Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλημέρα. Χρόνια πολλά. Θα πεις ποιος γιορτάζει. Έλα ρε παιδιά, ποιος γιορτάζει. Ο Παντελεήμων σήμερα γιορτάζει. Ο Παντελέμονας, όπως λέμε στη Σύρο. Επίσης οι Παντελίδες, οι Παντελίες. Υπάρχουν και τραγούδια για τους κύριους Παντελίδες. Μην μπούμε τώρα σε αυτή τη συζήτηση, μέρες που είναι. Άλλα μας ενδιαφέρουν. Δίχτυα εσαντιλιακού, γιαχινή. Απαγορεύονται οι γιαχινοί, θέλω να σου πω. Χαχα, σε έπιασα. Πόσο έχει πάει το σουβλάκι. Κάθε εβδομάδα ακριβένει. Από ό,τι ακούω στα νησιά είναι σαν τη βενζίνη. Δηλαδή και η βενζίνη, να σου πω κάτι, επηρεάζεται από τον πόλεμο. Όταν έχει πόλεμο ανεβαίνει, όταν έχει πόλεμο πάλι ανεβαίνει. Τέλος πάντων, το σουβλάκι από τι επηρεάζεται, ρε παιδιά. Μεγάλα θέματα, θα τα θίξουμε ένα προς ένα. Προς το παρόν, να πούμε αυτό που είπαμε, χρόνια πολλά. Αλλά να πούμε και τους συντελεστές εκπομπής. Ο Κωνσταντίνος Ρέκα είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Η Αφροδίτη Σιμίτη έχει τη μουσική επιμέλεια του σταθμού. Γενικότερα, μπράβο στο κορίτσι. Όπως μπράβο στο κορίτσι της Χριστίνα Μούγιου, η οποία τα ηχητικά μας τα φέρνει. Στο Βαγγέλη Περίδη, δηλαδή, τα φέρνει ένα προς ένα και του δίνει τη δυνατότητα να κάνει σχόλια. Τώρα δεν θα κάνω κανένα σχόλιο, γιατί το μυαλό μας είναι στην παραλία. Πλησιάζουμε στην Παρασκευή, ρε παιδιά. Την Παρασκευή θα κατεβάσουμε και εμείς τα ρολά, θα πάρουμε τις ομπρέλες και θα ξεχυθούμε παραθύναλος, όπως λέγανε και οι αρχαίοι. Και θέλω να σου δώσω μια συμβουλή. Ή μάλλον δεν θα τη δώσω εγώ, γιατί ποιος είμαι εγώ. Θα στη δώσει ένας άνθρωπος που ξέρει από τέτοια. Πώς να πας στην παραλία. Η κυρία Σαλακά.
3: Παιδιά, μην πηγαίνετε με μούτρα στην παραλία. Πάω στην παραλία και βλέπω σε μια ομπρέλα ένα ζευγάρι που δεν μιλιέται μεταξύ του. Βλέπω πιο κάτω άλλο ένα ζευγάρι με ένα παιδάκι που μόλις έχουν μαλώσει, μόλις έχουν μαγιοτραβηχτεί. Φαίνεται στο βλέμμα τους, φαίνεται στο πρόσωπό τους. Το παιδάκι παίζει αμέριμνο μπροστά, δεν ξέρουμε κατά πόσο είναι αμέριμνο. Και είναι εκεί στην παραλία και χάνουν τις πιο ωραίες στιγμές. Είναι αχαριστία. Παιδιά, είμαστε στην ωραιότερη χώρα στον κόσμο. Έχεις βρεθεί στην παραλία. Έχεις τα καταγάλανα νερά μπροστά σου. Πραγματικά απόλαυσε τη στιγμή. Νιώσε ευγνωμοσύνη. Για να είσαι εκεί, πάει να πει ότι είσαι καλά. Είναι καλά οι άνθρωποι σου. Έχεις αρκετή αυθονία. Έχεις φτάσει στην παραλία και είναι η στιγμή να απολαύσεις. Απολαύστε τη στιγμή. Πείτε ναι στην αυθονία στη ζωή σας. Απολαύστε και περάστε υπέροχα στην παραλία. Ήρθε το καλοκαίρι. Νιώστε όμορφα, γιατί πραγματικά αξίζει να χαμογελάς κάθε μέρα.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: 50 ευρώ. Αξίζει να χαμογελάς. Να χαρείς την αυθονία. Είναι πολύ βασικό. Την αυθονία πρέπει να τη χαρείς. Και έτσι σου έρχεται. Και μετά αρχίζει τις βουτιές.
5: Και ανοίγω το κορσάζ.
2: Με το πικινάκι.

0: Λίγοι Καραμαλίδες. Μπορεί να μην μείνει και κανείς, να μην είναι υποψήφιος. Είναι δυνατόν η Νέα Δημοκρατία να μην έχει υποψήφιο κάποιο Καραμαλί? Αυτό μας λέγανε την περασμένη φορά. Είχαμε τα Τέμπη πρόσφατα. Και τώρα μας το ξαναλένε. Ενώ είχε πει ο Καραμαλής ότι δεν θέλει να ξαναβγεί. Αλλά ο Μαρινάκης αφήνει ένα παραθυράκι ανοιχτό.
1: Πριν λίγο διάστημα η Κατερίνα Παπακώστα έλεγε ότι για λόγους πολιτικής ευθυξίας δεν πρόκειται να συμμετάσχω στις επόμενες εκλογές, εφόσον εξακολουθεί να υπάρχει σε βάρος μου σκιά ποινικής απαξίας. Μετά τη μελληματική δίωξη βάρωσης, η κυρία Παπακώστα είπε ότι θα κατέβει τελικά στις εκλογές και εσείς είπατε ότι και οι τέσσερις βουλευτές που διώκονται για τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα είναι στα γαλάζια ψηφοδέλτια. Αυτό ισχύει και για τον Κώστα Χιλιά Καραμαλή, ο οποίος υπενθυμίζω ότι και αυτός είχε πει ότι δεν θα συμμετέχει στις επόμενες εκλογές.
2: Η θέση της κυβέρνησης και του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας και Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, με την ιδιότητά του ως Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, καταρτίζει τα ψηφοδέλτια, γι' αυτό αναφέρομαι στην ιδιότητα αυτή του Πρωθυπουργού, ήταν και παραμένει ίδια, ότι ισχύει για όλους το τεκμήριο αθότητας. Από εκεί και πέρα, αν κάποιος εξ αυτών έχει κάνει μια προσωπική δήλωση, το αν ισχύει ή όχι το περιεχόμενο της δήλωσης αυτής, καλύτερα να το απαντήσει ο ίδιος.
0: Το καταλάβατε. Θα απαντήσει ο ίδιος, υποψιάζομαι τι θα πει. Γιατί ακούει την παράταξη, την ψυχή της, που το απευθύνεται στον Ενικό και του λέει: ας σβήσουμε τους όρκους. Το θέμα είναι να ξανάρθεις.

0: Και ενώ το σπίτι είναι ανοιχτό για να επιστρέψει ο Καραμαλής, μπορεί να υπάρχει και ο Μόσχος ως ιτευτός για την υποδοχή. Κάποιοι άλλοι στον αντίποδα, στην αριστερά, συγκεκριμένα ο σύντροφος ο Κούλογλου, θέλουν να κλείσουν μέσα στο σπίτι. Αν το βρείτε ποιον, ρε παιδιά, αν το βρείτε ποιον, τον Τελικανή της Κρήτης, το Ζαρκάδι της Κρήτης, το Κρικρί της Κρήτης, τον Παυλή, τον Πολάκη.
1: Η κορυφαία αρνητική στιγμή του δράματος είναι η υποστήριξη στο Κασελάκη, γιατί σας θυμίζω ότι ο Πολάκης έφερε τον Κασελάκη στο
2: στήριξε. Έχει κάνει αυτοκριτική του βέβαια, αλλά σου στήριξε.
1: Ναι, εντάξει, τι να το κάνεις. Δηλαδή, κανονικά η αυτοκριτική είναι πολιτικό χαρακτήρι. Φεύγεις από την πολιτική όταν δεν μπορείς να κρίνεις έναν άνθρωπο ο οποίος αποδεικνύεται ότι δεν έχει καμία σχέση ούτε με την πολιτική ούτε με την αριστερά, και το φέρεις και τον προωθείς για αρχηγό κόμματος. Εντάξει, μετά από εκεί πέρα νομίζω ότι καλό είναι να τα δεις πολύ πιο αυτοκριτική, να κάνεις ουσιαστική αυτοκριτική και να πας σπίτι σου.

να γυρίσει στο σπίτι. Το σπίτι που είναι μια πολύ γλυκιά εικόνα. Ακόμα και κάτω από αυτές τις συνθήκες. Αρκεί να το τραγουδάει ο Μανώλης Μητσιάς.

0: είναι η πρώτη αγάπη, ρε παιδιά, του Παυλή του Πολάκη. Αγάπησε παράφορα τον Κασελάκη. Αγάπησε παράφορα και τον Τσίπρα. Δεν πήγε καλά, ούτε το ένα ούτε το άλλο. Αλλά πριν πάει στο ΣΥΡΙΖΑ, α, ήταν. Αυτή είναι η πρώτη του αγάπη. Το κόμμα της Δραχμής.
1: Σπίτι μου με τα άσπρα σου για σε μια παλάτι.
0: Εν τω μεταξύ, το να επιστρέψει στο σπίτι του δεν είναι το κακό σενάριο. Το κακό σενάριο είναι αυτό που φαντάζεται, φαντάζομαι ότι το έχει μόνο στο μυαλό του, ο Κασελάκης. Τι θέλει να κάνει? Θέλει να κλείσει μέσα τον Παυλή.
2: Τις δηλώσεις που έκανε χθες ο κύριος Πολάκης, ο οποίος μάλιστα σας χαρακτήρισε, βεβαίως, γιατί σας χαρακτήρισε πολιτικό απατεώνα.
3: Πάλι. Ναι. Δεν έχει βαρεθεί να τρώει μηνύσεις.
2: Αυτό σημαίνει ότι που κάνετε άλλα, μίμηση.
3: Βέβαια, όταν λέει ότι έχω καταθέσει ψεύτικο πόθεν έσχες, όταν η ίδια δικαιοσύνη έχει κοιτάξει την υπόθεση και με έχει αθωώσει ομόφωνα και αμετάκλητα, και το γνωρίζει αυτό ο ίδιος, αυτό είναι άλλη μια πράξη, ακόμα χειρότερη από τα προηγούμενα του. Επίσης, εντάξει, βλέπετε την πολιτική κουλτούρα. Εμείς οι δημοκράτες επιλέγουμε πολιτική με πολιτισμό. Εκείνοι επιλέγουν να τραπουκίζουν και να διασφημούν. Άρα, φυσικά θα φάει άλλη μια μήνυση, ήδη έχει μια από πριν. Εγώ έχω προβλέψει και χθες και δεν το λέω αυτό με χαρά, απλά είναι μια πραγματικότητα ότι όταν εκδικαστούν και ότι λατρεύει να παίρνει αναβολές, όταν εκδικαστούν και αυτές οι υποθέσεις, ότι είναι πολύ πιθανό να αναγκαστεί να εκτίσει την ποινή του.
0: Πού να την εκτίσει? Στη φυλακή. Αλλά και φυλακή να πάει, ροκ θα παραμείνει.

0: Συνεχίζουμε να ασχολούμαστε με το real estate. Έτσι είναι σήμερα η εκπομπή. Είπαμε για σπίτια, είπαμε για φυλακές. Υπάρχουν κάτι σπίτια που πρέπει να τα προσέχετε πάρα πολύ. Είναι σπίτια που κυκλοφορούν φαντάσματα. Και πώς καταλαβαίνεις ότι ένα σπίτι έχει φαντάσματα μέσα? Υπάρχει ειδική ομάδα στο Instagram που έχει ένα μηχάνημα που εντοπίζει τα φαντάσματα. Και τα φαντάσματα τα καταλαβαίνεις γιατί αντιδρούν κιόλας, φωνάζουν. Όλα αυτά είναι αληθινά, 100%. Σου λέω στο Instagram, ρε παιδί μου, δεν το πιστεύεις.
1: Το όνομα του Χριστού, ό,τι κι αν είσαι, φύγε. Ό,τι κι αν είσαι, στο όνομα του Χριστού, φύγε. Πάλι φύγε. Για ποιο λόγο να φύγω?
2: Η συγκεκριμένη έρευνα από ό,τι φαίνεται λοιπόν μπορούσε να έχει αποβεί μοιραία. Ωστόσο κάπου εκεί ο ίδιος ο Νίκος τερμάτισε την έρευνα και αποχώρησε από το συγκεκριμένο σπίτι. Ενώ κατά με το Spirit Box είναι μία από τις πιο σημαντικές ενδείξεις που μπορεί να έχει κανείς για το τι πραγματικά μπορεί να συμβαίνει στο χώρο. Ενώ πολλοί αποδίδουν τις απαντήσεις του Spirit Box ως τυχαίες μετά από ένα σημείο. Και αφού προσπαθήσεις να κολλήσεις τα κομμάτια του παζλ, όταν οι απαντήσεις που παίρνεις είναι άμεσα συνδεδεμένες με τις ερωτήσεις που κάνεις, αλλά και με την ιστορία που κουβαλά ο ίδιος ο χώρος, τότε πιστεύω πως τα πράγματα πάβουν να είναι τυχαία. Σε κάθε περίπτωση όμως πρέπει να γνωρίζεις πότε να βάζεις ένα stop και να μην τραβάς την κατάσταση στα άκρα, τόσο για τη φυσική, όσο και για την ψυχική σου υγεία.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Τα φαντάσματα υπάρχουν. Και έχω και άλλες αποδείξεις, πέρα από αυτό που δεν δέχεται καμία αμφισβήτηση. Έχει δει φάντασμα και την καρμπή.

0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Το 212-212-4800, φαντάζομαι το έχεις καταλάβει, το λέμε για μια ολόκληρη σεζόν, ραδιοφωνική σεζόν, ότι είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Μπορείς να επικοινωνήσεις, ευχαρίστω να σε ακούσουμε. Έχουμε και ένα email. onerpapakialfaradio.gr. Το Viber φαντάζομαι το θυμάσαι και αυτό, 6947-989-989. Τι λέει ο Μαυρίκιος, ότι είπα ότι είναι Τρίτη. Όχι, αποκλείεται, ρε. Λες. Καλή Δευτέρα να έχουμε, καλή εβδομάδα. 27 του μήνα σήμερα. Κάτσε, έχουμε χάσει τις μέρες, αλλά όχι και τόσο πολύ. Αυτό μας έλειπε. Επειδή θέλω να επιβεβαιώσω ότι σήμερα είναι 27 του μήνα, θα πάμε στο μακρινό 1885. Άκου τι κάνουμε σήμερα, ναι. Όπου είχαμε το πρώτο, 1885. Η Ελλάδα, καταλαβαίνετε πως ήταν τότε, έχουμε το πρώτο αυτοκινητιστικό ατύχημα. Μία άμαξα παρέσυρε ποιόνε, τον Εμμανουήλ Ροίδη, τον συμπατριώτη μας. Έλα ρε, τι γίνεται. Και έχω και κάτι άλλο να σου θυμίσω. 70 χρόνια περάσανε. Από το 1956 έγινε στην τηλεόραση η πρώτη απευθεία σύνδεση. Δηλαδή έβγαλαν κάποιον ζωντανά που δεν βρισκόταν στο στούντιο, αλλά βρισκόταν κάπου μακριά. Η ελληνική τηλεόραση, και μπράβο της, τίμησε με το δικό της τρόπο την επέτειο.
2: Κύριε Λέκα, καλημέρα, μας ακούτε? Παιδιά, δεν μας ακούει ο κύριος Λέκας.
3: Πάμε να ακούσουμε φρέσκια δήλωση από τον πρόεδρο, την οποία θα σχολιάσουμε αμέσως μετά. Δεν έχουμε τη δήλωση. Έλα, Σταυρούλα, καλό σου μεσημέρι. Σταυρούλα. Είμαστε στον αέρα, Σταυρούλα, μας ακούς?
2: Όχι, δεν σε ακούμε.
4: Έχουμε κάποιο πρόβλημα με το βίντεο?
5: Δεν σας ακούω.
3: Ναι, παιδιά, ξανακαλέστε τη γυναίκα για να μας ακούει, αφού δεν μας ακούει.
6: Γιώργος Τσελίκας, γιατί σαν σήμερα, Γιώργο...
7: Σε πρεμιέ.
8: Θα τα πούμε όλα, καλημέρα. Ναι. Και εδώ ατενίζεις όπου θέλει.
7: Ναι. Εσύ ατενίζεις όπου θέλεις, εμείς δεν ατενίζουμε.
2: Δηλαδή δεν ακούμε όμως.
9: Δεν την ακούμε, διαβάζουμε τα χείλη της.
7: Κοίταξε με λίγο, ακούς, δεν έχεις ήχο. Άνοιξε το μικρόφωνο.
9: Για ανοιξτό.
7: Ήταν κλειστό. Τώρα σε ακούμε.
2: Τώρα που έφυγες.
3: Λοιπόν, όπως όλοι καταλάβαμε, είχαμε ένα πολύ σημαντικό τεχνικό πρόβλημα, το οποίο ευτυχώς καταφέραμε να επιλύσουμε.
10: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή!
1: Εντάξει, τα τεχνικά προβλήματα πάντοτε συμβαίνουν, πάντοτε συνοδεύουν τις μεγάλες στιγμές του έθνους. Θυμάστε που είχε πάει η Βλαχοπούλου να τραγουδήσει το ραντεβού στον αέρα, που ήταν όχι Βλαχοπούλου, αλλά κάποια που της έμοιαζε. Και τραγουδούσε αυτό το τραγούδι μέχρι που έφυγε η πρίζα. Ας ακούσουμε το τραγούδι χωρίς να φεύγει η πρίζα.

0: Είναι ωραία αυτά να τα βλέπεις σε ένα καλοκαιρινό κινηματογράφο. Το μυαλό μας εκείνες οι διακοπές πλησιάζουνε. Και δεν είμαστε οι μόνοι που σκεφτόμαστε συνέχεια βουτιές και τα υπόλοιπα. Όχι, είναι και άλλοι. Στο Open για παράδειγμα κάθε πρωί τους βλέπω εκεί, ταλαιπωρούνται. Έχουν επικαιρότητα, έχουν συνεντεύξεις, βαριούνται. Το μυαλό τους εκεί.
1: Τι μου θυμίζεις τώρα? Είναι όλο αυτό σου θυμίζει ρε παιδί μου καλοκαιρινές διακοπές, ρομαντισμό. Άστο να παίζει από κάτω. Ρομαντισμό ιδιαίτερο. Α, να μια τέτοια εικόνα από το λιμάνι του Πειραιά.
2: Πειραιούς.
1: Σου θυμίζει ρομαντικές στιγμές του καλοκαιριού. Ποιες είναι οι πιο ρομαντικές στιγμές του καλοκαιριού? Είναι εκείνη εκείνος που γνώρισες ένα καλοκαίρι? Είναι ένα ποτό στο ηλιοβασίλεμα? Είναι βγαίνω και τρώω γεμιστά με φέτα?
2: Είναι. Είναι όλα αυτά που λες.
1: Όχι, δεν είναι όλα αυτά που λέω. Δεν είναι όλα αυτά που λέω.
2: Καρπουζάκι στη βεράντα.
1: Με φέτα.
2: Με φέτα. Ναι. Καρπουζάκι με φέτα στη βεράντα.
1: Καρπούζι με φέτα στη βεράντα.
2: Στη βεράντα όμως. Όχι στα κοντίσια.
1: Είναι αυτό
2: όπως
1: που
2: το ζήσαμε μικρά.
1: Έμπαινες. Τι είναι καλοκαίρι? Όταν λες στον άλλον καλοκαίρι, τι έρχεσαι στο μυαλό? Είναι πιτσιρικάς, παπαριάζω στο νερό.
2: Ναι.
1: Βγαίνω, πηγαίνω σπίτι. Γεμιστά με φέτα. Κεφτεδάκια με πατάτες.
2: 50 μπάνια, 50 παγωτά.
1: Αναγιά σου.
2: Το 50 μπάνια είναι πρωί βράδυ όμως. Πρωί απόγευμα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: 25 μπάνια δηλαδή. Στι 25 μέρες.
1: Το μετρούς για δύο. Το μετρούς για δύο. Κατάλαβες.
2: Το παγωτό έχει ένα.
1: Αυτό είναι καλό.
2: Παγωτό ένα, γιατί δεν θα φας άλλο παγωτό.
1: Όχι. Έφαγες. Για να διατηρηθείς.
2: Ναι.
1: Γιατί θα μεγαλώσει και θα γίνει κοντρό.
2: Και
1: αυτά
2: μετά,
1: ακούγαμε και
2: μετά
1: και
2: να έχουμε αποθυμένα μετά εμείς.
1: Άναγια σου.
2: Και να βλέπουμε τα ψυγεία και να πέφτουμε πάνω τους. Αντάλαβατε.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Βάσε καλό σας, μας κολλάσατε μεσημεριάτικα. Και αν λένε αυτά ενημερωτικές εκπομπές, οι ψυχαγωγικές τι θα λέγανε? Δεν υπάρχουν να μου πείτε, σωστά. Εμείς όμως θα ψυχαγωγηθούμε και πηγαίνουμε να περάσουμε το καλοκαίρι στη θάλασσα. Να έχει φροντίσει η Τζούνι Ρούσο. Το τραγούδι νομίζω ότι είναι του Φράνκο Μπατζιστέλη.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: What a back! Έτσι δεν έλεγε ο Bugs Bunny. Σαν σήμερα λοιπόν το 1940, ρε παιδιά πώς το θυμάμαι, το περίμενα πώς και πώς. Όχι το 1940, δηλαδή μετά όταν έβγαιναν το γέλιο και χαρά που είχε τις περιπέτειες του Bugs Bunny με τον Elmer Fudd. Τέλεια ήταν. Το 1940 λοιπόν έκανε τον ντεμπούτο του ο Bugs Bunny. Να τα θυμόμαστε αυτά γιατί έχουν χαθεί αυτοί οι ήρωες. Τα κινητά τους έχουν εξαφανίσει. Θα σας πούμε κι άλλα γιατί έχουμε τον Κωνσταντίνο Ρέκα να φροντίζει τον ήχο. Έχουμε και τραγούδια όπως ακούτε. Ήδη ξεκινήσαμε με πιανάκι. Υπάρχει ένα φλάουτο που συνοδεύει. Είναι η Αφροδίτη Σιμίτη που διευθύνει. Τα ηχητικά τα έχει φέρει ένα προς ένα, τα έχει συλλέξει. Από το μεγάλο κήπο της τηλεόρασης και όχι μόνο, η Χριστίνα Μούγιου. Ο Βαγγέλης Περής είναι εδώ. Και θέλει να σου πει ότι πού θα πας διακοπές. Από τι εξαρτάται. Πού είναι το ωραιότερο νησί, λένε. Γελάω. Γιατί θα πας διακοπές εκεί που είναι φτηνά. Και φτηνά δεν βρίσκεις πουθενά. Ακόμα και στις κοντινές περιοχές υπάρχει μια σχετική ακρίβεια. Θα μου πεις, τα λες εσύ, εγώ όχι, δεν το υιοθετώ. Ο Κούτρας τα λέει αυτά.
3: Σαββατοκύριακο είχα μια υποχρέωση και έφυγα σε κοντινό νησί.
4: Ναι.
3: Θέλω να σας πω ότι τα πιο φθηνά, συγγνώμη που το λέω, μην βρίζετε, αλλά αυτό σε κοντινό νησί επαναλαμβάνω.
4: Ναι.
3: Τα πιο φθηνά ήταν τακτοπλοϊκά.
4: Όλα τα άλλα.
3: Άστα. Όλα τα υπόλοιπα.
4: Αυτό και η κυρία.
3: Δηλαδή, λέμε και εμείς κάθε χρόνο πώς θα πάνε. Πήγα κοντά. 150 ευρώ, τρία άτομα πήγαινε, έλα με αυτοκίνητο.
4: Μα μια χαρά.
3: Σωστό.
4: Μια χαρά.
3: Εντάξει.
4: Αν και ήταν κοντινός προορισμός.
3: Αρχίζεις μετά. Διαμονή. Φαΐ. Ξαπλώστρο. Ποτό. Βολτ. Αμυγδαλωτό.
4: Παγωτό.
3: Το ένα, το άλλο κτλ. Δηλαδή το πεντακοσάρικο είναι χαβαλές. Πώς να πάει αυτό
4: το
2: διάλογο. Εντάξει, υπάρχει ακρίβεια, αλλά πάντοτε η Ελλάδα είναι υπέροχη. Θα την τριγυρίσουμε, να πάμε παντού. Τη γυρίσαμε την πιφτέκα, όπως καταλαβαίνετε. Και φταίει η Εύη Σαρή με το υπέροχο αυτό τραγούδι.

0: Βρήκα μέσα στη Λάρισα τη ζώνη που σου χάρισα και στη Θεσσαλονίκη το ένα σου μανίκι. Στα τείχη του Ηρακλείου βρήκα γελιά ηλίου και τα ξυριστικά σου στα ανοιχτά τη κάσου. Κάτι τα 10 στόρια τα βρήκαμε στη Φλόρινα και ένα μπλουζάκι πόλο σε ουζερή στο Βόλο.
1: Τι ωραία τα αγούδια, τα κορυφαία. Και ενώ υπάρχει αυτό ο παράδεισο, μα το χαλάνε λαγοκέφαλοι. Για του λαγοκέφαλοι, το οποίο τοποθετηθεί ένα άνθρωπο υπεύθυνο. Είχε τοποθετηθεί ένα βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ που έφυγε και πήγε αλλού, ο Γιώργος Καραμέρος. Νομίζω ότι χρειάζεται ένα επιστήμονα ή μία επιστημόνισσα. Το βρήκατε, η κυρία Παγώνη μαζί μα.
2: Καλημέρα, πολλές καλημέρες. Κάναμε μια στάση βελίκα στη Μύκονο και πήραμε με το σκάφος την κυρία Ματίνα Παγώνη.
3: Έτσι, μεγαλώνει η παρέα μας.
4: Έτσι ακριβώς έγινε. Όπως το περιγράφει.
2: Από την Ελλάδα πιο μπροστά.
3: Δεν λέτε καλά που προλάβατε, κυρία Παγώνη.
4: Λοιπόν, βουτάμε.
2: Να βουτήξουμε, λέτε, κυρία Παγώνη.
3: Το πήρατε το μαγιό σας.
4: Βέβαια, πάντα έτσι.
2: Δεν φοβόμαστε μην έχει λαγοκέφαλη.
3: Εγώ κάτσα λίγο στο σκαλάκι, κουράστηκα. Από το πρωί ταξιδεύουμε.
4: Εσείς κάνει και πολλές βουτιές από το πρωί, αλλά πρόσχεσαι λαγοκέφαλος, γιατί εδώ έχει.
3: Προσέχω.
2: Έχουμε λαγοκέφαλους πολλούς, κυρία Παγώνη.
4: Έχουμε την αγάπη.
2: Άμα μας δαγκώσει λαγοκέφαλος, τι θα κάνουμε.
4: Κάτι πολύ απλό.
2: Το οποίο είναι
4: πιο. Δεν φωνάζουμε, δεν είμαστε σε πανικό. Το ξεπλένουμε με νεράκι.
3: Καθαρό και όχι θαλάσσις.
4: Καθαρό νεράκι. Το δένουμε και αν είναι πολύ βαθύ το τραύμα, πάμε στο κοντινό κέντρο υγείας ή στο νοσοκομείο. Γιατί πρέπει να κάνουμε οπωσδήποτε αντιτετανικό.
2: Α, πρέπει κάνουμε αντιτετανικό.
4: Οπωσδήποτε κάνουμε αντιτετανικό. Μας το φτιάνουν με τα ραματάκια και είμαστε μια χαρά.
2: Άρα όλα καλά, να μην φοβόμαστε.
4: Και δεν φοβόμαστε.
3: Έχουμε περιστατικά.
4: Δε σπάνια πολύ λίγα, ελάχιστα.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Τι να φοβηθούμε, ρε. Εμείς. Το λαγοκέφαλο.
6: Yeah.

0: Πες τα συγγνώμη. Έτσι είναι η λαϊκή μουσα, πάντοτε εμπνέεται από την επικαιρότητα. Και ξεχνάμε τα βασικά, παιδιά. Ότι ο λαγοκέφαλος είναι προϊόν μεγάλης συνωμοσίας της νέας τάξης πραγμάτων. Είχε αποκαλυφθεί σε προηγούμενο ρεπορτάζ, το έχουμε φιλοξενήσει με μεγάλη περηφάνεια. Γιατί η νέα τάξη πραγμάτων έχει βάλει στο μάτι την Ελλάδα και έχει στείλει λαγοκέφαλους. Α, μόνο αυτό, όχι. Έχει στείλει και σεισμούς. Έχει στείλει σεισμούς. Γιατί οι σεισμοί, μην νομίζετε ότι είναι τίποτα πλάκες οι οποίες, όπως μας λένε, μεταφέρονται. Δεν υπάρχουν αυτά. Υπάρχει μια ομάδα η οποία αποφασίζει. Θα ρίξουμε σεισμούς στην Ελλάδα, για παράδειγμα. Και τα λέει ένας άνθρωπος, παιδιά, που ξέρει. Είναι αστρολόγος. Ο κύριος Λεφάκης.
1: Ζούμε σε μια εποχή που τα κακά κατασκευάζονται. Οι καταστροφές, οι επιδημίες, οι σεισμοί, οι καταποντισμοί. Μην αμφιβάλλετε, υπάρχουν ελιτικές ομάδες οι οποίες φροντίζουν από χρόνια το by the book ή the agenda του κόσμου και της πορείας των λαών και του πλήθους.
0: In the agenda τα κάνουν όλα αυτά. Τους σεισμούς. Και ποιος το λέει αυτό? Είπαμε, ένας άνθρωπος που ξέρει. Είναι πάνω από σεισμολόγος. Είναι αστρολόγος. Σε λίγο θα βγει και θα πει: οι ζυγοί, για να αποφεύγουν τους σεισμούς, θα πρέπει να πηγαίνουν κάτω από τα δέντρα. Οι παρθένοι στη θάλασσα. Είναι χαμένα λόγια. Δουλειά να γίνεται.

0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Θα το πω, σημείωσέ το. Δηλαδή βαριέμαι να λέω συνέχεια νούμερα, αλλά θα το πω. 212-212-4800, είναι τηλεφωνικό κέντρο. onair@alfaradio989.gr, το email. Viber 6947-989-989. Μ' ακούτε λίγο παρμένο, ε. Μα είναι δυνατόν, μου στείλανε μήνυμα. Άσε ρε Ιάκωβε, Γιακουμί. Έτσι τους λέμε εμείς. Έχεις διαβάσει, λέει, αυτό που λένε για τη Σύρο? Πώς δεν το έχω διαβάσει. Άκου τίτλος. Ένα ελληνικό νησί στη λίστα με τα 10 ανερχόμενα σε όλο τον κόσμο. Και αναφέρεται στη Σύρο, ρε παιδιά. Βέβαια, όλος ο κόσμος εκεί πάει. Μα μιλάμε, βλέπεις ρεπορτάζ. Ρεπορτάζ, έτσι. Αυτά που κάνουν στην τηλεόραση. Έχουν φαγωθεί. Να βρίσκουν τα παιδάκια και να τα ρωτάνε πού πηγαίνετε διακοπές. Πού να απαντήσουν τα παιδιά, πού πηγαίνουν? Στη Σύρο πηγαίνουν.
2: Μουσάκι Αργεντινής πάει.
3: Πού πάμε?
4: Σύρο.
3: Σύρο. Πόσες μέρες?
4: Τρεις μερούλες.
3: Μα συνεχίσαμε μετά αλλού.
4: Ιω, μία με 5 Αυγούστου. Να σας περιμένουμε να σας ξαναδούμε εδώ πέρα.
3: Να ρωτήσω, βλέπω πλούσια Γερμανίας, Μουντιάλ, είδατε?
4: Είδαμε.
3: Ποιον υποστηρίζατε?
4: Αργεντινή.
5: Εγώ ήμουν Ισπανία.
3: Και εγώ Ισπανία ήμουν, να ξέρετε. Ήθελε να το πάρει ο Μέση τελευταίο Μουντιάλ, ε.
4: Ναι, ιστορέως.
3: Τι προβλέπει το πρόγραμμα? Φαγητό, ποτό, διαμονή? Πού θα φύγουν τα περισσότερα?
4: Στα κορίτσια.
2: Έτσι είναι.
3: Θα πάμε με σφινάκι ή με μπουκάλια?
5: Μπουκάλια,
4: τη σφινάκια.
3: Κατάλαβα.
2: Ωραία τύποι.
1: Ωραία τύποι, ωραία θα περάσουν. Οι νύχτες του καλοκαιριού είναι υπέροχες. Γιατί οι ματιές των αγοριών συναντάνε τις ματιές των κοριτσιών. Και όλα γίνονται musical.

0: είναι η Olivia Newton-John. Αυτός ο John Travolta. Ωραίος ο Travolta τότε, έκαιγε καρδιές. Όταν λέμε ωραίος, εντάξει. Για πες μου αγόρι, υπάρχει άλλος τόσο ωραίος σαν τον Travolta? Πιο ωραίος υπάρχει? Ο Γιώργος Ασημακόπουλος, που θυμάστε, ήταν παλιά στο Survivor. Αυτός.
1: Θα ανοιχτός τώρα για έναν καλοκαιρινό έρωτα? Από ό,τι ξέρω είσαι μόνος.
2: Έρωτα, ναι, όχι, δεν είμαι τόσο πολύ ανοιχτός.
1: Γιατί?
2: Γιατί δεν θέλω να ερωτευτώ τώρα, θέλω να κάνω focus στη δουλειά μου. Μπορεί να μου αρέσει να περνάω καλά γενικά, χωρίς κάτι συγκεκριμένο. Ο έρωτας είναι ωραίος, αλλά ο έρωτας δεν λες «Α, θέλω σήμερα να ερωτευτώ» και ανοίγεις την πόρτα και βρίσκεις τον άνθρωπο της ζωής σου. Ή να σου κάτσει. Άμα μου κάτσει δεν θα πω όχι. Καταρχήν ξυπνάω και λέω «Αγάπη μου, πόσο ωραίος είσαι». Εννοείται. Παιδιά, το σώμα μας είναι ο ναός μας, που πρέπει να το προσέχουμε.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ξυπνάει και λέει «Τι ωραίος που είσαι» στον εαυτό του. Και μετά του λέει «Μ' αρέσεις». Λογικά όλα αυτά. Και το επόμενο βήμα είναι «Αφού μ' αρέσεις, στην αγκαλιά μου θα πέσεις».

0: Πάρτι, σήμερα είναι πάρτι. Καλογερινή εκπομπή. Και φεύγουμε να πάμε μια βολτούλα. Παρά τη ζέστη, θα ανέβουμε στη μηχανή. Θα μας παίρνει ο αέρας στα μαλλιά. Θα μας παίρνει το δίπλωμα η αστυνομία. Αλλά δεν μπορεί να μας το πάρει γιατί δεν έχουμε δίπλωμα. Έτσι, γιατί είμαστε αντιστασιακοί. Σαν τον πατέρα κλειωμένοι.
1: Σε αυτό το χώρο εδώ που βλέπετε, δίνονται οι εξετάσεις. Για να πάρεις δίπλωμα ηλεκτρονικό, του σατανά το δίπλωμα, για μηχανή. Και πρέπει να πληρώσεις και τους κριτές. Γιατί αν δεν τους πληρώσεις, δεν θα σε περάσουν. Θα βρούνε μία αιτία, μία αφορμή να σε κόψουν. Γιατί θα σε κόψουν? Για να καταλάβεις ότι πρέπει να τους πληρώσεις για να πάρεις το δίπλωμα. Έτσι λειτουργεί το γκανγκστερικό σύστημα. Δεν χρειάζεται να δώσεις εξετάσεις και να πάρεις δίπλωμα για να οδηγήσεις. Μαθαίνεις μόνος σου να οδηγείς, παίρνεις το κλειδί της μηχανής ή του αυτοκινήτου και οδηγείς. Κατάλαβες πως έχει το έργο? Μην πεις το κολπάκι τους με το υπουργείο τους να τους τα σκάσεις. Όχι βέβαια.
0: Αν τώρα τρελαθούμε, να οδηγήσεις μηχανή και να έχεις πάρει δίπλωμα. Το κλειδί χρειάζεται, έφυγες. Πατέρας κλεωμένης. Αθήθας ο Νιάτο. Γεννημένος για να είναι άγριος. Ελεύθερος καβαλάρης.

0: θα τα κάνουμε. Γιατί είμαστε χαρούμενοι. Γιατί θα αλλάξει η οικονομική μας κατάσταση. Γιατί θα μας δώσουν χρήμα. Χρήμα, έρχεται εκλογή, παιδιά, τη νέα κυβέρνηση. Θα φύγει η παλιά, θα καινούργια, θα έχει χρήμα. Στη τσέπη θα τη μοιράσει. Έχει γίνει κοστολόγηση προγράμματος. Όλοι έχουν κάνει κοστολόγηση. Και υπάρχουν κάποιοι που λένε, πού την κάνετε την κοστολόγηση. Στο λογιστήριο του κράτους ίσα, αλλά δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη. Εμείς κοστολογούμε και το έχουμε ξανακάνει αυτά που θα σας κάνουν πλούσιους.
1: Ο Πρωθυπουργός ζήτησε στη Βουλή από τον αρχηγό της εξωματικής αντιπολίτευσης να καταθέσει την πρότασή του για κοστολόγηση στην Εθνική Στατιστική Αρχή. Θα το κάνει αυτό?
2: Θα
1: γίνει αυτό για να κοστολογήσουμε και να ξέρουν οι Έλληνες πολίτες αν αυτό το οποίο λέτε μπορείτε να το κάνετε?
2: Θα πρέπει να προσαρμοστούμε.
3: Γι' αυτό ζητάμε. Θα περιμένετε και θα δείτε.
2: Θα το κάνετε. Θα πάτε να κοστολογηθεί η πρόταση.
3: Και επιτρέψτε μου.
2: Να ξέρουν οι Έλληνες πολίτες ότι πράγματι εσείς έχετε δίκιο και να έρθουν στις κάλπες να σας ψηφίσουν. Γιατί δεν το κάνετε?
3: Λοιπόν, εμείς προτείναμε κάτι στον ελληνικό λαό. Προτείναμε ένα συγκεκριμένο μέτρο,
2: ναι,
3: κοστολογημένο.
2: Να ξέρει και ο ελληνικός λαός να κάνει για να έρθουμε να σας ψηφίσουμε.
3: Εμείς ως λαός λέμε, μα το κοστολογήσαμε.
2: Εσείς.
3: Μα το κοστολογήσαμε.
2: Εσείς το κοστολογήσατε. Ξέρετε πόσα κοστολογημένα προγράμματα έχουμε ακούσει στο παρελθόν.
3: Θα αξιολογηθούμε για αυτό το πράγμα, για το πώς εμείς το κοστολογήσαμε.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Νομίζω τα έχουμε ξανακούσει αυτά. Δεν πήγε καλά τότε. Αλλά συνεχίζουμε να έχουμε ελπίδες. Θα ξημερώσει μια άλλη μέρα. Όλα θα είναι διαφορετικά. Θα έχουμε διπλασιασμό μισθών. Τσάμπα θα μπαίνουμε στα πανεπιστήμια. Ω, πλουσιάδα.
5: Μεσάνυχτα στη γειτονιά, η φτώχεια, η γρήπη, η παγωνιά και ο πολιτισμένος στη γωνιά.
0: Μην πεις ότι όλα αυτά είναι ένα όνειρο.
5: Το υπόγειο έμπασε νερά, περνάει το τρένο.
0: Έστω και στο όνειρο. Θα ονειρευτώ ότι ήμουν πλούσιος. Άντε.

έρχεται το πιο πλούσιο, το πιο ενημερωτικό, το πιο δουλεμένο, που δεν είναι ακριβώς δελτίο, είναι κάτι παραπάνω. Είναι το μεσημεριανό μαγαζίνο του Alpha Radio 989. Λίνα Κλήτου κάνει πιο πλούσια τη δημοσιογραφία. Σαν καραβοκύριδες θα επανέλθουμε στο λιμάνι, γιατί μας έχετε λείψει. Για αύριο λέμε, εδώ θα είμαστε.

Alpha Radio 989. Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.

0: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα Τρίτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρτ στο νότιο Βοϊκό και τα 4 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 37 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 33 στα βόρεια προάστια. Στους 35 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτσι και Παιανία θα φτάσει περίπου τους 35 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Επιπλέον ευνοείται και η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά, κεντρικά και νότια. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 και πρόσχερα τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 38 με 39 βαθμούς στα ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 38 βαθμούς Κελσίου.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

κάνω την πικραμένη σου ζωή για να γλυκάνω. Και εσύ μου δίνεις και μια πίκρα παραπάνω. Κάθε

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

το σάκο, να φεύγω στις ευθείες, χωρίς να ψάχνω τίποτα, δίχως προορισμό.

0: Alfa Radio 989.
1: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα Τρίτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρτ στο νότιο Βοϊκό και τα 4 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 37 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 33 στα βόρεια προάστια. Στους 35 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία θα φτάσει περίπου τους 35 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Επιπλέον ευνοείται και η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά, κεντρικά και νότια. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 και πρόσχερα τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 38 με 39 βαθμούς στα Ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 38 βαθμούς Κελσίου.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Προβλέπει για εσάς με συνέπεια και επαγγελματισμό. Μπαζδέκη Σπύρος. Αξιόπιστη, πιστοποιημένη εταιρεία για την αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών. ΑΕΚ. Από δήμους και ιδιώτες, παρέχοντας διαφόρων διαστάσεων δημόσιας χρήσεως φορτηγών με πάνω από μισό αιώνα εμπειρίας. Μπαζδέκη Σπύρος. Τηλέφωνο 6938 533 982.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

θες, να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Η Κατερίνα Λιολιού στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Δεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις από τον Alfa Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Καθυστερήσεις αυτήν την ώρα στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην Αττική Οδό, δεκάλεπτες, το ρεύμα προς Ελευσίνα στην έξοδο Γιαλαμία, στην κατεύθυνση προς αεροδρόμιο, δεκάλεπτες καθυστερήσεις επίσης μεταξύ των κόμβων Μεταμόρφωσης και Κηφίσιας, αλλά και στην έξοδο Γιαλαμία. Δυσκολίες για τους οδηγούς επίσης, στη λεωφόρο Κηφίσου και στα δύο ρεύματα στο ύψος των ΚΤΕΛ και στη λεωφόρο Αθηνών από το Δαφνί προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης στο Ηράκλειο της Κρήτης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται κατά περίπτωση σε ζωοκλοπές, εκβιασμούς, καθώς και απάτες σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προχώρησαν οι αρχές. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 πρόσωπα, ενώ το παράνομο οικονομικό όφελος υπερβαίνει τις 270.000 ευρώ. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακρίτρια, αφέθηκε λίγο μετά τις 2 μετά τα μεσάνυχτα ο 57χρονος ιατροδικαστής, ο οποίος διώκεται για παθητική δωροδοκία. Του επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της καταβολής χρηματικής εγγύησης ύψους 20.000 ευρώ. Χθες το μεσημέρι είχε αφαιθεί ελεύθερος και ο τοξικολόγος, ο οποίος κατηγορείται για την ίδια υπόθεση, επίσης με την επιβολή περιοριστικών όρων. Στον εισαγγελέα αναμένεται να μεταχθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη και πυρκαγιά χθες το μεσημέρι σε εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, έχοντας ως τραγικό απολογισμό το θάνατο νέος 67χρονου, ο οποίος εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης σε μικρή απόσταση από τη μονάδα παροχής υγραερίου. Καλά στην υγεία τους οι άλλοι τέσσερις εργάτες, οι οποίοι την ώρα της έκρηξης βρίσκονταν στο εργοστάσιο. Όσοι πέτοι της έκρηξης καλούνται να απολογηθούν. Ο 47χρονος ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο 46χρονος τεχνικός ασφαλείας και ο συνομήλικός του επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης. Προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες που είχαν ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμο 67χρονος εργάτης, διενεργεί το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπιση κλιμάτων εμπρισμού Κορινθίας. Για ακόμη ένα εργοδοτικό έγκλημα κάνει λόγο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Με τις ψήφους του κυβερνώντος κόμματος πέρασαν και οι 33 διατάξεις για προς αναθεώρηση συνταγματικές διατάξεις. Ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον προκάλεσε η στάση της Ντόρας Μπακογιάννη, η οποία ψήφισε παρούσα στο άρθρο 30 του συντάγματος που αφορά στην εξαίτη επιμήκυνση της θητείας του Προέδρου της Δημοκρατίας. Το ΠΑΣΟΚ δήλωσε παρόν σε όσα άρθρα θεωρεί πως πρέπει να αναθεωρηθούν, ενώ η υπόλοιπη αντιπολίτευση καταψήφισε. Ως προς τους ανεξάρτητους βουλευτές, η συντριπτική πλειονότητά τους καταψήφισε τις διατάξεις, ορισμένοι έδωσαν όμως θετική ψήφο. Ειδικότερα, για το άρθρο 16 για τα μη κρατικά πανεπιστήμια υπερψήφισαν συνολικά 160 βουλευτές, 93 καταψήφισαν, 41 δήλωσαν παρόν. Το άρθρο 86 για την ποινική ευθύνη των υπουργών πέρασε με 159 θετικές ψήφους, καταψηφίστηκε από 95 βουλευτές, ενώ 40 δήλωσαν παρόν. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έκρινε πως οι συνομιλίες μεταξύ της Ουάσιγκτον και της Τεχεράνης έχουν καλές πιθανότητες να φέρουν αποτέλεσμα, ενώ η Ιρανική πολιτική ηγεσία διέψευσε πως διαπραγματεύεται με την Ουάσιγκτον την τρίτη μέρα παύσης των εχθροπραξιών ανάμεσα στους στρατούς των δύο κρατών. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Ισμαήλ Μπαγαΐ τόνισε πως αυτή τη στιγμή το Ιράν δεν διεξάγει καμία διαπραγμάτευση με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η τιμή του Brent πριν από λίγο υποχωρούσε κατά περίπου 1% στα 84,88 δολάρια το βαρέλι στις ασιατικές αγορές. Στην Ουάσιγκτον για επαφές με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου στον απόϊχο της απάντησης του Αμερικανού Προέδρου μετά τις Ισραηλινές αντιδράσεις για το ενδεχόμενο πώλησης μαχητικών αεροσκαφών στην Άγκυρα. Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι κανένας ξένος ηγέτης δεν θα υπαγορεύσει στις ΗΠΑ της Αμερικής σε ποιες χώρες θα διαθέσουν αμερικανικό στρατιωτικό εξοπλισμό. Πείτε τους, η Τουρκία υπήρξε ένας εξαιρετικός σύμμαχος για μένα, επανέλαβε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Η πυρκαγιά που ξέσπασε την περασμένη Πέμπτη κοντά

0: μέσα με τα οποία στηρίζει την πυρόπληκτη Γαλλία αλλά και την Ισπανία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε περαιτέρω ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Συνδρομής προς τη Γαλλία και την Ισπανία για την αντιμετώπιση των καταστροφικών δασικών πυρκαγιών μέσω του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην Ισπανία, 15.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους λόγω του νέου μετόπου κοντά στη Βαλένθια. Δύσκολες ώρες δήλωσε πως αναμένει ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ στα 77.000 τα καμένα εκτάρια στην Ισπανία, ενώ από τις εστίες τους έχουν απομακρυνθεί 60.000 άνθρωποι. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσετραφίλια. Αμέσως μετά, στα μικρόφωνα του Alpha Radio 989, η Ντίνα Μόσχου.
1: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
2: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα Τρίτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 4 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 37 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 33 στα βόρεια προάστια. Στους 35 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτσι και Παιανία θα φτάσει περίπου τους 35 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται γενικά αιθλιός καιρός. Επιπλέον ευνοείται και η μεταφορά αφρικανική σκόνη στα δυτικά, κεντρικά και νότια. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 και πρόσχερα τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 38 με 39 βαθμούς στα ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 38 βαθμούς Κελσίου.

Έτσι, μ' αρέσει να ακούω αυτό το μπάντζο να παίζει, γιατί είναι πάρα πολύ ωραίος τρόπος να σας πω καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ορίσατε λοιπόν στην παρέα μας και σήμερα Τρίτη, 28 Ιουλίου. Βρε, τι είμαστε, βρε, μια ανάσα από τον Αύγουστο είμαστε, πάει. Ίσα και το φάγαμε που λένε, τον Ιούλιο δηλαδή. Έχουμε ακόμα καλοκαίρι και έχουμε ακόμα το ωραιότερο μέρος νομίζω του καλοκαιριού. Όσοι καταφέρουμε να φύγουμε και μπορέσουμε και εμείς και κάνουμε μια βουτιά, βρε αδερφέ, γιατί είμαστε κάτασπροι σαν το γάλα. Και δεν λέει τέλειο Ιουλίου να είσαι κάτασπρος, ορέστη μου, έτσι δεν είναι? Να βουτήξουμε κι εμείς λιγάκι. Τώρα βέβαια ακούω διάφορα. Τι μια φάλαινα λέει ανοιχτά του παγασιτικού. Τι κάτι λαγοκέφαλους δεξιά και αριστερά. Ένα λαγοκέφαλο λέει ψάρεψε ένα ψαρά στην Κρήτη 50 εκατοστά. Μεγαλότσικος, μισό μέτρο ψάρι. Πω, πω. Δεν θέλω να τα σκέφτομαι αυτά. Κάπου λέει στη Βόρεια Εύβοια είδαν μέδουσες, μου έλεγε μια φίλη που είχε πάει πρόσφατα. Μας περιπτώσει. Εγώ θέλω να σκέφτομαι τη θάλασσα χωρίς κινδύνους. Θάλασσα την αγαπώ έτσι κι αλλιώς τη λατρεύω, το ξέρετε. Εύχομαι ότι θα καταφέρετε κι εσείς λίγες μερούλες να φύγετε, να ξεκουραστείτε. Αν μπορείτε και περισσότερες, σου χαρά σε Ευαγγέλη, ακόμη καλύτερα. Αν όμως έχετε σκοπό να μείνετε εδώ στην Αθήνα, στην Αττική, καλό είναι να μπορείτε να κάνετε κάποιες εξορμήσεις, να βγείτε λίγο παραέξω, βρε παιδί μου, ξέρω εγώ, να σε χτυπήσει ο ήλιος, να μαζέψεις ήλιο, όχι τίποτα άλλο. Κάνουμε εξετάσεις όλοι οι Έλληνες, εξετάσεις αίματος, και βγαίνει ότι έχουμε όλοι έλλειψη βιταμίνης D. Και λες, σε μια χώρα με τόσο ήλιο, πώς γίνεται να μου λείπει η βιταμίνη D, ρε παιδί μου? Να λείπει στον Νορβηγό, να το καταλάβω. Στον Έλληνα, πώς γίνεται με τόσες μέρες ηλιοφάνειας? Αν γίνεται, γιατί είμαστε κλεισμένοι σε εσωτερικούς χώρους. Είμαστε κλεισμένοι μέσα σε γραφεία, μέσα σε σπίτια. Δεν βγαίνουμε να μαζέψουμε ήλιο. Ήλιο, λοιπόν, αλλά με προσοχή. Τα γνωστά τώρα, ξέρετε, κάποια αντιλιακά, ας πούμε, ένα καπελάκι, γυαλιά ηλίου, νερό οπωσδήποτε. Θερμοκρασίες είναι υποφερτές. Τώρα έχει ένα πολύ ωραίο αεράκι έξω. Παρότι μας έχουν πει ότι και η χθεσινή ημέρα αλλά και η σημερινή θα είναι έτσι σε υψηλότερες θερμοκρασίες. Από Τετάρτη ίσως να δροσίσει λιγάκι. Αλλά μας είπε ο Γιώργος Τσατραφίλιας ότι έρχεται αυτή η σκόνη από την Αφρική πάλι. Σκόνη από την Αφρική. Α, αυτά δεν μπορώ. Καταλαβαίνεις. Αυτό με πειράζει εμένα, η σκόνη. Και όχι τίποτα άλλο. Αν τυχόν και βρέξει, που ευτυχώς δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο, όλο αυτό γίνεται μια ωραία λάσπη και τρέχα να καθαρίζεις μετά.

0: Δεν είναι ό,τι καλύτερο. Η Ντίνα Μόσχου λοιπόν είναι στην παρέα, θα παραμείνει μέχρι τις 10. Αυτή την εβδομάδα τα λέμε 8 με 10 και μετά θα μας επιτρέψετε να κουνήσουμε και εμείς μαντίλι και να ανηφορήσουμε έτσι προς τα Άγια Πάτρια Εδάφη, εκεί στα Βόρεια. Να σας πω ότι έχω προγραμματίσει κάθε μέρα στη δεύτερη ώρα της εκπομπής να έχω κάποιο καλεσμένο εδώ που έχει ενδιαφέροντα πράγματα να μας πει. Σήμερα, ας πούμε, σας έχω ήδη προαναγγείλει ότι θα είναι στην παρέα μας ο κύριος Θέμης Μπάκας, ο πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου Κτήματο Μεσητών ή Real Estates. Ο Θέμης ξέρει πάρα πολύ καλά την αγορά ακινήτων. Είπαμε ότι θα σας δώσουμε συμβουλές σε περίπτωση που αναζητάτε κάποια οικονομική φοιτητική κατοικία, διότι έχουν βγει οι βάσεις, τώρα ξέρετε πού περνάει το παιδί και αν περνάει σε άλλη πόλη ή από την περιφέρεια, αν μας ακούτε και περνάει στην Αθήνα, θα σας δώσουμε πολύ ωραίες συμβουλές πώς να αναζητήσετε ένα καλό σπίτι, αξιόπιστο, ασφαλές και ή δυνατόν οικονομικό για να μείνει το παιδί. Θα πούμε όμως, του ζήτησα, τον παρακάλεσα να πούμε έτσι και λίγο πριν το κλείσιμο, κάποιες έτσι ωραίες ιδέες, κάποιες προτάσεις. Έχουμε πει ότι τα τελευταία χρόνια ο Έλληνας ψάχνει Airbnb, έχει απομακρυνθεί λίγο από τα ξενοδοχεία και ψάχνει να βρει ένα δωμάτιο για να περάσει τις καλοκαιρινές του διακοπές, κάποιες λίγες μέρες, εν πάση περιπτώσει, ανάπαυλας. Και τον συμφέρει το γεγονός ότι έχουν μέσα κουζινάκι, έχουν μέσα ένα ψυγείο, μπορείς να φτιάξεις κάποια πράγματα, να γλιτώσεις έξοδα δηλαδή, από τα εστιατόρια, τα καφέ κλπ. Έχει μέσα και ένα χτυπητήρι να φτιάξεις το φραπέ σου, αν μη τι άλλο, ή τον εσπρέσο σου, ό,τι θέλεις, ωραίστη μου. Επομένως, του ζήτησα να συγκεντρώσουμε σε διάφορα σημεία κοντινά, έτσι, στην Αθήνα, που μπορεί κάποιος να βρει τις τελευταίες στιγμές φτηνά δωμάτια. Αν δεν έχετε προγραμματίσει κάτι, ακούστε μας και μπορεί να σας έρθει μια ωραία ιδέα, να είναι κάτι που μπορείτε κι εσείς να ανταπεξέλθετε και να το χαρείτε πραγματικά. Αυτό νομίζω θέλουμε οι περισσότεροι, να χαρούμε το καλοκαίρι μας. Ο φίλος ο Αντώνης στέλνει το μήνυμά του πρώτος. Καλημέρα, καλή εκπομπή να έχουμε και σήμερα και κάθε μέρα στην αγαπητή μας κυρία Ντίνα και στον υπόλοιπο σταθμό. Το καλύτερο που υπάρχει, λέει, στην Αττική, στην Ελλάδα, μη σου πω, Αντώνη μου. Να είστε όλοι καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ για την καλή συντροφιά και την παρέα που μας κάνετε. Το πρόβλημα, πιστεύω, το δικό μου αλλά και των άλλων είναι όταν θα πάρετε την άδεια και δεν θα σας ακούμε. Και αυτό, λέει, είναι μεγάλο πρόβλημα. Γελάει, βέβαια, εδώ μας πειράζει. Εντάξει, υπάρχουν πάρα πολύ καλοί συνάδελφοι. Ας πούμε, στην πρωινή ζώνη, στις 9 καθημερινά, θα είναι ο Αντώνης Αντωνόπουλος. Ο Αντώνης είναι παιδί χαρά Θεού. Όχι, δηλαδή, το προσυπογράφω. Και πάρα πολύ καλή πληροφόρηση έχει και εξαιρετικός ρεπόρτερ είναι και πολύ ωραία πολιτική ανάλυση κάνει. Και βεβαίως έχει και πάρα πολύ χιούμορ ο Αντώνης μας. Επομένως, ξέρω ότι τον περιμένετε τον Αντώνη πώς και πώς και θα κρατήσει επάξια. Κάποιες μέρες θα είναι εδώ με τον Ανδρέα Πετρόπουλο, εκεί να καταλάβετε τι θα γίνει. Αντώνης και Ανδρέας, Ανδρέας και Αντώνης, εκεί, χαμούλης. Λοιπόν, μπήκαμε με φόρα, δεν έχουμε κάνει τις απαραίτητες συστάσεις, εκτός από την Ντίνα Μόσχου λοιπόν που ακούτε στο μικρόφωνο. Ο Ρέστης Παπάς είναι ο μάστερ της κονσόλας, ο ανθρωπός μας εδώ και αυτή την εβδομάδα, ο Ρέστη μου. Καλημέρα και επισήμως. Πώς είστε σήμερα?
1: Καλά.
0: Καλά? Μπράβο, Ρέστη μου. Λοιπόν, και επίσης έχουμε την Αφροδίτη Σιμίτης, τις πολύ ωραίες μουσικές επιλογές. Εντάξει, υπόσχομαι ότι θα ακούσουμε και ωραία μουσική στην πορεία της εκπομπής. Πάμε να σας θυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Αριθμός Viber 6947-989-989. Δεν σας προλαβαίνω, έχω να σας πω. Και μου δίνεται πολύ μεγάλη χαρά. Τα μηνύματα πέφτουν βροχή πριν ακόμη προλάβουμε να καθίσουμε πίσω από το μικρόφωνο. Το email μας είναι το onair@alfaradio989.gr. Μας ακούτε ζωντανά διαδικτυακά μέσω της ιστοσελίδας του σταθμού www.alfaradio989.gr και το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800. Μετά το τέλος της εκπομπής πολύ τηλεφωνείτε και μιλάμε και μας θέτετε έτσι διάφορα δικά σας ζητήματα, θέματα που σας απασχολούν, θέματα που θέλετε να κάνουμε έτσι και εμείς ως ρεπορτάζ. Επίσης να στείλω ιδιαίτερες καλημέρες, γιατί το έχω υποσχεθεί, στο φίλο μας τον κύριο Παναγιώτη, ο οποίος μας ακούει από την Ετωλοακαρνανία, παρακαλώ. Κοντά στη λίμνη Κρεμαστών βρίσκεται ο κύριος Παναγιώτης. Προφανώς μας ακούει μέσω αναμετάδοσης έτσι, τοπικού ραδιοφωνικού σταθμού. Πάρα πολύ χάρηκα ωστόσο, μας πήρε τηλέφωνο χθες έτσι και μιλήσαμε προς το μεσημεράκι. Επομένως, όφυλα να του πω έτσι και ραδιοφωνικά μια καλημέρα, όπως επίσης και στη φίλη μας τη Χριστίνα από τον Πειραιά, που εργάζεται σε ένα χρωματοπωλείο, έχω μάθει. Πέρασε μια φίλη από εκεί και είπε: ακούω καθημερινά ανελειπώς, απλά δεν στέλνω. Δεν πειράζει, Χριστίνα μου. Αφού ακούσανε, λοιπόν, χαιρόμαστε και εμείς πάρα πολύ που είσαι στην παρέα μας. Η φίλη μας η Μαρία, βεβαίως, καλώς την. Χαρούμενη Τρίτη, μόνο με όμορφες στιγμές. Μια καλημέρα από καρδιάς. Να σε καλά, Μαρία μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο φίλος ο Νίκος, Εμ και Συντίνα, πήγαινε λίγο στον Άλυμο, μου λέει. Να λιάστης. Ποιον Άλυμο, Χαλκιδική θα πάω. Ο Άλυμος είναι για Σουκού, είπαμε. Για καλοκαίρι πάμε πάνω, πάμε βόρεια. Λοιπόν, ο φίλος ο Βασίλης μας στέλνει μια πάρα πολύ ωραία φωτογραφία από τη Λεμεσό. Τι υπέροχη που είναι Κύπρος. Υπέροχες φωτογραφίες, χαίρομαι πάρα πολύ όταν μου στέλνετε από την Κύπρο, γιατί την αγαπώ πάρα πολύ και εύχομαι ότι θα καταφέρω κάποια στιγμή να πάω. Αυτό το ταξίδι που δεν πρόλαβα να πραγματοποιήσω, θα ήθελα πολύ να το κάνω. Ωραίες διακοπές στη Λεμεσό της Κύπρου, λοιπόν. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε μου Βασίλη. Ο Κώστας, καλημέρα, λέει. Αν ήμουν συνωμοσιολόγος, θα έλεγα ότι οι εταιρείες που πουλούν πολυβιταμίνες έχουν πιάσει όλα τα διαγνωστικά. Αλλά δεν είμαι, λέει. Για την έλλειψη βιταμίνης D. Ναι, κάποια στιγμή έλεγαν, λοιπόν, ότι μάλλον κάποιο λάθος πρέπει να υπάρχει στον τρόπο που γίνεται η εξέταση. Γιατί δεν μπορεί όλοι οι Έλληνες να έχουμε έλλειψη. Δηλαδή, πραγματικά, πήγαινα να κάνεις εξετάσεις αίματος και πες μου αν έχεις έλλειψη βιταμίνης D. Οι περισσότεροι. Και είναι λίγο περίεργο για τους Έλληνες, γιατί πραγματικά είναι με τις περισσότερες μέρες με ηλιοφάνεια η χώρα μας. Λίγο περίεργο. Μας ερωτώσει, ας μαζέψουμε ήλιο, καλό κάνει σε κάθε περίπτωση, όχι όμως τις επικίνδυνες ώρες. Καλώς και τον Ομέρ. Δίνα μου καλημέρα, καλή Τρίτη. Πάρα πολύ χαίρομαι που σ' ακούω, πολύ χαίρομαι που κλείνω την τελευταία μου εβδομάδα εργασίας μαζί σου και πάμε διακοπές. Την Παρασκευή που θα πάμε όντως διακοπές, εκεί να δεις θα καεί το πελεκούδι, Ομέρ, το λέω από τώρα. Θα είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Αφού λέω στους συναδέλφους εδώ, μέχρι και μπουγέλο θα παίξουμε. Πώς παίζαμε στα σχολεία τελευταία μέρα. Θυμάσαι, ωραίστε. Παίζατε μπουγέλο. Ναι. Το λάστιχο περνάμε από τις βρύσες. Αλλά ήταν, ξέρεις, καλοκαίρι, ήταν η χαρά, η παιδική ξεγνιαστιά και περνούσαμε πολύ όμορφα. Λοιπόν, ο φίλος ο Σέρτζιο είναι πάντα εδώ και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Επίσης, ο φίλος ο Στάθης. Η Ελλάδα δεν είναι για τους Έλληνες όσον αφορά στις διακοπές. Το εξωτερικό είναι φθηνότερο και πολλές φορές ποιοτικότερο. Κοίταξε, έχω να σου πω ότι πολλοί φίλοι μου λένε ότι επιλέγουν να πάνε στο εξωτερικό το καλοκαίρι. Πρόσφατα, ας πούμε, μια φίλη πήγε στη Νάπολη, στην Ιταλία. Πιο φθηνά άλλη μου ήρθε από το να πήγαινα σε ένα ελληνικό νησί, αν πήγαινα στις Κυκλάδες, ας πούμε, για καλοκαίρι. Μια άλλη φίλη μου πήγε στη Μάλτα. Έχεις δίκιο. Υπάρχουν και πολύ οικονομικές επιλογές. Αλλά ξέρω εγώ, καλοκαίρι, βέβαια, παιδί μου, δεν θες να κάνεις ένα μπάνιο. Δεν θες να δεις την όμορφη παραλία της Ελλάδας. Πραγματικά τα δαντέλωτά μας, ακρογιάλια. Τα πληρώνεις, η αλήθεια είναι. Όχι, να το πούμε και αυτό. Τα πληρώνεις. Λοιπόν, ο φίλος μου ο Κώστας εδώ. Έχω έλλειψη, λέει, βιταμίνης D. Και φαντάσου ότι εγώ. Θα το πω όπως μου το γράφεις, εντάξει. Έχω λέει και πάνελ λόγω καράφλα. Μαζεύεις ακτινοβολία, φαντάζομαι, εννοείς. Καλέ μου φίλε Κώστα. Να σου πω να προστατεύεις το κεφαλάκι σου όμως, καπελάκι να φοράς σε κάθε περίπτωση. Καλώς το Σέρτζιο, καλημέρα και εκείνος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο φίλος ο Γιάννης λέει καλημέρα, σας ακούω από το 2008. Είσαστε καλύτερη παρέα, καλές διακοπές. Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μας στέλνει συχνά μηνύματα, όμως χαίρομαι πάρα πολύ. Κοίταξε που υπάρχουν φίλοι που δεν προλαβαίνουν να στείλουν μήνυμα. Όμως παρόλα αυτά, κάποια στιγμή προλαβαίνουν, σου στέλνουν μηνύματα και σου λένε δες πόσα χρόνια σ' ακούω. Και πραγματικά μας συγκινείται πάρα πολύ. Είμαι οδηγός, εξηγεί ο Γιάννης. Είναι λογικό. Όταν είσαι οδηγός, δεν μπορείς να στέλνεις και μηνύματα. Όμως χαίρομαι που σου κρατάμε καλή παρέα. Φίλε μου, Γιάννη, να είσαι καλά. Λοιπόν, έχουμε να περάσουμε σε ένα σύντομο διάλειμμα. Όταν επιστρέψουμε, θα διαβάσουμε τις εφημερίδες. Πρέπει να σας πω ότι μετά τις 8.30 θα έχουμε κοντά μας τον κύριο Ζαχαρία Ζουπή, το διευθυντή ερευνών της Opinion Poll, γιατί θέλουμε να κάνουμε μία σύνοψη τη σεζόν που πέρασε, να δούμε δημοσκοπικά πού βρισκόμαστε, κάνοντας έτσι ένα μέσο όρο των δημοσκοπήσεων. Ας μην ξεχνάμε ότι ήταν μια χρονιά που ανακατεύτηκε η τράπουλα. Εμφανίστηκαν και δύο καινούργια κόμματα και είμαστε εν αναμονή ενός τρίτου. Και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να ακούσουμε τι θα μας πει ο κύριος Ζουπής. Και εδώ ο φίλος ο Ηλίας ο Χρυσικός, το γνωστό μου πειραχτήρι. Καλημέρα, λέει. Σας ακούω από το 1821. Δεν ξέρω αν ζούσε η Ηλία μου εσύ τότε. Εμείς ούτε σκέψη δεν ήμασταν ακόμη. Όχι να έχουμε γεννηθεί. Ηλίας Χρυσικός, ράδιο ενημέρωση, δύναμη στην Πιερία. Πρώτα Θεός, εύχομαι θα τα πούμε τώρα αυτές τις μέρες, Ηλία μου, και από κοντά. Φροντίζεις να φτάνει η φωνή μας καμπάνα σε όλη την Πιερία, τη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική. Και θέλω να σε δω από κοντά να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη στήριξη και αυτή τη σεζόν.
1: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
3: Άλλο σου λέω! Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
4: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
3: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
4: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
3: Radio Player.
4: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: να στείλω μια ιδιαίτερη καλημέρα στον καλό φίλο και συνάδελφο, τον πολύ αγαπημένο, τον Παραγιώτη Γερολυμάτο. Στέλεχος, θα μου επιτρέψετε να πω, τη τηλεόραση του Α. Καλημέρα σας, στελέχη, που είναι συντονισμένα και μας ακούν. Παναγιώτη μου, αγαπημένα, καλημέρα. Καλημέρα και στους δυο, λέει, και για να μην παραπονιέσαι, γιατί τον βλέπω καμιά φορά εδώ στους διαδρόμους και του λέω: στείλε, βρε φίλε μου, αφού ακούς. Σήμερα λοιπόν μας έκανε τη χάρη και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, ακούγαμε Mick Jagger τώρα και λέω στον ορίστη βρε, είχε γενέθλια ο Mick Jagger τώρα αυτές τις μέρες. Μου λέει: πόσο έκλεισε, λέω 83. Παρακαλώ. Είναι 83 ο Mick Jagger, το φαντάζεσαι. Κοίταξε, μια χαρά κρατιέται. Τώρα δεν θα σου πω για τις ρητίδες, γιατί εντάξει, οι ρητίδες είναι και γοητεία του. Ρητίδες είχε και από πιτσιρικάς. Όμως η ενέργειά του είναι το κάτι άλλο, πραγματικά. Ανέβασε, λέει, στο Instagram κάτι ωραίες φωτογραφίες από διακοπές. Η αραβωνιαστικιά του, παρακαλώ, η οποία είναι 39 ετών. Δεσποινής ετών 39, που λέει. Δεν την έχει παντρευτεί ακόμα. Αραβωνιασμένη είναι. Σε κάθε περίπτωση έχουν κάνει και ένα παιδάκι. Ο Mick Jagger, να σας πω ότι έχει 8 παιδιά. Από διαφορετικές σχέσεις, βεβαίως. Πρώην μπαλαρίνα η κοπέλα, κούκλα, άμα τη δεις, και ένα σώμα, ένα κορμί δηλαδή, λαμπάδα, δεν το συζητώ. Και μάλιστα διάβαζα ότι τα προηγούμενα χρόνια που ασχολούνταν ακόμη με το χορό, ήταν μια φάση που είχε περιοδία και ο Mick Jagger και είχε πάρει το μωρό μαζί του. Γιατί εκείνη λέει χόρευε και δεν μπορούσε να το κρατάει το παιδί, και είχε πάρει το μωράκι μαζί του. Δηλαδή, πραγματικά, φαντάσου τώρα να είσαι μωρό και να είσαι περιοδία με τους Rolling Stones. Με μπαμπά το Mick Jagger. Πραγματικά αυτά είναι κορυφαία, δεν συμβαίνουν αυτά. Είναι φαινόμενο. Ο Mick Jagger είναι φαινόμενο. Να είναι καλά, να είναι γερός, χρόνια του πολλά, να φτάσουμε τα χρόνια του, να τα ξεπεράσουμε και την ενέργειά του βεβαίως. Λοιπόν, με αφορμή ένα ωραίο τραγούδι που επέλεξε η φίλη μου, η Αφροδίτη Σιμίτη, είπαμε να σας πούμε και την ιστορία λίγο έτσι για τα χαρμόσυνα του Mick Jagger. Λοιπόν, έχουμε να παρέσουμε στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Σας έχω πει πολλές φορές ότι τις διαβάζω τις εφημερίδες με τυχαία σειρά. Και πάντα το διευκρινίζω έτσι προς αποφυγή παρεξηγήσεων από τους αγαπημένους συναδέλφους. Πάμε λοιπόν σήμερα να ξεκινήσουμε με την εφημερίδα των συντακτών. Νομοσχέδιο για την διαχείριση του νερού. Διαβούλευση ερήμην των αρμοδίων, σημειώνει η εφημερίδα. Κοινοβουλευτικό φήμοτρο από την κυβέρνηση σε άμεσα εμπλεκόμενους φορείς. Γιγαντώνονται οι σειγμένες ΕΙΔΑΠ και ΕΙΑΘ, είναι η υπηρεσία ίδρυυσης Θεσσαλονίκης η ΕΙΑΘ, που απορροφούν δημοτικές υπηρεσίες. Ανοίγουν τον δρόμο σε business με το νερό. Πράσινο φως σε επενδύσεις real estate με 6.500 φθήνοντες οικισμούς. Αυτά λοιπόν μας λέει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα των συντακτών. Συνταγματική αναθεώρηση, πλήρως απομονωμένη η Νέα Δημοκρατία, καμία συνένεση από την αντιπολίτευση. Στην επόμενη Βουλή χρειάζονται 180 βουλευτές για να προωθηθεί οποιαδήποτε αλλαγή. Αυτά για τη συνταγματική αναθεώρηση, που μάλιστα δέχθηκε και πολλές αιτιάσεις η κυβέρνηση, γιατί βιάστηκε έτσι άρον-άρον να προχωρήσει ένα τόσο σημαντικό θέμα, που τελικά δεν κατάφερε να πάρει και καμία συνένεση από ό,τι φαίνεται. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, 3.312 προσλήψεις μονίμων και εποχικών. Όλοι οι διαγωνισμοί για το δημόσιο, σε Υπουργεία, Δήμους, Περιφέρειες, Ελληνική Αστυνομία, Πυροσβεστική, Λιμενικό, Πανεπιστήμια και Οργανισμούς, η κατανομή θέσεων, αναφορέα και ειδικότητα. Οι προθεσμίες για τις αιτήσεις είναι το ειδικό ένθετο του Ελεύθερου Τύπου για την αγορά εργασίας. Μήνυμα Μητσοτάκη για παρεμβάσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην αγορά ενέργειας. Συναντήθηκε με τον Αυστριακό καγκελάριο στη Βιέννη. Είδαμε και τις δηλώσεις που έκαναν οι δύο άνδρες χθες. Και ξεσηκωμός κατά του υπερτουρισμού στη Μαγιόρκα. Έχει κάτι φωτογραφίες εδώ πέρα. Υπάρχει ένα τεράστιο πλήθος το οποίο διαμαρτύρεται. Εκτείναξη τιμών ακινήτων και περιβαλλοντική επιβάρυνση στο ισπανικό νησί των 900.000 κατοίκων που δέχεται ετησίως. Ακούστε, παιδιά, 19 εκατομμύρια τουρίστες περνούν από τη Μαγιόρκα ετησίως. Εντάξει, έχουμε και εμείς τη Μύκονο, τη Σαντορίνη, την Πάρο, την Άξιο, αλλά η Μαγιόρκα νομίζω, εντάξει, σπάει τα μία. Λοιπόν, εφημερίδα Εστία, ενόχλησης Μαξίμου για Φλωρίδη και Τριαντόπουλο. Μέρος της υπερασπιστικής γραμμής του Υφυπουργού, η εντολή Πρωθυπουργού για τον Μπάζωμα. Προσωπική άποψη του Υπουργού Δικαιοσύνης ότι καλώς έγιναν ενέργειες στον τόπο του δυστυχήματος. Γκάφα Μαρινάκη μίλησε για τεκμήριο αθωότητος Τριαντόπουλου πριν παραπεμφθεί στο ειδικό δικαστήριο. Δυσαρέσκεια για το κάρφωμα στον Πρωθυπουργό που ανοίγει ζήτημα ηθικής αυτουργίας, σημειώνει χαρακτηριστικά η εφημερίδα Εστία. Πάμε στην αυτεμπορική. αυτοδυναμία ΦΠΑ στα φοροέσοδα. Η συμμετοχή του φόρου στο σύνολο των εισπράξεων του δημοσίου αυξήθηκε στο 43%. Ακρίβεια και μείωση φοροδιαφυγής διόγκωσαν τις εισπράξεις στα 14,577 δισεκατομμύρια το πρώτο εξάμηνο του 2026. Και πληθωρισμός έρχεται ακριβώς χειμώνας, σημειώνει εδώ η εφημερίδα, και αυτό είναι κάτι το οποίο και εμάς μας απασχολεί πάρα πολύ. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός είπε ότι είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα ο πληθωρισμός και εθνική πρωτοβουλία, επιφυλακτική αγορά για μειώσεις τιμών, περιορισμένη η προσέλευση των προμηθευτών με μειωμένους τιμοκαταλόγους. Είναι αυτή η συμφωνία κυρίων που είχε επιτύχει ο κύριος Θεοδωρικάκος, που λέγαμε όλοι ότι μάλλον όλο το καλοκαίρι, δηλαδή μέχρι τέλη Αυγούστου, θα μείνουν κάποιες τιμές έτσι παγωμένες και μετά με δική τους πρωτοβουλία θα μειώσουν κιόλας από Σεπτέμβρη. Και λέγαμε, γιατί δεν μειώνουν από τώρα και θα μειώσουν το Σεπτέμβρη. Και εκεί επιφυλακτική είναι από ό,τι φαίνεται. Συνεχίζουμε, εφημερίδα, τα νέα. Αναθεώρηση του συντάγματος. Ναυάγησε με το καλημέρα. Καμία διάταξη δεν πέρασε τον πύχη των 180 ψήφων. Και ένα παρόν από την Τώρα. Και αυτό έχει τη δική του σημασία. Θα δούμε αναλυτικά που ψήφισε παρόν η Ντόρα Μπακογιάννη. Ακίνητα. Κύμα μεταβιβάσεων. Γιατί συνεχίζεται η έκρηξη στις γονικές παροχές με αύξηση 25% σε σχέση με πέρυσι. Ξεπέρασαν τις 70.000, ενώ πάνω από 46.000 είναι οι δηλώσεις φόρου δωρεών. Περισσότερες από 160.000 οι δηλώσεις κληρονομιών το τελευταίο εξάμηνο, με φόρους που αγγίζουν τα 150 εκατομμύρια. Σε ποιες περιοχές έγιναν οι ακριβότερες αγοραπολισίες, ποιος είναι ο ρόλος του Σπίτι μου 2. Θυμίζω ότι μετά τις 9 θα έχουμε εδώ στο στούντιο κοντά μας τον καλό φίλο, το Θέμη Μπάκα, και θα σας πούμε τα πάντα γύρω από τα ακίνητα. Και Γαλλία, Ισπανία, στάχτες 4 εκατομμύρια στρέμματα, ο πιο καταστροφικός Ιούλιος όλων των εποχών, συγκλονιστικές εικόνες, δραματικές προσπάθειες των πυροσβεστών στις δύο αυτές φιλικές προς τη χώρα μας χώρες. Κυπριακό, τι περιλαμβάνει το σχέδιο, πλαίσιο πλάς. Στη Λευκοσία, ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Γκουτέρες. Τι συζητά και με ποιους. Εφημερίδα Δημοκρατία. Πάνω από 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ τα χρέη Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ. Πώς επιτρέπεται να λειτουργούν αυτά τα κόμματα, διερωτά τη εφημερίδα. Ψεύδονται Μητσοτάκης και Ανδρουλάκης ότι εξυπηρετούν τις ρυθμίσεις. Δύο μέτρα και δύο σταθμά σε βάρος των πολιτών, σπίτια στα φαντς, κατασχέσεις λογαριασμών για μικρόφυλές και πληστηριασμοί χωρίς τέλος. Ουδής έχει τιμωρηθεί χάρη στο ακαταδίωκτο σε τραπεζικά και κομματικά στελέχη. Αυξήθηκαν, λέει, τα χρέη κατά 121 εκατομμύρια μέσα σε έναν χρόνο, σημειώνει χαρακτηριστικά η εφημερίδα Δημοκρατία. Έχει μια φωτογραφία εδώ του Πρωθυπουργού με τη σύζυγό του. Ζωή χαρισάμενη είναι ο τίτλος. Πήγε όπερα στην Αυστρία με δικά μας λεφτά το πρωθυπουργικό ζεύγος. Θεσμικό άλοθη συνάντηση με τον καγκελάριο της χώρας. Και ξέφυγε εντελώς ο Άδωνης Γεωργιάδης. Διόρισε την κολλητή του Ματίνα Παγώνη στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Βλέπει παντού εχθρούς και ψεύδεται πάλι για την Οβάρτης. Αυτά από την Δημοκρατία. Συνεχίζουμε, εφημερίδα Καθημερινή. Ο Τραμπ επιμένει για τα F-35. Κανείς δεν θα μου πει τι να πουλήσω. Έλαντε, ποιοι είμαστε εμείς να του πούμε τι θα πουλήσει και πού. Είναι σπουδαίος σύμμαχος η Τουρκία. Επανέρχεται τώρα αυτός και μας κάνει βεβαίως ένα σπάσιμο νεύρων, όπως καταλαβαίνεις. Ωραίστη μου. Ακόμη ένα θύμα σε χώρο εργασίας. Συγκλονιστική ήταν η είδηση που μαθαίναμε χθες το μεσημέρι από τα εξαμήλια Κορινθίας για μια έκρηξη σε εργοστάσιο. Ήταν μονάδα παραγωγής ξυδιού στα εξαμήλια Κορινθίας. Πρέπει να σας πούμε ότι ο ιδιοκτήτης, ο επιβλέπων της λειτουργίας και ο τεχνικός ασφαλείας συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφόρου για τη φωνική έκρηξη που στήχησε τη ζωή σε έναν 67χρονο εργάτη. Τη στιγμή της έκρηξης το θύμα φέρεται να εκτελούσε εργασίας ή εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης κοντά σε σωλήνα παροχής υγραερίου, που διερευνάται βέβαια για το ενδεχόμενο διαρροής, και έγινε μια φωνική πραγματικά έκρηξη με ένα θύμα, έναν 67χρονο άνθρωπο που εργαζόταν εκεί. Λιγότερα καύσιμα, λιγότερα κρατικά έσοδα είναι τίτλος σε άλλο θέμα της Καθημερινής, η παρενέργεια στα ταμεία από την μείωση της κατανάλωσης. Και χωρίς συνένεση, η πρώτη πράξη της αναθεώρησης, διαφοροποίηση Μπακογιάννη για τη θητεία του Προέδρου. Έτσι, ψήφισε το περιβόητο παρόν, έτσι, η Ντόρα Μπακογιάννη, για τη θητεία του Προέδρου. Λοιπόν, ριζοσπάστης, 67χρονος εργάτης νεκρός από έκρηξη στα Εξαμήλια Κορινθίας. Αρένας θανάτου για τα κέρδη, οι χώροι δουλειάς, όχι άλλοι νεκροί στο μεροκάματο. Τα Τέμπη, η Βιολάντα, ο Ασπρόπυργος, η Κόρινθος είναι κρίκοι της ίδιας αλυσίδας, δηλαδή της πολιτικής που θυσιάζει τις ζωές και τις ανάγκες των πολλών για τα κέρδη των λίγων. Αυτή η αλυσίδα είναι που πρέπει να σπάσει με την οργανωμένη πάλη του λαού, στην οποία το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος καταθέτει όλες του τις δυνάμεις, γράφει χαρακτηριστικά ο ριζοσπάστης στο πρωτοσέλιδό του και ολοκληρώθηκε η συζήτηση στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Το κράτος παίρνει τα μέτρα του ενάντια στο λαό, να πάρει και ο λαός τα δικά του. Μοναδική παραφωνία, οι παρεμβάσεις των βουλευτών του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος που αποκάλυψαν τις πραγματικές στοχεύσεις της κυβέρνησης. Εφημερίδα Κόντρα, ξέσπασμα οργής κατά μετρό και άβαξ. Τι αναφέρουν στο κείμενο Φωτιά που κοινοποίησαν στους αρμόδιους φορείς. Στη δικαιοσύνη καταφεύγουν οι κάτοικοι της Κυψέλης για τις επικίνδυνες ρογμές στα σπίτια τους. Την εγκληματική αδιαφορία της εταιρείας άβαξ και του μετρό καταγγέλουν οι κάτοικοι της Κυψέλης, τα σπίτια των οποίων έχουν υποστεί βεβαίως επικίνδυνες ρογμές. Θυμίζουμε ότι στην περιοχή γίνονται τα έργα για τη γραμμή 4 του μετρό. Το χρονικό της τραγωδίας στα Εξαμήλια και ο θάνατος του 25χρονου ερευνάται, δεν είναι 25 ετών, ήταν αρχικά αυτή η είδηση που έφτασε έτσι στα δημοσιογραφικά γραφεία, τελικά ήταν 67 ετών ο εργάτης. Λίγη σημασία έχει, βεβαίως ένας άνθρωπος έφυγε από τη ζωή σε όποια ηλικία και να είναι. Ερευνάται για διαρροή προπανίου κατά τη διάρκεια εργασιών ηλεκτροσυγκόλησης και τα θολά σημεία της ρύθμισης εκτός 100.000 δικαιούχοι σύνταξης χειρίας, αναφέρει από τη ρύθμιση που έγινε και την κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου. Και νέα πειρά από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, δεν υπερασπίζονται τα εθνικά συμφέροντα με ακροδεξιές ιστερίες, σημειώνει χαρακτηριστικά. Και ολοκληρώνουμε με την εφημερίδα Απογευματινή. Τα μυστικά για φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι με ελάχιστο κόστος αγοράς εγκατάστασης από 800 έως 1000 ευρώ. Τα οικιακά πάνελ παράγουν ρεύμα, μειώνοντας τον μηνιαίο λογαριασμό και σου δίνουν εξοικονόμηση έως 20%. Νεκρός 67χρονος εργάτης, οι μνήμες από την τραγωδία στη Βιολάντα ξύπνησαν στα Εξαμήλια. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο υπεύθυνος λειτουργίας του εργοστασίου. Και υπερκαλύφθηκε κατά 1,8 φορές μάλλον το ομόλογο των 300 εκατομμυρίων ευρώ. Ολοκληρώθηκε η διπλή χρηματοδοτική κίνηση με την οποία ο όμιλος Άκτορ συγκέντρωσε δύναμη πυρός 950 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά λοιπόν από τις εφημερίδες. Πάμε σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε με τον κύριο Ζαχαρία Ζούπη.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Εξαιρετική μουσική επιλογή από την Αφροδίτη Σιμίτη, Αλφα Radio 989, σταθερά στα ραδιόφωνά σας. Η δυναμός που είναι στην παρέα και θα παραμείνει μέχρι τις 10. Και στο σημείο αυτό να καλωσορίσουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή το Διευθυντή της Εταιρείας Δημοσκοπήσεων Opinion Poll, τον κύριο Ζαχαρία Ζούπη. Καλημέρα σας κύριε Ζούπη, αγαπητέ Ζαχαρία.
1: Καλημέρα.
0: Πώς είμαστε?
1: Καλά, προσπαθούμε.
0: Είμαστε στην εκπνοή του χρόνου, τελειώνουμε με τις δημοσκοπήσεις για φέτος, για αυτή τη σεζόν.
1: Ναι, εντάξει, έφτασε. Φεύγει ο Ιούλιος.
0: Ναι, τώρα φεύγει ο Ιούλιος.
1: Τώρα Αυγούστου, αρχές Σεπτέμβρη πια.
0: Ναι, φεύγει ο κόσμος, είναι λίγο δύσκολο. Βέβαια λένε ότι μέσα στον Αύγουστο τα κομματικά και τα κυβερνητικά επιτελεία κάνουν δημοσκοπήσεις, αλλά αυτές οι κρυφές που δεν μαθαίνουμε.
1: Ναι. Μπορεί να κάνει. Υπάρχει ένα διπλό πρόβλημα όμως με τις δημοσκοπήσεις του Αυγούστου. Πρώτο, το θέμα της ψυχολογίας. Ο κόσμος είτε θετικά όσοι μπορούν και κάνουν διακοπές, είτε αρνητικά είναι σε εντελώς άλλη ψυχολογία. Το δεύτερο είναι ότι το δείγμα δεν είναι το πρόβλημα αν θα βρούμε δείγμα 1.000-1.500 άτομα, θα τα βρούμε.
0: Ναι.
1: Ωστόσο το πρόβλημα είναι αν η κοινωνική και η επαγγελματική ηλικιακή του σύνθεση είναι αυτή που πρέπει. Και γι' αυτό σε χώρες με τις ιδιομορφίες κλιματολογικές και τα λοιπά τις δικές μας, καλό είναι να περιμένουμε τέλος Αυγούστου, μετά τις 24-25 να μετράμε. Για μένα οι καλύτερες μετρήσεις είναι όταν έχει γυρίσει ο κόσμος, έχουν ανοίξει τα σχολεία ένα σήμα κατά τεθέν, και από πολιτική άποψη όταν θα έχει ολοκληρωθεί ο κύκλος της ΔΕΘ.
0: Μετά τη ΔΕΘ ακριβώς που μαζεύουμε έτσι και αντιδράσεις τότε των πολιτών. Πώς άκουσαν τα μέτρα.
1: Και μετά τις παρεμβάσεις του Πρωθυπουργού, αλλά και τις παρεμβάσεις και τα σχέδια που θα καταθέσουν και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί. Τότε θα έχουμε ένα καλό δείγμα του τι πάει να γίνει. Ποια είναι η αφετηρία της προεκλογικής περίοδος, της τελικής ευθείας, όποτε και αν γίνουν αυτές.
0: Έτσι. Λοιπόν, επειδή είμαστε και εμείς στην τελική ευθεία την Παρασκευή, ολοκληρώνουμε έτσι τις πρωινές εκπομπές. Σταματάμε και εμείς για καλοκαίρι και από Σεπτέμβρη, πρώτα ο Θεός, θα τα ξαναπούμε. Ήθελα να μιλήσουμε μαζί σήμερα το πρωί για να κάνουμε έτσι μια μίνι σύνοψη της σεζόν που πέρασε. Δεδομένου ότι, όπως έλεγα και στους ακροατές νωρίτερα, είχαμε καινούρια στοιχεία φέτος, ανακατεύτηκε αρκετά η τράπουλα. Είχαμε δύο καινούρια κόμματα και είμαστε εν αναμονή ενός τρίτου.
1: Ακριβώς, από τις αρχές Ιουνίου μέχρι τώρα, περίπου ένα δίμηνο, δηλαδή από τη στιγμή που ιδρύθηκαν τα δύο νέα κόμματα, έχουν πραγματοποιηθεί γύρω στις 20 δημοσκοπήσεις. Έγινε ένας πρώτος κύκλος, να δούμε τι σημαίνει η παρουσία των νέων κομμάτων και τι αλλαγές έφερναν στους σχετισμούς, και βέβαια τώρα, ένα μήνα μετά, να δούμε αυτά που βλέπαμε ήταν πρόσκαιρα ή είχαν κάποια σταθερότητα. Παρέμενε το κλίμα. Κοίταξε, τα συμπεράσματα εν ολίγης είναι το εξής. Τα δύο νέα κόμματα δεν επέφεραν καμιά αλλαγή όσον αφορά καταρχάς τη Νέα Δημοκρατία. Είναι κοντά στο 30%, είναι πρώτη. Δεν φαίνεται από αυτά τα δύο κόμματα να πιέζεται και ιδιαίτερα. Το πρόβλημα το δικό της είναι η ακρίβεια των εισοδημάτων και η διαφάνεια που έχει ανέβει πολύ, και βέβαια το αν θα μπορέσει να ανεβάσει τα ποσοστά της ώστε να διεκδικήσει μεγαλύτερη βασιμότητα την αυτοδυναμία.
0: Η αυτοδυναμία είναι εφικτή ή είναι ακόμη πολύ μακρινή?
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή φαίνεται μακρινή, αλλά δηλαδή θέλεις... Εάν πάρουμε, όλοι έχουμε στο νου μας το 40% του 23%. Ωστόσο, ανάλογα με το άθροισμα των κομμάτων, των ποσοστών των κομμάτων που θα μείνουν εκτός Βουλής, αυτή διαφοροποιείται. Για παράδειγμα, εάν τα κόμματα που θα μείνουν εκτός Βουλής έχουν άθροισμα 8-10%, πάει στο 37% περίπου. Ή αν είναι παραπάνω, πάει και λίγο λιγότερο. Εν πάση περιπτώσει, και 6-7 μονάδες σε αυτή την περίπτωση που φαίνουν να λείπουν δεν είναι και λίγες.
0: Ναι, είναι αρκετές.
1: Είναι αρκετές, έχουμε δρόμο, θα δούμε τι θα γίνει. Το κόμμα του κύριου Τσίπρα εμφανίστηκε με ένα 15-15,5 στην αρχή και τώρα το μετράγαμε στο 16,5-17 και κάτι.
0: Αυτό είναι, δηλαδή, το ποσοστό με το οποίο αποχώρησε ο ίδιος, έτσι, παρετήθηκε να θυμίσουμε.
1: Ακριβώς.
0: 17 δεν είχε.
1: Στις δεύτερες εκλογές. Στις πρώτες είχε κοντά στο 20%, είχε πάει στο 17 και κάτι. παίρνει αυτό το ποσοστό, περνάει δεύτερο και μάλιστα με ένα σχετικά καθαρό τρόπο αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον δηλαδή με μια διαφορά 6
0: μονάδων. Έχει μια σαφή διαφορά έτσι από το Πασόκ. Αλλά άμα τη εμφανίσει μπήκε δεύτερος.
1: Ναι. Η διαφορά είναι τουλάχιστον 6 μονάδες αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με όλες τις δημοσκοπήσεις δηλαδή.
0: Ναι, εμείς θέλουμε να κάνουμε έτσι ένα συμπέρασμα, να βγάλουμε ένα μέσο όρο στην ουσία.
1: Ναι, ο μέσος όρος είναι εκεί στο 17. Έχει κάποια στοιχεία κάποιας δυναμικής, θα τη δούμε γιατί έχει εκκρεμότητες και αυτό. Μας λοιπόν έχουμε δει νέα πρόσωπα, λείπουν όμως οι ενισχύσεις που θα πάνε από το ΣΥΡΙΖΑ και από αλλού. Και έχει εμφανίσει μια πολυσυλλεκτικότητα, δηλαδή δεν έχει σπράξει μόνο από το ΣΥΡΙΖΑ που διαλυότανε. Εισπράττει κομμάτι και από το ΚΚΕ και από την Πλεύση Ελευθερίας και από το ΠΑΣΟΚ.
0: Θα δούμε αυτό που λες τώρα από το ΠΑΣΟΚ, αγαπητέ Ζαχαρία, θα μου επιτρέψεις και τον Ενικό, γιατί αισθάνομαι ότι είμαστε φίλοι πια μετά από τόσα χρόνια και οι ακροατές μας θα καταλάβουν έτσι, γιατί μιλάμε πιο χαλαρά, είμαστε και στο τέλος της σεζόν πια. Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι το εξής. Εξακολουθεί να παίρνει από το ΠΑΣΟΚ. Θυμίζουμε ότι οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ ήταν εκείνοι που τον ανέβασαν στην κυβέρνηση στο παρελθόν. Του είχαν δώσει ένα μεγάλο κομμάτι.
1: Ναι. Σε εντελώς άλλες συνθήκες. Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ξεκινούσε τότε από το 4-4,5 και βρέθηκε τον Ιανουάριο.
0: Είχε εκτοξευθεί όμως.
1: Στο 36 και ήταν οι ειδικές συνθήκες των μνημονίων, μια οργή κοινωνική κτλ. Την οποία εξέφρασε με τον Α ή τον Β τρόπο ο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα φαίνεται να εισπράττει πάλι. Κοιτάξτε, ουσιαστικά ο κύριος Τσίπρας ενισχύεται αρκετά από την συνείδηση ότι υπήρχε μια δυναμία κάποια σχετικά ισχυρής αντιπολίτευσης που θα μπορούσε να παλέψει απέναντι στον Κυριακό Μητσοτάκη. Το ΠΑΣΟΚ είχε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία, γιατί δύο χρόνια και παραπάνω ήταν μόνο του. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατέρε, ζούσε τη μία διάσφαση μετά την άλλη, τη μία τον σχηματισμό νέου κόμματος μετά το άλλο, τη μία αποχώρηση μετά την άλλη. Είχε βρεθεί στις δημοσκοπήσεις στο 3-4% και πριν τις τελευταίες εξελίξεις. Οι Νέα Δημοκρατία σε αυτά τα δύο χρόνια υπήρχαν φάσεις που είχε σκαμπανεβάσματα και στιγμές με απώλειες 2-2,5 μονάδες. Το ΠΑΣΟΚ έδειξε μία δυναμία με την τακτική που ακολούθησε να φτάσει ένα 17-18, λέω εγώ σχήμα λόγου.
0: Το ΠΑΣΟΚ είχε το χρόνο. Είχε το χρόνο, αυτό θέλω να επισημάνω. Αισθάνομαι ότι δεν το εκμεταλλεύτηκε.
1: Προφανώς δεν το εκμεταλλεύτηκε, δεν το αξιοποίησε. Σε αυτό φταίνε πολλά πράγματα και κυρία, κατά τη γνώμη μου, η γραμμή που ακολούθησε, η φυσιογνωμία που παρουσίασε στον ελληνικό λαό. Και η οποία θα συμπυκνωνόταν στο ότι δημιουργούσε ένα κλίμα στο οποίο δεν εισέπρατε ούτε από τα δεξιά του, από δυνάμεις του κέντρου για παράδειγμα και τα λοιπά, αλλά ούτε και από τα αριστερά του. Δηλαδή ενώ κατέρε ένα ΣΥΡΙΖΑ δεν βλέπαμε μαζική προσχώρηση κοινωνικών δυνάμεων, ανθρώπων. Δεν μιλάμε τώρα για... συνεχίζουμε και μιλάμε για τα στελέχη ανθρώπων. Έτσι ενώ μετά την επανεκλογή του Νίκου Αντρουλάκη είδαμε πως στα 19 και 20% αυτά αποδείχθηκαν μετά στο 25, στην περσινή χρονιά, ότι προσγειώθηκαν κατά μέσο όρο, αν θυμάστε υπήρχε ένα σανσέρ 12,5, 13,5. Τώρα βρίσκεται όμως στο 11%, γιατί η εμφάνιση του κυρίου Τσίπρα είχε επίδραση πάνω του.
0: Ναι, και κάποιες δημοσκοπήσεις τον έχουν και στο μονοψήφιο, έτσι. Τον έχουν στο 9, ας πούμε, τον έχουν ρίξει κάτω από 10.
1: Και όταν μιλάμε καταρχάς για 10,5, στη τελευταία που δημοσίευσαμε εμείς το βρίσκαμε 10,5 στην εκτίμηση. Αυτό σημαίνει
0: 8,5. Αυτό είναι και οριακό.
1: Ναι, 8,5% στην απλή πρόοδος ψήφου που λέμε. Νομίζω ότι πρέπει να κάνει αρκετά, αν μπορεί, γιατί έχει χάσει χρόνο. Γιατί αν το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο εμπεδοθεί η εικόνα ότι υπάρχει μια Νέα Δημοκρατία περίπου σε αυτά τα επίπεδα και μια Ελλάς η οποία κατοχυρώνει καταρχάς τη δεύτερη θέση και μάλιστα με τέτοια διαφορά, νομίζω ότι θα αντιμετωπίσει πρόσθετα προβλήματα.
0: Θα είναι δύσκολο, οπωσδήποτε.
1: Από συσπήρωση.
0: Πάμε να δούμε και το άλλο new entry, να δούμε το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
1: Ναι, εμφανίστηκε αρκετά δυναμικά, δηλαδή με ένα διψήφιο. Στις πρώτες μετρήσεις βρίσκαμε στο 11-12%. Ο μέσος όρος πτώσης αυτό το μήνα ήταν περίπου 3, κάποιες έρευνες και 3,5. Ο μέσος όρος ήταν ότι είχε 3 μονάδες. Ουσιαστικά είναι ένα κόμμα που μου έχει κάνει εντύπωση, γιατί με το που ιδρύθηκε είναι σαν να εξαφανίστηκε από την εικόνα. Παρακολουθούσα μία συνέντευξη κυρίας Καριστιανού προχθές, ήταν πριν 2-3 μέρες.
0: Ναι.
1: Έδωσε μία εξήγηση ότι τώρα οργανωνόμαστε και τα λοιπά, θα δούμε. Εγώ, ξέρεις, είμαι πάρα πολύ επιφυλακτικός με αυτό το κόμμα. Πρώτο, γιατί έχει φανεί μια ροπή προς τα κάτω. Αλλά είναι, αν ένα κόμμα από τα καινούργια ή και από τα παλιά φαίνεται να παίρνει από τον κόσμο της αποχής, είχε φανεί ότι είναι αυτό. Και είμαι πολύ επιφυλακτικός στο να πω μια γνώμη πολύ βιαστική. Μπορεί να δούμε μια παταγώδη αποτυχία. Αλλά ας περιμένουμε μέχρι το φθινόπωρο να δούμε αν θα σταθεί στα πόδια του, αν θα προχωρήσει, αν θα εκπέμψει ένα στίγμα. Το μεταξύ και το αρνητικό, η Μενελάς βγάζει και 10-20 άτομα εδώ που τα λέμε σε όλα τα πάνελ, τα τηλεοπτικά, τα ραδιοφωνικά.
0: Έχουν δυναμική παρουσία και μάλιστα πολλά κόμματα ενοχλούνται και το έχουν πει ότι από τη στιγμή που δεν έχουν κοινοβουλευτική παρουσία, γιατί τους καλείται.
1: Ναι, ναι, το έχω δει και σε πάνελ.
0: Υπάρχει δηλαδή γκρίνια.
1: Έχουν αρχίσει και ενοχλούνται, αλλά τι να κάνετε και στη δημοσιογραφία. Αυτή τη στιγμή είναι το δεύτερο δημοσκοπικό κόμμα και ο αρχηγός ο ένας πρώην πρωθυπουργός.
0: Βέβαια, εντάξει, δεν μπορείς να το αγνοήσεις σε κάθε περίπτωση.
1: Ναι, λοιπόν.
0: Να δούμε λίγο και την.
1: Θα δούμε για την κυρία Καριστά.
0: Έτσι, Ελληνική Λύση, Κυριάκος Βελόπουλος. Φαίνεται να διατηρεί ποσοστά.
1: Ο Κυριάκος Βελόπουλος έχει ένα διαχρονικό χαρακτηριστικό αυτά τα δύο χρόνια. Διάφορα κόμματα σε αυτή την περίοδο είχαν διάφορα σκαμπανεβάσματα. Φέρνω παράδειγμα την Πλεύση Ελευθερίας που στα περισσινά συλλαλητήρια έφτανε 15-16 και για κανένα δίμηνο πέρασε στη δεύτερη θέση. Τώρα κατά μέσο όρο είναι στο 5, στο 5,5, κάπου εκεί. Δείχνει μια μεγάλη πτώση. Ο κ. Βελόπουλος βρίσκεται στον αντίποδο, ενώ φάνηκε στην αρχή να επηρεάζεται από το κόμμα της κ. Καριστιανού, να δέχεται μια πίεση προς τα κάτω. Μάλλον είναι σε φάση που προσπαθεί να ανακάμψει, δηλαδή δείχνει μια ιδιόμορφη αντοχή αυτό το κόμμα. Είναι, φαίνεται να είναι πιο δομημένο,
0: έτσι,
1: να είναι πιο στέρεα η βάση του. Δείχνει πάντως ικανότητα να παίζει άμυνα.
0: Ακριβώς.
1: Και να κρατάει δυνάμεις. Βέβαια, όπως είπες και στην αρχή, υπάρχει και ένας άγνωστος χ, που θα τον δούμε όταν θα εμφανιστεί, ενώ το κόμμα του κύριου Σαμαρά, το οποίο προαναγγέλλεται αρκετό καιρό τώρα.
0: Έχω ακούσει αρκετά στελέχη, έτσι κορυφαίους υπουργούς κυβέρνησης, να λένε ότι το κόμμα Σαμαρά, αν το κάνει, που εντάξει όλοι πιστεύουν ότι θα το κάνει τελικά, έτσι φαίνεται, δεν θα πάρει, λέει, από εμάς, μια μικρή ζημιά θα μας κάνει εμάς. Κυρίως από Βελόπουλο θα πάρει και από άλλα κόμματα, όχι από εμάς.
1: Κοίταξε, κάποια ζημιά στη Νέα Δημοκρατία. Να πούμε το εξής.
0: Μα δεν θα
1: Δημοκρατία,
0: μπορούσε να μην την κάνει.
1: Ναι,
0: απλά δεν θέλω να το παραδεχτούν, θεωρώ.
1: Και τι έχει καταφέρει. Έχει καταφέρει. Δεν είναι ότι ποσοστά της τάξης του 30%, τουλάχιστον και εμείς σαν opinion poll, έχουμε βρει κατά επανάληψη αυτή τη διετία. Η ποιοτική διαφορά είναι σε αυτό που λέμε βεβαιότητα ψήφου, σε αυτούς που δηλώνουν κόμμα. Καμιά φορά κάνουμε την ερώτηση. Είστε σίγουροι θα το ψηφίσετε αυτό το κόμμα που δηλώνετε ή μπορεί και να αλλάξετε άποψη. Έχει αυξήσει αυτό το σίγουρα θα το ψηφίσω. Δεν είναι η συσπήρωση πόσο από τους παλιούς μαζεύει.
0: Ναι, σωστά.
1: Είναι ότι αυτοί που δηλώνουν φαίνονται πιο σίγουροι. Τώρα ο κύριος όμως Σαμαράς μπορεί να κοιτάξει εκεί. Θα έλεγα ότι περισσότερο προσανατολίζεται σε έναν μεγάλο όγκο. Οι οποίοι βρίσκονται σαν αποφάσεις τους. Πρώτοι σαν αποφάσεις είναι η Νέα Δημοκρατία. Ένα κομμάτι από αυτό ίσως και να έχει πάρει μέσα το διαζύγιο που λέμε, δεν είναι. Και νομίζω ότι στοχεύει εκεί. Εκεί μπορεί να δημιουργήσει κάποια ζημιά και ασφαλώς θα δημιουργήσει. Το μόνο ερώτημα είναι ανάλογα με την εμφάνισή του, με τις θέσεις του, με τα στελέχη που θα εμφανίσει και αυτό, όπως και τα άλλα κόμματα, τα καινούργια. Αν θα αποκτήσει δυναμική, αν θα μπορέσει να κόψει Άλλο να κόψεις μισή μονάδα, άλλο να κόψεις μια μισή ιδιαίτερα. Ναι.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι. Και έχει ενδιαφέρον, θα τα παρακολουθήσουμε όλα. Ξεχάσαμε.
1: Δεν έρχεται σε αντίθεση, βέβαια, με το ότι βλέπουμε μια δυνατότητα να πιέσει φωνή λογική ελληνική λύση το κόμμα της κυρίας Καρυφιανού. Και κάτι το οποίο μου προκάλεσε εντύπωση από έρευνα άλλης εταιρείας, το Λάστο, είχε μια υψηλή δημοφιλία και στο κόσμο του ΠΑΣΟΚ. Δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει αυτό, βέβαια.
0: Α, αυτό είναι σημαντικό στοιχείο.
1: Δημοσκοπικά.
0: Ναι, και το ακούμε για πρώτη φορά. Είχε. Το βλέπουμε να συμπάθει,
1: Ναι. Δηλαδή, για να γίνει κατανοητό, φαινόταν πιο δημοφιλή στον κόσμο της ελληνικής λύσης, τα μεγαλύτερα ποσοστά του.
0: Ναι.
1: Και στη Νέα Δημοκρατία και στο Πασόκ είχε σχεδόν την ίδια δημοφιλία. Δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρο να το ερμηνεύσω. Αν οφείλεται και.
0: Αυτό για το Πασόκ είναι έκπληξη, αν μη τι άλλο.
1: Ότι υπάρχουν δυνάμεις. Πάντως, φαίνεται ότι καλό είναι το Πασόκ να προσέξει.
0: Οπωσδήποτε. Γιατί φαίνεται να έχει διαρροές σε διάφορες πλευρές, έτσι. Αυτό φαίνεται.
1: Σας είπα εγώ την άκρη πριν το εξής. Ότι αν το ΠΑΣΟΚ φτάσει Σεπτέμβριο-Οκτώβριο και δεν δείξει ότι έχει ανεβάσει ρυθμός, ότι ανέβασε ποσοστά, ότι μείωσε έστω τη διαφορά σε πολύ λιγότερο ποσοστό από το ΣΥΡΙΖΑ, τότε προφανώς και ψηφοφόροι του ίσως αναζητήσουν άλλες λύσεις. Καταρχάς προς Τσίπρα, άρα και προς Κυριάκο Μητσοτάκη, που ήδη υπάρχουν απολίες, και δεν ξέρω και προς πιθανά άλλους χώρους.
0: Περιμένουμε με ενδιαφέρον. Νομίζω δεν αναφέραμε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, το οποίο πάνω κάτω είναι στα ίδια.
1: Το Κομμουνιστικό Κόμμα
0: είναι σταθερό.
1: Έχει γύρω στο άλλο.
0: Το λέω γιατί καμιά φορά τους πιάνει το παράπονο, δεν λέτε για μας. Όχι, λέμε για όλους. Έτσι δεν είναι.
1: Όχι, ασφαλώς λέμε για όλους.
0: Ασφαλώς λέμε για όλους.
1: Το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει μια ιστορική πορεία, δεν παραπερνάει απαρατήρητο. Απλά έχει το χαρακτηριστικό ότι πάνω κάτω βρίσκεται στα ίδια επίπεδα.
0: Έτσι.
1: Υπήρξε μια πτώση. Φάνηκε να μπορεί να εισπράξει και ο Αλέξης Τσίπρας, να ξέρεις, από το ΚΚΕ. Δηλαδή στις πρώτες μέτρες φάνηκε ένα 10-11% το δυνάμεων του ΚΚΕ να μπορεί να το παίρνει ο Αλέξης Τσίπρας δημοσκοπικά πάντα. Τώρα φάνηκε να λίγο να ανακάμπτει στις τελευταίες περίοδους. Πάντως ένα 6,5-7 κάπου εκεί το έχει το Κομμουνιστικό Κόμμα.
0: Αγαπητέ Ζαχαρία, ήταν μια γεμάτη σεζόν, ενδιαφέρουσα δημοσκοπικά, εν αναμονή εκλογών. Πότε πιστεύουμε ότι θα γίνουν?
1: Εγώ είμαι από αυτούς που σταθερά λέω την Άνοιξη.
0: Εσύ λες Άνοιξη 27.
1: Εκτός αν τύχει κάτι το συνταρακτικό πολιτικά, γιατί η πολιτική είναι μια υπόθεση, ποτέ μιλές ποτέ.
0: Έτσι.
1: Αλλά νομίζω ότι η Άνοιξη είναι ο φυσιολογικός χρόνος.
0: Έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την πρωινή επικοινωνία και τη σύνοψη της δημοσκοπικής σεζόν. Ευχόμαστε ένα όμορφο καλοκαίρι και με το καλό να τα ξαναπούμε από Σεπτέμβρη.
1: Να ξεκουραστούμε όλοι.
0: Πρέπει. Πρέπει. Κανένα μπάνιο όλοι μας.
1: Είναι δύσκολες.
0: Αγαπητέ Ζαχαρία, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία. Καλό καλοκαίρι. Ο κύριος Ζαχαρία Ζούπης, διευθυντής της Opinion Poll.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Μέσα από το έργο της Ελπίδας και του οράματος Ελπίδας έχουν σωθεί ζωές και έχουν δημιουργηθεί χιλιάδες ιστορίες ανθρώπων που βρήκαν μια δεύτερη ευκαιρία. Μερικές από αυτές τις ιστορίες καταγράφονται στη νέα σειρά podcast «Ιστορίες Ελπίδας» με την Αθηναίδα Νέγκα και τη στήριξη της Motor Oil. Μαρτυρίες γονιών, παιδιών και θελοντών που αναδεικνύουν τη δύναμη της προσφοράς και της ελπίδας, συνεχίζοντας το όραμα της Μαριάννας Βαρδί Βαρδινογιάννη. Τα 3 από τα 8 επεισόδια είναι ήδη στον αέρα και το επόμενο θα είναι διαθέσιμο στις 2 Αυγούστου. Πρέπει να σας πούμε ότι αν υπάρχει μια προσφορά που αξίζει να προλάβετε πριν τις διακοπές, είναι το νέο Energy Adjust Promo. Προσφέρει σταθερή τιμή ρεύματος, μόλις 0,128 ευρώ ανά κιλοβατόρα για 12 μήνες και έχει ακόμη ένα σημαντικό πλεονέκτημα, 50% έκπτωση στο πάγιο για καταναλώσεις έως 150 κιλοβατόρες το μήνα. Δηλαδή ακόμη μεγαλύτερο όφελος για το σπίτι σας. Και το καλύτερο, αν επιλέξετε το πρόγραμμα μέσω e-contract, αποκτάτε και δώρο αβίν αξίας 100 ευρώ. Οπότε πριν φύγετε για διακοπές, μπείτε στο Energy .gr, ολοκληρώστε το συμβόλαιό σας 100% online και υποφεληθείτε από όλα τα προνόμια του Energy Adjust Promo μέχρι τις 31 Ιουλίου. Λοιπόν, η ώρα είναι 9, στο στούντιο είναι η Λένα, η Λένα μας. Καλημέρα, Λένα μας.
4: Καλημέρα και πάλι.
0: Το αναλυτικότερο, ωραιότερο, εγκυρότερο, ακριβέστερο δελτίο ειδήσεων του ελληνικού ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Μαζί μας θα είναι ο Θέμης Μπάκας. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τα ακίνητα.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Παραμένουν τα κυκλοφοριακά προβλήματα στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στην κάθοδο της λεωφορού Κηφισού από τη Νέα Φιλαδέλφια μέχρι τα ΚΤΕΛ λόγω και τροχαίου ατυχήματος και στην άνοδο στο τμήμα από Λένορμαν μέχρι Αχαρνών. Καθώς επίσης στην λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου και στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά. Στον εισαγγελέα αναμένεται να μεταχθούν εντός της ημέρας οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη χθες σε εργοστάσιο Παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, κατά την οποία έχασε τη ζωή του 67χρονος εργάτης. Στο πλαίσιο του αυτοφόρου συνελήφθησαν ο 47χρονος ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο 46χρονος επιβλέπων της λειτουργίας της, καθώς και ο 46χρονος τεχνικός ασφαλείας. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν πως ο άτυχος εργάτης πραγματοποιούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης σε μικρή απόσταση από μονάδα παροχής υγραερίου. Για ακόμη ένα εργοδοτικό έγκλημα κάνει λόγο το ΚΚΕ. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακρίτριας λίγο μετά τις 2 μετά τα μεσάνυχτα ο 57χρονος ιατροδικαστής, ο οποίος κατηγορείται για παθητική δωροδοκία στο πλαίσιο του κυκλώματος διαφθοράς που ερευνάται στα Χανιά. Χθες αφέθηκε ελεύθερος επίσης με επιβολή περιοριστικών όρων ο τοξικολόγος, ο οποίος κατηγορείται για την ίδια υπόθεση. Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης στο Ηράκλειο της Κρήτης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται κατά περίπτωση σε ζωοκλοπές, εκβιασμούς και απάτες σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν προχωρήσει οι αρχές. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 8 συλλήψεις, ενώ το παράνομο οικονομικό όφελος υπερβαίνει τα 270.000 ευρώ. Χωρίς την επίτευξη της απαραίτητης για αυξημένη πλειοψηφία συνένεσης, ολοκληρώθηκε χθες στη Βουλή η πρώτη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Οι διατάξεις προς αναθεώρηση που περιείχε η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας δεν συγκέντρωσαν 180 ψήφους, στην πλειονότητά τους έλαβαν από 158 μέχρι 161 ψήφους. Διαφοροποιήθηκε η Ντόρα Μπακογιάννη στο άρθρο 30 του συντάγματος, που αφορά στην εξαετή επιμήκυνση της θητείας του Προέδρου της Δημοκρατίας. Επίσκεψη στην Κύπρο πραγματοποιεί ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Κουντέρες για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια. Σκοπός της επίσκεψης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών είναι να συζητηθούν οι προσπάθειες για την προώθηση της ειρηνευτικής διαδικασίας και τη διατήρηση της σταθερότητας στο νησί μέσα από επαφές με τους ηγέτες της Κυπριακής Δημοκρατίας και του ψευδοκράτους αλλά και άλλους εμπλεκόμενους φορείς. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, σε μία ώρα ο Αντώνιο Κουντέρες θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στη συνέχεια θα έχει συνάντηση με τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων. Αύριο έχει προγραμματιστεί η κοινή συνάντηση του Αντώνιου Κουντέρες με τους δύο ηγέτες, μετά το πέρας της οποίας ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών θα παραθέσει συνέντευξη τύπου. Το κατόφλι του Λευκού Οίκου θα περάσει σήμερα ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου. Θα έχει συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ στην πρώτη συνάντηση των δύο ηγετών μετά την έναρξη του κοινού τους πολέμου εναντίον του Ιράν και σε μια ευκαιρία για τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό να εξομαλύνει τις εντάσεις στη σχέση τους. Κανείς δεν θα μου πει τι να πουλήσω, είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αγνοώντας τις ενστάσεις του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπένιαμιν Νετανιάχου λίγες ώρες πριν τον υποδεχθεί στο Λευκό Οίκο. Όπως είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, κανένας ξένος ηγέτης δεν θα υπαγορεύσει στην Ουάσιγκτον σε ποιες χώρες θα διαθέσει αμερικανικό στρατιωτικό εξοπλισμό. Πείτε τους, η Τουρκία υπήρξε ένας εξαιρετικός σύμμαχος για μένα, είπε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος. Έπλεξε το εγκόμιο του Τούρκου ομολόγου του Ερντογάν, τον οποίο αποκάλεσε φίλο, κατά τη συνομιλία του με δημοσιογράφους στο Air Force One. Παράλληλα, εξέφρασε την εκτίμηση ότι οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έχουν καλές πιθανότητες να φέρουν αποτέλεσμα. Αυτό έκρινε ο Αμερικανός πρόεδρος την ώρα που η Ιρανική πολιτική ηγεσία διαψεύδει πως διαπραγματεύεται με την Ουάσιγκτον κατά την τρίτη μέρα παύσης των εχθροπραξιών. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Ισμαήλ Μπαγαΐ τόνισε πως αυτή τη στιγμή η Τεχεράνη δεν διεξάγει καμία διαπραγμάτευση με την Ουάσιγκτον. Στα 85,27 δολάρια το βαρέλι διαμορφώνεται η τιμή του πετρελαίου. Η τιμή του πετρελαίου Brent στις διεθνείς αγορές υποχωρώντας κατά 0,7%.

Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα Τρίτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρτ στον νότιο Βοϊκό και τα 4 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 37 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 33 στα βόρεια προάστια. Στους 35 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτσι και Παιανία θα φτάσει περίπου τους 35 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται γενικά αιθείος καιρός. Επιπλέον ευνοείται και η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά, κεντρικά και νότια. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 και πρόσχερα τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 38 με 39 βαθμούς στα Ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 38 βαθμούς Κελσίου.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ορίσατε στην παρέα. Δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής, 9 και 8 πρώτα λεπτά. Αλφα Radio 989, σταθερά στα ραδιοφωνά σας. Η Ντίνα Μόσχου, λοιπόν, είναι στη συντροφιά σας και θα παραμείνει μέχρι τις 10. Και καλώς ορίζω στο στούντιο του σταθμού τον καλό φίλο, θα πω πρωτίστως, το Θέμη Μπάκα, Θεμιστοκλής Μπάκας. Θέμης Θεμιστοκλής.
1: Όπως σας αρέσει.
0: Και τους φίλους Θέμης.
1: Όχι, και Ανδρέας, όχι και δεύτερο όνομα.
0: Θεμιστοκλής Ανδρέας.
1: Ναι, εννοείται.
0: Μα τι ωραία ονόματα. Μπάκας.
1: Ακριβώς, σε κάθε περίπτωση.
0: Τον ακούτε πολύ συχνά, γιατί ξέρει τα πάντα σχετικά με την αγορά κινήτων.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Πρόεδρος του πανελλαδικού κτηματομεσητικού δικτύου e Real Estates. Ο Θέμης μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Κάνεις πολύ ωραίες έρευνες, θα έλεγα. Συγκεντρώνεις στοιχεία, μας τα δίνεις και ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά. Είσαι και επικοινωνιακός έτσι κι αλλιώς, Θέμη μου. Πρέπει να σου το αναγνωρίσω αυτό.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Σε ευχαριστώ που σε μαζί.
1: Θα κοκκινήσω πάρα πολύ σήμερα πρωί.
0: Θα κοκκινήσει πάρα πολύ σήμερα. Με κοκκινήσει άλλη μόνο. Την αλήθεια λέω εγώ, δεν έχω λόγο να το πω έτσι κι αλλιώς. Σε κάθε περίπτωση, λοιπόν, θέλουμε σήμερα να ασχοληθούμε και θα αφιερώσουμε μια ολόκληρη ώρα εδώ μαζί με το Θέμη στην αγορά κινήτων. Σας έχω υποσχεθεί, επειδή αρκετοί ξέρετε ότι πρέπει να αναζητήσετε ένα κίνητο για το φοιτητή σας πια.
1: Ναι.
0: Και πρέπει να δούμε και στην Αθήνα τι γίνεται με τα φοιτητικά και σε μεγάλες πόλεις της χώρας. Έχει πολύ καλή εικόνα ο Θέμης ο Μπάκας. Επομένως, θα ξεκινήσουμε από αυτό και έχουμε να πούμε πάρα πολλά.
1: Εννοείται.
0: Θέμη.
1: Και να είμαστε λίγο χρήσιμοι. Εγώ θα ήθελα να είμαστε λίγο πιο χρηστικοί σήμερα,
0: χρήσιμη.
1: Ιδιαίτερα στους γονείς.
0: Θέλω να δώσουμε συμβουλές. Θέλω πώς να αποφύγουν τις παγίδες, να τους πούμε. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε για τα φοιτητικά.
1: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από πού βρισκόμαστε σήμερα. 2017-2025 έχουμε μία αύξηση ζητούμενων τιμών ενοικίας στα κίνητα τα οποία είναι κατάλληλα για φοιτητές, δηλαδή σπίτια έως 50 τετραγωνικά μέτρα άνω του πρωτορόφου, που αγγίζει περίπου το 70-75%. Το 2026 καταγράφουμε μία νέα μεσοσταθμική αύξηση ζητούμενων τιμών που κυμαίνεται από 5-7%, κυρίως στα ακίνητα μικρής επιφάνειας ανακαινισμένα με το σύνολο του νοικτού εξοπλισμού, δηλαδή οικοσκευές και έπιπλα.
0: Αυτά είναι μικρά στοντιάκια, είναι γκαρσονιέρες, είναι για φοιτητές.
1: Ακριβώς, σπίτια που είναι τετραγωνικά. Τώρα, η μεγάλη εικόνα. Ας υποθέσουμε τότε ότι αυτή τη στιγμή μια οικογένεια ψάχνει στις περιοχές του Κιώτου των Αθηνών να βρει ένα σπίτι που είναι τετραγωνικά. Θα δούμε ότι σύμφωνα με τη διαθεσιμότητα, 7 στα 10 σπίτια έχουν ζητούμενο μίσθωμα πάνω από 500 ευρώ, εκ των οποίων τα 4 πάνω από 600 και τα 2 πάνω από 700. Που σημαίνει ότι μια οικογένεια πρέπει να γνωρίζει ότι το μεσοσταθμικό ζητούμενο μίσθωμα αυτή τη στιγμή στις περιοχές του κέντρου των Αθηνών είναι περίπου 500 με 550 ευρώ και αγγίζουμε ακόμα και τα 600 με 650 ευρώ, ανάλογα με την περιοχή του κέντρου των Αθηνών, καθώς και την κατάσταση του ακινήτου.
0: Τώρα για ένα σπίτι κάτω των 50 τετραγωνικών, δηλαδή μια τρυπούλα, να το πούμε έτσι, χαρτολογώντας, 650 είναι πάρα πολύ Θέμη.
1: Ναι,
0: δεν είναι επιπλωμένα αυτά, να υποθέσω.
1: Όχι, στο μεγάλο σταθμό. Σε κίνητα τα οποία είναι στις υψηλότερες τιμές ενοικίασης, κατά κύριο λόγο είναι ανακαινισμένα και σε μεγάλο ποσοστό είναι πλήρως επιπλωμένα και με το σύνολο των οικοσκευών. Αλλά δεν είναι τα σπίτια των 600-650 ευρώ και ξεφεύγουν, πάμε σε 700-750.
0: Αν θες και επιπλωμένο,
1: ακριβώς,
0: λοιπόν, full.
1: Ακριβώς. Ανεβαίνουν τιμές. Το θέμα των εντυπωσιακών είναι το εξής. Ακόμη και τα δυτικά προάστια, τα άλλοτε οικονομικά δυτικά προάστια, όπως είναι το Περιστέρι, το Ήλιον, το Εγάλιο, σε αυτές τις περιοχές πλέον βλέπουμε ότι 9

0: Στις 10 κατοικίες, οι οποίες είναι κατάλληλοι για φοιτητές, έχουν ζητούμενο μίσθωμα πάνω από 400 ευρώ, εκ των οποίων οι μισές περίπου, οι 5, πάνω από 500 ευρώ. Mm. Που σημαίνει ότι ακόμα και στις περιοχές δυτικών προαστίων που άλλοτε λέγαμε ότι μπορείς να βρεις ένα οικονομικό σπίτι.
1: Που είχε πιο οικονομικά
0: ακριβώς, πλέον έχει αλλάξει εικόνα. Η εντυπωσιακή αλλαγή όμως έχει καταγραφεί κυρίως στον Πειραιά. Ο άλλοτε οικονομικό Πειραιά, ότι λέγαμε κάτι, μην πα να μείνει τώρα στο Εγάλιο κλπ. Πήγαινε στον Πειραιά να μείνει, πάρ το τρενάκι, πάρ το λεωφορείο, mm-hmm. έλα σιγά σιγά στο Εγάλιο που είναι το ΤΕΙ. Πλέον βλέπουμε ότι ακόμα και ο Πειραιά καταγράφει ραγδαίες αυξήσεις. 7 στα 10 σπίτια στον Πειραιά με ζητούμενο μίσθωμα πάνω από 500 ευρώ, εκ των οποίων περίπου τα 4 πάνω από 600. Δηλαδή, ο άλλοτε οικονομικό Πειραιά την τελευταία τετραετία καταγράφει διψήφιο ποσοστό αύξηση των ζητούμενων τιμών ενοικίασης. Γενικότερα, οι γονείς όταν έρχονται στην Αθήνα, οι γονείς οι οποίοι είναι η πρώτη φορά που αναζητούν κατοικία για το παιδί τους, δεν είχαν κάποιον φοιτητή νωρίτερα, ένα μεγαλύτερο παιδί ηλικιακά, αλλά είναι η πρώτη
1: και
0: φορά που
1: μπαίνουν.
0: Δεν
1: έχουν και κάποιο δικό τους άνθρωπο εδώ, Θέμη.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή από την περιφέρεια σου λέει το παιδί μου πέρασε Αθήνα. Πολύ ωραία. Σπαζοκεφαλιά και άγχος μεγάλο τώρα. Πώς θα βρω σπίτι, δεν ξέρουν και τις περιοχές.
0: Ακριβώς. Να σου πω τι συμβαίνει με αυτούς τους ανθρώπους. Στο μυαλό τους πάντα έχουν ότι θα δαπανίσουν περίπου 350 με 400 ευρώ. Αυτό έχουν οι γονείς στο μυαλό τους. Λέει θα τη βρούμε την ευκαιρία. Κάτι καλό θα υπάρχει.
1: Ναι, γιατί σου λέει μέχρι εκεί μπορώ.
0: Ναι, ακριβώς. Οι γονείς οι οποίοι όμως έχουν εμπειρία από προηγούμενο παιδί είναι πιο ουσιαστικά πιο έτοιμοι να αντιμετωπίσουν αυτά τα δεδομένα τα οποία καταγράφουμε στην αγορά. Αυτό που αναφέρουμε όμως στους γονείς είναι το εξής, ότι πολλές φορές μπαίνουμε στη διαδικασία και βλέπουμε οικονομικά κίνητα της τάξης των 280-350 ευρώ να γνωρίζουν ότι αυτές οι αγγελίες κατά κύριο λόγο αρχικά είναι ακίνητα τα οποία είναι ισόγεμοι, υπόγεμοι, όροφοι ή αλλιώς αν είναι στις περιοχές των δυτικών προαστίων, π.χ. στο Εγάλιο, εκεί θα δούμε mm-hmm. ότι είναι κυρίως παλιά πλησταριά, δηλαδή περιμετρικά από τον Παροτάδικο στο Εγάλιο. Βλέπουμε σπίτια τα οποία είναι οικογενειακές πολυκατοικίες, χωρίς ασανσέρ και στη σωτέρα το πέμπτο όροφο, είναι το παλιό πλησταριό, το οποίο έχει γίνει σπίτι.
1: Το έχουν κάνει τύπου δώμα.
0: Ακριβώς, το δώμα που λέμε. Ναι. Το θέμα ποιο είναι όμως, όταν αυτό το σπιτάκι έχει φτιαχτεί με τούβλο κανονικά, είναι μια χαρά. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις αυτών των σπιτιών τα οποία έχουν φτιαχτεί με ελενίτη. Που σημαίνει ότι το καλοκαίρι θα κάνει σάουνα και το χειμώνα απλά θα είσαι με την κουβέρτα όλη την ημέρα, όλη την ημέρα και όλο το βράδυ.
1: Και στο
0: πουλάμε πολύ
1: και
0: ως
1: ρετυρέ που έχεις πολύ ωραία θέα.
0: Ναι, απλά η ταράτσα που έχεις δεν είναι μόνο δική σου. Απλά η ταράτσα που έχεις
1: δεν είναι μόνο δική
0: σου.
1: Δεν είναι μόνο δική σου. Και κυρία να απλώ τα ρούχα.
0: Έτσι ακριβώς συμβαίνει. Λοιπόν,
1: παράδειγμα.
0: Επειδή αυτά τα σπίτια εμείς τα έχουμε δει, αυτό το αναφέρουμε στους γονείς.
1: Το αντίστοιχο όμως συμβαίνει, Θέμη μου, και σε πιλωτές ή σε παλιά γκαράζ. Εγώ δηλαδή όταν έψαχνα να νοικιάσω βρήκα μέχρι και γκαράζ το οποίο είχαν κλείσει όπως όπως, ναι. Όχι με τούβλο,
0: ναι.
1: όπως και το είχαν κάνει στον Διάκη.
0: Ναι,
1: και χτυπάς και δεν ναι, χτυπάει ντουβάρι, δεν ακούει ντουβάρι να
0: χτυπάει
1: αυτό.
0: Έχουμε αυτή την ευφυΐα σαν λαός να κάνουμε τα πράγματα. Το θέμα είναι το εξής όμως, οι γονείς μας προσέχουν 5 βασικά στοιχεία κατά εμένα.
1: Ναι.
0: Επειδή υπάρχει αυτό το μεγάλο άγχος, η πίεση του χρόνου, έρχονται από την περιφέρεια, μένουν σε ένα ξενοδοχείο, πληρώνουν χρήματα επειδή μένουν σε ξενοδοχείο και θέλουν οι άνθρωποι όσο το δυνατόν γίνεται να βρουν ένα σπίτι, να γλιτώσουν έξω διαμονής, αυτή την ταλαιπωρία μέσα στο λιοπύρι. Πολλές φορές βλέπω την οικογένεια με το παιδί και πηγαίνουν βόλτες,
1: ναι,
0: οι άνθρωποι.
1: Μου, ναι.
0: Και από την άλλη πλευρά υπάρχουν οι επιτίδιοι, οι οποίοι πολλές φορές στο διαδίκτυο αυτό που κάνουν και επειδή γονείς το γνωρίζουν, είναι να βάζουν μια πολύ ωραία φωτογραφία, ένα πολύ ωραίο σπίτι, επιπλωμένο εκεί με πολύ ωραίες συσκευές και λες Χριστέ μου, αυτό το σπίτι είναι μόνο για μένα, είναι όνειρο. Τι βλέπεις, π.χ. παράδειγμα, ένα σπίτι 40-50 τετραγωνικά μέτρα. Περιοχή Χίλτον σου λέει κιόλας, ξέρεις, να νιώθεις και λίγο πιο ωραία.
1: Ανεβαίνεις και λίγο, ναι, ναι.
0: Σου λέει 450-500 ευρώ και λες, αυτό είναι για μένα. Mm. Δεν υπάρχει περίπτωση. Παίρνεις τηλέφωνο με άγχος, έτσι καταλαβαίνει τώρα όσο απέναντι ότι έχεις άγχος και του λες, ξέρεις κάτι, μου αρέσει αυτό το σπίτι, το θέλω για μένα. Θέλω το παιδί μου, σου λέει αυτό, ξέρεις κάτι, το σπίτι αυτό εγώ το έχω ήδη κλείσει, αλλά στο τηλέφωνο που σε ακούω. Mm. Το τηλέφωνο που σε ακούω.
1: Μόνο για σένα.
0: Ναι, νιώθω ότι είστε μια καλή οικογένεια. Για να μπορέσω να τον διώξω αυτόν, δηλαδή να μην κάνω τελικά το συμβόλαιο, να γίνω στα χρήματα πίσω, δώσ' μου, όχι, στείλε μου 200 ευρώ στο λογαριασμό, να στο κρατήσω. Επειδή οι μητέρες πολλές φορές βγάζουν αυτό το μεγάλο άγχος που έχουν με το παιδί τους, αυτοί οι άνθρωποι δεν υπάρχουν απλά. Θα ψάξει να τους βρεις μετά. Δεν υπάρχουν αυτές οι αγγελίες, δεν υπάρχουν αυτές οι ευκαιρίες που καταγράφονται σε πολύ μεγάλη πλειονότητα. Επομένως, δεν δίνουμε χρήματα σε κανέναν προκαταβολικά, αν πραγματικά δεν δούμε το σπίτι. Δεύτερη περίπτωση που μας έχει τύχει είναι η εξής. Άνθρωπος ο οποίος ήταν ιδιοκτήτης, είχε βάλει μια αγγελία, έχει το ενδιαφέρον μου ο υποψήφιος. Mm-hmm. Πολύ επικοινωνιακός ο ενοικιαστής που είχε έρθει. Εντυπωσιάστηκε ο ιδιοκτήτης. Λέει ο υποψήφιος ενοικιαστής: θα φύγει το Σαββατοκύριακο. Λέει ο ιδιοκτήτης: ναι, λέει, θα πάω στο χωριό μου, θα ξεκουραστώ δύο μέρες. Του λέει: μου δίνεις τα κλειδιά εμένα για να μπορέσω να καθαρίσω λίγο εδώ και τη Δευτέρα που θα γυρίσετε από το χωριό σας, από τις διακοπές σας, να κάνουμε το μισθωτήριο συμβόλαιο. Καλόπιστος ο ιδιοκτήτης, δίνει τα κλειδιά και φεύγει. Έρχεται ο ενοικιαστής, παίρνει το σπίτι αυτό, βάζει την αγγελία και το παίζει ιδιοκτήτης. Και βάζει μια αγγελία για ένα σπίτι που έχει φωτογραφίσει με μια πολύ οικονομική τιμή. Και αρχίζει και δέχεται κόσμο. Παίρνει προκαταβολές από όλους και την Δευτέρα το πρωί έχει εξαφανιστεί. Επομένως, ο κόσμος πρέπει να γνωρίζει ότι όταν συζητάμε για τη διαδικασία όλη της μίσθωσης, πρέπει αρχικά να ξέρουμε ότι αυτόν που μιλάμε ότι όντως είναι ο ιδιοκτήτης του σπιτιού. Ή ο πλειοεξούσιος αυτού, γιατί είναι πολύ σημαντικό στοιχείο, και κατά δεύτερο σημαντικότερο στοιχείο, κατά με, είναι ότι δεν δίνουμε χρήματα προκαταβολή σε κανέναν, διότι υπάρχουν διάφορες εταιρείες εισαγωγικά που κυκλοφορούν στην αγορά αυτό το διάστημα, οι οποίες λένε: δώσ' μου 20 ευρώ για να σου δείξω το σπίτι, δώσ' μου 30 ευρώ να σου δείξω το σπίτι. Αυτά τα πράγματα δεν τα κάνουμε. Ζούμε το 2026, δεν μπορούμε να πέφτουμε θύματα τέτοιων καταστάσεων.
1: Λοιπόν, ψάχνει μια οικογένεια να βρει σπίτι για το παιδί. Πού πρέπει να ψάξει?
0: Αρχικά, ενώ είναι η δική μας δουλειά, αυτό που λέω πάντα στους γονείς είναι ότι καλό είναι να περπατήσουν λίγο την περιοχή.
1: Και δηλαδή, να δουν μισθωτήρια.
0: Και να δουν και μισθωτήρια, να πάνε και στη γραμματεία της σχολής, να ενημερωθούν, να πάρουν μια εικόνα, να δουν ποια σημαντική μεταφορά εξυπηρετούν το πανεπιστήμιο, είτε με το λεωφορείο, είτε με τον ΙΣΑΠ, είτε με το μετρό όσον αφορά την Αθήνα. Η Θεσσαλονίκη το ίδιο. Οι μεγάλες πόλεις όπως η Πάτρα έχει πολύ καλή συγκοινωνία. Μπορεί εύκολα ένα παιδί να μην μένει έξω την πύλη του πανεπιστήμιου.
1: Θυμάμαι που μου το έλεγε αυτό. Μα θέλει η μαμά να βρει ένα σπίτι, λέει, έξω ακριβώς.
0: Όχι, δεν χρειάζεται να το κάνει αυτό. Και μην ξεχνάμε κάτι. Ότι στις μεγάλες πόλεις της περιφέρειας, ναι, τα παιδιά πολλές φορές υποτοιετής από το άγχος τους μένουν στην πύλη του πανεπιστημίου. Την δεύτερη χρονιά το παιδί αυτό θα φύγει. Δηλαδή στην Πάτρα. Δεν θα μείνει ένα παιδί στο Ρίο.
1: Ναι.
0: Θα μείνει κυρίως στην εξοικειό της πόλης. Δηλαδή περιοχή Αγία Σοφία, Πύρος Βεστιούν, Στρατιώτα. Δηλαδή μην πάμε και κλείνουμε ένα σπίτι σήμερα που την επόμενη χρονιά το παιδί μας θα θελήσει να φύγει, γιατί
1: να φύγει.
0: Δεν τον βολεύει. Η ζωή είναι λίγο πιο πέρα.
1: Η
0: δεν
1: ζωή είναι αλλού που λένε.
0: Ακριβώς. Επομένως, αυτά είναι τα βασικά στοιχεία όσον αφορά τη διαδικασία της αναζήτησης. Και μια ακόμα συμβουλή προς την διαδικασία της μίσθωσης είναι ότι πρέπει οπωσδήποτε να καταγράψουμε οποιαδήποτε φθορά υπάρχει στο ακίνητο. Αν αφήσουμε την ελληνίδα μάνα, όπως λέω κάθε χρόνο, να μπούμε στο σπίτι, δεν υπάρχει περίπτωση να μην περάσει με λέιζερ ακτίνη σε όλο το σπίτι. Θα ξέρει ακριβώς που υπάρχει φθορά, που έχει χτυπηθεί εκείνο το άλλο. Τα πάντα. Αφήστε τη μαμά σας ελεύθερη. 5 λεπτά, θα καταγράψει τα πάντα, θα έχει πλήρη εικόνα 100% και θα μιλήσει η ίδια με τον ιδιοκτήτη.
1: Μην σου ένα βίντεο και φωτογραφίες.
0: Ναι,
1: να πεις έτσι ήταν όταν μπήκα εγώ.
0: Αυτό είναι σημαντικό, γιατί όταν υπογράφουμε το μισθωτήριο συμβόλαιο, να ξέρει ο κόσμος ότι κατευθείαν αποδεχόμεθα ουσιαστικά την κατάσταση του ακινήτου και οποιαδήποτε φθορά μπορεί να υπάρχει και να μην την έχουμε καταγράψει, να είμαστε αυτοί οι οποίοι θα καλεστούμε αύριο το πρωί να πληρώσουμε αυτά τα χρήματα ή να μας τα κρατήσουν από την εγγύηση του σπιτιού.
1: Τώρα, στα επιπλωμένα ζητάνε πολλές φορές 2 και 3 ενίκια μπροστά.
0: Ναι, είναι ένα θέμα αυτό.
1: Τα 3 ενίκια είναι πάρα πολλά.
0: Λοιπόν, κάτι, να ξέρει ο κόσμος. Οι εγγύησεις δεν είναι κάτι που καλύπτεται νομοθετικά. Δεν είναι υποχρέωση. Είναι μια συνήθι ουσιαστικά πρακτική.
1: Κάτι που το ζητάει
0: που έχει,
1: ο ιδιοκτήτης
0: στην αγορά. Ναι. Ποια είναι η λογική της εγγύησης? Η λογική της εγγύησης είναι ότι αν μου κάνεις μια φθορά στο ακίνητό μου, η οποία δεν είναι φθορά κανονική των χρόνων, δηλαδή το να θέλει βάψιμο το σπίτι είναι εντελώς λογικό. Δεν είναι φθορά αυτό. Δεν θα μου κρατήσει την εγγύηση για να μου βάψει το σπίτι πριν να τον νοικιάσει κάποιον άλλο. Αυτή είναι υποχρέωση του ιδιοκτήτη.
1: Ναι,
0: το να μου γατζουνίσει όμως όλο το δάπεδο και τις ντουλάπες και να μου κάνει φθορές, οποίες είναι μη κοινή χρήση, μη φυσιολογική χρήση φθορά δηλαδή, τότε ναι, ο ιδιοκτήτης ζητά ένα ποσό για να μπορέσει να έχει κάποια χρήματα να αποκαταστήσει αυτή τη ζημιά. Όμως, πολλές φορές τώρα, επειδή υπάρχει αυτή η κινητικότητα και αυτή η πίεση και αυτό το στεγαστικό πρόβλημα που θα το συζητήσουμε μετά, το διάλειμμά σας, είναι ένα θέμα το οποίο δίνει τη δυνατότητα στον ιδιοκτήτη να μπει σε διαδικασία. Σου λέει: δώσ' μου και 2 εγγύησεις, δώσ' μου και 3 εγγύησεις. Οπότε ο γονέας έχει να πληρώσει
1: 3 εγγύησεις.
0: Την προκαταβολή των τρέχων. 3 εγγύησεις. Και αν έχει μισή και το μεσίτη, και σου λέει: παιδιά, εντάξει. 4 μισθοί.
1: Ξεπαραδιάζεσαι δηλαδή, και ακόμα το παιδί δεν έχει πατήσει το πόδι του μέσα
0: ακριβώς,
1: να μείνει. Είναι φοβερό
0: ακριβώς,
1: έτσι,
0: ακριβώς.
1: Από το ξεκίνημα. Επίσης, ποια ώρα της ημέρας είναι καλή να πάει κάποιος να δει ένα σπίτι?
0: Πάντα με το φως της ημέρας.
1: Φως της ημέρας πρωί, δηλαδή.
0: Οπωσδήποτε με το φως της ημέρας. Ναι, και το βασικότερο στοιχείο, όταν θα δούμε την περιοχή και δούμε το σπίτι, ας πάμε και μια βόλτα το βράδυ με τα ποδαράκια να δούμε τι γίνεται. Δεν είναι κακό. Ιδιαίτερα στην Αθήνα.
1: Μπράβο. Βράδυ λοιπόν, πώς είναι η γειτονιά, πώς είναι η περιοχή, μου έχει συμβεί εμένα. Ήθελε η ανεψιά μου να πάει να ζήσει σε ένα σπίτι. Τη άρεσε πάρα πολύ βασικά. Και κάποια στιγμή περάσανε το βράδυ από εκεί. Ναι. Αγριεύτηκε το παιδί.
0: Ναι, είναι.
1: Σου λέει, κορίτσι, μόνο η Αθήνα,
0: οι μεγάλες πόλεις και ιδιαίτερα η Αθήνα έχει πολλές περιοχές στο κέντρο που είναι μειομειόμορφες. Δηλαδή έχουν άλλα χαρακτηριστικά πολλές φορές. Ναι.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε την ενδιαφέρουσα, θέλω να πιστεύω, συζήτησή μας με το Θέμη Μπάκα. Θα περάσουμε σε ένα σύντομο διάλειμμα. Όταν επιστρέψουμε, να μιλήσουμε λιγάκι και για άλλες μεγάλες πόλεις της Ελλάδας.
0: Σαφώς.
1: Και μετά θα αλλάξουμε θέμα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Χτίζεις, αναγεννίζεις. Φεργαδιώτη Μεντώνη Group. Υλικά οικοδομών, κάδι μπαζών, ανυψώσεις και μεταφορές με συνέπεια και ταχύτητα. Τηλέφωνο 210-49-35-908. Φεργαδιώτη Μεντώνη Group. Στηρίζουμε κάθε έργο από τα θεμέλια.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Εξαιρετική μουσική επιλογή από την Αφροδίτη Σιμίτη. Πολύ την ευχαριστούμε. Εδώ συνεχίζουμε την ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον Θέμη Μπάκα. Λοιπόν, επειδή η εκπομπή μας είναι διαδραστική, φίλε μου Θέμη, ο Πάνος στέλνει το εξής μήνυμα. Πας σχολείο, πληρώνεις φροντιστήριο για να περάσει το παιδί στο πανεπιστήμιο. Πάει στο πανεπιστήμιο, δεν υπάρχουν αιστείες. Πληρώνεις σπίτι. Πάει στο στρατό, πληρώνεις πάλι. Ωραίο κράτος. Πληρώνεις παντού δηλαδή.
1: Να πω αυτό που λέει ο ακροατής.
0: Οπωσδήποτε να το πεις.
1: Λοιπόν. Εντάξει, αυτό που λέγαμε στο διάλειμμα δηλαδή.
0: Αυτό έπιασε ο κράτης. Λες και άκουγες την κουβέντα μας.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή στη χώρα μας έχουμε 361.000 φοιτητές που είναι στα χρόνια τους. Δεν λέμε με τους αιώνιους, αυτοί δηλαδή που είναι 1-2 έτη πάνω κάτω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, οι φοιτητές οι οποίοι καλούνται να αλλάξουν πόλη για να σπουδάσουν είναι 200.000. Η δυναμική της χώρας μας στις δημόσιες φοιτητικές εστίες, μην πούμε σε διαδικασία αν είναι καλές ή δεν είναι καλές, η δυναμική είναι περίπου 9 με 10.000. Που σημαίνει περίπου 5% ουσιαστικά ως δυναμική για τους φοιτητές που καλούνται να αλλάξουν πόλη για να σπουδάσουν.
0: Τίποτα,
1: το μέσο όρο
0: εκείνος
1: στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 15 με 18%.
0: Έτσι.
1: Στην Αγγλία είναι το 20% της δυναμικής των φοιτητών.
0: Και εστίες αξιοπρεπείς.
1: Εγώ δεν θα μπορούσα να διαδικασία αν είναι καλή σχακή. Εγώ
0: όχι,
1: θα σου πω.
0: Θα το πούμε και
1: ναι, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου σε αυτό που λες. Απλά να καταλάβει ο κόσμος τη δυναμική, γιατί δημιουργείται αυτή η πίεση συνέχεια. Από την άλλη πλευρά, κάτι το οποίο εγώ το λέω στο δημόσιο διάλογο πολύ έντονα τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα από τη στιγμή που η χώρα βγήκε από τα μνημόνια. Να τονίζουμε αυτό, γιατί αυτό που θα πω ίσχυε πριν τα μνημόνια, πριν τη μνημονιακή εποχή. Είναι παράλογο ένας γονέας να πληρώνει τα 500 ευρώ το μήνα το ενίκιο του παιδιού του, που το πληρώνει διατραπεζικά. Δηλαδή, φαίνεται αυτή η συναλλαγή, υποχρεωτικά πλέον με το νέο νομοθετικό πλαίσιο, έτσι κι αλλιώς, να πληρώνει τα κοινόχρηστα και τη ΔΕΗ. Δεν λέω το χατζηλίκι, δεν λέω το κόστος διαβίωσης του φαγητού, τη σύντηση του παιδιού. Πάμε στα βασικά που τα πληρώνουμε την τράπεζα και φαίνεται. Και αυτά τα έξοδα που πληρώνει ο γονέας δεν εκπίπτουν από το φορολογητό ή το εισόδημα. Δηλαδή η πολιτεία λέει, αποδέχεται, ότι αυτές τις 7-8 χιλιάδες ευρώ το χρόνο, αυτή τη στιγμή, μπαίνουμε στη διαδικασία και τα έχουμε στην τσέπη μας και πληρώνουμε και φόρο. Δεν σου λέει δεν τα έδωσες, ξέρω ότι τα έδωσες, αλλά τι σου λέει δεν τα έδωσες κατ' εμέ.
0: Κλείνει τα μάτια σε αυτό.
1: Ακριβώς, και πληρώνεις φόρο. Και γράφει πολύ σωστά ο κρατής
0: τώρα. Να τα πληρώνεις όλα αυτά και να είσαι και τεκμαρωτός.
1: Ακριβώς. Εάν δεχτεί οποιαδήποτε οικονομική βοήθεια τώρα η οικογένεια, αν τον παππού, τη γιαγιά, τη θεία, την ονά, για να πάει το παιδί αυτό να σπουδάσει. Γιατί λένε να βοηθήσουμε όλοι το μικρό Θέμη να πάει να κάνει
0: τον
1: όνειρό του πραγματικότητα.
0: Ακριβώς.
1: Μπορεί να βρεθείς με τεκμαρτό ισόβιο φορολόγηση, τεκμαρτού εισοδήματο, όπως λέει κανονικά ο κροατής. Και κάποιος θα μας πει τώρα ότι κύριε Μπάκα, είστε μονόπλευρος, γιατί υπάρχει το φοιτητικό επίδομα. Υπάρχουν τα 1.500 ευρώ το χρόνο ή τις 2.000 ευρώ το χρόνο στη συγκατοίκηση ή 2.500 ευρώ, άμα είναι εκτός Αθηνών και Θεσσαλονίκης για συγκατοίκηση. Αλλά αυτά όλα που συζητάμε, τα επιδόματα, έχουν ένα κριτήριο εισοδηματικό, το οποίο είναι οι 30.000 ευρώ. Συν 3.000 ευρώ ένα παιδί. Τι σημαίνει 30.000 ευρώ κριτήριο εισοδηματικό, όταν έχουμε τον φόρο και τα ασφαλιστικά μέσα, σημαίνει 1.100 ευρώ το ζευγάρι, ο καθένας, δηλαδή 2.200 το μήνα. Με 2.200 ευρώ το μήνα πραγματικό εισόδημα. Πραγματικό εισόδημα. Μπορεί αυτή η οικογένεια να σπουδάσει, έναν φοιτητή, και ας δίνουμε για 1.500 ευρώ το χρόνο. Δηλαδή, τι του πληρώνουμε, τον ένα μήνα, και λέμε ότι το βοηθήσαμε. Δεν είναι κακό, αλλά χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω.
0: Θέμη,
1: δεν φτάνει. Αυτό το βασικότερο στοιχείο, κάτε με, σήμερα που συμβαίνει στη χώρα και θα έπρεπε πραγματικά να το δούμε λίγο πιο με μεγαλύτερη συνέστηση.
0: Σίγουρα, για να δούμε το θέμα με τα φοιτητικά, να το κλείσουμε δηλαδή, για να περάσουμε και στα υπόλοιπα θέματα που αφορούν στα ακίνητα. Έχουμε μια εκκρεμότητα να μιλήσουμε και για τις άλλες πόλεις της Ελλάδας. Δηλαδή, ένα παιδί από Αθήνα καλείται να σπουδάσει Θεσσαλονίκη ή Πάτρα. Ποιες είναι οι πιο ακριβές πόλεις από πλευρά ενοικίων?
1: Από την πλευρά απόλυτου μισθώματος, οι πιο ακριβές πόλεις είναι τα Χανιά, η Ρόδος και η Κέρκυρα, περιοχές με έντονη τουριστική δυναμική. Εκεί πολλές φορές κάνουν σταυρό σου να βρει στο σπίτι, ιδιαίτερα στα Χανιά.
0: Και το μεγαλύτερο ποσοστό των ακινήτων μέχρι ακριβώς το καλοκαίρι, γιατί σε πετάνε έξω.
1: Ακριβώς, εκεί βλέπουμε σπίτια τα οποία είναι 30 με 45 τετραγωνικά μέτρα και να ζητάνε μισθώματα από 500 ευρώ και ξεφτάνουμε ακόμα και τα 800 ευρώ το μήνα, όταν το σπίτι είναι 50 με 60 τετραγωνικά μέτρα. Γιατί κατά κύριο λόγο αυτά τα σπίτια είναι βραχυχρόνια μίσθωση, που επιστρέφουν για ένα διάστημα στη μαγοχρόνια και είναι ανακαινισμένα, επιπλωμένα και με το σίδερο των οικοσκευών.
0: Και σου λένε να το αδειάσει πιο πότε, το Μάιο.
1: Μάιο, μήνα πριν έχει φύγει. Και μα έλεγε κάποια στιγμή στο δημόσιο διάλογο, έλεγε ο πρίτανη του Πανεπιστημίου στην Κέρκυρα, ότι πολλά παιδιά του καλοκαιρινού μήνε παίρνουν το αεροπλάνο, πηγαίνουν στην Κέρκυρα, δίνουν μάθημα και ξαναεπιστρέφουν πάλι πίσω, διότι δεν έχουν που να μείνουν. Επομένω, αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Τώρα, να πούμε και εδώ τι τιμέ, να καταλάβει κόσμο που κινούμαστε, ναι, σε άλλε περιοχέ. Πήγε στην Πάτρα αυτή τη στιγμή για να πάμε στην περιοχή Αγία Σοφία Πυροσβεστίου,
0: Στρατιώτη.
1: Ναι, το μισθό του μεγαλύτερο πανεπιστήμιο τη χώρα, το οποίο έχει, ουσιαστικά είναι εκτό από το εθνικό σχέδιο νέων φοιτητικών εστιών που έχει ξεκινηθεί το 2022. Mm. Δηλαδή, η Πάτρα είναι εκτό από το νέο εθνικό, από το,
0: φοβερό από το εθνικό είναι σχέδιο. Αυτό που λες τώρα. Δυστυχώς. Αν είναι δυνατόν.
1: Δυστυχώς. Το θέμα είναι ότι για ένα σπίτι το οποίο είναι 30 με 45 τετραγωνικά στην περιοχή Αγία Σοφία, ξεκινάμε από 300 ευρώ τα μη ανακαινισμένα και λίγα διαθέσιμα σπίτια και φτάνουμε ακόμα και τα 650 ευρώ. Η Πάτρα είναι η δεύτερη πόλη των μεγάλων αυξήσεων. Έχει αυξήσει από το 2017 έως και το 2025, που κυμαίνεται περίπου στο 60 με 65%. Ναι. Μετά, τώρα στην περιοχή της Θεσσαλονίκης.
0: Βλέπουμε... Να πω κάτι για την Πάτρα, αν επιτρέψει. Βλέπω φίλους που ζουν εκεί. Τουλάχιστον στην Πάτρα μπορείς να βρεις να φας οικονομικά,
1: ναι,
0: ή να πιεις ένα ποτό οικονομικά.
1: Ζεις δηλαδή, ωραία.
0: Ζεις ωραία και πραγματικά σέβονται τους φοιτητές και δεν τους γδέρνουν.
1: Μα η Πάτρα ζει από τους φοιτητές. Έχει αποδεχθεί.
0: Άρα,
1: η πόλη ότι ζει από τους φοιτητές.
0: Τα έξοδά σου εκεί, εκτός του σπιτιού, είναι πιο περιορισμένα σε σχέση με το να σου είναι Αθήνα ή κάπου αλλού.
1: Ναι, η Αθήνα είναι άλλη πολύ. Άλλη, ναι. Η Αθήνα είναι ένας πέμπτος έδημα ολόκληρο. Και δεν καταλαβαίνεις τι πηγαίνει.
0: Λοιπόν, ναι.
1: Τώρα, αν πάμε στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, πιο οικονομική η περιοχή είναι ο Εύωσμος Σύνδος, περιοχή των δυτικών προαστίων, το πρώην ΤΕΗ ουσιαστικά Θεσσαλονίκης. Εκεί τιμέ για ένα σπίτι 50 με 60 τετραγωνικά ξεκινούν από 400 ευρώ και 550 ευρώ. Εδώ να τονίσουμε ότι το 2019 το ίδιο σπίτι έκανε 250 με 270 ευρώ. Δηλαδή, σκεφτείτε τη διαφορά. 400 με 550 σήμερα. 7 χρόνια μετά. Πριν 7 χρόνια, 250 με 270. Η περιοχή που επιλέγουν πάρα πολλοί φοιτητές στη Θεσσαλονίκη είναι κατά κύριο λόγο η Καμάρα και η Ροτόντα, κέντρο Θεσσαλονίκη, εκεί δίπλα στο Πανεπιστήμιο.
0: Κέντρο, παιδί μου. Σου λέει, ναι, να βλέπω και Λευκό Πύργο, γίνεται.
1: Όταν πας στη Θεσσαλονίκη να σπουδάσεις, πας με τη λογική ότι εγώ θέλω να κάνω βόλτα
0: στην παραλία.
1: Στην παραλία και λέω τον Λευκό τον Πύργο. Έτσι δεν είναι.
0: Να φάω την μπουγάτσα μου στην Αριστοτέλη. Ναι.
1: Εκεί σπίτια που είναι 30 με 45 τετραγωνικά, δηλαδή μικρές γκασονιέρες, ξεκινάνε από 380 ευρώ τα μία ανακαινισμένα και έως και 650 ευρώ με ένα ανακαινισμένο επιπλωμένο.
0: Έτσι.
1: Και με το σύνολο των οικοσκευών.
0: Και τώρα έχει και μετρό η Θεσσαλονίκη και αυτό έχει επηρεάσει.
1: Σίγουρα έχει επηρεάσει, αλλά κυρίως οι οικογένειες ψάχνουν στο ευρύτερο κέντρο. Δηλαδή, άντε να φτάσουμε μέχρι το Βαρδάρι. Δηλαδή θα πάνε κάτω Τούμπανο, πόλη.
0: Δεν είχε αξιόπιστη συγκοινωνία η Θεσσαλονίκη, αλήθεια είναι.
1: Δεν το ξέρω αυτό, αλλά
0: εγώ το ξέρω.
1: Η Θεσσαλονίκη όμως,
0: δηλαδή,
1: εμένα μου θυμίζει την Πάτρα, γιατί την περπατά στην πόλη. Δηλαδή έχει τη δυνατότητα να την περπατήσει. Μεγάλη πόλη
0: αλλά...
1: Θεσσαλονίκη, καμία σχέση με την Πάτρα, αλλά την περπατιέται, ρε παιδί μου.
0: Περπατιέται, γιατί είναι τρεις δρόμοι παράλληλοι. Δεν θα
1: ναι, είναι ωραία.
0: Στη Θεσσαλονίκη, αρκεί να βλέπει θάλασσα. Άμα βλέπει θάλασσα, ξέρει ότι είσαι κάπου καλά.
1: Ναι, αλλάζει η ψυχολογία κιόλα.
0: Τώρα το μετρό όμως, δηλαδή που θα έχει και την επέκταση προ Καλαμαριά, τώρα έχει το ξεύσει τις τιμές πραγματικά. Η Καλαμαριά είναι υπέροχη περιοχή.
1: Τέλεια, τέλεια. Έτσι. Τώρα, ας πούμε, άλλες περιοχές που θέλουν μεγάλη προσοχή είναι οι περιοχές της Βορείου Ελλάδος, όπου εκεί μπορούμε να σπίτι οικονομικό σε σχέση με τα μισθώματα που ακούει τώρα ο Κροατής, ναι, αλλά εκεί, επειδή ο χειμώνας είναι βαρύς, υπάρχει ένα εξής πρόβλημα. Εκεί, πολλές φορές τα κοινόχρηστα και η θέρμανση του χειμερινού μήνε είναι περίπου τα ίδια χρήματα με το ενίκιο. Δηλαδή,
0: ζήτημα.
1: Καστοριά, Φλόρινα και λοιπά, θέλει μεγάλη προσοχή, ζητήστε να πάρει τα χρήματα κοινόχρηστα και των λογαριασμού των χειμερινών μηνών.
0: Κομωτινή.
1: Ναι, ναι. Εκεί Κομωτινή και Ξάνθη. Ξάνθη τώρα για σπίτια τα οποία είναι 30 με 45 τετραγωνικά, είναι από 270 ευρώ τα μη ανακαινισμένα, έως και 500 ευρώ με ανακαινισμένα επιπλωμένα και με το σίδερο των οικοσκευών. Mm-hmm. Η Κομωτινή, που πάνε πάρα πολλά παιδιά από την Αθήνα, επειδή δεν πέρασαν στην νομική κυρίως, η φιλοσοφία, η φιλολογία, από την Πάτρα, από πάρα πολλές πόλεις της χώρας μας. Mm-hmm. Εκεί βλέπουμε μια σπίτια το οποίο είναι 30 με 45 τετραγωνικά. Αγγίζουμε ακόμα και τα 600 ευρώ το μήνα, για να μπορέσει κάποιος αυτή τη στιγμή να έχει ένα σπίτι ανακαινισμένο και επιπλωμένο. Ή τα Γιάννενα, βλέπουμε πλέον ότι εκεί οι τιμές έχουν εκτοξευτεί. Αγγίζουμε ακόμα και τα 700 ευρώ για σπίτια 45-50 τετραγωνικά, αν ανακαινισμένα. Και άλλοτε Καλαμάτα, οικονομική Καλαμάτα, Καλαμάτα που πλέον έχει γίνει προορισμός χειμώνα καλοκαίρι.
0: Και τα ωραία μαντήλια.
1: Ακριβώς. Ναι. Ξεκινάμε πλέον για σπίτια από 30-45 τετραγωνικά, από 390 ευρώ έως και 650 ευρώ.
0: Ακριβά και για
1: αν αυτή τη στιγμή δεν είναι ανακαινισμένα και επιπλωμένα.
0: Και πρέπει να δεις την τελική τιμή πάντα, αυτό που έλεγες νωρίτερα. Δηλαδή είναι και τα κοινό. χρηστά μέσα, παιδιά.
1: Ναι, είναι κοινόχρηστα και πρέπει να δουν πραγματικά να παίρνουν του λογαριασμού.
0: Αν είναι 50, α πούμε, άμα είναι 4,50 το ενίκιο και 50 κάθε μήνα τα κοινόχρηστα, είναι 5 που βγαίνουν από την τσέπη σου, έτσι. Και
1: τη
0: τσέπη του μπαμπά και τη μαμά.
1: Μία τσέπη είναι, δυστυχώ ή ευτυχώ.
0: Είναι η τσέπη τη οικογένεια σε κάθε περίπτωση, μέχρι να μπορέσει και το παιδάκι να βρει τα πατήματά του και σιγά σιγά να βρει έτσι, μια δουλίτσα να βγάζει το χαρτζιλίκι, ρε παιδί μου, για να βοηθήσει λίγο. Λοιπόν, όπω βλέπει, έχουμε μηνύματα, έχει ενδιαφέρον η συζήτηση. Περνάμε στο αναγκαίο διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Ναι, ναι, σαφώς.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Λοιπόν, θυμίζω τους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Αριθμός Viber 6947-989-989. Το email μας onair@alpharadio989.gr. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τα ακίνητα. Μιλούσαμε για τα φοιτητικά μέχρι τώρα με τον Θέμη Μπάκα. Στέλνει ένα μήνυμα ο φίλος ο Μιχάλης. Καλημέρα, ρε παιδιά. Τώρα λέει που σας ακούω, μου ήρθε μια απορία. Αγοράζεις ένα μάξι 20.000, το πουλάς σε 5 χρόνια τα μισά. Αγοράζεις ένα σκάφος 50.000, το πουλάς σε 4 χρόνια τα μισά. Οτιδήποτε αγοράσεις με το που λειτουργήσει, χάνει αξία. Στα ακίνητα, πώς γίνεται και αντί να χάνουν αξία, ανεβαίνουν κάθε χρόνο. Με ποια λογική νοικιάζεις ένα διαμέρισμα του 80-650 ευρώ και σε 3 χρόνια θες να πάρεις 750. Δεν πέρασε ο χρόνος από πάνω του. Σωληνώσεις, ηλεκτρολογικά, ντουλάπια, είναι όλα όπως ήταν το 80. Δεν έχουν φθαρεί.
1: Ο ακροατής έχει απόλυτο δίκιο. Οποιοδήποτε άνθρωπος είναι λογικός, αφού δεν σκεφτόταν. Όταν παίρνεις μια, αγοράζεις κάτι, όπως αυτοκίνητο, καλό παράδειγμα, ή οτιδήποτε άλλο το οποίο το χρησιμοποιείς στην καθημερινότητά σου, όταν βγεις αυτή τη στιγμή από την βιτρίνα του καταστήματος, έχει χάσει την αξία του κατευθείαν. Στα κίνητα, δυστυχώς ή ευτυχώς, είναι άλλη λογική τους. Δεν επηρεάζεται το ακίνητο τόσο πολύ από τον χρόνο. Η τιμή του.
0: Ναι, και το 80 που λέει είναι παλιό.
1: Λοιπόν, να πούμε το εξής, πολύ απλό.
0: Κάποιοι έχουν μαρμάρινους νεροχύτες.
1: Πάμε σε δύο παραδείγματα. Λοιπόν, ξεκινάμε με το εξής. Το Εγάλαιο, εδώ στην Αθήνα. Το Εγάλαιο δεν είχε μετρό. Mm-hmm. Δεν είχε ΤΕΗ. Παλιά, πολύ παλιά. Mm-hmm. Ήταν μια περιοχή που έμεναν άνθρωποι που εργάζονταν κλπ. Η αξία ενός σπιτιού ήταν συγκεκριμένη. Ας υποθέσουμε ήταν 100.000 ευρώ. Κάποια στιγμή στην περιοχή αυτή άρχισε να έχετε πολλούς κόσμους να διαμένει. Είτε λέγεται φοιτητές. Είτε θέτω το μετρό. Mm-hmm. Δεν αλλάζουν οι αξίες.
0: Βέβαια.
1: Αλλάζουν οι αξίες. Επομένως, βασικότερο χαρακτηριστικό στα ακίνητα είναι η θέση του ακινήτου πλέον. Πρώτον. Και κατά δεύτερο σημαντικότερο στοιχείο, κατά εμέ, είναι η δυναμική που αναπτύσσεται, καθώς και η ζήτηση. Άλλο ένα σπίτι να το ζητάνε αυτή τη στιγμή 100 άνθρωποι, και άλλο να το ζητάνε 5 άνθρωποι. Αν το αυτοκίνητο το παλαιό που βάζεις αυτή τη στιγμή σε μια αγγελία έπεφταν 100 τηλεφωνήματα για να το αγοράσουν, σίγουρα ο ιδιοκτήτης του αυτοκίνητου θα είχε μια αύξηση της τιμής. Mm-hmm. Δεν θα έλεγε ευχαριστούμε πάρα πολύ, πήρα τηλέφωνο να το πάρετε και φτηνότερο, επειδή είναι παλαιό.
0: Σωστά.
1: Πρώτον. Κατά δεύτερον, όσον αφορά τις αυξήσεις των τιμών στα ενίκη, στις τιμές των ακινήτων, δεν είναι άμεσα συναρτώμενες μόνο με αυτή τη λογική της αγοράς. Όταν αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια χώρα που περάσαμε 10 χρόνια μια οικονομική βαθιά κρίση, που για 10 χρόνια είχαμε μια μείωση οικονομικής δραστηριότητας κατά 95%, όταν αυτή τη στιγμή ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των συμπολιτών μας, περίπου 100 με 150.000 συμπολίτες μας αυτή τη δεκαετία, οι οποίοι στο παρελθόν αγόραζαν κατοικίες, στράφηκαν μαζικά στην ενοικίαση. Δεν είναι λογικό μια αγορά όταν έχει συνεχόμενη ζήτηση να ανεβαίνουν οι τιμές της. Δεν λέω αν είναι σωστό ή λάθος, αν βγαίνει ο κόσμος να πληρώσει το ενίκιο ότι δεν βγαίνει. Αυτή είναι μια άλλη κουβέντα, μπορεί να την κάνουμε και μετά. Έχουμε στοιχεία γι' αυτό. Το θέμα όμως είναι το πώς λειτουργεί η αγορά. Είναι η διαθεσιμότητα και η ζήτηση. Όσον αφορά όμως τις ζητούμενες τιμές πώλησης, τα ακίνητα είναι πολυπαραγοντικοί οι λόγοι ουσιαστικά που επηρεάζουν οι τιμές των ακινήτων στις τιμές πώλησης. Πρώτα απ' όλα είναι το κόστος κατασκευής. Όταν αυτή τη στιγμή ακούμε ότι έχουμε ενεργειακό κόστος τεράστιο, όταν αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι τα οικοδομικά υλικά έχουν καταγράψει αυξήσεις που είναι 50 με 60% την τελευταία 7 ετία, δεν θεωρούμε όλοι μας ότι όλο αυτό το κοστολόγιο θα έρθει και θα μετακυληθεί ναι, στις τιμές πώλησης των ακινήτων.
0: Ναι, ναι.
1: Όμως όλα αυτά επηρεάζουν τα πάντα.
0: Τώρα, πρέπει να πούμε το εξής. Μιλούσες νωρίτερα για ανακαίνιση και σκέφτομαι τώρα ένα σπίτι του 80 για να του κάνει σωστή ανακαίνιση. Θες ένα σωρό λεφτά. Είναι πολλοί οι οποίοι απλά μπαλώνουν.
1: Ναι, δυστυχώς βάφουμε μια ντουλάπα πολλές φορές και λέμε ανακαινισμένο.
0: Ναι. δεν είναι ανακαινισμένο τώρα. Το να πάψει την ντουλάπα, ας πούμε, δεν λέει κάτι. Εγώ θυμάμαι σαν μαθητής μας, λέει ο φίλος ο Μιχάλης, άκουγα πως τον πετόν αρμέ που χρησιμοποιούσαν οι εργολάβοι στην Ελλάδα τη δεκαετία του 80 έχει ζωή 50-70 χρόνια. Οι πολυκατοικίες του 80 πλέον είναι στο όριο. Άρα μιλάμε για κτίρια που οδεύουν στο τέλος του κύκλου ζωής τους, αν δεν γίνουν σοβαρές εργασίες.
1: Έχει δίκιο ο ακροατής, γιατί πριν περίπου τρεις εβδομάδες, ένα μήνα, γράψαμε ένα άρθρο εμείς. Δεν είναι δική μας δουλειά, αλλά γράψαμε ένα άρθρο και λέμε ότι δίνουμε συνέχεια χρήματα για ανακαινήσεις, ενεργειακές αναβαθμίσεις. Τα σπίτια όμως είναι το 60 και το 70, δηλαδή το 80% των ακινήτων στο νομό Αττικής Ιδέως, στο κέντρο της Αθήνας, είναι κατασκευή στο 1980. Δηλαδή κάποια στιγμή δεν πρέπει να ελέγξουμε και την στατικότητα αυτών των κτηρίων. Δηλαδή είναι ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό και εγώ θεωρώ ότι στο μέλλον.
0: Ναι,
1: αφορμούν πάρα πολλά πράγματα.
0: Πάντως
1: στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αν κάποιος κοιτάξει, θα δει ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα μπαίνουν σε διαδικασία πλέον να χρηματοδοτούν, να μπαίνουν σε διαδικασία να ελέγξουν πλέον την στατικότητα των κτηρίων, να κάνουν παρεμβάσεις.
0: Εγώ το είπα, έχουμε προγράμματα, εξοικονομώ και διάφορα άλλα, τα οποία γνωρίζεις και εσύ και μας ενημερώνεις πολλές φορές. Ένα τέτοιο πρόγραμμα που να μπορέσει ο πολίτης να πληρώσει ένα μηχανικό να έρθει να ρίξει μια ματιά στο σπίτι, στη στατικότητα, που είναι το κυριότερο για
1: μένα. Είναι όχι μόνο αυτό η στατικότητα, είναι να το βελτιώσουμε κιόλας.
0: Οπωσδήποτε, αλλά το κυριότερο
1: σύμφωνα,
0: σπίτι να είναι γερό.
1: Ναι,
0: στέρεο.
1: Οπωσδήποτε.
0: Αυτό. Και όλα τα άλλα τα φτιάχνεις, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, χρειάζεται.
0: Λοιπόν, δεν έχουμε αρκετά διαθέσιμα ακίνητα. Η κυβέρνηση προσπαθεί να ρίξει όλο και περισσότερα ακίνητα στην αγορά. Υπάρχει το θέμα, τεράστιο κομμάτι, του Airbnb.
1: Ναι.
0: Που πολλοί επιλέγουν αυτόν τον τρόπο. Ειδικά, ας πούμε, στην Αθήνα, στο κέντρο της Αθήνας, σε πολλές περιοχές. Τι γίνεται με αυτό, Θέμη?
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με το εξής. Είναι πολλοί παράγοντες που βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα με την διαθεσιμότητα κατοικιών. Αρκεί να αναφέρουμε το εξής, ότι σύμφωνα με την Ελστάτ για το έτος 2021, στο Δήμο της Αθήνας έχουμε 113.000 κατοικίες, όχι ακίνητα γενικά, κατοικίες, δηλωμένες ως κλειστές. 113.000 κατοικίες στο Δήμο της Αθήνας δηλωμένες ως κλειστές. Η δυναμική των βραχυχρόνων μισθώσεων στο Δήμο της Αθήνας είναι 13.000 περίπου. Δηλαδή περίπου το 10% ουσιαστικά των δηλωμένων ως κλειστών κατοικιών. Πάμε τώρα σε απλή λογική. Ευθύνονται αυτές τις 13.000 κατοικίες στο στεγαστικό, όταν έχεις 113.000 κατοικίες δηλωμένες ως κλειστές? Θα πει κάποιος, ναι, άμα τις είχαμε καθίσει στην αγορά θα ήταν καλύτερα. Θα συμφωνήσω μαζί του. Από την άλλη πλευρά όμως, ο κλάδος των βραχυχρόνων μισθώσεων πώς ξεκίνησε? Ξεκίνησε από κλειστά σπίτια, ιδιοκτήτες που είχαν χάσει τη δουλειά τους, έριξαν χρήματα στο ακίνητό τους και μπήκαν στη διαδικασία να έχουν ένα εισόδημα. Σιγά σιγά είδαμε να αλλάζουν γραφειακοί χώροι και να γίνονται κατοικίες, αλλαγή χρήσης. Και μετά μπήκαμε στη διαδικασία λόγω της αυξημένης ζήτησης να εγγράφονται στις πλατφόρμες και σπίτια που οποία στο παρελθόν έμεναν οικογένειες και νέοι και φοιτητές, να τους βγάζουν έξω και να μπαίνουν στις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Ήταν ο τίτλος κύκλος του συγκεκριμένου οικονομίας. Τώρα να καταλάβει ο κόσμος κάτι σημαντικό όμως. Ας υποθέσουμε ότι αυτός ο κλάδος ευθύνεται. Εγώ θα πω ότι ναι, ευθύνεται. Πολύ ωραία. Αυτός ο κλάδος το 2019 είχε έσοδα δημοσιονομικά του ελληνικού δημόσιου 200 εκατομμύρια ευρώ το 2019. Το 2025, μόνο σε μία χρονιά, σύμφωνα με την Αξιάταρχη Δημοσίων Εσόδων, είχε έσοδα 973 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή, έφτασε αυτός ο κλάδος να έχει μέσα σε περίπου 7 χρόνια 700 εκατομμύρια ευρώ περισσότερα έσοδα δημοσιονομικά των ελληνικών δημόσιων. Που σημαίνει ότι θα μπορούσαμε πολύ εύκολα αυτά τα έσοδα που δημιουργούνται από έναν κλάδο που ενδεχομένως ευθύνεται για τη στεγαστική κρίση στην Ελλάδα να κάνουμε μια ανακατεύθυνση και να δημιουργούμε στεγαστικές πολιτικές. Ένα παράδειγμα, ας πούμε, είναι θα μπορούσαμε αυτά τα 700 εκατομμύρια, όχι όλα, ένα μέσο αυτών των δημοσιονομικών εσόδων να μπορέσουμε να τα δώσουμε στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, στο Πάντιο, στο Δήμο, σε συνεργασία και να δημιουργούνται κατοικίες φοιτητικές ή να δημιουργούνται κατοικίες οι οποίες είναι κατάλληλες για νέα ζευγάρια ή οικογένειες. Επομένως, ναι, ο κλάδος βραχυχρόνων μισθώσεων έχει ένα μερίδιο ευθύνης, αλλά δεν είναι ο μοναδικός λόγος. Δηλαδή, δεν είναι ο βασικός λόγος πλέον. Έχουμε μελέτες και από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο που το αναφέρουν αυτό. Έχουμε και μελέτες οι οποίες είναι ανεξάρτητες που αναφέρουν ότι μόλις το 0,4% του οικιστικού αποθέματος είναι εγγεγραμμένο στην τότε βραχυχρόνων μισθώσεων.
0: Λοιπόν, έχουμε έναν καλό ακροατή, ο καλός συνάδελφος ο Γιώργος Ευγενίδης, ο οποίος ακολουθεί και έχει στείλει το εξής μήνυμα. Αυτοκίνητα, λέει, θα βγουν και άλλα, γι' αυτό που έλεγε ο φίλος μας νωρίτερα. Σπίτια όχι τόσα. Άμα έχεις πληθωρισμό ζήτησης, πώς δεν θα κρυβίνει το σπίτι?
1: Έχει δίκιο ο Γιώργος, το λέω αυτό.
0: Έχει δίκιο ο Γιώργος, βέβαια. Και λέμε ότι δεν επαρκούν τα σπίτια, αυτό είναι το θέμα. Και προσπαθεί η κυβέρνηση τώρα να ρίξει περισσότερα κίνητρα στην αγορά. Κίνητρα λοιπόν για να βγουν τα κλειστά πρωτίστως.
1: Έδωσε ένα κίνητρο σημαντικό. Είναι κάτι που είχαμε συζητήσει στο δημόσιο διάλογο και με μεγάλη επιμονή και επιμονή οι ιδιοκτήτες το έθεσαν σε πολύ ψηλό επίπεδο. Το μηδενικό φορολογικό συντελεστή στα κίνητα τα οποία θα βγουν, θα επιστρέψουν μάλλον από την βαχυχρόνια μίσω στη μακροχρόνια και ταυτόχρονα αυτά τα σπίτια να μπουν που είναι κλειστά, αν βγουν στην αγορά για 3 χρόνια, ο ιδιοκτήτης θα έχει μηδενικό φορολογικό συντελεστή. Mm-hmm. Πολύ σημαντικό μέτρο, ισχύει από το 2024 στην Ελλάδα. Το θέμα είναι να δούμε αυτό το μέτρο, αν πραγματικά αυτό το μέτρο, τι αποτέλεσμα έχει. Δηλαδή, καλό είναι αυτό που το συζητάμε. Αλλά θα πρέπει να δούμε πλέον και την αποτελεσματικότητά του. Δηλαδή, ωραία, δώσαμε αυτό το κίνητρο. Σαν και η πολιτεία, τι πήραμε πίσω, πόσα σπίτια βγήκαν στην αγορά τελικά.
0: Σωστά.
1: Μήπως δεν βγήκανε, μήπως πρέπει να τα αλλάξουμε, μήπως χρειαζόμαστε κάτι πιο δραστικό.
0: Ξέρεις, είναι κάποιοι, εγώ το έχω συζητήσει με αρκετούς και την περίοδο που έψαχνα εγώ να αλλάξω σπίτι, εν πάση περιπτώσει, ευτυχώς ήμουν τυχερή και βρήκα ένα αξιοπρεπέστατο σπίτι και σε ήσυχο σημείο και σχετικά κοντά, ας πούμε, στη δουλειά. Είναι πρόβλημα αυτό. Συζητούσα όμως με ανθρώπους που ήξερα στην παλιά μου γειτονιά ότι έχουν τα ακίνητά τους και τα έχουν κλειστά.
1: Ναι.
0: Χρυσούς τους έκανα θέμελιους, σας παρακαλώ. Δηλαδή θα είναι καλό το ενίκιο να το συζητήσουμε λιγάκι. Για να μετακομίζω κι εγώ σε άλλη περιοχή τελείως.
1: Είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα.
0: Δεν
1: αυτό.
0: Ήθελαν, δηλαδή πεισματικά τα κρατούσαν κλειστά και έλεγα γιατί σας συμφέρει να το έχετε κλειστό.
1: Λοιπόν,
0: ο προηγούμενος που μπήκε μου το είχε κάνει αχούρι. Μου είχε σπάσει, μου είχε κάνει. Δεν αντέχω κάθε φορά να φτιάχνω. Λέω μα εγώ. Είμαι γυναίκα, με βλέπετε. Το περιποιούμε. Έλατε να δείτε το σπίτι μου πώς το έχω, σε τι κατάσταση το έχω. Βρε, να μην θέλει να τα ανοίξει.
1: Οι ιδιοκτήτες από την πλευρά τους έχουν και αυτά τα δίκια τους, γιατί πολλές φορές πέφτουν σε ιδιοξενικαστές οι οποίοι δεν καταβάλουν το ενίκιο, κάνουν φθορές, κάνουν ζημιές, εξαφανίζονται. Mm-hmm. Είναι ουσιαστικά επαγγελματίες, πολλές φορές λέω και εγώ, κακοπληρωτές. Αυτό όμως δεν είναι η πλειονότητα. Πλέον, για να μπορεί να μισθώσει ένα σπίτι, το μεγαλύτερο ποσοστό των ιδιοκτητών ζητούν μια επιστολή, κάτι να μιλήσουν, να συνομιλήσουν με τον προηγούμενο ιδιοκτήτη. Όμως ξέρεις πολύ καλά πλέον, σαν ενοικιαστής, αν έχεις μια τέτοια είδους συμπεριφορά, πολύ δύσκολα κάποιος θα σου εμπιστευτεί την περιουσία του. Από την άλλη πλευρά όμως, οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να μπουν σε μια διαδικασία να κατανοήσουν το εξής. Εγώ αυτό που λέω πάντα στους ιδιοκτήτες είναι ότι όταν μας ζητάνε ένα ενίκιο, η πρώτη ερώτηση που κάνω είναι αν το πήραν αυτοί οι ίδιοι για το σπίτι τους. Δηλαδή, όταν ζητάς για ένα σπίτι, τυχαία σου λέω, 50 τετραγωνικά, 600 ευρώ. Η πρώτη βασική ερώτηση που κάνει σε έναν άνθρωπο που το λέει αυτό
0: είναι
1: αν εσύ ο ίδιος θα μπορούσε.
0: Θέλω να εισπράξω, Θέμη μου.
1: Ναι,
0: όχι αν θα το έδινα.
1: Δεν είναι έτσι τα πράγματα όμως.
0: Τι ανάγκες έχω, πόσο να τον νοικιάσω, τι βολεύει
1: εμένα. Να σου πω που έχουμε φτάσει όμως. Ένα στοιχείο συγκεκριμένο της Eurostat που για μένα είναι το πιο σημαντικό να το ακούσουν και οι νοικιαστές και οι ιδιοκτήτες. Όταν αυτή τη στιγμή η Eurostat για το 2025 έρχεται και μας λέει ότι το 41,8% των συμπολιτών μας, δηλαδή ένα στους δύο Έλληνες, διαμένει σε ένα νοικοκυριό που είτε οφείλει τη δόση στεγαστικού δανείου, είτε οφείλει ενίκιο, είτε οφείλει λογαριασμούς ΔΕΚΟ, αυτό δείχνει πραγματικά ότι υπάρχει ένα τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί όσον αφορά τη στέγαση. Η δεύτερη χώρα για να καταλάβουν οι ακροατές είναι η Ρουμανία, στο 18,5%, δηλαδή 2 στους 10. Το μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 9%, 1 στους 10. Επομένως, καταλαβαίνουμε ότι στην Ελλάδα πλέον είτε είσαι νοικιαστής είτε είσαι ιδιοκτήτης, ένας από τους δύο Έλληνες αυτή τη στιγμή, σωστικά, διαμένει σε ένα νοικοκυριό που είτε θα χωστάει το δάνειο ο άνθρωπος, δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα, γι' αυτό ζητάει και το υψηλό ενίκιο από σένα, είτε ο ενοικιαστής που καταβάλει αυτό το υψηλό ενίκιο δεν μπορεί να το καταβάλει στον χρόνο του.
0: Λοιπόν, έχουμε ένα μήνυμα από το φίλο μας τον Μπάμπη. Καλημέρα σας, λέει, μπράβο για τις μελετημένες και χρήσιμες πληροφορίες. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Μένω 16 χρόνια στο ίδιο διαμέρισμα, στο Γαλάτσι, σε πολυκατοικία του 90. Σχετικά νέο σπίτι, σε καλή κατάσταση. Έχω λοιπόν τύψεις, γιατί αν φύγω, ο ιδιοκτήτης από 550 που του δίνω εγώ μπορεί να τον νοικιάσει έως και 1000 ευρώ. Τι να κάνω, να συνεχίσω να στεναχωριέμαι και να νιώθω ότι αδικό τον ιδιοκτήτη? Μου το έχει θέσει και σαν θέμα μια φορά άλλη.
1: Είναι, έχει πολύ μεγάλη το αίσθημα της συνέστησης του άνθρωπος.
0: Τώρα, πραγματικά. Ναι. Σου λέει είναι ευκαιρία, ρε παιδί μου, τώρα. Είναι αυτό που λέμε και λεπούρι.
1: Ναι, ξέρετε τι γίνεται. είναι δύσκολα τα πράγματα. Ξέρετε κάτι. Οι οικογένειες παλιά είχαν στο μυαλό τους πάντα ότι το ενίκιο που θα δώσω θα είναι 500, 550, 600 ευρώ. Δηλαδή εκεί η οικογένεια είχε κινηθεί όσον αφορά τα ενίκια
0: μια
1: κρατική οικογένεια. Και τώρα που έχουν πάει σε 800 ή ξεπερνάμε τα 800 ευρώ, εκεί αλλάζουν πάρα πολύ τα πράγματα.
0: Λοιπόν, ο φίλος ο Μιχάλης λέει: δεν υπάρχουν ακίνητα στο λεκανοπέδιο της πρωτεύουσας. Ψάχνουμε τρόπους να ανοίξουν σπίτια. Τα πράγματα είναι απλά. Ο φίλος ο Γιώργος από τη Λυκόβρηση λέει: παιδιά, point system για τους ενοικιαστές και τους ιδιοκτήτες.
1: Έχει
0: όμως
1: δίκιο σε αυτό. Εδώ θέλει μεγάλη προσοχή.
0: Έτσι.
1: Γιατί χρειάζεται να έχουμε. Όχι αυτό τη ρεσία. Εγώ είμαι λίγο ενάντια στη λογική τη ρεσία του ενοικιαστή.
0: Όχι, είναι βαρύ.
1: Γιατί το λέω αυτό. Μπορεί πρέπει ο τηρεσίας να λειτουργήσει με μια λογική. Όχι αν κάποιος πάθει κάτι κάποια στιγμή και δεν μπορέσει ο χριστιανός να πληρώσει το ενίκιο του για ένα μήνα ή δύο μήνες, να του βάλουμε στην τηρεσία και να του δημιουργήσουν πρόβλημα στο υπόλοιπο της διαβίωσής του, επειδή κάποια στιγμή είναι κακοπληρωτής, ναι, για ένα-δύο μήνες. Εγώ θα έλεγα ότι στην τηρεσία των ενοικιαστών να μπαίνουν οι ενοικιαστές οι οποίοι έχουν δικαστική απόφαση ιδιοκτήτες. Δεν έχει τελεσιδικήσει πια. Όχι να έχει τη δυνατότητα
0: που
1: να δηλώσει. Και να γράφουμε όμως. Ποιος είναι ο λόγος? Κακοπληρωτής επειδή δεν ήθελε να πληρώσει. Επειδή έχασε τη δουλειά του. Δεν πειράζει, ας το γράψει κακοπληρωτή, αλλά έχασε τη δουλειά του. Έτσι. Ή αλλιώς ξέρετε κάτι, είχε προβλήματα υγείας. Δηλαδή να γράφουμε δίπλα κάτι, έτσι ώστε ο επόμενος.
0: Σε κλάσμα δευτερολέπτου.
1: Ναι, ο επόμενος να γνωρίζει τον λόγο. Έτσι. Δηλαδή δεν είναι όλοι οι άνθρωποι το ίδιο.
0: Σωστά. Ο φίλος ο Δημήτρης λέει: είναι πολύ ακριβές οι ανακαινήσεις κατοικιών, μειωμένη εμπιστοσύνη στην Ελλάδα, γι' αυτό παραμένουν κλειστά τα ακίνητα. Ο Πάνος λέει: εμείς είχαμε πλατφόρμες, να κάνουμε και μια ακόμη πλατφόρμα για να λύσουμε τα προβλήματα. Η φίλη μας η Νίκη λέει: καλημέρα σας. Οι ιδιοκτήτες ζουν σε άλλη χώρα από τους ενοικιαστές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Ναι, θα περάσουμε θέμα μου στο τελευταίο διάλειμμα.
1: Ωραία.
0: Κάτι θέλεις να πεις?
1: Όχι, θέλω να πω ότι είναι μείζον θέμα κοινωνικό. Δηλαδή, ο κόσμος το ζει. Δηλαδή, θες δεν θες, το ζεις. Είτε εσύ, έτσι, είτε το παιδί σου, είτε ο φίλος σου δίπλα.
0: Λοιπόν, θα περάσουμε στο τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε για να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Για το γόνατο,
3: Αρθρολέν.
4: Για τη μέση,
3: Αρθρολέν.
4: Για τις αρθρώσεις,
3: Αρθρολέν.
4: Για το γόνατο, για τη μέση, για τις αρθρώσεις,
3: πάρε Αρθρολέν και δεν θα μετανιώσεις. Στα φαρμακεία.
4: Προϊόν γνωστοποιημένο στο νεό. Συμβουλευτείτε του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης. Δεν υποκαθιστά μια ισορροπημένη διατροφή.
5: IQ 160. Οι πιο απρόβλεπτοι detective επιστρέφουν από Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10 το βράδυ στο Star.
6: Μουρίκη, χαίρομαι που σε ξαναβλέπω.
7: Και εγώ πετάω από τη χαρά μου.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, πριν να επιστρέψουμε στην ενδιαφέρουσα συζήτηση που έχουμε με το Θέμη Μπάκα για την αγορά ακινήτων, να σας μεταδώσω δύο ενδιαφέροντα μηνύματα που μας έρχονται από τη ΔΕΗ. Πρέπει να σας πω λοιπόν ότι με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ μπορείς να αποκτήσεις φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης. Και τα καλά δεν τελειώνουν εδώ, γιατί και τη συντήρηση και την ασφάλιση τα αναλαμβάνει ποιος άλλος, η ΔΕΗ. Χαιρόμαστε λοιπόν τον ήλιο, πληρώνουμε με σταθερή τιμή χρέωση ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Τι περιμένετε? Μπείτε και εσείς στο dei.gr, ενημερωθείτε και πείτε και εσείς αλληλούια, όπως είναι το σλόγγαν του διαφημιστικού της ΔΕΗ. Και εσύ που μπαίνεις για να βρεις τα μεγαλύτερα καλοκαιρινά events? Αλλού ψάχνεις τις συναυλίες, αλλού μπαίνεις για τα φεστιβάλ, σε άλλα sites κοιτάς για τα αθλητικά? Τώρα τα βρίσκεις όλα συγκεντρωμένα σε ένα. Στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ σε περιμένουν όλα τα μεγάλα events που γεμίζουν με ενέργεια το καλοκαίρι μας. Και το καλύτερο, μέσα από το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να γίνει η εμπειρία ακόμη πιο αξέχαστη. Με το energyoutloud.gr η ΔΕΗ μας φέρνει πιο κοντά στον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας τα μεγαλύτερα events, αλλά και εμάς που θέλουμε να τα ζήσουμε. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, δες τα όλα και ζεις τα όλα. Πάμε, Θέμης Μπάκας. Ναι. Τα τελευταία λεπτά δικά σου.
1: Λοιπόν, να πω το εξής.
0: Μην ξεχάσεις τις διακοπές καλοκαιρινές στο τέλος,
1: ναι, ναι,
0: θα μου πεις.
1: Λοιπόν, να πω το εξής, αν μου επιτρέπετε, εντάχει. Είναι πολύ μεγάλο λάθος σε μια κοινωνία να επιτρέπουμε ο νοικιαστής να λέει ότι ο ιδιοκτήτης είναι κακός Και από την άλλη, για ένα ιδιοκτήτη να λέει ότι ο νοικιαστή είναι κακό. Αυτό είναι το πολύ εύκολο. Δηλαδή, αν θέλουμε αυτή τη στιγμή να πούμε ότι έχουμε στεγαστική κρίση, μπορεί να ρίχνουμε άλλο ο ένα την ευθύνη στον άλλο.
0: Εντάξει, τώρα αυτό είναι λίγο κοινωνικό αυτοματισμό και δεν πρέπει να γίνει.
1: Είναι πάρα πολύ εύκολο να το κάνουμε αυτό ή να λέμε φταίει βραχυχρόνια μίσο, φταίει εκείνο, φταίει το άλλο.
0: Εσύ θέλει έναν άνθρωπο να σου προσέχει το σπίτι σου και να σου πληρώνει την ώρα. Και ο άνθρωπο θέλει να έχει και μια κατανόηση να μην με εκδάρει.
1: Ναι, αυτό τη λέξη να μην με εκδάρει είναι λίγο τοπικό όμω. Γιατί.
0: Επί το
1: λαϊκότερο. Να σου πω το εξή. Πέρυσι. Μειώσαμε το φορολογικό. Έλεγαν οι ιδιοκτήτες οι άνθρωποι ότι οι συντελεστές, οι φορολογικοί συντελεστές στα εισοδήματα από ενίκη είναι πάρα πολύ υψηλοί. Mm-hmm. Και δίκιο έχουν. Και λέγαμε τότε ότι πρέπει να μειωθεί ο φορολογικός συντελεστής. Και μειώθηκε ο φορολογικός συντελεστής σε εισοδήματα από ενίκη από τις 12 έως 24.000 ευρώ. Δηλαδή σε αυτόν που εισπράττει 1.000 ή έως 2.000 ευρώ το μήνα εισόδημα από ενίκη αποκλειστικά, μειώθηκε ο φορολογικός συντελεστής. Mm-hmm. Και λέγαμε τότε ότι εφόσον μειωθεί αυτός ο φορολογικός συντελεστής, θα μειωθούν και τα ενίκια. Υπάρχει ποτέ περίπτωση κάποιος, ο οποίος επειδή μειώθηκε ο φορολογικός συντελεστής στα εισοδήματα από ενίκια, αυτή τη μείωση την φέρει στον ενοικιαστή? Mm-hmm. Αποκλείεται, το καταλαβαίνουμε όλοι αυτό.
0: Βέβαια.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Λοιπόν, Θέμη, πριν κλείσουμε. Πάρα πολύ μου άρεσε να ξέρεις. Ώρες θα μπορούσα να μιλάω.
1: Ναι, έχω να πούμε πολλά. Κάποια στιγμή ξέρεις, θέλω να πούμε το εξής. Θα ήθελα να συζητήσουμε το τι κάνουν άλλες χώρες. Πώς αντιμετωπίζουν αυτό το θέμα. Δηλαδή, τι κάνει η Κύπρος, τι κάνει η Γερμανία, τι κάνει η Ισπανία, τι κάνει η Πορτογαλία. Πώς κινούνται αυτές οι χώρες.
0: Οπωσδήποτε. Λοιπόν, εσύ πάντα μαζεύεις ενδιαφέροντα στοιχεία και ωραίες προτάσεις για οικονομικά σπίτια, Airbnb, ενοικιαζόμενα δωμάτια δηλαδή. Για το καλοκαίρι, σε ωραίους κοντινούς προορισμούς.
1: Ναι.
0: Επειδή μπορεί κάποιος να μην έχει αποφασίσει κάτι, κάπου να πάει ρε παιδί μου για διακοπές, γιατί σου λέει τα έξοδα είναι πάρα πολλά. Αν έχουμε πρόχειρους έναν-δύο προορισμούς και ενδεικτικές τιμές,
1: λοιπόν,
0: να τους δώσουμε.
1: Να αναφέρω το
0: εξής
1: πρώτα. Ναι. Ότι ο κόσμος επιλέγει τον κλάδο των βαϊχών μισθώσεων για έναν λόγο. Mm-hmm. Δηλαδή, έχουμε στοιχεία από έρευνες που έχουν γίνει ότι το 85% τι λέει ότι εγώ θέλω να έχω λίγο κήπο, να έχω κλειδί οικογένεια μέσα. Ναι. Αν έχω μικρό παιδί, να μπορεί αυτό το παιδί να μπορεί να κινηθεί, να παίξει, μην το βάλω σε ένα δωμάτιο μέσα. Είναι αυτό που ζει μια οικογένεια πολλές φορές όταν έχει μικρά παιδιά. Mm-hmm. Ο λόγος τώρα, αυτή τη στιγμή που βλέπω, μάλλον αυτή τη τελευταία στιγμή, ο κόσμος κυρίως κινείται στην υπηρετική Ελλάδα. Θα πάει φυγεί αφήσει μισό Λουτράκι, θα πάει στο Τρόσο Ελένη, θα πάει στο Κάπτο, Ξυλόκαστρο, στη Ζαχάρο, Μαραθιά, στον Ομοιλία. Εκεί μπορεί να βρει, εκεί μπορεί να βρει πραγματικά ακίνητα τα οποία είναι σε ένα κοστολόγιο το οποίο δεν ξεπερνούν τα 100-120 ευρώ την ημέρα για το 15 Αύγουστο για μια οικογένεια τετραμελή με δύο παιδάκια. Για 15 Αύγουστο. Να φύγουν τώρα σωστικά αρχές του Αυγούστου και μέχρι 15 Αύγουστο αυτές τις τιμές είναι τιμές οι οποίες μπορούν να βρεθούν. Γενικότερα ο κόσμος τελευταία χρόνια έχει μπει σε μια διαδικασία και αναζητά νέους προορισμούς. Δηλαδή, στο παρελθόν δεν γνωρίζαμε τόσους πολλούς προορισμούς υπηρετικούς παραθαλάσσιους όπως αυτή τη στιγμή πλέον υπάρχει στη χώρα. Και αυτό που λέω έντονα κάθε φορά είναι είμαστε πάρα πολύ τυχεροί, διότι μπορούμε σε μια χιλιομετρική απόσταση, μια μισή-δύο ώρες, να πάμε να κάνουμε μπάνιο στην πιο ωραία παραλία. Και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού μας, μπορούμε να σταματήσουμε στον δρόμο και πάλι να βουτήξουμε στη θάλασσα. Δε αυτό είναι εντυπωσιακό σε αυτή τη χώρα. Το να μπορεί να σταματάς στον δρόμο και να κάνεις μπάνιο όπου θες.
0: Είναι υπέροχα πραγματικά. Υπάρχουν πολλοί παραθαλάσσιοι προορισμοί, όπως λες και εσύ. Θα ήθελα έτσι και οι φίλοι που δεν έχουν πάρει την απόφαση να πάνε κάπου, έστω και δύο μέρες, έστω και τρεις.
1: Στην Εύβοια έχει πάρα πολλούς προορισμούς.
0: Η Εύβοια είναι ξεχωριστή.
1: Ήπειρος, Ήπειρος πραγματικά.
0: Υπάρχουν και μικρά νησάκια. Μικρά νησάκια, να το πούμε και αυτό, που είναι τα νησιά του Αργός Σαρονικού, ας πούμε. Ναι. Τελευταία ακούω ότι ανθίζει ο πόρος.
1: Έχει μια τριετία. Το Αγκίστρι, π.χ. Πάλι πάρα πολύ.
0: Η Έγινα.
1: Ακριβώς. Όλοι αυτοί οι κοντινοί προορισμοί στη χώρα μας έχουν πολύ έντονη κινητικότητα. Απλά η διαφορά μας εμάς με τους ξένους είναι ότι όλοι οι ξένοι που είναι στην Ελλάδα έχουν προγραμματίσει ήδη το Γενάρη τις διακοπές του Φεβρουάριου. Εμείς σήμερα ο μήνας είναι τέλη Ιουλίου. Θα το συζητάμε για 2 Αυγούστου να φύγουμε.
0: Το
1: δεν έχουμε κλείσει κιόλας.
0: Για να φύγουμε, έτσι πραγματικά. Λοιπόν, Θέμη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν
1: εγώ
0: μια πολύ γεμάτη ώρα. Θα ήθελα πολύ να το επαναλάβουμε κάποια στιγμή.
1: Μεγάλη μου χαρά.
0: Και με παραδείγματα άλλων χωρών. Τα λέμε συνήθως στο τηλέφωνο 10 λεπτά. Βρε, παιδί μου, σήμερα τουλάχιστον
1: ναι.
0: Το χάρηκα. Είχαμε την πολυτέλεια μια ώρα να ασχοληθούμε αμιγώς με τα ακίνητα. Ήταν μαζί μας λοιπόν ο κύριος Θέμης Μπάκα, ο πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου Κτήματο Μεσητών η Real Estates. Σου εύχομαι να έχεις ένα όμορφο καλοκαίρι. Πότε φεύγεις με το καλό?
1: Πότε φεύγω? Θέλω να φύγω στις 6 του μήνα. Θέλω να επιστρέψω πάλι πίσω στις 10 και να αν καταφέρω αυτή τη στιγμή.
0: 6 με 10.
1: Ναι.
0: 4 μέρες.
1: Έτσι θεωρώ τουλάχιστον. Θα δούμε.
0: Εγώ σου εύχομαι να ξεκουράσετε λίγο παραπάνω.
1: Εγώ εύχομαι να κάνω διακοπή το Σεπτέμβριο.
0: Το Σεπτέμβριο, άσε, θα έχουμε γυρίσει όλοι και θα συζητάμε μετά το Σεπτέμβριο. Δεν θα σας αφήσουμε. Λοιπόν, η ώρα πήγε 10. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την
1: ομορφιά σας.
0: Θέμη μου, χαρά μου που είσαι μαζί μου.
1: Μεγάλη μου τιμή.
0: Και θα το επαναλάβουμε σίγουρα.
1: Να
0: είμαστε
1: χαρά.
0: Καλά από Σεπτέμβρη.
1: Να τα μόνουμε.
0: Έτσι. Λοιπόν, ωραία τη παπά στη ρύθμιση του ήχου. Αφροδίτη σημεί τι υπέροχε μουσικέ επιλογέ. Ελένα Βασιλάκου, Ελένα μα, το ωραιότερο, εγκυρότερο, αναλυτικότερο, ακριβέστερο δελτίο ειδήσεων του ελληνικού ραδιοφώνου. Αμέσως μετά, Γιώργος Ευγενίδης, δίωρος χορταστικός. Καλημέρα σε όλους.
2: Η ώρα είναι 10.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις από τον Alpha Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Παραμένουν τα κυκλοφοριακά προβλήματα στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά αλλά και στη λεωφόρο Αθηνών από τη συμβολή της Μέτυχης Χιστού προς τα δηληστήρια Ασπροπύργου ανατμήματα. Δυσκολίες για τους οδηγούς στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού λόγω τροχαίου στο ύψος των ΚΤΕΛ και στην άνοδο στη συμβολή της Μέτυνα Χαρνών. Στον Εισαγγελέα αναμένεται να μεταχθούν εντός της ημέρας οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη χθες τη μία μετά το μεσημέρι σε εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, κατά την οποία έχασε τη ζωή του ένας 67χρονος εργάτης. Πρόκειται για τον 47χρονο ιδιοκτήτη της επιχείρησης, τον 46χρονο επιβλέποντα της λειτουργίας της, καθώς και τον 46χρονο τεχνικό ασφαλείας. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν πως ο άτυχος εργάτης εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης σε μικρή απόσταση από μονάδα παραγωγής υγραερίου. Ελαφρά τραυματίστηκε ένας 37χρονος συνάδελφος του άτυχου εργάτη, ο οποίος διακομίστηκε με εγκάβματα στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών. Για ένα ακόμη εργοδοτικό έγκλημα κάνει λόγο το ΚΚΕ. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε στις 2 μετά τα μεσάνυχτα με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακρίτριας ο 57χρονος ιατροδικαστής, ο οποίος κατηγορείται για παθητική δωροδοκία στο πλαίσιο κυκλώματος διαφθοράς που ερευνάται στα Χανιά. Η απολογητική διαδικασία ενώπιαν της ανακρίτριας είχε διάρκεια περισσότερες από 6 ώρες. Χθες αφέθηκε ελεύθερος επίσης με την επιβολή περιοριστικών όρων ο τοξικολόγος, ο οποίος κατηγορείται στην ίδια υπόθεση. Στο δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου αναμένεται να μεταχθούν σε λίγη ώρα οι 8 συλληφθέντες για ζωοκλοπές, εκβιασμούς, ρευματοκλοπές καθώς και για απάτες σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε 270.000 ευρώ υπολογίζεται το παράνομο οικονομικό όφελος. Το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας απέρριψε τα αιτήματα αναβολής της δίκης για το πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, τα οποία υπέβαλαν οι συνήγοροι υπεράσπισης των 36 κατηγορουμένων. Χωρίς την επίτευξη της απαραίτητης για αυξημένη πλειοψηφία συνένεσης, ολοκληρώθηκε χθες η πρώτη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η προσαναθεώρηση διατάξης που περιείχε η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας δεν συγκέντρωσαν 180 ψήφους, στην πλειονότητά τους έλαβαν από 158 ως 161 ψήφους. Διαφοροποιήθηκε η Ντόρα Μπακογιάννη στο άρθρο 30 του συντάγματος που αφορά στην εξαετή επιμήκυνση της θητείας του Προέδρου της Δημοκρατίας. Επικοινωνία με τον σκηνοθέτη της Οδύσσειας, Κρίστοφερ Νόλαν, είχε χθες το απόγευμα ο Πρωθυπουργός μέσω τηλεδιάσκεψης. Συνεχάρη το Βρετανό δημιουργό για την απόδοση του ομηρικού έπου στη μεγάλη οθόνη, ενώ τον ευχαρίστησε για τη συμβολή της ταινίας στην τόνωση του παγκόσμιου ενδιαφέροντος για τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό. Τέτοιες παραγωγές γεφυρώνουν την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας με τη σύγχρονη δημιουργικότητα, είπε ο Πρωθυπουργός. Στάθηκε στην πολύ μεγάλη πρακτική επιτυχία που έχει σημειώσει η Οδύσσεια και εξέφρασε την εκτίμησή του για το γεγονός ότι σημαντικό μέρος των γυρισμάτων έγινε στη χώρα μας. Πρώτη επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο μετά από 16 χρόνια σε μια προσπάθεια επανεκκίνησης των συνομιλιών για το Κυπριακό. Εντός ολίγου, ο Αντώνιο Κουτέρες θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, στη συνέχεια θα έχει συνάντηση με τον ηγέτη του ψευδοκράτους. Κατά την άφηξή του τα μεσάνυχτα στο αεροδρόμιο της Λευκωσίας, ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ανέφερε σε ανάρτησή του ότι στόχος της επίσκεψης είναι να εκφράσει τη δέσμευσή του για στήριξη των κοινοτήτων για εξέβρεση συνολικής και διαρκούς λύσης. Τα Ηνωμένα Έθνη, τονίζει, δεν μπορούν να επιβάλλουν ειρήνη, αλλά μόνο οι Κύπροι μέσω των ηγετών τους μπορούν να την οικοδομήσουν. Το κατόφλι του Λευκού Οίκου για 8η φορά θα περάσει απόψε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός με φόντο τον πόλεμο στο Ιράν και τις ρογμές στη Συμμαχία Ηνωμένων Πολιτειών Ισραήλ. Ντόναλντ Τραμπ και Μπέντζαμιν Νετανιάχου αντιμετωπίζουν αυξανόμενες πιέσεις στο εσωτερικό τους. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ βρίσκεται αντιμέτωπος με εκλογές και δέχεται πιέσεις, μεταξύ άλλων λόγω της επιδείνωσης της σχέσης του με τον Ντόναλντ Τραμπ. Και ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών βρίσκεται υπό πίεση να τερματίσει έναν μη δημοφιλή πόλεμο που έχει προκαλέσει σοβαρές οικονομικές αναταράξεις και έχει αυξήσει τις τιμές εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου. Κανείς δεν θα μου πει τι να πουλήσω. Κανένας ξένος ηγέτης δεν θα υπογορεύσει στην Ουάσιγκτον σε ποιες χώρες θα διαθέτει αμερικανικό στρατιωτικό εξοπλισμό. Πείτε τους, η Τουρκία υπήρξε ένας εξαιρετικός σύμμαχος για μένα, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος κατά τη συνομιλία του με δημοσιογράφους στο Air Force One. Έπλεξε το εγκόμιο του Τούρκου ομολόγου του Ταγί Περντογάν, τον οποίο αποκάλεσε και πάλι φίλο. Παράλληλα, εξέφρασα την εκτίμηση πως οι συνομιλίες μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν έχουν καλές πιθανότητες να φέρουν αποτέλεσμα. Κατά την τρίτη μέρα παύσης των εχθροπραξιών, η Τεχεράνη διαψεύδει πάντως πως διαπραγματεύεται με την Ουάσιγκτον. Στα 85,27 δολάρια το βαρέλι διαμορφώνεται σήμερα η τιμή του πετρελαίου Brent στις διεθνείς αγορές. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Γιώργος Ευγενίδης.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα Τρίτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 4 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 37 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τα 4 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 37 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 33 στα βόρεια προάστια.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Ακούτε Alpha Radio 989, ο Γιώργος Ευγενίδης είναι μαζί σας, είναι 10 και 8 πρώτα λεπτά. Είναι Τρίτη, 28 Ιουλίου, τελειώνει δηλαδή και ο Ιούλιος, είναι η τελευταία εβδομάδα του μήνα και σιγά σιγά μπαίνουμε όλοι σε mood διακοπών. Αρκετά τα θέματα για 28 Ιουλίου, αρκετές οι ειδήσεις, με κοιτάς έτσι, αρκετά, παρότι η ελληνική τηλεόραση και η ελληνική δισεογραφία κινούνται σε περίοδο φτώχειας, δηλαδή εγώ επειδή παρακολουθώ τα ξένα δίκτυα και έχω και κάτω στο γραφείο στο Star τηλεοράσεις που παίζουν σταθερά ξένα κανάλια, παρακολουθώ μεγάλα δίκτυα βρετανικά, μεγάλα δίκτυα αμερικανικά. Βλέπω εγώ πολλές φορές τη γερμανική τηλεόραση, η οποία έχει μετατοπιστεί κυρίως στο ίντερνετ. Το λέω για τους φίλους και τις φίλες των καναλιών που κάνουν διαφόρους σχεδιασμούς κλπ. Με γνώμονα παλιές ιδέες και παλιές καταστάσεις. Όλα πλέον μετατοπίζονται στο διαδίκτυο. Αργά ή γρήγορα εκεί θα πάμε όλοι. Και δεν υπάρχει κανένας τρόπος να ανασχεθεί αυτή η τάση. Όλοι έχουν ενημερωτικά προγράμματα. Εδώ η ελληνική τηλεόραση τι έχει? Και το λέω και για εμάς, δεν ξέρω τον εαυτό μας. Το Ρε Τι Ρε, Κωνσταντίνου και Ελένης, τα παιδικά, το Θα Σε Δω Στο Πλοίο. Δηλαδή σειρές από το Ερμάρι. Θυμάμαι, να το πω αυτό, χτες το βράδυ ήθελα να δω κάτι, βλέπαμε στο Apple TV και εξαντλήσαμε αυτό που βλέπαμε και ήθελα να δω το Έτερος Εγώ και συνειδητοποίησα ότι πριν το Έτερος Εγώ στον Αντένα έπαιζε το Κωνσταντίνου και Ελένης και είχε αυτό το επεισόδιο το οποίο είναι η Μάρθα Καραγιάννη, η Μακαρίτισσα, που κάνει τη μάνα της Ράντου και πηγαίνει και η Μαρία Γεωργιάδου μαζί με τον Γιώργο Λέφα που κάνουν την αδερφή και τον κουνιάδο του Χάρη Ρώμα. Και σκεφτόμουν χτες το βράδυ, λέω, ρε, πόσες φορές το έχω δει αυτό το επεισόδιο. Ή επίσης, έχω στο μυαλό μου πάρα πολλές σκηνές, έχω στο μυαλό μου 10 για πλάκα, αναχωρήσεις πρωινές που ξυπνάς νωρίς για να πας στο λιμάνι κλπ. Ανοίγω την τηλεόραση και βλέπω το Θα Σε Δω Στο Πλοίο. Βλέπω τον Μπαρτσαλάκη καπετάνιο και τον Τάσο Χαλκιά ύπαρχο να ζαχαρώνουν το πλήρωμα. Πώς τη λένε μωρέ την πλοιοκτήτρια? Κόλλησε στο μυαλό μου τώρα, δεν θυμάμαι πώς τη λένε. Τη Χριστίνα Θεοδωροπούλου. Τη Χριστίνα Θεοδωροπούλου, πλοιοκτήτρια, τρελή πλοιοκτήτρια. Λέω, ρε παιδιά, αντιλαμβάνομαι, επειδή τα έχω συζητήσει όλα αυτά με τις διευθύνσεις προγράμματος ανά καιρούς, είναι ένα κόστος το οποίο θέλουν να κρατήσουν, ειδικά το καλοκαίρι που η διαφήμιση είναι μικρότερη, τα κόστη όλο και πιο χαμηλά. Οι σειρές αυτές, επειδή ανήκουν στην ταινιοθήκη του σταθμού, έχουν μικρό κόστος rerun, δηλαδή τα δικαιώματα τα οποία πληρώνουν στους συντελεστές είναι αστεία, όπως και κάποιες ξένες σειρές που παίζουν πάρα πολύ, για παράδειγμα τα Φιλαράκια στο Star, έχουν χαμηλό κόστος rerun για το κανάλι. Δεν το λέω για κακό, λέω, αυτά είναι τα δεδομένα. Αλλά λέω, ρε παιδί μου, δεν μπορούμε να βάλουμε και τίποτα άλλο? Τόσες σειρές γυρίστηκαν, αφού θα πέσουμε που θα πέσουμε στην κονσέρβα, ρε γαμώτο.

μπορούμε να βάλουμε κάτι άλλο. Δηλαδή, έχω καιρό να δω το Πάτερ Ημών. Έχω καιρό να δω την Ελένη Μενεγάκη, 25 χρονών. Και τον Κώστα Καρά εν ζωή. Ο Καράς έχει πεθάνει μεταξύ πάρα πολλά χρόνια πλέον. Το συνειδητοποίησα ότι πέθανε πάρα πολύ νέος ο Κώστας Καράς. Λοιπόν, θέλω να πω, διαφοροποιήστε λίγο ανοίξτε τη βεντάλια των επιλογών. Ούτως ή άλλως, ο κόσμος από την τηλεόραση απομακρύνεται. Να το πω και αυτό, έτσι, για τους ηθήνοντες των καναλιών. Όταν μπαίνεις σε μία πλατφόρμα, πληρώνεις τα ωραία σου 8 ευρώ, 9 ευρώ, 10 ευρώ, τι πληρώνει ο καθένας. Και μπαίνεις σε έναν κόσμο ανεξάντλητων επιλογών. Όπως είναι το Netflix, όπως είναι το Apple TV, όπως είναι το Disney Plus, όπως είναι το Amazon Prime ή και περισσότερα αν πληρώνει κανείς πλέον του ενός ή το HBO Max. Λέω, άρα και περισσότερα αν πληρώνει κανείς κάτι περισσότερο από μία πλατφόρμα. Γιατί να δει κάποιος την 88η επανάληψη του Κωνσταντίνου και Ελένης? Η απάντηση των ηθηνόντων των καναλιών είναι ότι αυτό είναι, σε κάνει να αισθάνεσαι οικία. Είναι κάτι που το έχεις ξαναδεί, σε κάνει να αισθάνεσαι ασφάλεια. Ναι, αλλά το έχεις ξαναδεί. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις, το έχεις ξαναδεί. Λίγο περισσότερη φαντασία, παρότι καταλαβαίνω το καλοκαίρι ενδεχομένως μπορεί να μην ενδείκνυται απολύτως για αυτό το πράγμα. Τις αναγκαίες συστάσεις να κάνω. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στο μικρόφωνο. Ο Σταμάτης Καρλούτσος ρυθμίζει τους ήχους. Η Έλσα Ψαρίδη είναι στη διεύθυνση σύνταξης. Στην αρχισυνταξία η Νίνα Ζαφυροπούλου. Και στην δημοσιογραφική υποστήριξη η Ντίνα Μόσχου. Η Αφροδίτη Σιμίτη, κυρίες και κύριοι, διαλέγει τα τραγούδια τα οποία θα ακούσετε και θα ακούσουμε, γιατί το καλοκαίρι είναι απαραίτητη συνθήκη να ακούσουμε και λίγο κανένα τραγουδάκι. Διότι αλλιώς θα μαυρίσει η ψυχή μας και δεν πρέπει τέτοια πράγματα που είμαστε προδιακοπών ή κάποια από εσάς, να ομολογήσω και αυτούς, είναι ήδη σε διακοπές και ακούνε από εκεί που κάνουν τα μπανάκια τους. Οφείλω από όσα ζηλεύουμε. Τραγούδι και επανέρχομαι.

0: Λοιπόν, τώρα μιας και είμαστε σε θερινή περίοδο, καλά, έχουν αρχίσει πάλι οι μεταγραφές. Το Πασόκ αρχίζει τις μεταγραφές. Παίρνει τον Μιχάλη το Χουρδάκη, τον πρώην εκπρόσωπο τύπου του κόμματος Κασελάκη, ο κύριος Ανδρουλάκης. Ήρθε η ενημέρωση τώρα ότι στη μία η ώρα θα συναντηθεί στο γραφείο του στη Βουλή με τον κύριο Χουρδάκη. Αύριο θα τον έχουμε εδώ τον κύριο Χουρδάκη. Ακούω επίσης ότι μέχρι το τέλος εβδομάδας θα ανακοινωθεί και ο ναύαρχος ο κύριος Βαγγέλης Αποστολάκης ότι πηγαίνει στο Πασόκ. Εντάξει. Είναι προφανές ότι το Πασόκ επιδιώκει μέσω των μεταγραφών και του προγραμματικού λόγου, ας πούμε, να απαντήσει στο ότι συμπιέζεται από την Ελλάδα στις δημοσκοπήσεις και είναι πολύ καθαρά τρίτο. Υπάρχει μια είδηση που μας έρχεται από την περιφέρεια Αττικής, κυρίες και κύριοι. Έχουν κατασχεθεί και πάλι 6 τόνια κατάλληλων κρεάτων σε παράνομο εργοστάσιο στο Ήλιον, μετά από έλεγχο που έγινε στον δυτικό τομέα και την ιχνηλάτηση 20 επιχειρήσεων σε όλη την Αττική. Ο έλεγχος ξεκίνησε από εγκατάσταση παραγωγής και επεξεργασίας κρέατος στο Ήλιον, λοιπόν. Εκεί οι ελεγκτές της περιφέρειας διαπίστωσαν ότι η επιχείρηση που εμφανιζόταν στα αρχεία τους είχε διακόψει τη λειτουργία της, ενώ στον ίδιο ακριβώς χώρο δραστηριοποιεί το άλλη εταιρεία χωρίς την προβλεπόμενη έγκριση για επεξεργασία, παραγωγή και διακίνηση προϊόντων κρέατος. Επιπροσθέτως, διαπιστώθηκε ότι η συγκεκριμένη επιχείρηση δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο εγκεκριμένων επιχειρήσεων του ΕΦΕΤ. Τα κλιμάκια της περιφέρειας, λοιπόν, βρήκαν στους ψυκτικούς θαλάμους 6 τόνους προϊόντων, τα οποία κρίθηκαν ως ακατάλληλα για διάθεση, καθώς δεν διέθεταν νόμιμη σήμανση ή έφεραν μη έγκυρους κωδικούς. Ακολούθησε άμεση και εκτεταμένη ιχνηλάτηση της διαδρομής των προϊόντων, κατά την οποία διαπιστώθηκε διακίνηση ακατάλληλων σκευασμάτων σε 20 επιχειρήσεις τροφίμων, γεγονός που κινητοποίησε τις υπηρεσίες περιφέρειας Αττικής σε 6 περιφερειακές ενότητες, αλλά και τον ΕΦΕΤ. Από τους ελέγχους βρήκαν άλλα 150 κιλά κρέατος, γι' αυτό και η συνολικά κατεσχεμένη ποσότητα ανέρχεται στους 6,2 τόνους. Τώρα, με βάση τις νόμιμες διαδικασίες, έχουν καταστεί, λέει, οριστικές, ανέκλητες και εκτελεστές οι εκθέσεις κατάσχεσης και έχουν συγκροτηθεί και οι τριμελείς επιτροπές για την επιβολή των προστήμων στους ηθήνοντες της επιχείρησης. Έκανε και δήλωση ο κύριος Χαρδαλιάς. Γίνονται έλεγχοι. Η αλήθεια είναι ότι είχε γίνει αντίστοιχος έλεγχος από την περιφέρεια πριν από ένα μήνα, νομίζω, περίπου, και σε πολύ γνωστό εστιατόριο στην Πεντέλη. Γνωστό εστιατόριο το οποίο ειδικεύεται σε κρέατα. Είχαν βρει και εκεί πάρα πολλά σάπια κρέατα οι ηθήνοντες περιφέρειας Αττικής. Το ερώτημα το οποίο τίθεται και δεν μπορεί να το απαντήσει ούτε καν ο περιφερειάρχης ο κύριος Χαρδαλιάς, γιατί δεν είναι και ακριβώς η αρμοδιότητά του. Δεν είναι η αρμοδιότητά του. Δεν είναι μάγος ο άνθρωπος. Βρίσκουμε 6, 2, 3 τόνους, ξέρω εγώ, ακατάλληλα σάπια κρέατα. Πόσοι είναι που κυκλοφορούν? Πόσοι είναι που διατίθενται στα μαγαζιά? Πόσες ποσότητες ακατάλληλων τροφίμων τρώμε εμείς, τα παιδιά, όλοι όσοι πηγαίνουμε σε ταχυφαγεία, σε ταβέρνες, σε εστιατόρια, το ένα το άλλο? Μόλις εχθές διαπιστώθηκε μια συρροή κρουσμάτων σαλμονέλας, 9 κρούσματα, 7 ενήλικες και 2 παιδιά, από ταχυφαγείο στη Δυτική Αττική. Θα θυμάστε τι έγινε πριν από 2-3 εβδομάδες στη Λαμία. Πήγε μισή πόλη με τροφική δηλητηρία στο νοσοκομείο γιατί τρώγανε κρέπες. Ομοίως και εδώ πέρα, σε κάποια προϊόντα με κοτόπουλο, προφανώς ήταν σάπιο το κοτόπουλο. Δεν ξέρω αν το ήξερε η επιχείρηση ότι ήταν μολυσμένο το κρέας με σαλμονέλα. Αλλά εδώ γεννώνται πάρα πολλά ερωτήματα, είτε για τις επιχειρήσεις και για το πώς διατηρούν τα κρέατα τα οποία έχουν, είτε για τους αυτούς που τους τροφοδοτούν, αυτούς που τους εφοδιάζουν. Λοιπόν, αυτή είναι η είδηση που ήρθε σήμερα το πρωί από την περιφέρεια της Αττικής. Πάμε εμείς τώρα σε πολύ σύντομο διάλειμμα και επιστρέφω να ρίξουμε μια δεύτερη ματιά στις πρώτες σελίδες των εφημερίδων.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό. Θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
5: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
4: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
5: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
4: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
5: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας. Πάμε μαζί μέχρι τις 12. Τρεις τρόποι επικοινωνίας: το 212-212-4800, το owner@alfaradio989.gr που είναι το email μας, και το 6947-989-989 που είναι το Viber του σταθμού. Πάμε να δούμε τι λένε οι εφημερίδες στην πρώτη του σελίδα. Η Καθημερινή είναι τρίτη σήμερα, έχουμε και τις πρωινές εφημερίδες. Ο Τραμπ επιμένει για τα F-35. Κανείς δεν θα μου πει τι να πουλήσω, σπουδαίο σύμμαχος η Τουρκία, λέει ο κύριος Τραμπ, εν ώψη της σημερινής συνάντησης που θα έχει στο Λευκό Οίκο με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, τον Μπένιαμιν Νετανιάχου. Θέτει ένα σωστό θέμα η Καθημερινή. Ακόμα ένα θύμα σε χώρο εργασίας. Μιλάμε για αυτή τη χθεσινή φωνική έκρηξη στην Οξοπία, στα εξαμήλια της Κορινθίας, όπου εχθές έχουν συλληφθεί ο ιδιοκτήτης επιχείρησης, ο επιβλέπων την λειτουργία της επιχείρησης και ο τεχνικός ασφαλείας, μετά τη φωνική έκρηξη που στήχησε τη ζωή σε έναν 67χρονο εργάτη. Τη στιγμή της έκρηξης το θύμα φέρεται να εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης κοντά σε σωλήνα παροχής υγραέριου. Άρα εδώ τίθενται δύο ερωτήματα: είτε έκανε λάθος ο άνθρωπος, το οποίο μπορεί να συμβεί, είτε υπήρχε διαρροή από το σωλήνα, το οποίο δεν το είχαν δει όπως έπρεπε και ο άνθρωπος πήγε σαν το σκυλί στο αμπέλι, διότι δεν λειτουργούσε σωστά η εγκατάσταση αυτή. Θα το δούμε, θα απολογηθούν οι συλληφθέντες σήμερα, θα περάσουν από το αυτόφορο και θα δούμε τι θα δούμε, αλλά είναι φέτος έχουμε πάρα πολλά ατυχήματα σε εγκαταστάσεις, πάρα πολλά ατυχήματα σε χώρους εργασίας, πολλές πυρκαγιές σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις σε αντίθεση με τις πυρκαγιές. Δεν έχουμε μεγάλες δασικές πυρκαγιές φέτος. Ευτυχώς χτύπω ξύλο. Και από την πρώτη σελίδα της Καθημερινής, ανοίγει σήμερα τα χαρτιά του ο Γκουτέρες για το Κυπριακό. Κάνει την επίσκεψή του στην Κύπρο ο κύριος Γκουτέρες, ενδεχομένως η τελευταία στην θητεία του. Είναι η πρώτη επίσκεψη Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο μετά από 16 χρόνια. Η εφημερίδα Τα Νέα έχουν ως πρώτο θέμα κύμα μεταβιβάσεων στα ακίνητα, γιατί συνεχίζεται η έκρηξη στις γονικές παροχές με αύξηση 25% σε σχέση με πέρσι. Ξεπέρασαν τις 70.000, ενώ πάνω από 46.000 είναι οι δηλώσεις φόρου δωρεών. Αναθεώρηση του συντάγματος, να βάγισε με το καλημέρα. Καμία διάταξη δεν πέρασε τον πύχη των 180 ψήφων και ένα παρόν από την Ντόρα. Επίσης, Γαλλία-Ισπανία, στάχτες 4 εκατομμύρια στρέμματα. Ο πιο καταστροφικός Ιούλιος όλων των εποχών στην Ιβηρική, γράφει η εφημερίδα. Η Δημοκρατία. Πάνω από 1,1 δις. Τα χρέη Νέας Δημοκρατίας Πασόκ, πώς επιτρέπεται να λειτουργούν αυτά τα κόμματα, αυξήθηκαν κατά 121 εκατομμύρια μέσα σε ένα χρόνο. Ψεύδονται Μητσοτάκης και Ανδρουλάκης ότι εξυπηρετούν τις ρυθμίσεις, λέει η εφημερίδα. Πάμε στην απογευματινή. Τα μυστικά για φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι, εξοικονόμηση έως 20% με ελάχιστο κόστος αγοράς εγκατάστασης 800 έως 1000 ευρώ. Τα οικιακά πάνελ παράγουν ρεύμα, μειώνοντας τον μηνιαίο λογαριασμό. Και από την πρώτη σελίδα της απογευματινής, μια αθλητική είδηση. Ο 17χρονος που τρέλανε την Bayern, ο Κωνσταντίνος Καρανδρίκας, οι Βαβαροί εντυπωσιάστηκαν από το ταλέντο του νεαρού στόπερ και προχώρησαν στη μεταγραφή του από τον Ατρόμητο Περιστερίου. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Διαβούλευση ερήμην των αρμοδίων, νομοσχέδιο για τη διαχείριση του νερού, κοινοβουλευτικό φήμοτρο από την κυβέρνηση σε άμεσα εμπλεκόμενους φορείς. Γιγαντώνονται οι εισηγμένες ΕΙΔΑΠ και ΕΙΑΘ που απορροφούν δημοτικές υπηρεσίες, ανοίγουν το δρόμο σε business με το νερό, πράσινο φως, επενδύσεις σε real estate σε 6.500 φθήνοντες οικισμούς από την πρώτη σελίδα της ΕΦΣΥΝ και συνταγματική αναθεώρηση, πλήρως απομονωμένη η Νέα Δημοκρατία. Ελεύθερος τύπος. 3.312 προσλήψεις μονίμων και εποχικών είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας και ξεσηκωμός κατά του υπερτουρισμού στη Μαγιόρκα, εκτείναξη τιμών ακινήτων και περιβαλλοντική επιβάρυνση στο ισπανικό νησί των 900.000 κατοίκων που δέχεται ετησίως 19 εκατομμύρια τουρίστες. Αυτά από την πρώτη σελίδα του Ελεύθερου Τύπου. Η Κόντρα έχει ως πρώτο θέμα ξέσπασμα οργής κατά Μετρό και Άβαξ. Τι αναφέρουν στο κείμενο Φωτιά που κοινοποίησαν στους αρμόδιους φορείς κάτοικοι της Κυψέλης για τις επικίνδυνες ρογμές στα σπίτια τους. Και το χρονικό της τραγωδίας στα εξαμήλια και ο θάνατος του 67χρονου, δεν αντέγραψε καλά το ίντερνετ Κόντρα, ερευνάται για διαρροή προπανίου κατά τη διάρκεια εργασιών ηλεκτροσυγκόλησης. Ο ριζοσπάστης, αρένες θανάτου για τα κέρδη οι χώροι δουλειάς, όχι άλλοι νεκροί στο μεροκάματο, κομμουνιστικό κόμμα, τα Τέμπη, η Βιολάντα, ο Ασπρόπυργος, η Κόρινθος, είναι κρίκοι της ίδιας αλυσίδας, δηλαδή της πολιτικής που θυσιάζει τις ζωές και τις ανάγκες των πολλών για τα κέρδη των λίγων. αυτό από την πρώτη σελίδα του Ριζοσπάστη. Η εφημερίδα Εστία έχει πρώτο θέμα, ενόχλησης Μαξίμου για Φλωρίδη Τριαντόπουλο. Προσωπική άποψη του Υπουργού Δικαιοσύνης ότι καλώς έγιναν ενέργειες στον τόπο του δυστυχήματος. Γκάφα Μαρινάκη μίλησε για τεκμήριο αθωότητος Τριαντόπουλου πριν παραπεμφθεί στο ειδικό δικαστήριο. Δυσαρέσκεια για το κάρφωμα στον Πρωθυπουργό που ανοίγει ζήτημα ηθικής αυτουργίας. Αυτό από την πρώτη σελίδα της Εστίας. Κλείνουμε την ανάγνωση των πρώτων σελίδων των εφημερίδων με την ναυτεμπορική αυτοδυναμία ΦΠΑ στα φοροέσοδα. Η συμμετοχή του φόρου στο σύνολο των εισπράξεων του δημοσίου αυξήθηκε στο 43%. Ακρίβεια και μείωση φοροδιαφυγής διόγκωσαν τις εισπράξεις στα 14,5 δις ΦΠΑ το πρώτο εξάμηνο του 2026. Και καλά η μείωση της φοροδιαφυγής, η ακρίβεια είναι γνωστό ότι λειτουργεί ως έμεσος τροφοδότης του συστήματος. Λοιπόν, αυτά από την πρώτη σελίδα της ναυτεμπορικής. Σε σύντομο διάλειμμα και επιστρέφω σε λίγο με τον βουλευτή και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Στέλιο Πέτσα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Επιστρέφουμε. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στη συντροφιά σας. Μαζί πάμε μέχρι τις 12. Έχω ξεχάσει να το πω ότι είμαστε σε extra large έκδοση. Και αυτή την εβδομάδα, κυρίες και κύριοι, που είναι η τελευταία για εμένα. Και μετά τους ζυγούς λύσαμε και τα ξαναλέμε στις 31 Αυγούστου, νομίζω. Δεν έχω δει τώρα αναλυτικά το πρόγραμμα, αλλά στις 31. Δευτέρα δεν είναι 31 Αυγούστου, κάτι είναι. Νομίζω Δευτέρα είναι 31 Αυγούστου. Εκείνη τη Δευτέρα, τέλος πάντων, στο φινάλε του Αυγούστου ή στις αρχές του Σεπτεμβρίου, εν πάση περιπτώσει, θα τα πούμε και πάλι. Καλημέρα στο φίλο μου τον Ομέρ, ο οποίος μιλάει για τα τρόφιμα που σαπίζουν, χαλάνε. Πολύ σοβαρό το θέμα αυτό το οποίο θέλει. Θα το διαβάσω αμέσως μετά, Ομέρ. Καλημέρα και στον Χρήστο που θέτει ένα ζήτημα για την προσωρινή ηγεσία που διόρισε ο κύριος Γεωργιάδης στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον βουλευτή και πρώην Υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Στέλιο Πέτσα. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Βιέννη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, τώρα ας ξεκινήσουμε από τη συνταγματική αναθεώρηση, της οποίας η αυλαία στον πρώτο γύρο έπεσε χθες. Έχουμε και την επαναληπτική ψηφοφορία στο τέλος του Αυγούστου. Η αλήθεια είναι ότι δεν περιμέναμε θαύματα συνένεσης, όμως φαίνεται ότι υπάρχει μια αδυναμία συνεννόησης, έστω και σε βασικά πράγματα. Προφανώς η αντιπολίτευση δεν θέλει να σας δώσει λευκή επιταγή για την επόμενη Βουλή. Αυτό εσείς πώς το σχολιάζετε?
1: Ως κοντόφθαλμο και μικροπολιτικό. Το Σύνταγμά μας, όπως ξέρετε, είναι ένα αυστηρό Σύνταγμα, που σημαίνει ότι για να αναθεωρηθεί, το ίδιο επιβάλλει να οικοδομούνται συνενέσεις και να, αυτές οι συνενέσεις να εκφράζονται με μεσολάβηση εθνικών εκλογών σε δύο βουλές, στην Πρωτεύουσα και στην Αναθεωρητική Βουλή. Mm-hmm. Όταν λοιπόν ένα κόμμα λέει ότι εγώ δεν δίνω λευκή επιταγή, για να χρησιμοποιήσω τη δική σας φράση, με αποτέλεσμα να ξεχνάει τις ίδιες τις καταστατικές του θέσεις, για να μην ψηφίζει πράγματα που θεωρεί ότι είναι καλά για τον τόπο, τότε το μόνο που έχει να περιμένει είναι ένα δημοσκοπικό αρχικά και μετά στην κάλπη κατήφορο. Mm-hmm. Και αναφέρομαι συγκεκριμένα στο Πασόκ. Εγώ δεν περίμενα κάτι καλύτερο από το Κουκουέ. Είναι απέναντι.
0: Καλά το Κουκουέ. Εντάξει,
1: δημοκρατία. Το Κουκουέ δεν περίμενα κάτι καλύτερο από τον Πάλε Ποτέ ΣΥΡΙΖΑ και τα κομματίδια που προήλθαν από αυτόν. Γιατί έχουν αυτή τη στιγμή μάχη επιβίωσης. Άρα το όχι σε όλα το οποίο εκφράζουν, μάλλον είναι μια γραμμή άμυνας σε μια περαιτέρω διάλυση. Όμως από το Πασόκ περίμενα μια υπεύθυνη στάση. Υπό την έννοια ότι όταν προτείνει κανείς αλλαγές στο άρθρο 16 του Συντάγματος για να υπάρξουν επιτέλους και στην Ελλάδα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια, αλλά όταν έρχεται η ώρα της ψηφοφορίας δεν το ψηφίζει, τότε βάζει ένα τεράστιο αυτογκόλ. Και δεν είναι μόνο αυτό. Το άρθρο 5, για παράδειγμα, που εμείς προτείνουμε ένα 5β να προσθεθεί για την τεχνητή νοημοσύνη, είναι ένα τεράστιο θέμα που απασχολεί και το σήμερα και κυρίως το αύριο και τα παιδιά μας. Θα κλείσουμε τα μάτια σε αυτό, δεν υπάρχει. Δεν λέει κάτι το Πασόκ γι' αυτό. Ή το άρθρο 86, που τόσο μας έχει απασχολήσει τα τελευταία χρόνια για την ποινική ευθύνη των υπουργών. Για να συνοψίζω και να μην κουράζω, όταν κάποιο κόμμα βάζει τις καταστατικές, τις προγραμματικές, τις μεγάλες θέσεις για τα σοβαρά θέματα του παρόντος και του μέλλοντος κάτω από το μικροπολιτικό συμφέρον, τότε μόνο χάνει, δεν κερδίζει τίποτα. Και δυστυχώς μπορεί να χαθεί μια ακόμη ευκαιρία για την Ελλάδα να αλλάξει κάποια βασικά άρθρα του Συντάγματος, τα οποία θα την έφερναν στην επόμενη μέρα με ασφάλεια. Για να μην πω το άρθρο 24, το άρθρο 103, πάρα πολλά άρθρα του Συντάγματος που είναι προς αναθεώρηση.
0: Πάντως, να σας πω, εσείς περιμένετε από το Πασόκ να συμφωνήσει απριόρι και να εξουσιοδοτήσει στην πραγματικότητα την επόμενη κοινοβουλευτική πλειοψηφία να κάνει τις αλλαγές όπως θέλει? Επίσης, ο κύριος Ανδρουλάκης έχει βάλει και άλλο ένα ζήτημα, ότι το Πασόκ πρότεινε να αναθεωρηθεί ο τρόπος που αναθεωρείται το Σύνταγμα και να απαιτούνται 180 ψήφοι για την αναθεώρηση και στις δύο βουλές.
1: Ναι, κοιτάξτε, το άρθρο 110 του Συντάγματος έχει πολλές πτυχές προς αναθεώρηση. Θα μπορούσε να ήταν πολύ πιο καθαρή η θέση του Πασόκ σε αυτό το θέμα και ρωτήθηκε και κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, προχθές, ο κύριος Ανδρουλάκης, όχι επισήμως, ανεπισήμως από διάφορους βουλευτές που λέγανε για το θέμα αυτό, θα μπορούσε ακόμα και την τελευταία στιγμή, γιατί θυμίζω ότι η ομιλία του ήταν την Παρασκευή και η αναθεώρηση, η ψηφοφορία έγινε χτες το απόγευμα. Θα μπορούσε μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα να έχει κάνει βήματα το Πασόκ προς αυτή την κατεύθυνση. Εγώ θα επιμείνω στο μείζον. Το μείζον για το Πασόκ, ας το πω έτσι, αλλά και ευρύτερα για τους πολίτες που θέλουν να αλλάξουν κάποια πράγματα προς το καλύτερο στη χώρα, είναι να είμαστε συνεπείς με τις θέσεις αρχών. Γιατί ξέρετε, αν υποτιμούμε τόσο πολύ τον ελληνικό λαό και λέμε ότι η επόμενη βουλή, ό,τι και να βγάλει, εγώ δεν θα της επιτρέψω να αναθεωρήσει το Σύνταγμα στην κατεύθυνση που και εγώ θα ήθελα, αυτό είναι τόσο υποκριτικό, τόσο κοντόφθαλμο και πραγματικά τόσο εγωιστικό, που τελικά θα φέρει τα αντίθετα αποτελέσματα στο ΠΑΣΟΚ και σε αυτή την κάλπη. Οι πολίτες θα το τιμωρήσουν. Αλλά δυστυχώς, επαναλαμβάνω, μπορεί η χώρα να χάσει πάρα πολλά χρόνια.
0: Πάντως, εσείς θέλετε να συνεργαστείτε με το ΠΑΣΟΚ, αλλά αυτό το βλέπω λίγο δύσκολο, έτσι όπως διαμορφώνεται αυτή η σχέση. Βλέπω πολύ βαθιά χαρακώματα δύο κομμάτων τα οποία έχουν συγκυβερνήσει στο πρόσφατο παρελθόν, δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο δεν έχει ξαναγίνει. Άρα εδώ λοιπόν γεννάται ένα ερώτημα για τις πιθανές μελλοντικές συνεργασίες. Τώρα εσείς θα μου πείτε προφανώς ότι ο στόχος είναι η αυτοδυναμία. Εντάξει, ο στόχος είναι αυτός, αλλά πώς μπορείτε να συνεννοηθείτε όταν δεν μπορείτε να συνεννοηθείτε ούτε στα βασικά, ενώ θεωρητικά συμφωνείτε ότι πρέπει κάποια άρθρα να αναθεωρηθούν?
1: Μα γι' αυτό και είπα ότι ήταν απογοητευτική η στάση του ΠΑΣΟΚ. Αν δεν συμφωνούσαμε, αν είχαμε διαμετρικά αντίθετη άποψη, έλεγε το ΠΑΣΟΚ ότι δεν θέλει να αναθεωρηθεί το άρθρο 16, δεν θέλει να αναθεωρηθεί το άρθρο 24, δεν θέλει να αναθεωρηθεί το άρθρο 86. Αν είχαμε διαμετρικά αντίθετες θέσεις, δεν το συζητάγαμε τώρα. Θα είχαμε μια άλλη πολιτική μάχη ιδεών. Αλλά όταν αυτή η μάχη έχει κερδιθεί, το να μην ενώνεται κανείς κάτω από τον κοινό σκοπό, νομίζω ότι δεν μπορεί να ψήσει κανείς στην Δημοκρατία, μόνο το ΠΑΣΟΚ. Και πιστεύω ακράδαντα ότι αυτό θα το δουν οι πολίτες και θα το τιμωρήσουν το ΠΑΣΟΚ και θα φέρουν ξανά μια περιπέτεια σε αυτό το χώρο. Και το ΠΑΣΟΚ θα το νομίζω θα πειραστεί πάρα πολύ. Αυτό βέβαια κάνει καλό σε εμάς, αν το δει κανείς από τη δική μας την πλευρά, δηλαδή, γιατί ένα δίπολο με τον κύριο Τσίπρα συσπηρώνει κοντά μας και πολίτες πιο, ας το πω έτσι, κέντρο αριστερούς που ενδεχομένως να κοιτούσαν προς το ΠΑΣΟΚ και βλέποντας αυτή την μη σοβαρή, κατά την άποψή μου, στάση, θα σταθούν προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη και στην Δημοκρατία.
0: Άρα εσείς θεωρείτε ότι κάποιοι κεντρώοι ψηφοφόροι που ενδεχομένως να ψήφισαν ΠΑΣΟΚ σε ευρωεκλογές ή να σκέφτονται να ψηφίσουν ΠΑΣΟΚ, εν τέλει θα ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία λόγω της στάσης του?
1: Και λόγω της στάσης του και λόγω της ανάδειξης ενός δίπολου μεταξύ Τσίπρα Μητσοτάκη. Είναι πάρα πολύ εκείνοι που δεν επιθυμούν να γυρίσουν στο παρελθόν του 2015-2019, αυτή την καταστροφική περίοδο διακυβέρνησης για τη χώρα. Και επομένως θα πιστεύω εγώ, έτσι εκτιμώ, ότι θα συστρατευτούν μαζί μας, γιατί αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία φαντάζει ως η μόνη πολιτική δύναμη, όχι μόνο για τη σταθερότητα, αλλά και για την προοπτική της χώρας.
0: Ναι, τώρα να σας πω κάτι άλλο το οποίο θέλω. Εσείς έχετε πρόβλημα εκ δεξιών. Αυτό είναι πανθομολογούμενο, κυοφορείται και το κόμμα Σαμαρά. Θα δούμε πώς θα διαμορφωθούν οι ισορροπίες. Αυτόν τον κόσμο που ήταν ένας κόσμος δικό σας, που σας έδωσε και αυτός ο κόσμος και οι κεντρώοι ψηφοφόροι, πολύ μεγάλες πλειοψηφίες, πώς μπορείτε να τον επαναπροσεγγίσετε ή μήπως τον έχετε χάσει οριστικά?
1: Πιστεύω ότι μπορούμε αυτό το κοινό που μας ψήφισε και το 19 και το 23 να το φέρουμε ξανά κοντά μας, αν σήμερα είναι αποστασιοποιημένο ή αν κοιτάζει σε άλλους χώρους στα δεξιά μας, όπως περιγράφεται, με δύο απλές, κατά την άποψή μου, πολιτικές προσεγγίσεις, οι οποίες όμως έχουν συγκεκριμένες συνέπειες. Η μία είναι η γνήσια αυτοκριτική για θέματα τα οποία έχουν ενδεχομένως οδηγήσει αυτό το κοινό να αποστασιοποιηθεί από εμάς. Και το δεύτερο, πολιτικές λύσεις στα θέματα που τους απασχολούν. Να επιμείνω λίγο στο δεύτερο. Όταν πρόβλημα για εκείνους είναι η καθημερινότητά τους και η ακρίβεια, πρέπει να δίνουμε λύσεις σε αυτά τα θέματα. Όταν το πρόβλημά τους είναι τα ζητήματα τα εθνικά ή η σχέση, η διεθνή θέση της χώρας, πρέπει να δίνουμε έμφαση σε αυτά και να υπενθυμίζουμε όσα έχουμε πετύχει τα τελευταία χρόνια μαζί. Αν το θέματά τους είναι το μεταναστευτικό, πρέπει να πείθουμε όλους εκείνους οι οποίοι θέλουν κάτι πιο αυστηρό, γιατί όντως η κοινωνία θέλει πιο αυστηρή μεταναστευτική πολιτική, ότι είμαστε μόνοι μας και στη Βουλή και στην Ευρώπη που έχουμε ψηφίσει το πιο αυστηρό σύμφωνο μετανάστευσης. Είμαστε οι μόνοι που ψηφίσαμε τους κόμβους επιστροφής για να έχουμε ταχύτερες επιστροφές από τους διαμένοντες εδώ που δεν δικαιούνται διεθνούς προστασίας. Είμαστε μόνοι μας που ψηφίσαμε για τις ασφαλείς χώρες, ώστε να μπορεί να επιστρέψει στην Τουρκία κάποιος, για παράδειγμα, που ήρθε μέσω Τουρκίας από το Πακιστάν και δεν δικαιούται διεθνούς προστασίας. Όλα αυτά που λέω είναι πολιτικές απαντήσεις σε αγωνίες υπαρκτές που έχουν συμπολίτες μας και θα αναζητούσαν ενδεχομένως μία άλλη στέγη για να ψηφίσουν τις επόμενες εκλογές. Mm-hmm. Για δε το κεφορούμενο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, εγώ απεύχομαι να δημιουργηθεί αυτό το κόμμα.
0: Θα το κάνει πάντως, εντάξει τώρα, μην το...
1: Αν δημιουργηθεί, σίγουρα θα μας πλήξει. Πιστεύω όμως ότι δεν θα είναι καθοριστική αυτή η συμβολή του νέου κόμματος στο να μας αποτρέψει από το βασικό μας στόχο, που είναι η αυτοδυναμία, αν συνεχίσουμε να κάνουμε αυτά που σας είπα πριν. Γνήσια αυτοκριτική, όχι εσωστρέφεια, αυτοκριτική για τα θέματα για τα οποία ενδεχομένως κάποιοι έχουν αποστασιοποιηθεί, και δεύτερον, πολιτικές απαντήσεις στα προβλήματα των πολιτών.
0: Τώρα, μιας και μιλάμε για πολιτικές απαντήσεις, έχετε μπροστά σας το ορόσημο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει προδιαγράψει ότι στο επίκεντρο των ανακοινώσεων θα βρεθούν οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι μικρομεσαίοι, ας πούμε. Σας ζήτησε στην πρόσφατη κοινοβουλευτική ομάδα να καταθέσετε κάποιες προτάσεις στις βουλευτές για να συναξιολογηθούν και αυτές από το οικονομικό επιτελείο. Δεν ξέρω αν εσείς θα καταθέσετε κάποιες προτάσεις. Τι θα προτείνατε, εν πάση περιπτώσει, στην κυβέρνηση?
1: Προσωπικά έχω προτείνει στον Πρωθυπουργό διάφορα θέματα. Δεν θα ήθελα να πω αυτή τη στιγμή, και στο οικονομικό επιτελείο. Πάντα μοιράζομαι αυτές τις σκέψεις και με τους συναδέλφους του οικονομικού επιτελείου και με τον Πρωθυπουργό. Και όσο πλησιάζουν προς Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, πράγματι θα καταθέσω και άλλες προτάσεις, οι οποίες είναι, μην λέμε για πάρα πολλά. Εγώ πιστεύω ότι τα πάρα πολλά χάνονται, κατακαιρματίζονται στις κοινωνικές ομάδες. Πιστεύω ότι χρειάζονται 3-4 βασικές επιλογές, οι οποίες θα μπορούσαν, όπως είπα και πριν, να δίνουν πολιτικές απαντήσεις στα προβλήματα των πολλών. Είτε αυτά είναι η ακρίβεια, είτε είναι τα ευρύτερα θέματα οικονομίας, είτε είναι τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την προοπτική που θα ήθελαν να δουν οι συμπολίτες μας για αυτούς και για τα παιδιά τους.
0: Εγώ σας άκουσα, νομίζω, να θέτετε ένα ζήτημα για τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα. Θέλω να σας ρωτήσω εάν επιμένετε στην πρόταση σας να μειωθεί ο φόρος στα καύσιμα.
1: Μέχρι τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και μέχρι να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός τις οριστικές τους αποφάσεις, εγώ θα συνεχίσω και στο δημόσιο διάλογο θεσμικά και κατηδίαν να εκφράζω την άποψή μου. Η άποψή μου για αυτό το θέμα είναι ξεκάθαρη, διατυπώθηκε και στο συνέδριό μας και μεταγενέστερα αρκετές φορές. Πιστεύω ότι όταν υπάρχει μια εξωτερική διαταραχή στην οικονομία, και εδώ έχουμε μια εξωτερική διαταραχή κορυφαία που είναι ο πόλεμος και στην Ουκρανία μετά τη ρωσική εισβολή και στην Μέση Ανατολή μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, έχει οδηγήσει τις τιμές των καυσίμων σε αυτά τα επίπεδα. Τότε πρέπει να κάνουμε κάτι το οποίο δεν θα κάναμε σε μια ορθόδοξη στιγμή. Αυτό το κάτι, το οποίο είναι στα χέρια μας, γιατί δεν μπορούμε να επηρεάσουμε ως μικρή ανοιχτή οικονομία τις τιμές του πετρελαίου, όπως καταλαβαίνουμε όλοι. Αυτό το κάτι είναι να μειώσουμε τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης στα καύσιμα. Υποστηρίζω ότι μία μείωση 10% μόνιμη στον ειδικό φόρο κατανάλωσης θα συμπαρασύρει προς τα κάτω την τελική τιμή, γιατί όπως ξέρετε και ο ΦΠΑ υπολογίζεται συμπεριλαμβανομένο του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Άρα θα έχουμε μια υπαρκτή μείωση στην αντλία προς όφελος των καταναλωτών με ένα ετήσιο κόστος περίπου 400 εκατομμύρια ευρώ. Mm-hmm. Όταν λοιπόν τελειώνουν τα προσωρινά μέτρα, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να σκεφτούμε μόνιμα μέτρα τα οποία θα ανακουφίσουν την κοινωνία, γιατί δεν προβλέπω ότι θα τελειώσει γρήγορα αυτή η παγκόσμια διαταραχή. Εγώ εκτιμώ ότι μπορούμε να μπούμε και σε παγκόσμια ύφεση. Να ξέρετε, με υποθώ το πρίσμα πάντα κάνω τις προτάσεις μου, έχοντας μια πιο συνολική εικόνα που θα πω, νομίζω ότι θα πάει και η ευρωπαϊκή και η παγκόσμια και φυσικά η ελληνική οικονομία.
0: Δηλαδή, να διαμορφωθεί σε τι επίπεδα ο φόρος?
1: Κοιτάξτε, αν μειωθεί στη βενζίνη, είναι 700 ευρώ στα 1000 λίτρα ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, 10% θα τα πήγαινε στα 630 ευρώ στα 1000 λίτρα. Για να το κάνουμε στο λίτρο, αν μία μέση τιμή περίπου είναι 1,93, αν ήταν 1,93, γιατί τώρα ξανέβηκε αυτές τις ημέρες, αν ήταν 1,93 θα έπεφτε κάτω από 1,78-1,77, θα ήταν μια μόνιμη μείωση, αυτό το 15 λεπτά που λέμε και παρακάτω. Αλλά θα ήταν κάτι το οποίο χειροπιαστό θα το έλειπε κάποιος καθημερινά, χωρίς να εξαρτάται η διαμόρφωση στην τιμή από το τι βάζει στην τσέπη του κάθε ενδιάμεσος.
0: Σας ευχαριστώ θερμά για τη συζήτηση, κύριε Πέτσα. Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ. Πιστεύω καλό ότι υπόλοιπο. Επικοδομητικές προτάσεις όλων είναι χρήσιμες σε αυτό το στάδιο. Γιατί όταν πάμε να διαμορφώσουμε μια ατζέντα που θα μας φέρει στο τέλος αυτής της χρονιάς, αλλά κυρίως να διαμορφώσουμε την επόμενη ατζέντα μας για τις εκλογές, νομίζω οι πολίτες πρέπει να έχουν ξεκάθαρες απαντήσεις από εμάς.
0: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πέτσα. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, ο κύριος Τέλιος Πέτσας ήταν μαζί μας. Πάμε σε πολύ σύντομο διάλειμμα και επιστρέφω.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Διαπιστώσατε πρόβλημα στον καταλύτη ή στην εξάτμιση του αυτοκινήτου σας? Γκουτσούλας Νικόλαος, εξατμίσεις και καταλύτες αυτοκινήτων. Άμεση εξυπηρέτηση, σωστή διάγνωση και αξιόπιστες λύσεις. Τροφονίου 5, πλατεία Αττικής, Αθήνα. Τηλέφωνο 210-8837-743. Ότο Παύλα καταλύτες.gr.
5: Για το γόνατο,
6: Αρθρολέν.
5: Για τη μέση,
6: Αρθρολέν.
5: Για τις αρθρώσεις,
6: Αρθρολέν.
5: Για το γόνατο, για τη μέση, για τις αρθρώσεις,
6: πάρε Αρθρολέν και δεν θα μετανιώσεις. Στα φαρμακεία.
7: Προϊόν γνωστοποιημένο στο νεό. Συμβουλευτείτε του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης. Δεν υποκαθιστά μια ισορροπημένη διατροφή.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Επιστρέφουμε, είναι λίγο μετά τις 11 παρατέταρτο. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι συντροφιά σας. Καλημέρα στον Μάρκο. Συγγνώμη, ένα δευτερόλεπτο. Καλημέρα στον Μάρκο, ο οποίος λέει: πες του Πέτσα ότι είναι η μόνη που σε 7 χρόνια έχουν 148 διαφορετικά σκάνδαλα. Καλά, εντάξει. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο, ο οποίος θέτει το ζήτημα για τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Θα έχουμε σε λίγο μαζί μας τον Δήμαρχο της Αγίας Παρασκευής, τον κύριο Μιλωνάκη. Νομίζω ότι τίθενται διάφορα ζητήματα για αυτά τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Τα κόστη, εγώ ακούω και δεν ακούω αυτά τα οποία λέγονται, γιατί δεν είναι ακριβώς αυτά τα οποία περιγράφονται, και επίσης έχουν περάσει και από την ΕΔΕΛ, από την Επιτροπή του Δημοσίου Λογιστικού στην πραγματικότητα. Οπότε έχει μια σημασία κατά τη γνώμη μου να δούμε ποια είναι η πραγματική τιμή, γιατί το τι διαβάζουμε στο διαδίκτυο δεν είναι απολύτως σωστό. Αλλά υπάρχουν και πρακτικά ζητήματα από τη στιγμή που η εταιρεία Texan έχει στείλει μπιλιέτο στους Δήμους ότι σταματά την αποκομιδή και τη λειτουργία των σταθμών της ανακύκλωσης. Και πρέπει να δούμε τι θα κάνουν οι Δήμοι με τις εγκαταστάσεις αυτές. Λοιπόν, πάμε να. Συγγνώμη. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε την Κατερίνα Μαστραντονάκη, την αστυνομική μας συντάκτρια. Γεια σου, Κατερίνα μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Γιώργο, κυρίες και κύριοι.
0: Τώρα, το αστυνομικό δελτίο έχει διάφορα τεινά σήμερα. Έχουμε, το νεότερο είναι μια σύλληψη ενός τράπερ, το οποίο από ακριβώς μόνο του δεν θα έλεγε τίποτα, αλλά...
1: κοίταξε να δεις.
0: Είναι και αυτό που έλεγε ο Πέτρος Κωστόπουλος, πρώτα ζούμε, μετά γράφουμε.
1: Ακριβώς όπως τα λέει Γιώργο μου. Ήταν επεισοδιακή η καταδίωξη και θυμίζει μάλιστα κινηματογραφική ταινία. Έγινε χθες το βράδυ στους δρόμους της Νέας Σμύρνης. Ναι. Πρωταγωνιστής της υπόθεσης, ένας 23χρονος τράπερ Γιώργο, ο οποίος είναι μάλιστα και γιος γνωστού Έλληνα ηθοποιού. Ναι. Όλα ξεκίνησαν λοιπόν, ήταν 10 η ώρα το βράδυ, στη συμβολή των οδών Αιγαίων και Δαρδανελίων. Πλήρωμα του περιπολικού της άμεσης δράσης εντόπισε μία μαύρη μοτοσυκλέτα με έναν αναβάτη, όπως το θεώρησαν ύποπτο τέλος πάντων, και το έκαναν σήμα για να σταματήσει σε ένα καθιερωμένο αστυνομικό έλεγχο. Αντί όμως ο 23χρονος να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις, ανέπτυξε ταχύτητα και προκειμένου να διαφύγει. Αμέσως φυσικά σήμανε συναγερμός, ξεκίνησε καταδίωξη κατά μήκος της οδού Αιγαίου. Βλέποντας τα περιπολικά να τον ακολουθούν τώρα, Γιώργο, ο νεαρός τράπερ πήρε την απόφαση να παρατήσει τη μοτοσυκλέτα του στη μέση του δρόμου και να συνεχίσει τη διαφυγή του τρέχοντας στα στενά της περιοχής. Φαντάσου τώρα, ακολουθεί καταδίωξη πεζή. Συνέχισε λοιπόν στην οδό Τραπεζούντος, στην οδό Αμισού, μέχρι που οι αστυνομικοί κατάφεραν τελικά να τον εγκλωβίσουν και να του περάσουν χειροπέδες και πάλι εκεί κοντά στην οδό Αιγαίου. Κατά τη διάρκεια τώρα του σωματικού έλεγχου, οι αστυνομικοί βρήκαν στην κατοχή του και κατέσχεσαν ένα ταξαβίδι. Ο 23χρονος, δηλαδή, ναι, δεν είναι κάτι. Αυτό τώρα σου κάνει και εντύπωση.
0: Συγγνώμη, εγώ θέλω να πω, νόμιζα ότι θα είχε πάνω του τίποτα πιο βαρύ αυτός ο άνθρωπος. Δηλαδή, έτσι όπως διάβαζα όλη αυτή την ταλαιπωρία για να του βρουν ένα κατσαβίδι.
1: Ακριβώς, ρε Γιώργο. Και το θέμα είναι ότι και αυτό το παιδί, 23χρονο παιδί, είχε πάνω ένα κατσαβίδι. Πήρε, παιδιά, κάτι που ξεβίδωσε στην μοτοσυκλέτα και το είχα πάνω. Δηλαδή, τώρα το να κάνει ολόκληρη φασαρία, να ξεφύγει από τα στενά, να ακολουθήσει καταδίωξη, να αρχίσει να τρέχει μετά με τα πόδια στους δρόμους. Δηλαδή, όλο αυτό από μόνο του δημιουργεί μια σύγχυση και λες δεν γίνεται. Αυτός έχει πάνω του δεν ξέρω και εγώ τι. Και εν τέλει βρήκαν ότι είχε μόνο ένα κατσαβίδι. Φυσικά οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής. Είναι αντιμέτωπος με τις κατηγορίες τώρα. Πιο σοβαρό και το κατσαβίδι για την απίθεια και
0: για
1: την παράβαση των νόμων περιόδου.
0: Για ποιο λόγο δεν σταμάτησε, είπε κάτι?
1: Όχι, όχι, δεν. Προφανώς επειδή και πάνω από το κατσαβίδι δεν είπε κάτι στους αστυνομικούς εκείνη την ώρα. Φαντάσου τώρα. Αυτά τα παιδιά, τα νέα παιδιά, καμιά φορά λες ρε παιδί μου τώρα, 23χρονο παιδί. Να.
0: Τι μυαλό κουβαλάς τώρα. Τίποτα,
1: να συνέβη. Ναι, ρε παιδί μου, και ένα κατσαβίδι τώρα να το έχεις πάνω σου και τι να το κάνεις το κατσαβίδι. Δηλαδή, εντάξει. Ωραία, θα μπορούσε να πει ότι παιδιά, ξέρεις τι, μου χάλασε κάτι στη μοτοσυκλέτα και το έφτιαξε και το είχα μαζί μου το κατσαβίδι. Δηλαδή, αν σταματούσε στον έλεγχο και τους έλεγε κάτι τέτοιο, δεν νομίζω να τον πηγαίνανε και κατηγορούμενο, αλλά και πάλι του φόρδωσαν τώρα και την κατηγορία της απίστευσης.
0: Καλά, είναι ποινικό αδίκημα να φέρει κανείς πάνω του κατσαβίδι, λέει, μην τρελαθούμε τώρα.
1: Κοίταξε να δεις, είναι ανάλογα τώρα.
0: Καλά, εντάξει, ανάλογα. Είναι πάντα. Αν με σταματήσουν εμένα 12 η ώρα το μεσημέρι και μου βρουν στο αυτοκίνητο ένα κατσαβίδι, δεν θα μου πουν περάστε, κύριε, η υπόθεσή σας. Άμα σε πιάσουν 4 η ώρα το βράδυ σε μια μηχανή με περίεργη κατάσταση, μπορεί.
1: Ναι, και έχεις και ένα σακβαγιά και έχεις και κανένα που φέρεις μαζί σου.
0: Καλά,
1: και έχεις και ένα
0: κατσαβίδι. Άμα είσαι ένα σακβαγιά, ναι, τι είναι, ποινικό τώρα κι εσύ.
1: Ναι, όχι.
0: Μη σε πιάνει και σένα το αστυνομικό σου.
1: Έχεις δίκιο, συμφωνώ μαζί σου. Μην με πιάνει, γιατί καμιά φορά με πιάνει.
0: Σε πιάνει, είναι ο ιδρυματισμός μετά από 30 τόσο χρόνια.
1: Ναι, 37 χρόνια στο αστυνομικό ρεπορτάζ, θα παθαίνεις αυτό. Αλλά ξέρεις, συνήθως λες, φοράς full face. Έχεις μαζί σου ένα σάκο με ένα καταβίδι και ένα λωστό και αυτό και πας 4 ώρα τη νύχτα, πας να ανοίξει τράπεζα, ας πούμε, τουλάχιστον ή κάποιο φύγει.
0: Ναι, ρε, με το κατσαβί θα ανοίξει τράπεζα το μιξιάρικο. Α, σε μπέρε, Κατερίνα τώρα.
1: Όχι, το παιδί σε καμία περίπτωση δεν θεωρούμε κάτι τέτοιο. Μην τυχόν αυτό.
0: Όχι, ρε,
1: τώρα. Θέλω να σου πω και κάτι άλλο. Συνήθως τώρα αυτά τα νέα παιδιά, από ό,τι έχω δει, Γιώργο, οι τράπερ, οι ράπερ, δημιουργούν τέτοια επεισόδια για να μην κυλιθείς. Το έχω παρατηρήσει, δηλαδή.
0: Το είπα στην αρχή
1: καιρό.
0: Με έναν τρόπο. Α, τι πιο σύνηθες.
1: Μα ναι, ακριβώς.
0: Το πρώτα ζούμε, μετά γράφουμε. Δεν το είπα για πλάκα. Όλοι αυτοί, δεν ξέρω τώρα αν το κάνουν επί τούτου, ζουν μια ζωή προβοκατόρικη που έχει... πώς το λένε, που έχει,
1: έχει
0: μέσα της,
1: μέσα.
0: Που περιλαμβάνει, ας πούμε, την αντιπαράθεση με τις δυνάμεις του νόμου, μια πιθανή σύλληψη, όλα αυτά.
1: Ναι, έχεις δίκιο, γιατί μου είχε κάνει εντύπωση και πρόσφατα πάλι είχαν συλλάβει έναν πάλι τόσο δα μικρό παιδί, έτσι, για δεν σταμάτησε πάλι με καταδίωξη αστυνομική. Και μάλιστα ο Πιτσιρικάς ήταν μέσα στο τμήμα και έκανε το μάγκα, δηλαδή του άρεσε που ήταν εκεί, που ήταν μέσα στο κελί, έβγαζε και φωτογραφίες, δηλαδή απ' έξω είχαν πάει κάποιοι φίλοι του και τον τραβούσαν και μου λέγανε και εκεί οι αστυνομικοί. Ρε παιδί μου, αυτό λες και που το πιάσαμε, νομίζω ότι έχει κάνει κάποιο κατόρθωμα, ας πούμε, και το διαφημίζει.
0: Μα νομίζει ότι έχει, δηλαδή, κάνει κατόρθωμα.
1: Ναι, και όχι τίποτα. Εντάξει, να πάνε όλα καλά στην καταδίωξη, να μην συμβεί και κάτι. Δόξα τω Θεώ, okay, άντε θα έχει μόνο μπλεξίματα με τον νόμο. Αν θα μπορούσε να πέσει με τη μοτοσυκλέτα, θα μπορούσε να έχει συμβεί και για δύο πράγματα, ας πούμε. Γιατί εντάξει, έχουν δει πολλά τα μάτια μας με τις καταδιώξεις, ας πούμε, κατά καιρούς, ναι, που γίνονται. Τέλος πάντων, τώρα τέλος θα λέω καλά για το παιδί αυτό. Θα έχει μόνο μπλεξίματα τώρα αυτό για την απίθεια και τον νόμο περί όπλων, που σημαίνει το καταβίδι που είχε ήταν αρκετά μεγάλο προφανώς. Γιατί εντάξει, δεν σε πάνε στον νόμο περί όπλων να ανοίξει ένα μικρό κατσαβιδάκι που είναι για το ρεύμα. Ναι, όχι. Προφανώς για κάποιο μεγαλύτερο κατσαβίδι.
0: Λοιπόν, Κατερίνα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Να δούμε. Ας μην έχουμε τίποτα άλλες περιπέτειες. Να είμαστε λίγο πιο χαλαροί σήμερα. Παρότι δεν το βλέπω, για να είμαι ειλικρινής. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε επίσης ένα σεισμό, να σας το πω και αυτό από ειδησιογραφική άποψη. Όχι εδώ. Έχει 7,1 ρίχτερ στην Ιαπωνία. Θα μου πεις 7,1 ρίχτερ στην Ιαπωνία. Είναι σαν να είναι 4,2-4,3. Εδώ μην είμαι και. Μην το απομειώσω εντελώς. Έχει όμως μια σημαντική προειδοποίηση για τσουνάμι, οπότε υπάρχει και μια ετοιμότητα γι' αυτό στις ακτές της χώρας του ανατέλλοντος ηλίου. Τραγούδι διαχειρός Αφροδίτη Σιμίτη και επιστρέφω να κλείσουμε παρέα την πρώτη ώρα.

0: Γράφει ο Νίκος, λέει: κρίμα για εσάς κύριε Βιενίδη που υποστηρίζετε το σαθρό της κοινωνίας και της χώρας. Ποιο σαθρό της κοινωνίας? Καλά τώρα, εντάξει, άμα ανοίξουμε αυτή την κουβέντα τώρα, δεν ξέρω τι εννοείται. Όταν θα τα λέτε αυτά, να διευκρινίσετε, να ξέρουμε τουλάχιστον σε τι συμφωνούμε και σε τι διαφωνούμε. Καλημέρα και στον φίλο τον Σπύρο, ο οποίος λέει ότι ό,τι και να είχε πάνω του, το πέταξε, γι' αυτό και έφυγε με τα πόδια. Καλά, ρε, εσύ, αδερφέ, άμα είχε όπλο, θα το είχαν βρει. Σιγά τη μεγάλη απόσταση που διήνυσε τώρα ο γιος του. Μην το πω τώρα. Δεν έχει καμία σημασία, λένε όλοι. Είναι γιος του τάδε. Στη μαλακία είσαι αυτόνομος. Όχι, συγγνώμη, το λέω εντύμως. Σε αυτό το πράγμα είσαι αυτόνομος. Δεν έχει καμία σημασία αν είσαι γιος ή κόρη του τάδε και της Δίνα. Δεν σου λέει κανένα στην κρίσιμη ώρα τι βλακεία θα κάνεις. Τη βλακεία την κάνεις μόνος σου. Μπορεί να υπάρχει υποδομή, μπορεί να υπάρχει ανοχή από το σπίτι, μπορεί. Πολλά μπορεί. Αλλά την κρίσιμη ώρα που την κάνεις την κουτσουκέλα, δεν σου λέει η μάνα σου και ο πατέρας σου κάνε αυτό. Μη σταματήσει τον έλεγχο τον αστυνομικό. Κουβάλα κατσαβίδια κάνει ιστορίες για γρίους. Λοιπόν, η Λένα Βασιλάκου με κοίταξε περίεργα για το δελτίο των ειδήσεων.
1: Τίποτα. Απλά χρησιμοποίησε.
0: Μου λέει: κάνω λάθος γιατί δεν είσαι αυτόνομος. Λέει: νιώθουν ότι δεν τους πειράζει κανείς. Ξέχασε το γιο του Μάλαμα. Σιγάρε εσύ το γιο του Μάλαμα. Τι είχε κάνει ο γιος του Μάλαμα?
1: Δεν ξέρω.
0: Άσε με, ρε Σπύρο, άσε, γιατί ξέρω τι έχουν κάνει άλλα και άλλα παιδιά, όχι του Μάλαμα τώρα που είναι αριστερός ο Μάλαμας. Ξέρω διαφόρους άλλους, δεν ξέρουν τι έχουν και τι έχουν κάνει τα παιδιά τους τώρα, και άμα αρχίσουμε και λέμε, να το κλείσουμε το μαγαζί εδώ πέρα. Άστο τώρα, άστο τώρα. Τα χειρότερα είναι αυτά τα οποία δεν δημοσιοποιούνται. Ο μικρός βλαμμένος στην Νέα Σμύρνη με τη μηχανή και το κατσαβίδι είναι μια παρονιχίδα από ακρότητες που γίνονται. Στο όνομα ενδεχομένως των γονιών κάποιων, αλλά όχι υποχρεωτικά με την έγκριση και με την κατεύθυνση αυτών. Λοιπόν, τώρα έχει κολλήσει το μυαλό σου ένα στα πολιτικά πρόσωπα. Άστα αυτά τα πράγματα. Άστα. Λοιπόν, είναι 11 και 1, Λένα Βασιλάκου με το δελτίο των ειδήσεων. Τα λέμε σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 11.

0: Alfa Radio 989.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις από τον Alfa Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7 ρίχτερ σημειώθηκε νωρίτερα στο νησί Κιουσού της Ιαπωνίας, μεταδίδει το πρακτορείο Reuters. Οι αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση για τσουνάμι ύψους 1 μέτρου. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να μεταχθεί σήμερα το ζευγάρι, το οποίο διώκεται για το θάνατο της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Σε βάρος του άντρα έχει ασκηθεί δίωξη για θανατηφόρο, σωματική βλάβη και σε βάρος της συζύγου του για συνέργεια. Αμφότεροι ισχυρίζονται πως βρίσκονταν σε άμυνα. Στις 2 μετά το μεσημέρι θα τελεστεί η κηδεία της άτυχης διασώστριας από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου. Στον εισαγγελέα εντός της ημέρας αναμένεται να οδηγηθούν οι 3 συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη χθες τη 1 μετά το μεσημέρι σε εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξύδιου στα Εξαμήλια Κορινθίας, κατά την οποία έχασε τη ζωή του ένας 67χρονος εργάτης. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν πως ο άτυχος εργάτης εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης σε μικρή απόσταση από μονάδα παροχής υγραερίου. Ελαφρά τραυματίστηκε 37χρονος συνάδελφός του, ο οποίος διακομίστηκε με εγκάβματα στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών. Αίτημα έκδοσης προς τις αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων αναμένεται να υποβάλουν οι ελληνικές δικαστικές αρχές για το φερόμενο αρχηγό της ρωσόφωνης μαφίας στην Ελλάδα, γνωστό με το προσωνύμιο Έντικ, και τον φερόμενο υπαρχηγό της οργάνωσης, γνωστό ως Λεωνίδα, μετά την επιβεβαίωση της σύλληψής τους στο Ντουμπάι. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακρίτρια στις 2 μετά τα μεσάνυχτα ο 57χρονος ιατροδικαστής, ο οποίος κατηγορείται για παθητική δωροδοκία στο πλαίσιο του κυκλώματος διαφθοράς που ερευνάται στα Χανιά. Η απολογητική διαδικασία ενώπιον της ανακρίτριας είχε διάρκεια πάνω από 6 ώρες. Στο δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου, οι 8 συλληφθέντες για ζωοκλοπές, εκβιασμούς, ρευματοκλοπές, καθώς και για εξαπάτηση του ΟΠΕΚΕΠΕ σε 270.000 ευρώ υπολογίζεται το παράνομο οικονομικό όφελος της συμμορίας. Κατασχέθηκαν 6,2 τόνοι ακατάλληλων κρεάτων στην Αττική, ενώ βρέθηκε παράνομο εργοστάσιο στο Ήλιον. Η εκτεταμένη ιχνηλάτης της διαδρομής των προϊόντων αποκάλυψε ότι οι ακατάλληλα σκευάσματα κρέατος είχαν διακινηθεί σε τουλάχιστον 20 επιχειρήσεις τροφίμων στο λεκανοπέδιο, πυροδοτώντας νέο κύκλο ελέγχων από την περιφέρεια Αττικής και τον ΕΦΕΤ. Το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας απέρριψε το πρωί τα αιτήματα αναβολής της δίκης για το πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη που υπέβαλαν οι συνήγοροι υπεράσπισης των 36 κατηγορουμένων. Επικοινωνία με τον πολύ βραβευμένο σκηνοθέτη της Οδύσσειας, Κρίστοφερ Νόλαν, είχε χθες ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μέσω τηλεδιάσκεψης. Συνεχάρη το Βρετανό σκηνοθέτη για την απόδοση του ομηρικού έπους στη μεγάλη οθόνη, ενώ τον ευχαρίστησε για τη συμβολή της ταινίας στην τόνωση του παγκόσμιου ενδιαφέροντος για τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό. Τέτοιες παραγωγές, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, γεφυρώνουν την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας με τη σύγχρονη δημιουργικότητα. Πρώτη επίσκεψη Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο μετά από 16 χρόνια σε μια προσπάθεια επανεκκίνησης των συνομιλιών για το Κυπριακό. Ο Αντώνιο Κουτέρες συναντάται διαδοχικά σήμερα με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον ηγέτη του ψευδοκράτους. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ σε ανάρτησή του έθεσε ως στόχο της επίσκεψής του στο νησί να εκφράσει τη δέσμευσή του για στήριξη των δύο κοινοτήτων για την εξέβρεση συνολικής και διαρκούς λύσης. Τα Ηνωμένα Έθνη, σημειώνει ο Αντώνιο Κουτέρες, δεν μπορούν να επιβάλλουν ειρήνη, αλλά μόνο οι Κύπροι μέσω των ηγετών τους μπορούν να την οικοδομήσουν. Το κατόφλι του Λευκού Οίκου για 8η φορά θα περάσει απόψε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός με φόντο το πόλεμο στο Ιράν και τις ρογμές στη συμμαχία τους. Ντόναλντ Τραμπ και Μπέντζαμιν Νετανιάχου αντιμετωπίζουν αυξανόμενες πιέσεις στο εσωτερικό τους. Εν τω μεταξύ, ο Αμερικανός Πρόεδρος, συνομιλώντας με δημοσιογράφους στο Air Force One, είπε ότι κανείς δεν θα μου πει τι να πουλήσω, κανένας ξένος ηγέτης δεν θα μου υπαγορεύσει σε ποιες χώρες θα διαθέσω αμερικανικό στρατιωτικό εξοπλισμό. Πείτε τους, η Τουρκία υπήρξε ένα εξαιρετικό σύμμαχο. Για μένα, ο Ταγίπ Ερντογάν είναι φίλο, τόνισε ο Ντόναλτ Τραμπ. Παράλληλα, εξέφρασε την εκτίμηση πω οι συνομιλίε μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έχουν καλέ πιθανότητε να φέρουν αποτέλεσμα. Κατά την τρίτη μέρα πάυση των εχθροπραξιών, η Τεχεράνη διαψεύδει πω διαπραγματεύεται με την Ουάσιγκτον. Στα 83,83 δολάρια το βαρέλι, υποχωρούσε νωρίτερα η τιμή του πετρελαίου Brent στις διεθνείς αγορές. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά, κοντά σας και πάλι, ο Γιώργος Ευγενίδης.
2: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα Τρίτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στον νότιο Βοϊκό και τα 4 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 37 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 33 στα βόρεια προάστια. Στους 35 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτσι και Παιανία θα φτάσει περίπου τους 35 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Επιπλέον ευνοείται και η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά, κεντρικά και νότια. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 και πρόσχερα τα 7 μποφόρ στο

0: σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Είναι 11 και 8 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στη συντροφιά σας. Μαζί πάμε μέχρι και τις 11. Μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα. Να θυμίσω ποιοι είμαστε και πώς επικοινωνείτε μαζί μας. Ο Σταμάτης Καρλούτσος απέναντί μου, Father Σταμάτης, ρυθμίζει τους ήχους. Η Αφροδίτη Σιμίτη διαλέγει τα τραγούδια. Η Έλσα Ψαρίδη είναι εδώ στη διεύθυνση του καταστήματος. Η Ντίνα Μόσχου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Η Νίνα Ζαφυροπούλου στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Εσείς στην παρέα μας στο 212-212-4800, στο onerpapakialfaradio989.gr και στο 6947-989-989, που είναι το Viber του σταθμού. Επικοινωνείτε μαζί μας με αυτούς τους τρεις τρόπους. Θα συζητήσουμε. Και θα ξεκινήσουμε μάλλον από εκεί τη συζήτησή μας την δεύτερη ώρα για αυτό το δυστύχημα όπως εξελίχθηκε, εργατικό δυστύχημα στα εξαμήλια της Κορίνθου, σε αυτό το εργοστάσιο Ξοπίας, ξίδια έφτιαχνε τέλος πάντων για να το πω σε πιο απλά ελληνικά, όπου ένας 67χρονος εργαζόμενος έχασε τη ζωή του διενεργώντας εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης κοντά σε μια δεξαμενή που είχε αέριο. Η Καθημερινή σήμερα στο κύριο άρθρο της επισημαίνει κάτι το οποίο είναι σημαντικό, το έλεγα και εγώ νωρίτερα στην πρώτη ώρα, ότι έχουμε περισσότερες φωτιές και ατυχήματα φέτος το καλοκαίρι σε βιομηχανίες, βιοτεχνίες, παρά σοβαρές δασικές πυρκαγιές. Ανασφάλεια στην εργασία τιτλοφορείται το κύριο άρθρο της Καθημερινής. Χθες είχαμε, λέει, το τρίτο δυστύχημα σε χώρο εργασίας μέσα σε λίγους μήνες. Για τον έλεγχο της στήρησης των κανόνων ασφαλείας, οι αρμόδιοι είναι πολλοί. Ο κατακαιρματισμός της ευθύνης καταλήγει σε καθόλου ή προσχηματικούς ελέγχους, με αποτελέσματα ενίοτε ολέθρια. Οι μηχανισμοί επιτήρησης πρέπει να ξαναστηθούν από την αρχή, προτού θρηνήσουμε και άλλους εργαζομένους. Τα ζητήματα της ασφάλειας και της εργατικής νομοθεσίας τα έχει αναδείξει αρκετές φορές και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, και από εκεί θα ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας με τον βουλευτή Μαγνησίας του Κομμουνιστικού Κόμματος, τον κύριο Βασίλη Μεταξά, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία, κύριε Μεταξά. Καλή σας μέρα.
1: Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλή σας ημέρα.
0: Θα ήθελα ένα σχόλιο για αυτό το οποίο έγινε χθες στα εξαμήλια της Κορίνθου, με την αίρεση ότι περιμένουμε να καταλάβουμε τι ακριβώς συνέβη, ποιες ήταν ακριβώς οι συνθήκες αυτού του δυστυχήματος, αν ήταν ανθρώπινο λάθος ή αν υπήρχε πλημελή στήριξη των κανόνων.
1: Κοιτάξτε, αν ήταν το πρώτο τέτοιο δυστύχημα, εμείς λέμε εργοδοτικό έγκλημα, νομίζω ότι θα μπορούσαμε να, θα είχαμε, να το πω έτσι, την ευχαίρεια να καθόμαστε και να περιμένουμε. Επειδή όμως, όπως είπατε και εσείς πάρα πολύ σωστά, δεν είναι το πρώτο, επειδή η εργατική τάξη, οι εργαζόμενοι της χώρας μας πληρώνουν καθημερινά φόρο αίματος για τα κέρδη των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, για τα κέρδη της εργοδοσίας, γνωρίζουμε εκ των προτέρων ότι το νομικό πλαίσιο το οποίο υπάρχει, αυτό το νομικό πλαίσιο που έχει εφτιαχτεί με τις ευλογίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις αντίστοιχες οδηγίες, αλλά και την ψήφο, τη θετική όλων των υπόλοιπων κομμάτων, ιδίως των κομμάτων που κυβέρνησαν μέσα στη Βουλή, αυτό ευνοεί όλα αυτά τα εγκλήματα να γίνονται σε βάρος της εργατικής τάξης. Τα στοιχεία, κύριε Βινίδη, είναι αναπτυχιαστικά. Κάθε 40 ώρες ένας εργαζόμενος, μία εργαζόμενη δεν επιστρέφει στο σπίτι του από τη δουλειά. Mm. Και κάθε 30 λεπτά ένας εργαζόμενος ή μία εργαζόμενη τραυματίζεται στους χώρους δουλειάς. Μιλάμε δηλαδή για έναν πόλεμο απέναντι στη ζωή, στην υγεία των εργαζομένων και στον παρονομαστή έχει αυτό που καταγγέλνουμε και εμείς, καταγγέλνουν και τα συνδικάτα, και άμα θέλετε μόνο εμείς τα λέμε τα πράγματα και με το όνομά τους, γιατί οι υπόλοιποι προσπαθούν να τα συγκαλύψουν, είναι δηλαδή το καπιταλιστικό κέρδος, που κάτω από αυτό η ανθρώπινη ζωή θεωρείται κόστος. Άρα και τα μέτρα, τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των εργαζομένων θεωρούνται πολυτέλεια.
0: Αυτό δεν ισχύει πάντως γενικώς. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλές επιχειρήσεις οι οποίες και λαμβάνουν υπόψη τους εργαζομένους και λαμβάνουν υπόψη τους το κόστος ενός. Δηλαδή, αν θέλετε να το δούμε στιγνά οικονομικά, ένα δυστύχημα έχει μεγάλο οικονομικό κόστος και έχει ακριβώς και κόστος στη φήμη μιας εταιρείας.
1: Αυτό που λέτε ισχύει έτσι ακριβώς. Υπάρχουν διαφοροποιήσεις ανάμεσα σε εταιρείες, ναι, αλλά είναι και σωστό έτσι όπως το είπατε. Αυτές οι διαφοροποιήσεις έχουν να κάνουν με το στιγνό υπολογισμό της ανθρώπινης ζωής ως κόστος. Δηλαδή, αν μια εταιρεία θεωρήσει ότι θα έχει μεγαλύτερο κόστος από το να συμβεί ένα ατύχημα στα κέρδη της,

0: μεγαλύτερη ζημιά, μεγαλύτερη επίδραση στα κέρδη της, τότε πραγματικά θα πάρει κάποια μέτρα. Να σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Στα δηληστήρια, για παράδειγμα, λοιπόν, γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα ασκήσεις προσομοίωση και το καθεξής.
1: Προφανώς, είναι ευαίσθητη, είναι κρίσιμη εγκατάσταση τα δηληστήρια.
0: Μα επειδή μία μείωση έστω και κάποιων λεπτών, κάποιων ωρών της παραγωγής εκεί πέρα θα δημιουργήσει τεράστια ζημιά στην εταιρεία. Ωστόσο, αυτό δεν έχει σε καμία περίπτωση, πώς να το πω, σταματήσει να υπάρχουν σοβαρά κενά σε άλλες πλευρές, σε άλλα ζητήματα, σε αυτές τις ίδιες εταιρείες, τα οποία μπορεί να μην έχουν αντίκτυπο τόσο μεγάλο στην κερδοφορία. Άρα, εφόσον και μόνο εφόσον συζητάμε την ανθρώπινη ζωή στα πλαίσια ενός ισολογισμού μιας εταιρείας, καταλαβαίνετε πού μπαίνει, σε ποια θέση μπαίνει αυτή η ανθρώπινη ζωή και η υγεία των εργαζομένων. Αυτό το πράγμα, λοιπόν, εμείς λέμε ότι είναι μια πολύ συγκεκριμένη πρακτική που έχουν απελευθερωθεί τα χέρια της εργοδοσίας και αυτά τα χέρια έχουν απελευθερωθεί από ένα συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο. Όπως είπατε κι εσείς, μόνο το ΚΚΕ θέτει τα ζητήματα αυτά στην πραγματικότητα και στην ίδια την καθημερινότητα και στην ατζέντα. Όπως είπατε, πριν από λίγο καιρό είχαμε κάνει μια επίκαιρη επερώτηση στη Βουλή για το θέμα. Για μας είναι πρώτη προτεραιότητα, την ίδια στιγμή που φυσικά τα υπόλοιπα κόμματα τώρα ψάχνουν να βρούνε ποιος θα δώσει παραπάνω τη βουλευτική έδρα εδώ ή εκεί και ασχολούνται με αυτά τα ζητήματα για να προσανατολίσουν από τα σοβαρά που καίνε την εργατική λαϊκή οικογένεια.
1: Τώρα, υπάρχει ένα άλλο ζήτημα, το οποίο είναι η συνταγματική αναθεώρηση, η οποία, ας πούμε, χτες έριξε κατά έναν τρόπο αυλαία μέχρι να γίνει και η δεύτερη ψηφοφορία στο τέλος Αυγούστου, που τυπικό είναι στην πραγματικότητα, θα επιβεβαιωθεί στην πραγματικότητα η εικόνα η χθεσινή. Το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν συμφώνησε με τίποτα, δεν συνένεσε σε τίποτα. Εντάξει, επί της αρχής έχετε θεμελιακές διαφωνίες, okay. Αλλά δεν υπάρχουν κάποια άρθρα, κάποιες πτυχές του καταστατικού χάρτη της χώρας που χρήζουν συζήτησης για αναθεώρηση?
0: Κοιτάξτε, και μόνο το γεγονός ότι η κυβέρνηση προχώρησε σε μια fast track και μάλιστα super fast track διαδικασία, ενώ στην αρχή είχε πει για 2 μήνες, κάτι το οποίο το είχαμε καταγγείλει, μετά το μετέτρεψε σε 1 μήνα συζήτηση στη Βουλή, για να μην πάρει χαμπάρι ο κόσμος.
1: Γιατί άμα γινόταν τον Αύγουστο συζήτηση, θα ασχολείται τώρα όλος ο κόσμος με το Σύνταγμα. Ελάτε τώρα, κύριε Μεταξά.
0: Όχι, κοιτάξτε, να σας πω. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε την πρότασή του και τη σκέψη του από τις αρχές του χρόνου. Θα μπορούσαν να προχωρήσουν το προηγούμενο διάστημα, θα μπορούσαν να προχωρήσουν και το φθινόπωρο. Εφόσον ο ίδιος επαναλαμβάνει σε όλους τους τόνους ότι η κυβέρνηση θα εξαντλήσει την τετραετία, δηλαδή θα γίνουν οι εκλογές την άνοιξη. Η πραγματική όμως στόχευση της κυβέρνησης ήταν αυτή. Και αυτό απαντάει και στο δικό σας το ερώτημα. Η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας ήταν μια συνεκτική πρόταση με στόχο από τη μία μεριά να θωρακίσει αυτό το εχθρικό για το λαό αστικό κράτος και από την άλλη μεριά να ενισχύσει ακόμα περισσότερο, να επιταχύνει την καπιταλιστική κερδοφορία σε βάρος φυσικά των δικαιωμάτων, σε βάρος με τις θυσίες των ίδιων των λαϊκών οικογενειών. Σε ποιο άρθρο πραγματικά να συνενέσουμε, στο άρθρο 16 που μιλάει για την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων και επί της ουσίας ανοίγει μια τεράστια κερκόπορτα για την παραπέρα εμπορευματοποίηση και ιδιωτικοποίηση των δημοσίων, να συμφωνήσουμε με το άρθρο για την κατάργηση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων, που στόχο έχει να δημιουργήσει ακόμα πιο πιθύνιους δημοσίους υπαλλήλους στις σημερινές συνθήκες πολεμικής οικονομίας?
1: Πρέπει να αξιολογούνται πάντως οι δημοσίοι υπάλληλοι ουσιαστικά, όχι να κάθονται.
0: Μα προφανώς πρέπει να αξιολογούνται, μόνο που η κυβέρνηση, όπως και η προηγούμενη κυβέρνηση Τσίπρα, την αξιολόγηση που έχουν φέρει, αυτή την προσχηματική αξιολόγηση, την έφεραν όχι για να δούνε, για να βλέπει ο κόσμος αν οι δημόσιοι υπάλληλοι λειτουργούν προς όφελος των ίδιων των πολιτών, αλλά αν οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι γρήγοροι, ευέλικτοι και προσαρμόσιμοι στο να προωθούν τα συμφέροντα και τα θέλω της εκάστοτε κυβέρνησης, της εκάστοτε, να το πω έτσι, κρατικής εξουσίας, πάντα προς το συμφέρον, όπως είπα και πριν, των μεγάλων ομίλων. Πάντα προς το συμφέρον της επιτάχυνσης των δικών τους θέλων, των δικών τους επιδιώξεων. Δηλαδή ένας δημόσιος υπάλληλος, για παράδειγμα που είμαι και από τη Μαγνησία, να μην πει πάρα πολλά, να μην εφαρμόσει τον νόμο σε ό,τι έχει να κάνει με την επένδυση, λέω εγώ, LNG στον παγασιτικό κόλπο που θέλανε να φέρουν και η οποία θα θα τσάκιζε ουσιαστικά εδώ πέρα το περιβάλλον και τις ζωές των εργαζομένων. Αλλά να προχωρήσει με fast track διαδικασίες. Αυτή την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων και γενικότερα ένα τέτοιο δημόσιο θέλουν, το οποίο θα επιταχύνει, θα υποβοηθά ακόμα περισσότερο τα συμφέροντα των μονοπωλίων. Και τα υπόλοιπα άρθρα τα οποία φέρανε, στα οποία μάλιστα είδατε ότι συνένεσε και το ΠΑΣΟ. Στα 15 άρθρα επί της ουσίας και το ΠΑΣΟ είπε ναι, με πιο εμβληματικά το άρθρο 16, το επικίνδυνο άρθρο 29 για την λειτουργία των κομμάτων και φυσικά όλα τα υπόλοιπα άρθρα τα οποία έφερε. Και την ίδια στιγμή κανένα από τα υπόλοιπα κόμματα δεν είπε κουβέντα, για παράδειγμα, για το άρθρο που δίνει τη δυνατότητα στους εφοπλιστές να μην πληρώνουν το 1 ευρώ φόρο. Ναι. Συνεχόμενη φορά είναι. Το ΚΚΕ το έχει θέσει και στις προηγούμενες συνταγματικές αναθεωρήσεις το ζήτημα αυτό, το οποίο τέλος πάντων είναι και εξοργιστικό όταν αυτή τη στιγμή η λαϊκή οικογένεια δεν έχει να βγάλει το μήνα. Λοιπόν, και πληρώνει το 95% των εσόδων του κράτους, τις φορολογίες που μαζεύει το κράτος. Οι εφοπλιστές, αυτή η κατηγορία του κεφαλαίου, να μην έχει καμία υποχρέωση στη φορολογία. Και όχι μόνο, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προσθέτει σε αυτή την κατηγορία και την κατηγορία των λεγόμενων στρατηγικών επενδυτών, που κάθε φορά το Υπουργείο θα αποφασίζει ποιος είναι ο στρατηγικός επενδυτής. Καταλαβαίνετε προφανώς δεν είναι ο επαγγελματίας.
1: Ποιος επαγγελματίας είναι ο στρατηγικός? Μπορεί ο επαγγελματίας να μετρηθεί το ίδιο με έναν άνθρωπο ο οποίος, άμα έρθει και βάλει εδώ πέρα πάρα πολλά λεφτά, θα δημιουργήσει, ξέρω εγώ, 1000 θέσεις εργασίας? Τι σχέση τώρα με το βιοτέχνη, θα συγκρίνουμε?
0: Έχετε δίκιο στο εξής, ότι στο σύστημα που ζούμε, στον καπιταλισμό, ναι, λοιπόν, για να μπορέσει ο εργαζόμενος να δουλέψει και να μπορέσει να παραχθεί κάτι, θα πρέπει να βρεθεί ένας επενδυτής, ο οποίος θα πει εγώ θα φτιάξω ένα εργοστάσιο.
1: Σε αυτό το σύστημα ζούμε πάντως, ζούμε σε άλλο σύστημα.
0: Θα πάρω τις επιδοτήσεις φυσικά από το κράτος, θα πάρω όλη την φοροασυλία από το κράτος, αλλά θα φτιάξω κάτι, όχι που έχει να κάνει με τις κοινωνικές ανάγκες, θα φτιάξω κάτι που θα βοηθήσει την κερδοφορία τη δική μου.
1: Δεν υπάρχει τίποτα ενδιαφέρον, δεν υπάρχει τίποτα κερδοφόρο αν δεν πιάνει και κοινωνική ανάγκη, πάντως οφείλω να σας πω.
0: Δεν είναι έτσι. Να σας πω ένα παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή τα όπλα είναι κοινωνική ανάγκη.
1: Η εθνική ασφάλεια είναι κοινωνική ανάγκη.
0: Προφανώς όμως δεν μιλάμε για την εθνική ασφάλεια όταν παραγγέλνονται οπλικά συστήματα για να χρησιμοποιηθούν στα στενά του Ορμούζ, να χρησιμοποιηθούν στον κόλπο του Άντεν, να χρησιμοποιηθούν στην Μαύρη Θάλασσα και ούτω καθεξής. Τέτοια οπλικά συστήματα παραγγέλνουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό στα πλαίσια των ατοικών προδιαγραφών. Ο ίδιος ο κύριος Δένδιας δεν είπε ότι η Μπελαρά δεν είναι για το Αιγαίο? Είναι σαν να βάζεις αεροπλανοφόρο στη λίμνη Πλαστήρα. Λοιπόν, είδε καθόλου το Αιγαίο της Μπελαρά? Δεν τις έχει δει καθόλου η χώρα μας για να προστατεύσει
1: τους αγωγικούς. Τις έχει δει η Ανατολική Μεσόγειος όμως.
0: Εκείνη τα εθνικά συμφέροντα της χώρας. Εκείνη τα εθνικά συμφέροντα των εφοπλιστών.
1: Δεν είναι τα εθνικά συμφέροντα.
0: Εκείνη τα εθνικά συμφέροντα των κατασκευαστικών εταιριών που θέλουν να βάλουν χέρι στη μοιρασιά της πίτας, των αγορών, των ενεργειακών δρόμων. Δεν είναι τα συμφέροντα
1: του επαγγελματία. Η Κύπρος δεν ήταν εθνικό συμφέρον που πήγε η Μπελαρά?
0: Θα σας πω, ο βιοπαλαιστής αγρότης και ο εργάτης πληρώνουν και χρυσοπληρώνουν και αυτές τις Μπελαρά, αλλά και χρησιμοποιούν και τους πολέμους για να έχουν αυτές οι ενεργειακές εταιρείες, οι κατασκευαστικές εταιρείες να πλασάρονται καλύτερα σε θέσεις ώστε να μπορούν να προωθούνται στις αγορές. Ναι. Η Κύπρος, κύριε Γεννίδη, ήταν ένα προκάλημα. Ήταν φερετζές.
1: Τι φερετζές?
0: Για να μπορέσει η κυβέρνηση...
1: Δεν δέχτηκε απειλή η Κύπρος.
0: Να σας πω, η Κύπρος δέχτηκε απειλή καταρχάς εξαιτίας των Βρετανικών βάσεων που είναι σε βρετανικό έδαφος. Ναι. Λοιπόν, η κυβέρνηση, όπως το ομολόγησε και αργότερα, νομίζω και ο κύριος Δένδιας και η κυβέρνηση, λοιπόν, έστειλε τη φρεγάτα και τα F-16 στην Κύπρο, όπως είπε, για να δείξει ότι είναι ένας καλός πάροχος ασφάλειας στην περιοχή. Ουσιαστικά έστειλε τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, όχι τόσο για να προστατέψει τον ελληνισμό της Κύπρου και όλα αυτά που έλεγε, όσο για να δείξει ότι είναι ένας προτιμόμενος εταίρος στην περιοχή για να μπορέσει, όπως είπα και πριν, να πουλήσει με πολλά εισαγωγικά, να διαφημίσει αυτή την ικανότητά της στους νατοϊκούς συμμάχους και όχι μόνο, για να εξυπηρετήσει καλύτερα αυτό το εθνικό συμφέρον των μεγάλων ομίλων.
1: Μέστε.
0: Αυτό ήταν η Κύπρος.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μεταξά, για τη συζήτηση. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Κύριε Βασίλης Μεταξάς, βουλευτής Μαγνησίας του Κομμουνιστικού Κόμματος, κυρίες και κύριοι. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανέρχομαι.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Είναι φανταστικό για συλλέκτες.
4: Είμαι έτοιμη. Αυτή τι θέλω. Είναι μοιραράκι.
5: Θα προσφέρω 600 ευρώ.
6: Να κάτσω κιόλας να το δοκιμάζω.
7: Gas or Trash.
3: Μην το πολυχτυπάς, δεν ξέρεις τι είναι αυτό.
7: Δευτέρα έως Πέμπτη στις 9 παρα 10 το βράδυ στο Star.
8: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Τι πιο ανεβαστικό, παιδί μου, 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
9: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
8: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
9: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
8: Radio Player.
9: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, επανερχόμαστε. Είναι 11:25. Ακούτε Αλφα Radio 99. Τώρα, θέλω να θέσω ένα ζήτημα το οποίο το διάβαζα, το βρήκα. Αχ, το βρήκα φοβερά μικρό. Άσχετο τώρα με τα πολιτικά που συζητούσαμε, θα τα ξανασυζητήσουμε σε λίγο. Θα είναι μαζί μας και ο κύριος Νίκος Νιφούδης, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, και γύρω στις 12 παρατέταρτο ο Γιάννης Μιλωνάκης, ο Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής, να δούμε λίγο τι θα γίνει και με τα σπιτάκια της ανακύκλωσης, που έχει ανοίξει και πάλι αυτή η ιστορία με την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τη δραστηριότητα της ΤΕΧΑΝ κλπ. Έχω πει εντωμεταξύ την εταιρεία με τρεις διαφορετικούς τρόπους. Λοιπόν, έκανε μια συναυλία ο Μανώλης Μητσιάς, ο γνωστός ερμηνευτής, στο Οδείον της Πιερίας. Ο Μανώλης Μητσιάς έχει τραγουδήσει καν και καν σε όλα τα χρόνια της μουσικής του διαδρομής. Ένα από τα πιο γνωστά και αγαπημένα τραγούδια τα οποία έχει πει είναι ο Γιάννης ο Φωνιάς. Ο Γιάννης ο Φωνιάς, παιδί μιας πατρινιάς και ενός μεσολογγίτη. Ένα τραγούδι του στίχους του οποίου έγραψε ο Νίκος Γκάτσος και τη μουσική την έγραψε ο Μάνος Χατζηδάκης. Τι συνέβη λοιπόν εδώ πέρα? Το είπε η Αγαθή Δημητρούκα, η σύντροφος του Νίκου Γκάτσου και διαχειρίστρια του έργου του, η οποία ήταν η σύμβουλος, αν καταλαβαίνω καλά, της συναυλίας, η επιμελήτρια της συναυλίας. Ο Γιώργος Χατζηδάκης, ο γιος του Μάνου Χατζηδάκη, επικαλούμενος και καλά ότι είναι έτος Χατζηδάκη για λόγω της γέννησης του Μεγάλου Μουσουργού, συμπληρώνεται ένας αιώνας από τη γέννηση του Μεγάλου Μουσουργού και των εκδηλώσεων που κάνει το Υπουργείο Πολιτισμού κλπ. Απαγόρευσε, επειδή έχει τα πνευματικά δικαιώματα, να τραγουδήσει ο Μανώλης Μητσιάς στο πλαίσιο αυτής της συναυλίας στο Γιάννη το Φωνιά. Τρέλες τώρα. Δεν είναι η μόνη φορά που ο κύριος Χατζηδάκης παρεμβαίνει με τρόπο τέτοιον. Πριν από κάποιον χρόνο, όχι πολύ μακρινό, το έκανε απαγορεύοντας την Νατάσα Μποφίλιο και στο Γιάννη Χαρούλη να επανεκτελέσουν έργα του Μάνου Χατζηδάκη στο πλαίσιο μεγάλης περιοδίας που έκαναν και στην Ομογένεια. Τότε κάποιοι δεν στήριξαν ενδεχομένως όσο θα έπρεπε την Μποφίλιο και το Χαρούλη, ίσως λόγω ιδεολογικών κολλημάτων, γιατί είναι αριστερή η Μποφίλιου, γιατί έχει γωνίες ο λόγος της κλπ. Πριν από κάποιους μήνες, όταν η Μαριάννα Κατσιμίχα έκανε αυτή την πολύ μεγάλη επιτυχία, το «Βάλς των ονείρων» λέγεται τώρα το τραγούδι, μελοποιώντας την πραγματικότητα τον Άλκη Αλκαίο, παρενέβη και πάλι ο Γιώργος Χατζηδάκης, διότι το τραγούδι στην αρχική του εκδοχή λεγόταν «Το Βάλς των χαμένων ονείρων». Παρενέβη και ζήτησε από τη Μαριάννα Κατσιμίχα και από τη δισκογραφική της εταιρεία να μετονομάσουν το τραγούδι, να το πούν όπως το είπαν, το Βάλς των ονείρων, διότι ερχόταν σε σύγκρουση ο τίτλος με το πολύ γνωστό Βάλς των χαμένων ονείρων του Μάνου Χατζηδάκη, αυτό το ορχιστρικό κομμάτι. Θα παίξω ένα απόσπασμα τώρα από αυτό το που έγινε χθες στην Πιερία, το βρήκα συγκλονιστικό. Ο Μανώλης Μητσιάς απήγγειλε το Γιάννη το Φωνιά. Τον απήγγειλε. Γιατί η μικρότητα του γιου υπονομεύει το μεγαλείο του πατρός. Και είναι πάρα πολύ κρίμα αυτό το πράγμα. Αυτοί είναι θεατές.
1: Στη συνέχεια, η εν λόγω απαγόρευση απεστάλλει με εξώδικο δήλωση στην παραγωγό εταιρεία της συναυλίας τα συμπεράσματα δικά σας. Τώρα θα ζήσουμε όλοι μια σπάνια στιγμή. Ο Μανώλης Μητσιάς δεν θα τραγουδήσει τον Γιάννη το Φωνιά, θα τον απαγγείλει.
2: Ο Γιάννης ο Φωνιάς, επειδή μιας πατρινιάς και ενός μεσολογγίτη, προχθές την Κυριακή με κάτι φυλακή επέρασε το σπίτι. Του βγάλαμε γλυκό, του βγάλαμε και εμένα, μα για το φωνικό δεν είπαμε κουβέντα. Μονάχα το φροσί, με δάκρυ θα βασίσει τα μάτια τα μεγάλα, του φίλησε βοβά τα χέρια τα κρυβά και βγήκε από τη σάλα. Δεν μπόρεσε κανείς τον πόνο της να αντέξει, κι ούτε ένα συγγενής να πει δεν βρήκε λέξη. Και ο Γιάννης ο Φωνιάς, στην άκρη της γωνιάς, με του καημού τα γκάθη, θυμήθηκε ξανά φεγγάρια μακρινά και το όνειρο που έκανε. Με πρώτη φορά μετά το 1997 που το τραγούδι που γράφτηκε για μένα από τον Κάθρο και τον Μάνο Χατζηδάκη, που δεν το τραγουδάω, μόνο το απαντήρω.
0: Ξεφτύλα. Ξεφτύλα, πολύ μεγάλη ξεφτύλα. Πολύ μεγάλη ξεφτύλα, αλλά αυτό συμβαίνει όταν κάποιος είναι φιλοχρήματος. Αυτό είναι η προσωπική μου άποψη. Όταν κάποιος νομίζει ότι είναι υπεράνω του έργου, το οποίο στην πραγματικότητα υπερβαίνει όλους αυτούς τους μικροϋπολογισμούς. Δηλαδή, ποιος θα απαγορεύσει στο Μητσιά να τραγουδήσει το Γιάννη το Φωνιά? Τι να πω πραγματικά, δεν μπορώ να καταλάβω ποτέ πώς σκέφτονται ορισμένοι άνθρωποι. Είναι πάρα πολύ κρίμα. Αν νομίζουν ότι αδικούν κάποιον άλλον εκτός από τον εαυτό τους, δεν μπορώ να πω κάτι. Επαναλαμβάνω το αρχικό μου σχόλιο, ξεφτύλα. Σύντομο διάλειμμα, επιστρέφω.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: 11 και 32, κοινώς είμαστε λίγο μετά τις 11.30. Βλέπω τώρα αυτή την ώρα στην τηλεόραση του Αντένα πώς είναι τα 7 Ρίχτερ. Βλέπω μια σκηνή από μια κάμερα ασφαλείας στην Ιαπωνία. Σας έλεγα νωρίτερα ότι έχει έναν σεισμό 7,1 Ρίχτερ και έχει και ισχυρή προειδοποίηση για τσουνάμι. Παρακολουθώ αυτήν την ώρα το βίντεο που είναι από την κάμερα. Πώς πάλεται η κάμερα, πηγαίνει κρακ, κρακ, κρακ, κρακ, κρακ. Μιλάμε τώρα για τρομερό πράγμα. Αυτό βεβαίως, αυτού του μεγέθους η δόνηση για την Ιαπωνία είναι σαν να λέμε εδώ έκανε. Δεν λέω έκανε 3 βαθμούς, έκανε 4,5 βαθμούς σεισμό. Αισθητό μεν, χωρίς ιδιαίτερες ζημιές δε, διότι. Και τα κτίρια είναι προσαρμοσμένα στην Ιαπωνία γύρω από την έντονη σεισμική δραστηριότητα και την ισχυρή σεισμική δραστηριότητα. Και οι αρχές και οι πολίτες είναι εκπαιδευμένοι σε αυτή την λογική. Δεν επικρατεί ο πανικός που ενδεχομένως να επικρατήσει εδώ στα δικά μας. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς, τον κύριο Νίκο Νιφούδη. Καλημέρα κύριε Νιφούδη, ευχαριστώ για την επικοινωνία.
1: Καλημέρα κύριε Γενέδη, εγώ ευχαριστώ, μεγάλη μου χαρά και τιμή, πάντα να τα λέμε στον αέρα.
0: Λοιπόν, είναι 28 Ιουλίου τώρα, εσείς κάνετε παρουσίαση σήμερα σε λίγη ώρα στο Σεράφιο του Δήμου Αθηναίων, ο κύριος Τσίπρας μαζί με άλλα στελέχη σας, για την πρότασή σας για την αυτοδιοίκηση. Ενδιαφέρον έχει ότι συζητάμε για ένα θέμα σαν την αυτοδιοίκηση, δεν πολύ συζητείτε στον πολιτικό διάλογο. Θέλω να σας ρωτήσω γιατί κόπτεστε, ενδιαφέρεστε πολύ να επαναφέρετε το δεύτερο γύρο. Εσείς είστε και ένας άνθρωπος αυτοδιοίκησης, γιατί είναι τόσο σημαντικό αυτό?
1: Εντάξει, καταρχήν χαίρομαι πολύ για την ερώτηση, γιατί θα μου δίνει την ευκαιρία να πω ότι έχουμε την χαρά και είναι και λίγο ικανοποίηση για όλους εμάς, ξεκινώντας αυτό το εγχείρημα της Ελλάς μαζί με τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί ξέρετε, ξεκινάει κάτι καινούργιο, ένα καινούργιο κόμμα, δεν γνωρίζεις πώς αυτό θα έχει επιδραστικότητα στην κοινωνία. Θεωρούμε ότι 2 μήνες που έχουμε ζωή, όλα τα ζητήματα τα οποία θέσαμε μπήκαν πάνω στο τραπέζι και από τους δημοσιογράφους, από εσάς, τους αδέλφους σας και στη Βουλή. Δηλαδή, θα πω για παράδειγμα, ακόμα και για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, η κουβέντα όλη αυτή προφανώς έγινε για τη συνταγματική αναθεώρηση, αλλά συνέπεσε με την δική μας πρόταση για την κατάργηση των πανελλαδικών. Έτσι λοιπόν, και με την τοπική αυτοδιοίκηση, καταρχήν, όπως πολύ σωστά είπατε, εγώ υπηρετώ την τοπική αυτοδιοίκηση από το 2002. Είμαι χωρίς διάλειμμα παρών σε όλες τις δημοτικές αναμετρήσεις, στο Δήμο Πηλέας παλιότερα, στο Δήμο Πηλέας Χωτιάτη και στην περιφέρεια της Θεσσαλονίκης, στην τότε Νομαρχία. Είμαι ένας άνθρωπος λοιπόν που έχω δει και μπορώ να σας καναλύσω πάρα πολλές ώρες τα προβλήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης, που είναι μια παθογένεια που δεν έχει καταφέρει η ελληνική κοινωνία και η ελληνική πολιτεία να δώσει πραγματικές αρμοδιότητες. Κοιτάξτε, καταρχήν το 40% που επέλεξε η Νέα Δημοκρατία είναι για μένα μία επιλογή, στο πω απλά, για να σώσει τους δημάρχους που θα χάσουν τη δεύτερη Κυριακή. Δηλαδή, στεναχωριέμαι, ξέρετε, γιατί η τοπική αυτοδιοίκηση δεν αντιμετωπίζεται ως ένα σύστημα, με την καλή έννοια, σύστημα εξουσίας και διοίκησης που θα πρέπει να λειτουργεί προς όφελος των πολιτών, αλλά λειτουργεί ως ένας συσχετισμός κομματικός, ποια κόμματα θα κερδίσουν περισσότερους δήμους για να γραφτεί ο χάρτης μπλε ή πράσινος ή
0: πορτοκάλι. Αδιάφορο είναι αυτό πλέον. Για τους πολίτες δεν έχει καμία σημασία, ας πω τη μαύρη αλήθεια.
1: Ναι. Έτσι είναι, αλλά εγώ θεωρώ ότι προφανώς δεν μπορεί ένας δήμαρχος να εκλέγεται με το 40%. Προφανώς και η ύπαρξη του δεύτερου γύρου έχει να κάνει με το ότι πρέπει ένας δήμαρχος να έχει την πλειοψηφία του δήμου του για να μπορέσει να διηγεί και να εκπροσωπεί τους πολίτες. Δεν νομίζω ότι κρύβεται κάτι άλλο πέρα από αυτό. Από την αρχή νομίζω και εγώ προσωπικά, δηλαδή άσχετα από την απόφαση των οργάνων μας να έχω κατέθεση προτάσεις φυσικά, αλλά θεωρώ ότι θα συμφωνήσουν οι περισσότεροι αυτοδιοικητικοί. Θεωρώ δύσκολα θα βρείτε αυτοδιοικητικούς, εκτός από αυτούς που ευνοούνται, ας πούμε, από το 40%, να πούνε ότι είναι ένα μέτρο. Πέρα από το γεγονός επίσης, κύριε Βγενή, θα σας πω, εμείς αντιμετωπίζουμε. Ξέρετε, εγώ στο Δήμο Πηλέας Χωτιάτη είναι ένας Δήμος με 100.000 πληθυσμό, όχι μικρός δηλαδή, και περιφερειακός του Δήμου Θεσσαλονίκης, έχει χαρακτηριστικά αστικά αλλά και περιφέρειας, πάνε μέχρι το Χωτιάτη. Δεν βρίσκουμε κόσμο να ασχοληθεί με την τοπική αυτοδιοίκηση. Μα πώς να βρούμε όταν πλέον είναι ένα κλειστό σύστημα που ευνοείται από όλες αυτές τις αποφάσεις. Δηλαδή, πρέπει να ανοίξουμε την τοπική αυτοδιοίκηση σε μια πιο δημοκρατική συμμετοχή για να κάνουμε τον κόσμο να ασχοληθεί. Εμείς με δυσκολία, ξέρετε, στα δημοτικά συμβούλια έχουμε απαρτία ακόμα και από τη διοίκηση. Δηλαδή, έχει τέτοιες παθογένειες η τοπική αυτοδιοίκηση. Πρέπει να διορθωθεί και όσον αφορά την οικονομική της αυτοτέλεια και πάρα πολλά άλλα ζητήματα. Αλλά σίγουρα, αν πείτε, θα διορθωθεί από το δεύτερο γύρο. Όχι, αλλά είναι μια διαφορετική αντίληψη. Γιατί σας το λέω εγώ, που με πιάνουν οι συμπολίτες μου, τι θα κάνουμε στις επόμενες εκλογές και τους απαντάω, ρε παιδιά, με το 40% τι να κάνουμε. Δηλαδή, προφανώς και θα δώσουμε τη μάχη μας. Αλλά είναι κάτι το οποίο δημιουργείται τελεσμένα για τους δημάρχους οι οποίοι έχουν μάθει να κυβερνούν με αυτόν τον τρόπο.
0: Να σας πω πάντως κάτι. Είχε ένα επιχείρημα ο κύριος Λιβάνιος, το οποίο δεν είναι και παράλογο, που σου λέει ότι στο δεύτερο γύρο δεν πηγαίνει κανένα στην πραγματικότητα. Είναι πάρα πολύ μικρότερη η συμμετοχή. Οπότε στην πραγματικότητα μπορεί να βγαίνει να προκύπτει η επιλογή από τον πρώτο γύρο. Γιατί να τραβιόμαστε άλλη μια Κυριακή.
1: Νομίζω ότι τα βλέπει έτσι. Δεν ξέρω αν ο κ. Λιβάνας έχει συμμετάσχει, έχει μελετήσει σωστά. Γιατί για μας, για παράδειγμα, στο δικό μου Δήμο δεν έχουμε μεγάλη αποχή τη δεύτερη Κυριακή. Γιατί αναγκάζονται πάρα πολύ, γνωρίζουμε την επόμενη μέρα και έχει να κάνει με τους δημάρχους που πάνε τη δεύτερη Κυριακή. Πόσο μπορούν να κινητοποιήσουν τον κόσμο. Δεν νομίζω ότι πρέπει η πολιτεία να προεξοφλείονται ότι θα υπάρχει συμμετοχή. Αν ο κόσμος δεν θέλει να συμμετάσχει, δεν θέλει να συμμετάσχει. Mm-hmm. Αλλά εγώ νομίζω ότι στη Θεσσαλονίκη τουλάχιστον και στο Δήμο Θεσσαλονίκης δεν υπάρχει. Ίσα στη Θεσσαλονίκη έχουμε δείξει υψηλά ποσοστά συμμετοχής και την δεύτερη Κυριακή, ακόμα και το 19 που ήταν ο νόμος των συνεργασιών που θα μπορούσε να συνεργαστεί ο νόμος του ΣΥΡΙΖΑ, υπήρξε πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή. Αλλά πάλι θα πω, νομίζω ότι αδικούμε την τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί είναι, εγώ το γυρνάω και στην περιφέρεια στη Β' Θεσσαλονίκη, είναι στην κουβέντα κάπως υποτιμάται η τοπική αυτοδιοίκηση, ότι θέλουν να ξεμπερδεύουν. Εμείς διαφωνούμε, θεωρούμε ότι πρέπει ένας Δήμος να είναι ισχυρός, οι Δήμοι θα πρέπει να μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες της κοινωνίας και τις κοινωνικές, και ένας Δήμος δεν είναι μόνο να διαχειρίζεται τα μεγάλα ζητήματα και να βγάζει άδειες στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, γιατί εκεί έχουμε καταλήξει. Είναι για να αντιμετωπίζει πάρα πολλά ζητήματα παιδείας, κοινωνικής πολιτικής και άλλων ζητημάτων.
0: Τώρα, επειδή έχετε μπει σε μια ρότα παρουσιάσεων προγραμματικών θέσεων κλπ., θα περιμένουμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης να ακούσουμε κάτι πιο συνεκτικό, να μην είναι μόνο τομεακό.
1: Ναι, ο Αλέξης Τσίπρας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης καταρχήν θα δώσει το σφιγμό της δικής του διακυβέρνησης. Δεν θα έρθει να αναλύσει. Γι' αυτό κάνουν οι τομεάρχες μας πολύ αναλυτικά σε εκδηλώσεις ανοιχτές στον κόσμο και στους ενδιαφερόμενους και στους δημοσιογράφους. Μέχρι την έκθεση θα ακολουθήσουν κάποιες ακόμα παρουσιάσεις. Και ο Αλέξης Τσίπρας, συμπυκνώνοντας όλα αυτά και δείχνοντας το στίγμα, που το δείχνουμε και εμείς λίγο πολύ όλοι οι εκπρόσωποι τύπου για τους πυλώνες που θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικοί για μια νέα προοδευτική διακυβέρνηση. Οπότε θα δείτε ένα πολύ συνεκτικό πρόγραμμα, κοστολογημένο να το πω έτσι, γιατί η Νέα Δημοκρατία έχει αγωνιά αν το πρόγραμμά μας θα είναι κοστολογημένο. Ένα πρόγραμμα κοστολογημένο που θα μπορεί να εφαρμοστεί εφόσον ο ελληνικός λαός μας επιλέξει να κυβερνήσουμε. Mm-hmm.
0: Τώρα, υπάρχει ένα άλλο ζήτημα το οποίο έχει να κάνει με τους ανθρώπους που θα προσχωρήσουν στην Ελλάς. Για παράδειγμα, χτες είδαμε να γράφεται μέλος του κόμματος ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Γιώργος Καραμέρος. Είναι προφανές ότι και πολλοί άλλοι

Δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρίπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec. Από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Επιστρέφουμε. Είμαστε λίγα λεπτά πριν από τις 12. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στη συντροφιά σας. Εσείς είστε στη δική μας την παρέα, στο 212-214-800, στο onair@alpharadio989.gr και στο 6947-989-989 που είναι το Viber του σταθμού. Τώρα, έχει συζητηθεί πολύ και πάντα όποτε δεν έχει και βαριά ειδησιογραφία όλες αυτές οι υποθέσεις βρίσκουν περισσότερο χώρο να αναπτυχθούν ως θέμα συζήτηση, αλλά εδώ υπάρχουν και έρευνες και της Ευρωπαϊκής Αγγελίας και της Οικονομικής Αστυνομίας για την υπόθεση με τους οικίσκους ανακύκλωσης. Πριν από δύο μέρες είχαμε και μια πολύ σκληρή ανακοίνωση εταιρείας Texan, η οποία τα έβαζε με δημοσιογράφους και πολιτικούς οι οποίοι την εχθρεύονται από ό,τι κατάλαβα και οι οποίοι επιδιώκουν να την αποδομήσουν και στείνουν καρφωτές ιστορίες. Τέλος πάντων, όλα αυτά θα τα δείξει η ζωή τι ισχύει. Τους πολίτες τους ενδιαφέρουν δύο τινά. Αφενός αν έχουν υπερκοστολογηθεί οι οικίσκοι και αν οι φορολογούμενοι πλήρωσαν περισσότερα λεφτά από όσα έπρεπε να πληρώσουν. Και δεύτερον, τι γίνεται με τα σκουπίδια της ανακύκλωσης, διότι η Τεχάν έστειλε ένα μπιλιέτο στους δήμους της Αττικής και τους είπε κάποια στιγμή μονομερός: παιδιά, εγώ σταματάω να μαζεύω τα σκουπίδια, σταματάω να ασχολούμαι με τους οικίσκους που εγώ έστησα. Ζήτησα από τον Δήμαρχο της Αγίας Παρασκευής, τον κύριο Γιάννη Μιλωνάκη, να είναι μαζί μας για να δούμε τι ισχύει επί του πρακτέου. Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία.
1: Κύριε Ευγενίδη, καλημέρα σας και σας και στους ακροατές σας. Κάθε καλό εύχομαι.
0: Εσείς τώρα τι κάνετε? Όταν έρχεται λοιπόν το μπιλιέτο και την προηγούμενη εβδομάδα μαζεύεστε οι δήμαρχοι της Αττικής, από ό,τι μαθαίνω, και το συζητάτε αυτό το πράγμα. Επί του πρακτέου τι συμβαίνει, τι γίνεται?
1: Καταρχάς να σταθώ λίγο σε μια φράση που είπατε προηγουμένως, ότι όταν δεν υπάρχει επικαιρότητα αναδεικνύονται αυτά τα θέματα. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν θα πρέπει όμως να είναι έτσι, γιατί η διαχείριση των αποβλήτων μας είναι ό,τι πιο σημαντικό υπάρχει σε αυτή τη φάση.
0: Συμφωνώ.
1: Και θα πρέπει, και ειδικά στην Αττική που υπάρχει το πολύ μεγάλο πρόβλημα, θα πρέπει να δώσουμε πολύ μεγάλη έμφαση και λύσεις κυρίως. Ακούστε, εδώ είναι όπως τα περιγράψατε τα πράγματα. Βέβαια, εγώ δεν θέλω να πω σε αυτό το παιχνίδι τώρα των εταιριών και το τι έχει γίνει.
0: Δεν σας ζητώ αυτό, δεν έχει σημασία.
1: Ναι, ναι. Αυτό που έχει σημασία αυτή τη στιγμή είναι ότι μιλάμε για τους οικίσκους ανακύκλωσης. Πρώτο θέμα λοιπόν και βασικό, το οποίο έχουν εγκατασταθεί τα προηγούμενα χρόνια, μία πενταετία πίσω περίπου. Και ουσιαστικά πήγαινε ο καθένας, πετούσε τα ανακυκλώσιμα είδη του και έπαιρνε και ένα ανταποδοτικό όφελος για κάθε συσκευή, για κάθε...
0: Καλά, δεν είναι παράλογο. Αυτό στην Ευρώπη ισχύει πάρα πολύ.
1: Είναι σωστό, αυτό λέω.
0: Εγώ θυμάμαι στη Γερμανία όπου σπούδασα, πάρα πολλοί άστεγοι ζούσαν στην πραγματικότητα μαζεύοντας τα πλαστικά και τα ανακυκλώσιμα μπουκάλια και πηγαίνοντάς τα... υπήρχαν τέτοιοι χώροι σε σούπερ μάρκετ όπου τα βάζανε και παίρνανε, ξέρω εγώ, τι να σας πω, 20 λεπτά το μπουκάλι, κάτι τέτοιο.
1: Ακούστε, ας πάμε στην καρδιά του προβλήματος. Μακάρι αυτοί οι ενέργειες να είχαν επεκταθεί και να υπήρχε ένας ενιαίος σχεδιασμός και μια ενιαία στρατηγική. Δυστυχώς εδώ βλέπουμε συνεχώς αποσπασματικά πράγματα. Εμείς, ας πούμε, στην Αγία Παρασκευή έχουμε 6 διαφορετικά συστήματα ανακύκλωσης που είχαν εγκατασταθεί τα προηγούμενα χρόνια. Άλλο λοιπόν η ανταποδοτική, άλλο συστήματα, η περιφέρεια η ίδια είχε συστήματα διαφορετικού είδους με διαφορετικά απορριμματοφόρα τα οποία θα έπρεπε να περάσουν, με αποτέλεσμα τα περισσότερα τα έχουμε κλειδωμένα και να υπερχειλίζουν τα σκουπίδια και να μην μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η δεύτερη πραγματικότητα είναι ότι όλα αυτά τα προβλήματα που υπάρχουν από τον κακό σχεδιασμό μετακυλούνται τελικά στους πολίτες. Οι πολίτες είναι που τα πληρώνουν και αυτό είναι που πρέπει να λύσουμε. Εδώ λοιπόν όντως έγινε μια συνάντηση με τον Περιφερειάρχη, τον Νίκο τον Χαρδαλιά, παρουσιάζοντας ένα σχέδιο που είναι ένα φιλόδοξο σχέδιο και πραγματικά βλέπουμε ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή η πρόθεση να δοθεί λύση σε αυτό το πρόβλημα.
0: Ο κ. Χαρδαλιάς έχει, αν θυμάμαι καλά, ένα σχέδιο, συγγνώμη σας διακόπτω, το οποίο είναι λίγο πιο μακροπρόθεσμο του στυλ. Άμα όλα είναι καλά, θα λειτουργήσει το 27 ένα συνολικό σχέδιο διαχείρισης των ανακυκλώσεων.
1: Είναι ένα σχέδιο το οποίο σήμερα παράγουμε περίπου, η ανακύκλωση είναι περίπου στο 20% και μέχρι το 2030 πρέπει να φτάσει στο 60%. Άρα λοιπόν πρέπει οπωσδήποτε, εννοώ ότι είναι δεσμεύσεις αυτές ευρωπαϊκές και θα πρέπει λοιπόν, είναι στόχοι δηλαδή που έχουν τεθεί από την Ευρώπη και θα πρέπει οπωσδήποτε μέχρι να πιάσουμε αυτούς τους στόχους, γιατί καταλαβαίνετε ότι μετά τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα και σε επίπεδο προστήμων. Άρα. Το σχέδιο λοιπόν αυτό περιλαμβάνει την αύξηση της ανακύκλωσης με διάφορους τρόπους, είτε μέσω πράσινων σημείων, τα κλαδιά, το πώς διαχειριζόμαστε όλα αυτά τα απόβλητα τα οποία παράγουμε καθημερινά, Εδώ λοιπόν υπάρχουν δύο ζητήματα. Το ένα ζήτημα είναι ότι πρέπει να υπάρχει ένας καλός σχεδιασμός από πλευράς πολιτείας, κεντρικού κράτους, περιφέρειας, δήμη. Και βέβαια και αυτό να συμπαρασύρει, να συνεργαστούν και οι πολίτες, γιατί βλέπουμε πολλές φορές ότι μπορεί να υπάρχει ένας καλός σχεδιασμός από όταν γίνεται αυτό από πλευράς πολιτείας και να μην συνεργάζονται οι πολίτες. Βέβαια είναι στο χέρι μας να το πετύχουμε αυτό. Άρα εδώ θα επενδυθούν σε αυτό το πρόγραμμα 350 εκατομμύρια. Από χρήματα των πολιτών είναι αυτά. Είναι χρήματα λοιπόν που έχει παρακρατήσει το κράτος από τους δήμους, δηλαδή από τους πολίτες, μέσω δημοτικών τελών. Και αυτά λοιπόν θα πρέπει να επενδυθούν για να αυξήσουμε, να πιάσουμε αυτούς τους στόχους. Αυτό λοιπόν είναι το ένα, το μακροπρόθεσμο, το οποίο πρέπει να είμαστε όλοι μαζί για να πετύχει, διότι δεν έχουμε άλλη επιλογή. Τώρα, σε σχέση με το θέμα που θίξατε, όντως αυτοί οι κίσκοι που θετικά λειτουργούσαν, πήγαινε ο κάθε πολίτης, πέταγε τα κουτάκια, έπαιρνε ένα ανταποδοτικό όφελος, αυτή τη στιγμή έχουν πάψει να λειτουργούν. Όντως,
0: εσείς στο Δήμο σας πόσους κίσκους είχατε τέτοιους?
1: Έχουμε 4 κίσκους σε κεντρικά σημεία της πόλης, όπου καλούμαστε αυτή τη στιγμή να τους διαχειριστούμε μόνοι μας. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι μέσα σε όλο το φόρτο εργασίας ο οποίος υπάρχει, διότι μιλάμε για τον πράσινο κάδο, μιλάμε για τον μπλε κάδο, μιλάμε για τον καφέ κάδο, τον οποίο τον έχουμε ενισχύσει.
0: Αυτό μέσα από πόσους κάδους έχει?
1: Αυτό έχει ανακυκλώσιμο. Έχει γυαλί, έχει πλαστικό, έχει και αλουμίνιο. Αυτό λοιπόν τώρα καλούμαστε εμείς να αναλάβουμε το κόστος, έπειτα δηλαδή από επιστολή που λάβαμε από τον ΕΘΝΑ, που είναι ο φορέας διαχείρισης περιφέρειας, να. Καλούμαστε εμείς με το δικό μας προσωπικό, με τα δικά μας τα μέσα, να διαχειριστούμε αυτούς τους κίσκους διαφορετικά. Θα πρέπει να είναι κλειδωμένοι. Κάτι το οποίο βεβαίως δεν το θέλουμε, διότι εμείς που είμαστε μπροστά, είμαστε αυτοί που επικοινωνούμε με τους. Είμαστε στο front desk ουσιαστικά. Είμαστε οι δήμαρχοι, αυτοί που επικοινωνούμε με τους πολίτες. Ο πολίτης δεν τον νοιάζει και δεν καταλαβαίνει. Και καλώς δεν τον νοιάζει. Αν ευθύνεται η περιφέρεια, αν ευθύνεται το κεντρικό κράτος.
0: Πηγαίνουν όταν, λοιπόν, οι πολίτες αυτούς τους οικίσκους. Δηλαδή, ναι, το λέω.
1: Είχε γίνει μια συνήθεια, βεβαίως.
0: Α, μάλιστα. Okay.
1: Είχε γίνει μια συνήθεια. Από εκεί και πέρα, λοιπόν, αυτό που πρέπει να βρούμε άμεσα, εμείς θα το υποστηρίξουμε όπως δεσμευτήκαμε μέχρι το τέλος της χρονιάς, με δικό μας προσωπικό, με δικά μας μέσα, κάτι το οποίο βεβαίως δεν οφείλουμε. Όμως θα το κάνουμε για να εξυπηρετήσουμε τους πολίτες. Από εκεί και πέρα, λοιπόν, πρέπει άμεσα και όπως δεσμεύτηκε και ο Νίκος Χαρδαλιάς, θα γίνει ένα διαγωνισμός και μαζί με τη λειτουργία των πράσινων σημείων θα συμπεριληφθούν και, και η αποκομιδή και από τους οικίσκους, προκειμένου μέχρι το τέλος του χρόνου δηλαδή να δοθεί μια λύση.
0: Να ρωτήσω κάτι, κύριε Μιλωνάκη, βεβαίως. Επειδή δεν το ξέρουν και όλοι οι ακροατές μας, πώς ερχόταν η εταιρεία, η εκάστοτε εταιρεία, γιατί δεν είναι μόνο αυτή η εταιρεία, και λέει στο Δήμο Αγίας Παρασκευής: εγώ θέλω να βάλω 4 οικίσκους, ξέρω εγώ, ένα στην πλατεία Αγίας Παρασκευής, ένα άλλο κεντρικό σημείο στη Μεσογείο που θυμάμαι εγώ, οπουδήποτε αλλού. Ποιο είναι το πλαίσιο?
1: Αυτό έχει μέσω της, του ΕΘΝΑ. Ο ΕΘΝΑ είναι ο φορέας και ο ενίος σύνδεσμος ακριβώς της περιφέρειας που συμμετέχουν η περιφέρεια και οι Δήμοι. Αυτές λοιπόν τις συμβάσεις τις είχε υπογράψει ο ΕΘΝΑ με την εταιρεία. Και επειδή λοιπόν όλοι οι Δήμοι της Αττικής συμμετέχουμε στον ΕΘΝΑ, πήραμε αυτούς τους οικίσκους με βάση μια προγραμματική συμφωνία η οποία έγινε το 2021, αν θυμάμαι καλά. Τότε δεν ήμουν Δήμος βεβαίως.
0: Και επί της προηγούμενης περιφερειακής αρχής.
1: Ακριβώς. Άρα λοιπόν αυτό και από ό,τι γνωρίζω δεν είναι όλοι οι Δήμοι της Αττικής. Κάποιοι δεν το επέλεξαν και προφανώς τώρα τους γέννησε καλό, αλλά αυτή τη στιγμή εμείς λοιπόν που το έχουμε επιλέξει, πρώτα απ' όλα δεν μπορούμε να απομακρύνουμε τους οικίσκους, γιατί όλο αυτό το πρόγραμμα βασίζεται σε ευρωπαϊκά χρήματα. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούν να φύγουν οι οικίσκοι από εκεί. Δεύτερον, επειδή όπως σας είπα και πριν, είχε γίνει μια συνήθεια προς τους πολίτες. Δηλαδή, εγώ έβλεπα και τα στοιχεία που έχουμε τώρα, βέβαια δεν τα έχω στη διάθεσή μου. Αλλά ήταν ενθαρρυντικά ότι χρόνο με το χρόνο οι πολίτες επιλέγουν την ανακύκλωση. Είναι κάτι το οποίο το θέλουμε. Ως πολιτεία το θέλουμε αυτό να συμβαίνει, βεβαίως. Άρα, εμείς αυτή τη στιγμή δεν έχουμε άλλη επιλογή. Είναι να επιβαρυνθούμε και με αυτό το κόστος, μαζί με όλα τα άλλα υπόλοιπα που υπάρχουν. Και γι' αυτό λοιπόν θα φροντίσουμε να πηγαίνει ένας άνθρωπος να ανοίγει τις. Τους οικίσκους αυτούς, να λειτουργεί το σύστημα ανακύκλωσης. Δυστυχώς δεν μπορούμε να βρούμε λύση για το ανταποδοτικό όφελος που έπαιρνε ο πολίτης.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μιλωνάκη, για τη συζήτηση.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Και ελπίζω αυτά τα θέματα να τα θίγουμε σε κάθε
0: δίκιο
1: ευκαιρία.
0: Δίκιο έχετε.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικά, θα τα βρούμε όλα μπροστά μας.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Δήμαρχε. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, κάπου εδώ θα κλείσω και θα σας χαιρετήσω. Μια είδηση να σας πω. Έφυγε και η κυρία Μυρτό Κοροβέση από το κόμμα του κυρίου Κασελάκη. Έχει μείνει μόνο με την κυρία Ραλία Χριστίδου. Όχι ότι τον νοιάζει ιδιαίτερα, αλλά Και εμένα δεν θα με νοιάζει. Άμα ήμουν ο Κασελάκης, δεν θα με νοιάζει καθόλου. Αν τα χαλεί τα προβλήματά μου. Λοιπόν, να είστε όλες και όλοι καλά. Σας αφήνω μουσικά μέχρι την κορυφή της ώρας και το δελτίο των ειδήσεων με τη Λένα Βασιλάκου. Αμέσως μετά ακολουθεί ο Γιάννης Τριάντης. Εμείς τα λέμε αύριο πάλι στις 10. Να είστε όλες και όλοι καλά. Χαίρετε.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να μεταχθεί σήμερα το ζευγάρι, το οποίο διώκεται για το θάνατο της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Σε βάρος του άνδρα ασκήθηκε δίωξη για θανατηφόρο σωματική βλάβη και σε βάρος της συζύγου του για συνέργεια. Αμφότεροι ισχυρίζονται πως βρίσκονταν σε άμυνα. Στις 2 μετά το μεσημέρι θα τελεστεί η κηδεία της άτυχης διασώστριας. Στον Εισαγγελέα σήμερα, οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη χθες τη 1 μετά το μεσημέρι σε εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Απανθρακωμένη ανασύρθηκε σωρός 67χρονου εργάτη, ο οποίος εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης σε μικρή απόσταση από μονάδα παροχής υγρα αερίου. Ελαφρά τραυματίστηκε 37χρονος συνάδελφός του, ο οποίος διακομίστηκε με εγκάβματα στο νοσοκομείο. Για ακόμη ένα εργοδοτικό έγκλημα κάνει λόγο το ΚΚΕ. Έτοιμα έκδοσης προς τις αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων αναμένεται να υποβάλουν οι ελληνικές δικαστικές αρχές για τον φερόμενο αρχηγό της ρωσόφωνης μαφίας στην Ελλάδα, γνωστό με το προσωνύμιο Έντικ, και τον φερόμενο υπαρχηγό της οργάνωσης, γνωστό ως Λεωνίδα, μετά την επιβεβαίωση της σύλληψής του στο Ντουμπάι. Στο δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου, προκειμένου να τους απαγγελθούν κατηγορίες από τον εισαγγελέα, αναμένονται σε λίγη ώρα οι 8 συλληφθέντες ως μέλη συμμορίας, η οποία διέπρατε ζωοκλοπές, εκβιασμούς, ρευματοκλοπές, καθώς και εξαπάτηση του ΟΠΕΚΕΠΕ. 6,2 τόνοι ακατάλληλων κρεάτων κατασχέθηκαν από τα ελεγκτικά κλιμάκια της περιφέρειας Αττικής. Εντοπίστηκε και παράνομο εργοστάσιο στο Ήλιον. Η εκτεταμένη χνηλάτιση της διαδρομής των προϊόντων ζωικής προέλευσης αποκάλυψε πως ακατάλληλα σκευάσματα κρέατος είχαν διακινηθεί σε τουλάχιστον 20 επιχειρήσεις τροφίμων στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Στη δίκη για το πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας απέρριψε σήμερα το πρωί το αίτημα αναβολής της δίκης, αλλά και τα υπόλοιπα αιτήματα που υπέβαλαν οι συνήγοροι υπεράσπισης των 36 κατηγορουμένων. Επικοινωνία μέσω τηλεδιάσκεψης είχε χθες το απόγευμα ο Πρωθυπουργός με το σκηνοθέτη Κρίστοφερ Νόλαν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι χάρη το Βρετανό δημιουργό για την απόδοση του ομηρικού έπου στη μεγάλη οθόνη και τον ευχαρίστησε για τη συμβολή της ταινίας Οδύσσεια στην τόνωση του παγκόσμιου ενδιαφέροντος για τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό. Τέτοιες παραγωγές γεφυρώνουν την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας με τη σύγχρονη δημιουργικότητα, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος σήμερα περιοδεύει στη Λέρο και αύριο στο Αγαθονήσι. Στο ΠΑΣΟΚ αναμένεται να προσχωρήσει ο Μιχάλης Χουρδάκης. Σε μία ώρα, ο ανεξάρτητος βουλευτής της πρώτης περιφέρειας Θεσσαλονίκης θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, Νίκο Ανδρουλάκη, στο γραφείο του στη Βουλή, όπως έγινε γνωστό από τη Χαριλάου Τρικούπη. Ο κύριος Χουρδάκης εξελέγει με την πλεύση ελευθερίας. Στη συνέχεια, εντάχθηκε στο Κίνημα Δημοκρατίας του Στέφανου Κασελάκη, όπου διετέλεσε εκπρόσωπος τύπου. Και εφόσον σήμερα ενταχθεί στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, το κόμμα θα αριθμεί πλέον 33 βουλευτές. Εν τω μεταξύ, την αποχώρησή της από το κόμμα του Στέφανου Κασελάκη ανακοίνωσε προλίγου και η ανεξάρτητη βουλευτής Μυρτό Κοροβέση. Ο πολιτισμός και η ιστορική μνήμη δεν είναι εμπορεύματα προς πόληση. Η ταυτότητα της χώρας δεν μπορεί και δεν πρέπει να παραδοθεί στους ιδιώτες, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του, εκφράζοντας τη στήριξή του στις κινητοποιήσεις του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων. Αυτήν την ώρα σε εξέλιξη βρίσκεται συγκέντρωση του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων κατά του επίμαχου νομοσχεδίου του Υπουργείου Πολιτισμού στο Επταπύργιο Θεσσαλονίκης. Ανάλογη κινητοποίηση προγραμματίζουν για αύριο οι αρχαιολόγοι στην Αθήνα στο Θησείο. 5 κομβικές αλλαγές για την ουσιαστική ενίσχυση της τοπικής αυτοδιοίκησης θα παρουσιάσει ο επικεφαλής της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας σε λίγη ώρα στο Σεράφιο, στο πλαίσιο των προγραμματικών παρεμβάσεων της Ελλάς εν ώψη της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Στην εκδήλωση θα παρευρεθούν μεταξύ άλλων ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο επικεφαλής της παράταξης Ανοιχτή Πόλη της Αθήνας Κώστας Ζαχαριάδης, ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μόραλης, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούσης και ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναούτης. Συνελήφθη χθες βράδυ 23χρονος οδηγός μοτοσικλέτας μετά από αστυνομική καταδίωξη στην περιοχή της Νέας Μύρνης. Στην κατοχή του βρέθηκε ένα κατσαβίδι. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και για απίθεια. Πρόκειται για μουσικό της τραπ. Πρώτη επίσκεψη Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο μετά από 16 χρόνια σε μια προσπάθεια επανεκκίνησης των συνομιλιών για το Κυπριακό. Τη δέσμευσή του να εργαστεί για πρόοδο στο Κυπριακό εξέφρασε ο Αντώνιο Κουτέρες κατά την έναρξη της συνάντησής του νωρίτερα με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη. Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας εξέφρασε από την πλευρά του την ελπίδα ο επικεφαλής των Ηνωμένων Εθνών να μεταφέρει καλά νέα για το Κυπριακό. Αυτήν την ώρα η συνάντηση του Αντώνιο Κουτέρες με τον ηγέτη του ψευδοκράτους. Το κατόφλι του Λευκού Οίκου για 8η φορά θα περάσει απόψε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός με φόντο τον πόλεμο στο Ιράν και τις ρογμές στη Συμμαχία Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ. Ντόναλντ Τραμπ και Μπέντζαμιν Νετανιάχου αντιμετωπίζουν αυξανόμενες πιέσεις στο εσωτερικό τους. Κανείς δεν θα μου πει τι να πουλήσω, κανένας ξένος ηγέτης δεν θα υπαγορεύσει στην Ουάσιγκτον σε ποιες χώρες θα διαθέτει αμερικανικό στρατιωτικό εξοπλισμό. Πείτε τους, η Τουρκία υπήρξε ένας εξαιρετικός σύμμαχος για μένα, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος κατά τη συνομιλία του με δημοσιογράφους στο Air Force One. Μάχη με τις φλόγες και το χρόνο δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε Γαλλία και Ισπανία, ενώ αύριο αναμένεται νέο κύμα καύσωνα, το τέταρτο για το φετινό καλοκαίρι σε Βρετανία, Γαλλία και Ισπανία. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν, επισκεπτόμενος τις πληγήσεις από τις πυρκαγιές περιοχές, ανέφερε πως η χώρα του αντιμετωπίζει μια εντελώς πρωτόγνωρη πυρκαγιά, την πιο σκληρή από

Ναι, περιμένουμε σήμερα Τρίτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 4 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 37 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 33 στα βόρεια προάστια. Στους 35 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτσι και Παιανία θα φτάσει περίπου τους 35 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Επιπλέον ευνοείται και η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά, κεντρικά και νότια. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 και πρόσχερα τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 38 με 39 βαθμούς στα ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 38 βαθμούς Κελσίου.

Γεια και χαρά σας. Ακούτε Αλφα Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τη μία. Και να αρχίσουμε από τα καλά νέα. Τα ομηρικά έπι τα αναζητούν με πάθος οι Βρετανοί. Ανέβηκαν κατακόρυφα οι πωλήσεις κατά 70% στη Βρετανία. Αφορμή η ταινία του Νόλαν, βέβαια, τον οποίο είδε και ο Πρωθυπουργός, ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Λοιπόν, και ταυτόχρονα, όπως γράφουν τα site, τα βρετανικά και τα δικά μας, οι Βρετανοί στρέφονται προς την εκμάθηση των ελληνικών, αρχαίων και σύγχρονων. Αυτό είναι μια πάρα πολύ αισιόδοξη και ωραία είδηση και δυναμική. Γιατί, κατά τα άλλα, πέρα από τις φωτιές που κατακαίνε τη Γαλλία και την Ισπανία, εδώ στα δικά μας είχαμε τον θάνατο ενός ανθρώπου στα εξαμήλια της Κορυφθίας. Ήταν 67 χρονών και εργαζόταν για το μεροκάμα του και τη σύνταξή του. Και μετά τη Βιολάντα και τον Ασπρόπυργο είχαμε και τα εξαμήλια, και μπορείς να πεις, χωρίς να υπερβάλλεις, ούτε απλώς να καταγγέλεις, ότι ο θάνατος περιπολεί στους χώρους δουλειάς εδώ στην πατρίδα. Περιπολούν βέβαια και κάτι συμμορίες. Πολύ συχνά τις βρίσκουμε στην Κρήτη, αλλά και αλλαχού και σε άλλα μέρη της πατρίδας. Και κάτι ασύστολοι, σαν αυτόν που πουλούσε βρώμικα κρέατα και τα διέθετε στην αγορά. Τα έχετε φάει εσείς και εμείς. Δηλαδή, δεν ξέρω τι προβλέπει ο ποινικός νόμος, αλλά ειδικά σε τέτοιες περιπτώσεις που εγκυμονούνται κίνδυνοι για όλους μας, για παιδιά, για μεγάλους, για οικογένειες, αυτή η κτηνοδία πρέπει να τιμωρείται όσο το δυνατόν πιο αυστηρά. Τέλος πάντων, λοιπόν, θα είμαστε μαζί μέχρι τη μία. Ο Ορέστης Παπάς που ρυθμίζει τους ήχους, η Ντίνα Μόσχου στην δημοσιογραφική παραγωγή, η Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξης, και εσείς 212-212-4800 να τηλεφωνείτε και να λέτε ό,τι θέλετε. Να στέλνετε mail onair@alpharadio989.gr και ο αριθμός του Viber 6947-989-989. Υπάρχουν κι άλλα στα καθημάς και στην Ιφίλιο. Ο Τραμπ, μετά τις δηλώσεις που είχε κάνει στην Άγκυρα, στη σύνοδο του ΝΑΤΟ για τα F-35, τώρα φαίνεται ότι είναι πιο σαφής, και μάλιστα επειδή η σχέση του με τον Νετανιάχου δεν είναι καθόλου καλή και με το Ισραήλ περιστασιακά πιθανώς, και επειδή

Νετανιάχου και το, τα λόμπι στην Αμερική, το ελληνικό και το εβραϊκό, το αμερικανο-εβραϊκό, ζητούν να μην δοθούν τα F-35 στην Τουρκία, ο Τραμπ είπε δεν θα μου υποδείξει κανείς τι θα πουλήσω και πού. Αυτό είναι επίφοβο για μας τουλάχιστον, γιατί έτσι λέμε ότι τα F-35 στην Τουρκία την ενισχύουν. Επίσης, εδώ γίνεται μεγάλη κουβέντα και πολύ σωστά για τα περίφημα σπιτάκια της ανακύκλωσης. Έχει παρέμβει πριν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι ορκωτοί λογιστές, γιατί διαπίστωσαν πάρα πολλές παραβάσεις και παραβιάσεις και όσο ό,τι αφορά τον διαγωνισμό, αυτά καταγγέλλονται, αλλά και εκείνη η μυθική διαφορά μεταξύ των 300.000 που κόστησε το κάθε σπιτάκι με το 66.000 που το βρήκαν στην αγορά. Έψαξα ενδελεχώς. Διάβασα τα πορίσματα της ΕΔΕΛ και τα λοιπά. Να μην σας μπλέκω. Αφιέρωσα 2 μέρες σχεδόν. Δεν βρήκα πουθενά να λέει το εξής, ότι διαπιστώσαμε, να λένε οι ορκωτοί λογιστές για παράδειγμα ή η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ότι τα σπιτάκια αυτά κοστίζουν εδώ, κόστησαν 300.000 και βρήκαμε ότι εκεί, εκεί, εκεί και εκεί από τις τάδε εταιρείες κοστίζουν 66.000. Δεν το βρήκα πουθενά. Όμως δεν μπορούσαν ούτε οι ορκωτοί λογιστές, ούτε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να παρακάμψουν αυτή την καταγγελία, από ό,τι φαίνεται. Και σωστά θα την ερευνήσουν. Να δούμε δηλαδή πώς διαχέονται και διασπείρονται ορισμένα στοιχεία τα οποία δημιουργούν είδηση. Βεβαίως, εγώ όταν το διάβασα λέω, για κάτσε, τι γίνεται εδώ. Αλλά δεν βρήκα πουθενά στοιχειοθετημένη, αμάν, αυτή την καταγγελία. Να σας πω κάτι. Σε όλους τους διαγωνισμούς, μα σε όλους, όχι τώρα, από παλιά, οι μέτεροι υπερισχύουν με τον τρόπο τους. Έχουν τον τρόπο όσοι κυβερνούν και άλλοι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα λοιπά, να φέρνουν τους διαγωνισμούς στα μέτρα εταιριών που ευνοούν οι ίδιοι. Αυτό είναι σχεδόν καθεστώς και καταγγέλλεται κάθε φορά χρόνια τώρα. Υπήρξε απάντηση από την Τεχάν ή Τέχαν, πώς λέγεται αυτή η εταιρεία, η οποία συνεργάζεται με μια Αμερικάνικη, και θυμάστε ασφαλώς τον Πρωθυπουργό με τον τότε πρέσβη τον Τζέφρι Πάιατ να μιλάνε για την ανακύκλωση και όλα αυτά. Εν πάση περιπτώσει θα περιμένουμε και θα δούμε πού θα καταλήξει αυτή η ιστορία και όσοι από την τοπική αυτοδιοίκηση ή από την κεντρική κυβέρνηση ευθύνονται να πάνε στο σκαμνί. Εμείς όμως θα πάμε στη Γαλλία να ακούσουμε ένα ωραίο τραγούδι με αφορμή βέβαια και τις φωτιές, αυτή η κόλαση στο Μπορντό που δεν λέει να πάψει, μας οδηγεί στο δρόμο για τη Γαλλία. Αλλά υπάρχει και κάτι άλλο που θα πούμε μετά το τραγούδι. Προβλήθηκε μια ταινία, προβάλλεται στη Γαλλία μια ταινία για τον Ντεγκόλ, που έχει συναρπάσει και τους πολίτες και έχει δημιουργήσει και πολιτικά θέματα στη Γαλλία. Ας ακούσουμε όμως το τραγούδι μας.

0: ερμηνεύσει του Ρομπέρ Ντεσνός, αγαπημένου Γάλλου ποιητή, σε αυτό το τραγούδι. Και πάμε στις διαφημίσεις και μετά θα σας διαβάσω τι γίνεται στη Γαλλία με την ταινία του Ντε Γκολ. Απλώς να σας προειδεάσω. Συμφωνούν η Λεπέν με το Μελανσόν. Δηλαδή τα δύο άκρα συμφωνούν σε ό,τι αφορά την προσωπικότητα και την προσφορά του Ντε Γκολ. Διαφημίσεις.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Στις 12.30 θα μιλήσουμε για κάτι το οποίο το προσπερνάμε, αλλά είναι πολύ σημαντικό γιατί κοστίζει σε όλους μας εδώ στην Αθήνα. Τα σπίτια μας, οι περισσότερες πολυκατοικίες ειδικά, οι παλιές δεν έχουν μόνωση. Και αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι τα σπίτια γίνονται σάουνες κυριολεκτικά και αυξάνεται και η τιμή και από το air conditioning κτλ. Αλλά οι απώλειες είναι τεράστιες. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα αυτό θα το συζητήσουμε στις 12.30 με τον κύριο Μιχάλη Χριστοδουλίδη, ενεργειακό επιθεωρητή. Να δούμε τι θα μας πει. Όμως τώρα, αυτό που σας υποσχέθηκα για την ταινία, την επική ταινία, έτσι χαρακτηρίζεται, για τον Σαρλ Ντε Γκολ, η οποία σπάει τα ταμεία στην Γαλλία και μάλιστα φαίνεται να επηρεάζει και τις γαλλικές εκλογές, τις προεδρικές. Ακούστε λοιπόν. Η ταινία είναι η ιστορία ενός μοναχικού πεισματάρη πατριώτη που αγωνίζεται να σώσει τη χώρα του από τον αφανισμό, ορθώνοντας το ανάστημά του σε ένα καταπιεστικό σύμμαχο στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Και όπως σημειώνονται στο ρεπορτάζ, η ταινία αποτυπώνει πλήρως το πνεύμα της σημερινής γαλλικής πολιτικής σκηνής. Υπενθυμίζω ότι ο Ντε Γκολ τα είχε σπάσει με τους Αμερικανούς και βγήκε από το ΝΑΤΟ και ήθελε καλές σχέσεις με την Σοβιετική Ένωση. Ένας αντικομουνιστής ο Ντε Γκολ, αλλά έβλεπε με δυσανεξία τον καταπιεστικό ρόλο των Αμερικανών με το ΝΑΤΟ και στην Ευρώπη. Καθώς λοιπόν η Γαλλία αντιμετωπίζει ξανά ερωτήματα σχετικά με το μέλλον της συμμαχίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι Γάλλοι πολίτες, διαβάζω στο σχετικό ρεπορτάζ, βρίσκονται αναγκασμένοι να επιλέξουν ανάμεσα σε διάφορους ηγέτες που παρουσιάζουν τον εαυτό τους ως εθνοσωτήρα εν ώψη των προεδρικών εκλογών του επόμενου έτους. Για παράδειγμα, ο σημερινός πρωθυπουργός, ο Σεμπαστιάν Λεκορνού, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι η επιτυχία της ταινίας μαρτυρά την ανάγκη των Γάλλων για νόημα και προοπτικές. Έδωσε μια συνέντευξη στο Paris Match. Αλλά η πιο απροσδόκητη στήριξη προήλθε από την, όπως σημειώνεται στο ρεπορτάζ, από τον αντικαπιταλιστή ρήτορα Ζαν-Λικ Μελανσόν, του οποίου το κόμμα Ανυπότακτη Γαλλία αντιτίθεται στα συντηρητικά κινήματα που ισχυρίζονται ότι συνεχίζουν την κληρονομιά του Ντεγκόλ, και κατά τη διάρκεια της ομιλίας του τη μέρα της Βαστήλης στην δυτική πόλη Παμπών, ο Μελανσόν, ένας από τους κορυφαίους διεκδικητές των εκλογών του επόμενου έτους, ενθάρρυνε ένθερμα τους υποστηρικτές του να παρακολουθήσουν αυτή την υπέροχη ταινία, όπως είπε, κάνοντας παραλληλισμούς ανάμεσα στον δύσκολο αγώνα του Ντεγκόλ για τη συγκρότηση των ελευθέρων δυνάμεων της χώρας κατά τη διάρκεια του πολέμου και στη δική του προεκλογική εκστρατεία. Ταύτισε κάπως με αναλογίες τον εαυτό του με τον Ντεγκόλ. Και είπε ο Μελανσόν, θα ήθελα να ανατρέψουμε για άλλη μια φορά την τάξη πραγμάτων. Αυτή η εκλογική αναμέτρηση είναι τόσο επικίνδυνη που το διακύβευμα είναι απίστευτα υψηλό. Και στους ίδιους τόνους κινήθηκε και η Λεπέν φυσικά, και ερίζουν για το ποιος κατά κάποιο τρόπο είναι αυτός ως πολιτικός ηγέτης ή πολιτική ηγέτιδα που φέρει μαζί του το ανυπότακτο πνεύμα του Ντεγκόλ, κυρίως σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τα λοιπά. Και άλλοι ευρωβουλευτές και συντηρητικοί και προοδευτικοί. Ο κεντροαριστερός, ας πούμε, ευρωβουλευτής και επίσης υποψήφιος για την Προεδρία, ο Ραφαέλ Γκλισμάν, προέτρεψε τους υποστηρικτές του να πάνε να δούνε την ταινία, και το έκανε αυτό μιλώντας σε μια πόλη της Γαλλίας, στα νότιο-δυτικά, την Ιζόν. Είπε ο Γκλισμάν, πηγαίνετε να δείτε τι κάνει τη Γαλλία μεγάλη, τι αξίζει η ελευθερία και τι κοστίζει. Μοναξιά, τη μοναξιά του στρατηγού και των πρώτων συντρόφων του. Και ο Γκλισμάν είναι ένας μετριοπαθής κεντροαριστερός, αλλά εν πάση περιπτώσει παρουσιάζει τεράστιο ενδιαφέρον πως ένας συντηρητικός ηγέτης όπως ήταν ο Ντεγκόλ συγκινεί πέρα από τον δικό του τον ευρύτερο συντηρητικό χώρο και άλλους χώρους. Γι' αυτό ας το έχουμε υπόψη μας, όχι για τα καθημάς τώρα, γενικώς, ότι τα πράγματα δεν είναι άσπρο-μαύρο, αλλά ανάλογα με τις συνθήκες υπάρχει και ένα υπέροχο γκρίζο που επιτρέπει οι επιλογές, ας πούμε, μιας χώρας στα εθνικά θέματα, μιλώ για μας, να είναι εποφελής και να μην θεωρούνται οι συμβιβασμοί πάντα ότι είναι προδοσίες και τα σύναφη. Να κλείσουμε με ένα τραγουδάκι πριν πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Μιχάλη Χριστοδουλίδη και να συζητήσουμε για την κατάσταση των σπιτιών, κυρίως στην Αθήνα αλλά και σε όλη την επικράτεια.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Ακούτε Αλφα Ρέντιο 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι μαζί σας, θα είναι μέχρι τη μία. Και έχουμε μαζί μας τον κύριο Μιχάλη Χριστοδουλίδη, είναι ενεργειακός επιθεωρητής και θα συζητήσουμε ένα θέμα το οποίο το ξέρουμε όλοι οι κάτοικοι των Αθηνών αλλά και σχεδόν σε όλη την ελληνική επικράτεια, ότι τα σπίτια μας δεν έχουν μόνωση. Τι σημαίνει αυτό? Πριν δώσω το λόγο στον κύριο Χριστοδουλίδη για να τον καλωσορίσω, να σας διαβάσω 5 γραμμές. Πρόσφατη έρευνα του ελληνικού γραφείου της Greenpeace λέει ότι τα νοικοκυριά της χώρας μετατρέπονται σε επικίνδυνες θερμικές παγίδες. Οι υψηλές εσωτερικές θερμοκρασίες και η αδυναμία των νοικοκυριών να καλύψουν το δυσβάσταχτο κόστος του κλιματισμού εγκλωβίζουν τις οικογένειες σε συνθήκες ασφυξίας, μετατρέποντας την παραμονή στο σπίτι σε δοκιμασία επιβίωσης. Κύριε Χριστοδουλίδη, ευχαριστώ για την αποδοχή της προσκλήσεως να μιλήσουμε.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ και στο σταθμό και την καλημέρα μου στους φίλους ακροατές.
0: Να είστε καλά. Αυτά λέει η Greenpeace. Μήπως υπερβάλλει ή είναι λιγότερα από όσα ισχύουν στην πραγματικότητα αυτή που βιώνουμε στην Αθήνα αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας μας?
1: Είναι πολύ περισσότερα από αυτά που λέει η Greenpeace.
0: Δηλαδή.
1: Καταρχήν πρέπει να πούμε το εξής, το κλίμα έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια, δηλαδή βλέπουμε ότι έχουμε πιο πολλούς παρατεταμένους καύσονες σε σχέση με προηγούμενες δεκαετίες.
0: Ναι.
1: Ωστόσο το κτηριακό απόθεμα της χώρας περίπου το 55% είναι θερμικά αμόνωτο. Δηλαδή τι σημαίνει αμόνωτο? Τα κτίρια που χτίστηκαν πριν το 80 και είναι πάρα πολλά, μιλάμε γύρω στα 3,5 εκατομμύρια ακίνητα περίπου.
0: Σε όλη την επικράτεια, όχι μόνο στην
1: Ελλάδα. Σε όλη την επικράτεια, ναι. Δεν είχαν καμία, μα απολύτως καμία θερμική προστασία. Δηλαδή χτιζόντουσαν τα σπίτια, χτιζόντουσαν τα κτίρια χωρίς να υπάρχει αυτό που λέμε θερμομόνωση.
0: Ούτε καν τη στοιχειώδη μόνωση.
1: Όχι, τίποτα. Δεν υπήρχε
0: τίποτα
1: καθόλου. Δηλαδή ήταν σοβά στούβλο, ας πούμε.
0: Μάλιστα. Και μονά τζάμια, βέβαια.
1: Και μονά τζάμια, ναι. Ή μεταλλικό πλαίσιο, ή χωρίς θερμοδιακοπή εννοείται, ας πούμε, και ξύλινο πλαίσιο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό δημιουργεί τεράστια θέματα αναφορικά με την θερμική παγίδα που είπατε προηγουμένως.
0: Ναι.
1: Διότι δεν μπλοκάρεται το καλοκαίρι η είσοδος της ηλιακής ακτινοβολίας, δηλαδή. Προσπαθούμε με τη μόνωση, τι κάνουμε, θωρακίζουμε ουσιαστικά, δημιουργούμε συνθήκες ασπίδας ώστε να μην εισέρχεται η θερμότητα από το εξωτερικό περιβάλλον στο εσωτερικό. Σωστά, ενώ το χειμώνα το ανάποδο, δεν θέλουμε να φύγει η θερμότητα από το εσωτερικό του σπιτιού που λειτουργεί η θέρμανση για παράδειγμα προς το εξωτερικό, ναι. Θέλουμε να την εγκλωβίσουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτά γίνονται όταν το κέλυφος, λέμε, θερμομονωθεί με συγκεκριμένα υλικά μονωτικά. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι ένα αμόνωτο σπίτι, και ειδικά αν είναι τελευταίος όροφος που η πλάκα, το δώμα είναι αμόνωτο, έχει μεγάλη, θα έλεγα, θερμική
0: καταπώνηση.
1: Ναι. Ο άνθρωπος ο οποίος το κατοικεί, δυστυχώς αν δεν βάλει μηχανήματα κλιματισμού για να το ψήξει, που θα δουλεύουν στα κόκκινα έτσι κι αλλιώς, καταλαβαίνετε ότι αν έξω είναι η θερμοκρασία 40 βαθμούς, σας λέω για παράδειγμα,
0: ναι.
1: Χωρίς τη μόνωση το ιστορικό είναι 38.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν δεν μπορείς να ζήσεις με 38 βαθμούς ή 36 βαθμούς, ενώ αντίστοιχα τα κτίρια που κτίστηκαν μετά τη δεκαετία του 80-90 και ειδικά την τελευταία δεκαετία που έχουν ισχυρές θερμομονώσεις, όταν η θερμοκρασία η εξωτερική είναι 40 βαθμούς, μέσα είναι 28 βαθμούς. Δηλαδή αντέχεται, για να το πούμε έτσι απλά, και με έναν ανεμιστήρα μπορείς παραδείγματος χάρη να μην αισθανθείς δυσφορία. Το θέμα είναι ότι...
0: Ναι. Αν μου επιτρέπετε να επισημάνω κάτι το οποίο είναι παρεμπίπτον αλλά παρουσιάζει ενδιαφέρον. Από το 81 και μετά έγινε για πρώτη φορά απόπειρα ή μάλλον θεσμικά κατοχυρώθηκε.
1: Ο κανονισμός θερμομόνωσης ισχύει από το 80 και μετά, οπότε όλα τα κτίρια που χτίστηκαν μετά το 80 χτιζόντουσαν με έναν κανονισμό θερμομόνωσης που απαιτούσε να μπει μία θερμομόνωση στο κέλυφος. Βέβαια, εντάξει, μην φαντάζεστε ότι ήταν καμιά σημαντική ισχυρή θερμομόνωση. Μια στοιχειώδης είναι.
0: Μια στοιχειώδης,
1: αλλά,
0: αλλά έγινε και κάτι άλλο, αν μου επιτρέπετε να πω, επειδή το θυμάμαι πολύ καθαρά. Για πρώτη φορά θεσμικά υποχρεώθηκαν όσοι χτίζουν καινούργιες πολυκατοικίες να έχουν εσωτερικό γκαράζ, υπόγειο, για να αντιμετωπιστεί και το πρόβλημα, το οποίο σήμερα είναι αβάσταχτο, του πάρκινγκ. Αλλά τέλος πάντων.
1: Αυτό ισχύει. Από τη δεκαετία 80 και μετά, μετά. Πιλωτές και υπόγειο. Σωστά. Ναι.
0: Πέστε μου κάτι όμως. Όπως έχει η κατάσταση, πώς μπορεί αυτή η χωρία των παλιών πολυκατοικιών και κατοικιών γενικά να γίνει κάτι, μπορεί να μπει μόνωση τώρα εκ των υστέρων και πώς?
1: Εγώ θα σας πάω στα πιο απλά.
0: Ναι.
1: Εννοείται ότι μπορείς να κάνεις θερμοπρόσωψη, δηλαδή εξωτερικά της τοιχοποιίας σου, να τοποθετήσεις θερμομονωτικό υλικό. Αυτό είναι το καλύτερο, και εννοείται ότι ακόμα καλύτερο είναι να αλλάξεις τα παλιά κουφώματα με αυτά που είχαν μονά τζάμια, με μονό μεταλλικό πλαίσιο, χωρίς θερμοδιακοπή, ψυχρή σειρά δηλαδή εννοώ, ή ξύλινα, και να τα αντικαταστήσεις με ενεργειακά κουφώματα που έχουν πολύ υψηλή αποδοτικότητα, ενεργειακή εννοώ αποδοτικότητα. Αυτό φυσικά γίνεται και έχει ένα κόστος. Αν δεν μπει σε κάποιο πρόγραμμα επιδοτούμενο, όπως καλή ώρα αυτά που τρέχουν από το εξοικονομώ 23, το εξοικονομώ 25, βέβαια αυτά έχουν κλείσει, τα καινούργια που θα ανοίξουν, εν πάση περιπτώσει, είναι μία, θα έλεγα, επιλογή προς τη σωστή κατεύθυνση, προκειμένου να θωρακίσει ενεργειακά το κέλυφος. Καταρχήν το κέλυφος, έτσι. Ναι. Γιατί αν είναι αμόνωτο το κέλυφος, ενώ τοιχοποίες και κουφώματα, το καλύτερο κλιμακτικό μηχάνημα να βάλεις θα δουλεύει πάντα στα κόκκινα, στο πούμε έτσι απλοϊκά. Άρα λοιπόν το νούμερο είναι αυτό. Όμως μέχρι να κάνεις αυτό, αφού δεν έχεις τα χρήματα, καλό είναι κάποια πράγματα, υπάρχουν κάποια έξυπνα tips που κάνανε και οι παππούδες μας και οι γιαγιάδες μας πριν 50-60 χρόνια, που δεν είχαν ανακαλύψει τα κλιμακτικά, αλλά δεν πέθαιναν από τη ζέστη, φαντάζομαι.
0: Όπως?
1: Να αξιοποιήσουν τα ωφέλη του παθητικού δροσισμού. Δηλαδή, παθητικός δροσισμός σημαίνει δροσίζουμε χωρίς να βάλω σε λειτουργία μηχανήματα ενεργοβόρα, ή να μην βάλω το χέρι μου βαθιά στην τσέπη να πληρώσω ρεύμα για κλιματισμό. Το πρωί που φεύγουμε από το σπίτι μας πρέπει να σκιάσουμε γενικά το διαμέρισμά μας. Δηλαδή αν έχουμε τέντες να κατεβάσουμε τις τέντες, να κατεβάσουμε τα ρολά, να κλείσουμε τα μπατζούρια, να κλείσουμε τις κουρτίνες, δηλαδή να μην αφήνουμε τον ήλιο να εισέρχεται καταρχήν μέσα από τα κουφώματα στο ιστορικό του σπιτιού, διότι δημιουργούνται υψηλά θερμικά κέρδη. Δεύτερον, όταν επιστρέφουμε από τη δουλειά το μεσημέρι, το απόγευμα, εν πάση περιπτώσει, μετά τη δύση του ηλίου, καλό είναι να κάνουμε μια διαβροχή των βεραντών, διότι καίνεται τα δάπεδα των βεραντών, και θα ανοίξουμε τα κουφώματα, να δημιουργήσουμε έναν φυσικό αερισμό, ειδικά αν είναι και διαμπερή, ώστε μπαίνοντας ο εξωτερικός αέρας να μπαίνει με χαμηλότερη θερμοκρασία, γιατί όπως εξατμίζεται το νερό από τα δάπεδα που καίνε, ουσιαστικά μέσω των υδρατμών κατεβαίνει και η θερμοκρασία. Ωραία. Να δημιουργήσει ένα ρεύμα, προκειμένου αυτός ο φυσικός δροσισμός ουσιαστικά εκτονώνει το θερμικό φορτίο που έχει συγκεντρωθεί όλη τη μέρα, και έτσι βοηθάμε όταν θα βάλουμε σε λειτουργία το κλιματιστικό να μην λειτουργεί, ας το πούμε, στα κόκκινα, να λειτουργεί σε χαμηλότερες στροφές, για παράδειγμα. Μετά, καλό είναι, βλέπω πολλά διαμερίσματα τα οποία είναι στεγνά. Τι εννοώ στεγνά? Δεν έχουν πρασίνισμα, δεν έχουν φυτά. Καλό είναι, και το λέω αυτό και έχει αποδώσει, μία όψη ενός διαμερίσματος που είναι πράσινο, πράσινη όψη, δηλαδή υπάρχουν γλάστρες με πολλά φυτά, ειδικά πλατήφυλλα φυτά και αναρχητικά, λειτουργούν σαν θερμομονωτική ασπίδα για τα διαμερίσματα, για τα σπίτια αυτά. Καλό είναι να βάλουμε φυτά. τα οποία βοηθούν πάρα πολύ στο να, μειώνουν την κατανάλωση του ρεύματος όταν λειτουργούμε τα κλιματιστικά. Διότι λειτουργεί, όπως είπαμε, σαν μονωτικό υλικό. Ενώ δεν είναι, λειτουργεί σαν μονωτικό υλικό.
0: Αν μου επιτρέπετε να σας πω κάτι από την προσωπική μου εμπειρία, εγώ είμαι από ένα χωριό του Αγρινίου, εν πάση περιπτώσει. Τα σπίτια τότε είχαν τείχους με πέτρες. Που καταλαβαίνετε,
1: καλά, δεν το συζητάμε.
0: Καμία σχέση.
1: Καμία σχέση.
0: Και ανοίγαμε
1: τώρα μιλάω για σπίτια τώρα διαμερίσματα στην Αθήνα, ας πούμε.
0: Και ανοίγαμε τα παράθυρα όταν έπεφτε ο ήλιος. Έκανε πολύ ζέστη και κάνει ακόμα στην Ετωλοκαρνανία. Ανοίγαμε τα παράθυρα για να δροσίζεται το σπίτι. Αλλά εδώ στην Αθήνα και στις μεγάλες πόλεις, το air conditioning με τις εξωτερικές μονάδες λειτουργεί πολλαπλασιαστικά σε ό,τι αφορά τη ζέστη που διαχέεται μέσα στην πόλη.
1: Είναι ένα... Αυτό που λέτε είναι γεγονός, ότι η θερμική αστική νησίδα, το φαινόμενο αυτό το οποίο ειδικά από το δις του ηλίου και μετά, όλη η θερμότητα η οποία έχει αποθηκευτεί στους δρόμους, στα πεζοδρόμια, στις τυχοποιίες
0: και στο κέλυφος
1: αυτό ουσιαστικά αρχίζει και εκπέμπεται προς το περιβάλλον με αποτέλεσμα να έχουμε μια αυξημένη θερμοκρασία. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, δηλαδή στις μεγάλες πόλεις το συναντάμε πολύ συχνά, ειδικά όταν οι θερμοκρασίες είναι υψηλές. Εγώ λέω το εξής, ότι καλό είναι να χρησιμοποιούμε και ανεμιστήρες όταν είναι ήπια η ζέστη, δηλαδή όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι γύρω στους 32 βαθμούς, καλό είναι να χρησιμοποιούμε ένα ανεμιστήρα κατά προτίμηση οροφής, που δεν κοστίζει και πολλά λεφτά και δεν καταναλώνει και ρεύμα, που λέει ο λόγος, προκειμένου κατά τη λειτουργία του, όταν τον βάζουμε ενώ σε λειτουργία, ειδικά αν είναι αριστερόστροφος ανεμιστήρα στο καλοκαίρι. Συνήθως οι καινούργοι έχουν δύο κατευθύνσεις, και αριστερόστροφες και δεξιόστροφοι οι ανεμιστήρες. Ρίχνουν την αίσθηση της θερμοκρασίας κατά 3 βαθμούς. Δηλαδή, αν είναι 30 βαθμούς μέσα, εσύ αισθάνεσαι 37. Γιατί, όπως περιστρέφονται οι πτέρυγες στο ανεμιστήρα, ανασηκώνουν το βαρύ ψυχρό αέρα, αν λειτουργεί το κλιματιστικό, πάντα συζητάμε, έτσι, όχι από μόνο του. Δηλαδή, μπορεί να σετάρεις το κλιματιστικό στους 29 βαθμούς, για παράδειγμα, για να κάνεις εξοικονόμηση ενέργειας. Αλλά όταν θα μπει ταυτόχρονα σε λειτουργία ο ανεμιστήρας οροφής, η θερμοκρασία που θα αισθάνεσαι εσύ δεν θα είναι 29.
0: Θα είναι χαμηλότερη.
1: 26.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, παρακάτω, γιατί ανασηκώνεται το βαρύ ψυχρός αέρας από το δάπεδο του δωματίου προς τα πάνω και εσύ εκείνη την ώρα έχεις την αίσθηση μιας θερμοκρασίας χαμηλότερη από την πραγματική του χώρου.
0: Έτσι.
1: Αυτό, νομίζω ότι πρέπει σιγά σιγά να μπει στα σπίτια ο ανεμιστήρας. Διότι ξέρετε, το ρεύμα πια είναι ένα είδος πολυτελείας. Ένα αγαθό πολυτελείας. Δεν ήταν όπως ήταν πριν 20 χρόνια που είχε 6 λεπτά η κιλοβατόρα ή 5, πόσο είχε. Λοιπόν, και ανοίγαμε τα παράθυρα και καπνίζαμε και λειτουργούσε και το κλιματιστικό. Κατά εκεί γινόταν όλοι αυτοί οι ενέργειες, αλλά δεν φαίνεται.
0: Λοιπόν,
1: τώρα όμως δεν είναι έτσι.
0: Έτσι.
1: Έχουν αλλάξει τα πράγματα.
0: Δυστυχώς, κύριε Χριστοδουλίδη, να σας ευχαριστήσω με μια υπενθύμηση προς τους ακροατές ότι πέραν όλων συζητήσαμε και τα tips που αναφέρατε εσείς και μπορεί ο καθένας ανάλογα με τις δυνατότητές του. Μερικά είναι απλά, όπως είπατε, για τα πράσινα μπαλκόνια και τα υπόλοιπα. Αν λάβουμε υπόψη μας ότι η ρύπανση στις μεγάλες πόλεις και ειδικά στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη είναι τεράστια, καταλαβαίνει κανείς σε τι περιβάλλον ζούμε.
1: Αλλά... και στην Πάτρα και στο Ηράκλειο και στη Λάρισα.
0: Σωστά, σωστά, και στις μεγάλες πόλεις. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συμμετοχή σας.
1: Εγώ να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Καλό καλοκαίρι, σας εύχομαι.
1: Επίσης.
0: Διαφημίσεις.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
5: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
4: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
5: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
4: Radio Player.
5: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Λοιπόν, σας είπα στην αρχή για την Οδύσσια και την κριτική που άσκησε η Έμιλι Γουίλσον, μεταφράστρια της Οδύσσιας. Η Έμιλι Γουίλσον είναι πρόεδρος του Τμήματος Κλασικών Σπουδών και καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνια και ασκεί αυστηρή κριτική στον Όλαν, αλλά στο τέλος παραδέχεται και η ίδια ότι η δημιουργία της ταινίας και η προβολή της βοηθάει πάρα πολύ την ανθρωπότητα, όχι μόνο τους θεατές, για να ζήσουν από κοντά, να μάθουν τον Όμηρο, τα έπι και όσα διαλαμβάνονται σε αυτό το μυθικό έργο του Ομήρου. Αυτή η σύνθεση που ακούμε και θα την έχουμε για χαλή όταν θα σας διαβάζω τι λέει η Έμιλι Γουίλσον είναι από την μουσική του Λούντβιχ Γιόρανσον, είναι Σουηδός, μουσική για την ταινία του Νόλαν Οδύσσια.

Λοιπόν, λέει Wilson, η Οδύσσια του Νόλαν στερείται πολλών από τα στοιχεία που καθιστούν το ποίημα σπουδαίο. Δεν έχει τίποτα πιστικό να πει για το χρόνο, τη μνήμη, την ιστορία, τον πόλεμο ή για τη σχέση ανάμεσα στην δοξασμένη επιστροφή ενός πολεμιστή και τις ζωές της οικογένειάς του, των αντιπάλων του, των συμπολεμιστών, των φίλων και των γειτόνων του. Στερείται ψυχολογικού, συναισθηματικού, πολιτικού και ηθικού βάθους. Η αφηγηματική της δομή βασίζεται σε τεχνάσματα. Το σενάριο είναι απαράδεκτο. Κανένας από τους χαρακτήρες δεν διαθέτει πιστικά κίνητρα για τις πράξεις ή τα λόγια του. Δεν υπάρχουν ερωτικές σκηνές και όλο το φαγητό φαίνεται απέσιο. Συνεχίζοντας την αιχμηρή κριτική της, η Wilson λέει: «Δεν με άγγιξε καθόλου συναισθηματικά και πιστεύω ότι αυτό οφείλεται εν μέρη στο γεγονός ότι σε αντίθεση με τον Όμηρο δεν είναι πολύ καλά γραμμένο. Οι χαρακτήρες δεν έχουν το βάθος που διαθέτουν οι ομηρικοί χαρακτήρες». Ωστόσο, η Wilson αναγνώρισε τον θετικό αντίκτυπο της ταινίας και θα σας διαβάσω τι είπε.

Συγκεκριμένα, αφού ασκεί αυτή την σχεδόν κρυμνιστική κριτική, λέει ότι η ταινία συμβάλλει στην ενίσχυση του ενδιαφέροντος του κοινού για την αρχαία ελληνική γραμματεία, αλλά και για τον ίδιο τον κινηματογράφο. Η κυκλοφορία της Οδύσσιας εξακολουθεί να αποτελεί ένα γεγονός που αξίζει να γιορτάσουμε. Αυτό το έπος φέρνει ξανά το κοινό στις κινηματογραφικές αίθουσες. Οι μεταφράσεις της Οδύσσιας, συμπεριλαμβανομένης και της δικής μου, λέει Wilson, γίνονται ανάρπαστες και ίσως η ταινία πείσει ορισμένους πανεπιστημιακούς διοικητικούς παράγοντες να μην περικόψουν τα τμήματα λογοτεχνίας, γλωσσών και ιστορίας. Και καταλήγει με έναν ύμνο στον Νόλαν. Ο Νόλαν κάνει ό,τι μπορεί για να κάνει το ευρύ κοινό να διαβάσει ξανά και γι' αυτό του είμαι ευγνώμων, λέει Wilson. Κάπως οριακή στην αυστηρή κριτική της, δεν μπορώ να ξέρω ούτε να το εκτιμήσω προσωπικά, αλλά αποδίδει εκάστοτα ίσα και αναγνωρίζει αυτό που όλοι πια όσοι είδαν την ταινία, όχι μόνο στη χώρα μας, και στη Βρετανία και παντού, παραδέχονται ότι τους κίνησε το ενδιαφέρον να ανακαλύψουν, όσοι δεν γνωρίζουν τον Όμηρο, την αρχαία ελληνική γραμματεία, και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Λοιπόν, μέχρι εδώ ήταν. Αύριο, πρώτα ο Θεός, θα έχουμε κανένα δυο ανταποκρίσεις από τα νησιά του Αιγαίου, να δούμε τι γίνεται αυτός ο κόσμος εκεί, πώς περνάει. Νομίζω σήμερα είναι ο Πρωθυπουργός στη Λέρο. Θα έχουμε και από τη Λέρο και από την Κάλυμνο και να δούμε πώς πάει ο τουρισμός. Υπάρχουν τουρίστες ξένοι, κυρίως από την Τουρκία, στη Σάμο, στη Χίο και στην Λέσβο. Εν πάση περιπτώσει, μέχρι εδώ ήταν, θα σας αποχαιρετήσουμε με ένα τραγούδι του εκλειπώντος φίλου μου, του Γιώργου Σταυριανού, και θα σας πω να μείνετε εδώ. Μετά το τραγούδι ακολουθούν οι ειδήσεις με τη Λένα Βασιλάκου και η εκπομπή του Βαγγέλη Περί. Σας ευχαριστώ θερμά για την ακρόαση, όπως και τον Ορέστη Παπά που ρύθμισε τους ήχους και την ομάδα μας εν γέννη. Από τον Γιάννη Τριάντη, να είστε καλά. Γεια χαρά.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις από τον Alfa Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Πανηγυρική υποδοχή της Εθνικής Ομάδας Πόλο Ανδρών αυτήν την ώρα στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος για την ιστορική κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Super Final του World Cup στο Σίδνεϊ. Πάνω από την Ελλάδα, ο καπνός από τις μεγάλες δασικές πυρκαγιές που πλήττουν τη Γαλλία και την Ισπανία, σύμφωνα με τα δορυφορικά δεδομένα που αξιοποίησε η επιστημονική μονάδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Μάχη με τις φλόγες και τον χρόνο δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Γαλλία και την Ισπανία, ενώ αύριο αναμένεται νέο κύμα καύσωνα, το τέταρτο για το φετινό καλοκαίρι στην Ευρώπη, αναμένεται να πλήξει Βρετανία, Γαλλία και Ισπανία. Ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν, κατά την επίσκεψή του στην πληγής από τις πυρκαγιές Ζιρόντ, είπε ότι η χώρα του αντιμετωπίζει μια εντελώς πρωτόγνωρη πυρκαγιά, την πιο σκληρή από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το γύρο του διαδικτύου κάνουν βίντεο από τη φωνική έκρηξη χθες το μεσημέρι σε εργοστάσιο Παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, κατά την οποία έχασε τη ζωή του ένας 67χρονος εργάτης και τραυματίστηκε ένας 37χρονος συνάδελφός του. Στον εισαγγελέα αναμένεται να μεταχθούν εντός της ημέρας οι τρεις συλληφθέντες ως υπαίτιοι του εργατικού δυστυχήματος. Αύριο θα τελεστεί η κηδεία του 67χρονου εργάτη. Ενώπιον του ανακριτή σήμερα το ζευγάρι, το οποίο διώκεται για το θάνατο της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Στις 2 μετά το μεσημέρι, το τελευταίο αντίο στη 42χρονη στην Ερμούπολη της Σύρου. Στο δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου, προκειμένου να τους απαγγελθούν κατηγορίες από τον εισαγγελέα, έφτασαν οι 8 συλληφθέντες ως μέλη συμμορίας που διέπρατε ζωοκλοπές, εκβιασμούς, ρευματοκλοπές καθώς και εξαπάτης του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε 270.000 ευρώ υπολογίζεται το παράνομο οικονομικό όφελος. 6,2 τόνοι ακατάλληλων κρεάτων κατασχέθηκαν από τα ελεγκτικά κλιμάκια της περιφέρειας Αττικής, ενώ εντοπίστηκε παράνομο εργοστάσιο στο Ήλιον. Η εκτεταμένη ιχνηλάτιση της διαδρομής των προϊόντων ζωικής προέλευσης έφερε στο φως ότι ακατάλληλα σκευάσματα κρέατος είχαν διακινηθεί σε τουλάχιστον 20 επιχειρήσεις τροφίμων σε όλο το λεκανοπέδιο. Επικοινωνία μέσω τηλεδιάσκεψης είχε χθες το απόγευμα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με το σκηνοθέτη της ταινίας Οδύσσια Κρίστοφερ Νόλαν, τον οποίο συνεχάρει για την απόδοση του ομηρικού έπου στη μεγάλη οθόνη και για την τόνος του παγκόσμιου ενδιαφέροντος για τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό. Ο Πρωθυπουργός σήμερα περιοδεύει στη Λέρο. Στο Πασόκ αναμένεται να προσχωρήσει ο Μιχάλης Χουρδάκης αυτήν την ώρα, ανεξάρτητος βουλευτής της πρώτης Θεσσαλονίκης, θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής Νίκο Ανδρουλάκη. Ο κύριος Χουρδάκης εξελέγει με την πλεύση ελευθερίας, στη συνέχεια εντάχθηκε στο κόμμα του Στέφανου Κασελάκη, όπου διετέλεσε εκπρόσωπος τύπου, και εφόσον σήμερα ενταχθεί στην κοινοβουλευτική ομάδα του Πασόκ, το κόμμα θα αριθμεί 33 βουλευτές. Την αποχώρησή της από το κόμμα του Στέφανου Κασελάκη ανακοίνωσε σήμερα η ανεξάρτητη βουλευτής Μυρτό Κοροβέση. Ο πολιτισμός και η ιστορική μνήμη δεν είναι εμπορεύματα προς πώληση. Η ταυτότητα της χώρας δεν μπορεί και δεν πρέπει να παραδοθεί στους ιδιώτες, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του, εκφράζοντας τη στήριξή του στις κινητοποίησεις του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη κατά του νομοσχεδίου του Υπουργείου Πολιτισμού. 5 κομβικές αλλαγές για την ουσιαστική ενίσχυση της τοπικής αυτοδιοίκησης θα παρουσιάσει ο επικεφαλής της Ελλάς, Αλέξης Τσίπρας, στο Σεράφιο, στο πλαίσιο των προγραμματικών παρεμβάσεων του κόμματός του ενόψει της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Συνελήφθη χθες βράδυ 23χρονος οδηγός μοτοσικλέτας μετά από αστυνομική καταδίωξη στην περιοχή της Νέας Μύρνης. Πρόκειται για τράπερ, στην κατοχή του οποίου βρέθηκε ένα κατσαβίδι. Πρώτη επίσκεψη Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο μετά από 16 χρόνια σε μια προσπάθεια επανεκκίνησης των συνομιλιών για το Κυπριακό. Τη δέσμευσή του να εργαστεί για πρόοδο στο Κυπριακό εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Κουτέρες κατά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη. Στη συνέχεια, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ συναντήθηκε με τον ηγέτη του ψευδοκράτους, του Φαν Ερχιουμάν. Αύριο έχει προγραμματιστεί τριμερής μετά το πέρας της οποίας ο κ. Κουτέρες θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου. Κάτω από το όριο των 80 δολαρίων το βαρέλι έφτασε πρόσκαιρα η τιμή του αμερικανικού αργού, καθώς η ανάπαυλα στις εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή διατηρείται και ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ δήλωσε πως οι συνομιλίες με την Τεχεράνη έχουν πιθανότητες επιτυχίας. Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7 Ρίχτερ που σημειώθηκε 27 λεπτά μετά τις 10 το πρωί ώρα Ελλάδος στο νησί Κιούσου στην νοτιοδυτική Ιαπωνία. Αυτό ανακοίνωσε προλίγου η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι. Σημειώθηκαν διακοπές στην ηλεκτροδότηση, προκλήθηκαν πυρκαγιές, δρόμοι και γέφυρες υπέστησαν ζημιές, κτίσματα κατέρευσαν ενώ εκτροχιάστηκε εμπορική αμαξοστοιχεία. Σύμφωνα με την Υπηρεσία Διαχείρισης Καταστροφών, τουλάχιστον 150.000 άνθρωποι έλαβαν εντολή να εκενώσουν τις εστίες τους. Εν τω μεταξύ ήρθε η προειδοποίηση για τσουνάμι. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Βαγγέλης Περής.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα Τρίτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 4 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 37 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 33 στα βόρεια προάστια. Στους 35 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτσι και Παιανία θα φτάσει περίπου τους 35 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται γενικά αιθείος καιρός. Επιπλέον ευνοείται και η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά, κεντρικά και νότια. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 και πρόσχερα τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 38 με 39 βαθμούς στα Ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 38 βαθμούς Κελσίου.
4: Καλώς τα παιδιά, τα δικά μας. Πώς πάει? Χρόνια πολλά στον Ακάκιο. Σήμερα είναι του Αγίου Ακακίου. Γιορτάζει ο Ακάκιος. Από μια διαφήμιση τον θυμάμαι με τα μακαρόνια. Και τον είχαν φωτογραφίσει κιόλας. Δηλαδή δεν ήταν ακριβώς φωτογραφία, αλλά είχαν πάρει μια φωτογραφία και την είχαν κάνει μετά σκίτσο. Ένας Ακάκιος, ο οποίος ήταν διάκος και παράγγελνε μακαρόνια. Ή μάλλον του παραγγέλνανε μακαρόνια. Του πάνε σαν Ακάκι, τα μακαρόνια να είναι γνωστή μάρκα Μίσκο. Ελπίζω να μας στείλει μερικά πακέτα να τα μοιράσουμε εδώ με τους συνεργάτες. Κωνσταντίνος Ρέκα φροντίζει τον ήχο, Αφροδίτη Σιμίτη, μουσική επιμέλεια Χριστίνα Μούγιου, ηχητικά την επιμέλεια έχει και ο Βαγγέλης Περής στο μικρόφωνο. Τώρα θα σου κάνω ένα ερώτημα. Με τι πιστεύεις ότι ασχολείται ο Κουτσούμπας, ο σύντροφος Κουτσούμπας του Κουκουέ? Με το μαρξισμό, λενισμό, με το προλεταριάτο, με τις κινητοποιήσεις, την εργατική τάξη? Όχι. Έχει ένα νέο πεδίο που ασχολείται και κάνει μάλιστα όχι ανάρτηση, δεν μιλάει στη Βουλή, το κάνει βιντεάκι και θέλει να το μοιραστεί. Θα το βοηθήσουμε.
5: Αν σας πούμε για το DeepSeek, θα έχετε πρόβλημα με τους φίλους σας στην πρεσβεία.
6: Τη λέξη τεχνητή νοημοσύνη δεν την έχω ακούσει.
5: Πρόβλημα με τους φίλους σας στην πρεσβεία.
6: Τη λέξη τεχνητή νοημοσύνη δεν την έχω ακούσει. Δεν έχω ακούσει να βγαίνει από τα χείλη.

0: μιλάει εδώ και χρόνια για την τεχνητή νοημοσύνη. Η τεχνητή νοημοσύνη βρήκε σε 5 δευτερόλεπτα αυτά που ο κύριος Μητσοτάκης δεν άκουσε εδώ και κάποια χρόνια. Το πρόβλημα, κύριε Μητσοτάκη, δεν είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Είναι το κέρδος των λίγων που την κατευθύνει. Γιατί, κύριε Μητσοτάκη, δεν υπάρχουν ουδέτεροι αλγόριθμοι σε μια κοινωνία με ταξικά συμφέροντα. Υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη επιλογή. Το AI θα υπηρετήσει τις κοινωνικές ανάγκες ή τα κέρδη των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων.
1: Συγγνώμη, σύντροφε, θέλω να σου πω κάτι. Το AI δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι υπάρχει ένα πρόβλημα στη διαχείριση των φυσικών πόρων, κυρίως του νερού. Άσχετα ποιος θα το χρησιμοποιήσει, ήδη δημιουργεί πρόβλημα μόνο και μόνο αυτό που έκανες. Στύχησε σε νερό με μια μεγάλη ποσότητα. Αλλά εντάξει, είναι. Καλά κάνει το κόμμα και εξυγχρονίζεται.

Τόσες εκφράσεις είναι καινούργιες, έχουν μπει στο λεξιλόγιο μας. Hey Siri, το σπαμάρις, κανάρις, όλα αυτά τα σεάρις που δεν τα ξέραμε.

0: Και όλοι μπροστά σε ένα κινητό, όλη τη μέρα, όλη τη μέρα εκεί κάτι ψάχνουν. Και έχουν γίνει άσοι. Και έτσι και πας και τους πεις, ας πούμε, ένα και ένα πόσο κάνει μπορεί να τον μπερδέψουν. Ή κάτι πιο δύσκολο, ας πούμε. 6 επί 6 πόσο κάνει, ρε φίλε?
1: Πόσο μας κάνει 6 επί 6?
2: 12.
1: Είσαι δυνατός.
3: 36.
2: 12.
1: Είσαι ωραίος.
4: Αγχώνομαι. Μισό, να σκεφτώ λίγο.
1: Πάρε το χρόνο σου.
4: 42.
1: Εντάξει, λίγο λιγότερο.
4: 36.
1: Το βρήκες.
4: 6-7 κάνεις 42.
5: Α, εγώ δεν ξέρω αυτά. Άλλο ρωτήστε.
1: Μην αγχώνεσαι. 6 επί 6.
5: 12.
1: Το πλησίασες.
4: 36.
1: Σε καλή.
6: Αχου, please don't. Εκτός από μαθηματικά, τι άλλο θες?
7: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Εν τω μεταξύ είναι το πιο εύκολο. 6 επί 6, δηλαδή ήταν 6-7. Δύσκολα πάει στους 42, αλλά 6-36. Είναι ένα αστέρι. Δηλαδή στην πρώτη δημοτικού το ήξερες αυτό. Τότε που ήταν τραγουδίστρια και η Μαρίνα. Και τραγουδούσε αυτό το τραγούδι για τους αριθμούς. 6 και 5, 11. 3 και 2, 5. 7 και 5, 12. Δεν θα μπορούσε να το πει καινούργια τραγουδίστρια αυτό.

0: Είπε 7 και 5, 12. Το 12 είναι πολύ σημαντικό για τη ζωή του κυρίου Νίκου Παπά, που είναι στο ΣΥΡΙΖΑ. Τον ψήφισαν 7 για να μείνει. Τώρα μην πούμε γιατί το 12 είναι σημαντικό, γιατί ο άνθρωπος έχει άλλα θέματα που τον απασχολούν. Ποιος θέλει να διαλύσει το ΣΥΡΙΖΑ? Θα το πει. Και επειδή λέει την αλήθεια πάντοτε, θα το πει αλλά χωρίς ονόματα.
1: Κάνετε μια δήλωση μετά την εκλογή σας, συγχαρητήρια και όλα στη θέση του γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής, ότι θα ανατρέψουμε σχέδια διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ. Ποιοι βρίσκονται πίσω από αυτά τα σχέδια? Αναφέρεστε σε πρώην συντρόφους σας, σε νυν συντρόφους,
2: σε πρώην αρχηγούς,
1: που είναι
2: πρώην...
1: στο κατόφλι της εξόδου.
3: Δεν είναι ώρα να ονοματίσουμε. Υπάρχουν γεγονότα ακλόνητα όμως αυτή τη στιγμή που βγάζουν μάτι.
4: Ας πούμε.
3: Και είμαι σίγουρος ότι έχουν καταλάβει πολλοί και πολλές. Λέω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν αποχωρήσεις βουλευτών οι οποίοι διακρατούν τη βουλευτική έδρα.
4: Να,
3: είναι κάτι απαράδεκτο και ασήμαντο
1: που μπορεί να το ξεκαθαρίσει.

0: σχέδια λέτε.
1: Εγώ δεν πρόκειται να κάνω καμία δίκη προθέσεων. Περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις.
2: Το ξέρω.
3: Εδώ είναι η φωνή του Αλέξη Τσίπρα. Μοιάζει με του Μάικ Ροζάκη και τους Playboys που τον συνοδεύουν. Που λέει σε όλους τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, πώς ήταν για μια 45 αριά, ότι το ξέρω ότι θα έρθεις.

0: ποδοσφαίρο.
1: Πέρσι δεν έλεγες ότι θα ξαναπάς στη Μύκονο. Πήγες.
0: Μια μέρα να με ξαναδείς.
1: Πες να ξαναδείς το Μπελεκάνο. Ποδοσφαίρο. Τον Πέτρο.
0: Θα έρθεις. Μια μέρα να με ξαναδείς.
1: Άλλο χαρακτηριστικό της Μύκονο είναι ότι πηγαίνουν πλούσιοι. Δίνονται όπως θέλουν να ντυθούν και κάνουν μεγάλους λογαριασμούς. Και όπως ξέρετε, έχουμε κάνει ένα μεγάλο ρεπορτάζ. Έχουμε βρει τους ανθρώπους που ασχολούνται με τον τουρισμό στη Μύκονο και να τους κάνουμε ακριβώς αυτή την ερώτηση. Δηλαδή, ποιος είναι ο μεγαλύτερος λογαριασμός που έχει γίνει στη Μύκονο?
2: Ο μεγαλύτερος λογαριασμός που έχει γίνει ήταν από έναν Ινδό, ο οποίος σχεδόν έρχεται, έχει αυτή τώρα 2-3 χρόνια. Είχε κάνει νομίζω γύρω στις 400.000 ευρώ.
3: 400.000 ευρώ.
2: Αλλά τι έκανε ο άνθρωπος. Και καλά να είναι, πήγαινε και γυρνούσε όλο το μαγαζί. Όποιος και αν ήταν. Καθόταν στο εστιατόριο, μια παρέα, περίμενε να κάνει να μπει στο εστιατόριο. Να πιούνε σαμπάνια οι κύριοι. Πήγαινε στο εστιατόριο, να πιούνε και αυτοί σαμπάνια. Κέρασε αυτοί σαμπάνια.
3: Υπήρχε κάποιος ιδιαίτερος λόγος ή έτσι?
2: Όχι, όχι, από την καλή τη χαρά. Πολύ καλός άνθρωπος. Ναι, και μας είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Και ανοιχτόκρατος και με τα παιδιά πολύ ευγενικός.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Τι έκανε αυτός? Πήγαινε και κερνούσε τον κόσμο, λέει, σαμπάνιες. Δεν μας αρέσουν αυτά, ρε, δεν τα κάνουμε. Εμείς πίνουμε μπυρίτσα και κάνουμε και διαφήμιση. Αλφα.

0: Νομίζω ότι πρέπει να πιούμε για μια μπυρίτσα, γιατί το θέμα που ακολουθεί, μόνο μεθυσμένος μπορείς να το εκφωνήσεις. Δεν πάει η ψυχή μου. Γιατί είναι η Μαρία Μπεκατόρου. Φίλη αγαπημένη, αλλά το έχει παρακάνει. Δηλαδή δεν ασχολείται με τις γνώσεις όπως όλοι οι άνθρωποι. Αφήνει συνέχεια υπονοούμενα. Μερικές φορές χωρίς καθόλου υπονοούμενα. Πάει κατευθείαν στο μεδούλι.
1: Είναι η Πούτσια που κατάγεται από την Απουλία της κάτω Ιταλίας. Αλφα σάντουιτς, βίτα πίτα, γάμα γλυκιά τάρτα. Γλυκιά τάρτα πιστεύεις, ε?
2: Ναι.
1: Πώς να είναι αυτή η τάρτα?
2: Άλλο πίστευα, αλλά τώρα...
1: Τι?
2: Εκτός των απαντήσεων.
1: Φαγητό?
2: Όχι.
1: Τρώγεται?
2: Καμιά φορά μπορεί και να τρώγεται.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Όλα αυτά είναι αμαρτίες. Και θα κάνω την προσευχή μου στον Κύριο να τη βοηθήσει να εγκαταλείψει αυτό το στραβό δρόμο που έχει πάρει. Ω μιο σινιόρε, in questo mondo.

0: εισιτήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Παρακαλώ αυτή τη στιγμή όλους τους συντελεστές και όλους εσάς να τραγουδήσουμε μπροστά σε μια ανύπαρκτη τούρτα. Δεν πειράζει, η φαντασία μας θα τη δημιουργήσει. Πάνω θα έχει 52 κεράκια και θα πούμε χρόνια πολλά στον άνθρωπό μας. Γιατί σήμερα ποιος έχει γενέθλια? Ποιος έχει γενέθλια? Όχι, πείτε, ποιος έχει γενέθλια σήμερα? Σήμερα γίνεται 52 ετών ο Αλέξης Τσίπρας, πάμε όλοι μαζί να ζήσεις, έλα ρε παιδιά. Δεν βλέπω ενθουσιασμό. Δεν είστε εντάξει. Δεν είστε εντάξει. Η κυρία Τονοπούλ τουλάχιστον, η οποία εκπροσωπεί το κόμμα του Ινελάς, μπορεί να τραγουδήσει. Α, δεν μπορεί να τραγουδήσει γιατί που είναι? Α, στα κανάλια, βγαίνει τακτικά. Και πάντοτε τις βάζουν δίπλα την κυρία Βούλτεψη. Ποιος ξέρει γιατί ρε παιδιά?
4: Είπε η κυρία Βούλτεψη κάτι για τον κύριο Τσίπρα. Να πούμε ότι ίδιον της δεξιάς, όσο πίσω και να πάμε, είναι η δημιουργία πελατειακών δικτύων και μια συγκεκριμένη.
5: Καλές γραφείες της Συγκρού είχαμε και κάναν τα
4: ρουσπέκια.
5: Δύο υπουργοί σας. Δύο υπουργοί σας είχαν γραφείο στη Συγκρού.
4: Ίδιο.
5: Μόνο με ρουσπέτια δουλεύει.
4: Κυρία Βούλτεψη, θα μιλήσω.
6: Σας παρακαλώ.
4: Είναι ίδιον της δεξιάς η δημιουργία πελατειακών
5: δικτύων,
4: δημιουργία πολιτικών εξαρτήσεων, δημιουργία σχέσης εγκύτητας της εξουσίας
5: του και υποδιοικητές ο καμένος στα νοσοκομεία
4: του Μαξίμου, με διάφορα δίκτυα πολιτών.
5: Ήταν ο σύζυγος για να μπορεί και η σύζυγος σε αλλού γραφείο υπουργή.
4: Κυρία Βούλτεψη,
5: όλα αυτά τα λεφτά πήγανε σε μία Φεράρι.
4: Αφήστε με το ολοκλώσω. Και ξέρετε που φαίνεται? Φαίνεται το πόσες εισαγωγές αναγκαστήκαμε να κάνουμε. Γιατί αναγκαστήκαμε να κάνουμε τόσες εισαγωγές?
5: Καλά, πάντοτε είχαμε εμπορικό έλλειμμα.
4: Γιατί δεν δίνουμε προτεραιότητα? Γιατί η κυβέρνηση αποφάσισε να μην
5: Οι άνθρωποι είναι άσχετοι. Ο Τσίπρας τι έκανε? Έδιωξε όλους αυτούς που έχοντας κυβερνήσει έμαθαν κάτι.
4: Δεν απαντάτε σε αυτά που σου ρωτά.
5: Απαντάω σε ό,τι θέλω. Δεν με ρωτάτε.
7: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
3: Να κάνω μια πρόταση. Όποτε πηγαίνει η κυρία Βούλτεψη σε κάποια εκπομπή, να τη δίνουν ένα χαρτί με 10 συμβουλές. Πώς να συμπεριφέρεται. Πρώτη συμβουλή, μην διακόπτει τον άλλον. Αυτό λειτουργεί. Δηλαδή, μπορεί να το πει και μια γυναίκα στον άντρα της.

0: κορίτσι που βρίσκεται στην επικαιρότητα, το τηλεοπτικό κορίτσι, είναι η κυρία Καραβάλτσιου. Θυμόμαστε πριν από μερικές μέρες που είχε πάει ο κύριος Μπαλάσκας και της είπε «Αχ, οχ» και τέτοια. Κραυγές. Η επιτυχία της δεν περιορίζεται μόνο στους καλεσμένους εκπομπής. Είναι και οι τηλεθεατές που στέλνουν μηνυματάκια. Ναι, θέλω να το προχωρήσουμε το πράγμα.
1: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα. Νικήτα, έχουμε ελπίδες για σένα, ρωτάει ο Δημήτρης.
2: Για μένα, ρωτάει.
1: Αν έχουν, λέει, ελπίδες για την κούκλα ή αν δώσαμε το κορίτσι. Εγώ δεν θα σε ρωτήσω και δεν θέλω να δώσουμε παραπάνω πληροφορίες.
2: Α, ο σκηνοθέτης λέει να ζήσουμε. Ποιος κύριος είναι?
1: Ο Δημήτρης.
2: Κύριε Δημήτρη, λέει να ζήσουμε ο σκηνοθέτης μας.
1: Ωραία. Τώρα ανοίξω το προφίλ του Δημήτρη. Είναι και αθλητικός.
2: Να το δούμε το προφίλ του Δημήτρη.
1: Είναι αθλητικός ο Δημήτρης. Λοιπόν.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Εγώ πάντως από τη στιγμή που την είπε κούκλα δεν θα την έδινα. Μα είναι τώρα αυτή η έκφραση του 60. Τότε ήταν και το τραγούδι αυτό, το «Η κούκλα που λέει όχι». Μισελ Πολναρέφ, λε που πέκει φαινό.

0: παιδιά, για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Ici Athènes. Radio Télévision des Forces Armées Hellénique. Κωνσταντίνος Ρέκα, φροντίζει τον ήχο. Αφροδίτη Σιμίτη, μουσική επιμέλεια. Χριστίνα Μούγιου, τα ηχητικά μας τα φέρνει. Βαγγέλης Περίς, μικρόφωνο. Να μου πεις το γαλλικό τι το θέλες. Έτσι ξεκίνουσε παλιά το δελτίο ειδήσεων για τους Γάλλους στην ΕΝΕΔ. Τι θυμάμαι εδώ. Η ΕΝΕΔ, εποχή Χούντα, έκανε αντίσταση, παιδιά, τότε ο Βαρουφάκης. Ήταν μικρός βέβαια, αλλά από ό,τι είπε έκανε αντίσταση. Αλλά κάτσε να πούμε κάτι για τον Βαρουφάκη. Έχει και άλλα πράγματα να πει. Είναι ο Γιάννης ο Βαρουφάκης, ο αγαπημένος μας πρώην υπουργός, που θέλει να πει ότι στην αντιπολίτευση υπάρχει ένα θεματάκι που νομίζω ότι χρειάζεται να δώσουμε κάποια προσοχή. Γιατί, μήπως έχει δίκιο ο Βαρουφάκης.
3: Αυτό που βλέπουμε στη Βουλή να συμβαίνει αυτές τις μέρες, αυτούς τους μήνες, είναι μια απόλυτα αναξιοπρεπής κατάσταση. Έχεις ένα κόμμα, ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος με τον κύριο Τσίπρα, αρχηγό, το 2023, εξελέγει αξιωματική αντιπολίτευση. Έχεις έναν κύριο Τσίπρα, ο οποίος τώρα έχει φτιάξει ένα άλλο κόμμα. Κανείς δεν κατάλαβε γιατί διάλυσε το ΣΥΡΙΖΑ να φτιάξει το δικό του νέο κόμμα, ο οποίος ισχυρίζεται ότι θέλει να ανατρέψει τον κύριο Μητσοτάκη. Την ίδια στιγμή όμως έχει υποχρεώσει την κοινοβουλευτική αντιπολίτευση σε διάλυση. Έχει δώσει ουσιαστικά στον κύριο Μητσοτάκη το δικαίωμα, τη δυνατότητα να νομοθετεί χωρίς αντίλογο, έχοντας διαλύσει την αξιωματική αντιπολίτευση. Αυτό είναι έργο του κυρίου Τσίπρα.
2: Αυτά είπε λοιπόν ο Γιάννης Βαρουφάκης. Παλιά ήταν φίλοι, μην το ξεχνάμε, μαζί με τον Τσίπρα. Αλλά υπάρχει μια σύγκρουση που είναι πολιτική. Μπορεί και όχι. Μπορεί για όλα να ευθύνεται ο εγωισμός. Γιατί όπου υπάρχει εγωισμός, όπως έχει πει και ο Ουμπέρτο Έκο, έρχεται και ο χωρισμός.

0: με τον Φίλιππο Νικολάου. Ο Φίλιππος Νικολάου, όταν ήταν να γεννηθεί, είχε στην αρχή επιλέξει να τον γεννήσει ένας κύριος που ονομαζόταν Φιλιπποπολίτης. Αλλά δεν του άρεσε. Λέει, θα διαλέξω άλλο να με γεννήσει. Και πήγε στην οικογένεια Νικολάου. Γιατί, δεν ξέρω αν το ξέρετε, η ψυχή του ανθρώπου επιλέγει τους γονείς. Ε, σας φαίνεται. Τι, δεν το πιστεύετε. Α, ακούστε.
1: Ο άνθρωπος, η ψυχή του ανθρώπου επιλέγει τους γονείς του, την τοποθεσία και πού θα γεννηθεί και πού θα μεγαλώσει.
2: Πάντα, μία ψυχή πριν ξεκινήσει να αποφασίσει να κάνει καινούρια ενσάρκωση, αναλογίζεται τι δεν κατάφερε στην προηγούμενη εμφάνιση. Άρα κοιτάει τι εφόδια λείψαν, τι πρέπει να περάσει πάλι και βάσει αυτό επιλέγει το κατάλληλο σώμα που θα έχει, την κατάλληλη οικονομική κατάσταση που πρέπει να έχει για να καλύτερα να περάσει αυτές τις εμπειρίες σε αυτή τη φορά. Και σε αυτό επιλέγονται ακριβώς κατάλληλοι γονείς και μπορεί εκείνη τη στιγμή δεν γνωρίζονται καν. Άρα επιλέγεται συνήθως πρώτα ο πατέρας, το οικογενειακό σύστημα του πατέρα κατάλληλο, μετά η μαμά. Και μπορεί να τους φέρει οι ανώτερες δυνάμεις, φτιάχνουν έτσι κατάσταση που αυτοί οι άνθρωποι να γνωριστούν και μπορεί να γνωριστούν μόνο και μόνο για μια βραδιά, ώστε να γίνει σύλληψη και να γεννηθεί αυτός ο άνθρωπος. Τίποτα δεν είναι τυχαίο, πάντα είναι όλα προγραμματισμένα.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή!
4: Μπαμπά, μπαμπά, ήρθες, έλα σε περιμένουμε!
5: Πάλι στην πόρτα είσαστε!
0: Ακούσαμε τα κουτσούβελα που υποδεχτήκανε τον μπαμπά τους στην πόρτα. Τον επέλεξαν οι ψυχές τους.
6: Με προσμένουν κάθε βράδυ.
0: Και μετά γίνανε τραγούδι από τον Μανώλη.

Αφού βέβαια οι ψυχές επιλέγουν των παιδιών που θα γεννηθούν, γιατί πάνε στο φτωχό και δεν πάνε στο πλούσιο, τέλος πάντων. Μπορεί να γίνεται και λάθος στην παράδοση. Ελλάδα τώρα λειτουργεί τίποτε. Πού είναι το κράτος?

0: Έχουμε δύο τράπερς και λέμε να ανοίξουν την καρδιά τους και να τους ακούσουμε. Δεν ξέρω τα ονόματα τους, φαντάζομαι ούτε σε εσάς θα πούνε τίποτα τα ονόματα αυτά, αλλά τους γνωρίζει η Σιντερέλα που κάνει ακόμα εκπομπή. Την έχει εκεί πέρα, κοκλώνει στην κοπέλα, όλη είναι στη Μύκονο και κάνει εκπομπή. Αλλά ευτυχώς συνδυάζει την τραπ με τη Μύκονο με συγκεκριμένο τρόπο.
1: Ποιος ξοδεύει πιο πολλά λεφτά?
2: Ο φίλος. Ο φίλος. Big spender.
3: Η αλήθεια είναι πως ναι.
1: Δηλαδή, πες μας μία ζημιά.
3: Τώρα πήγα με Μύκονο, χάλασα 13 χιλιάρικα. Τρεις μέρες.
1: Πού?
3: Στη Μύκονο.
2: Έλα ρε Μαρία που λες γιατί δεν έχεις πάει. Πού?
3: Πήρα ένα σκάφος, εγώ... πήγα μπομπονιέρ, πήγα σαντάνα, πήγα ζούμα.
2: Για τρεις. Φεύγουν πιο εύκολα.
3: Ισχύει.
1: Εγώ για πέντε πλήρωνα. Όχι για τρεις.
3: Είχα πάρει μαζί μου τον παραγωγό. Πριν φύγουμε, πήρα και 2.500 ευρώ πράγματα για να κάνω μουσική εκεί, γιατί έτσι μου την έδωσε. Θέλω να πάω Μύκονο. Να κάνω μουσική.
1: Στη Μύκονο.
3: Ναι, και κάναμε και πάνω στο σκάφος κάποια project. Τώρα ετοιμάζουμε και ένα βίντεο κλιπ. Θα ξαναπάω το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Πρώτο Θεός. Αυτά. Χαλάω λεφτά πολλά. Μ' αρέσουν τα λεφτά. Θέλω να τα βγάζω, θέλω να τα χαλάω.
1: Είσαι και μικρός, αλλά ένα κομπόδεμα, κάτι δεν πρέπει να κάνεις.
3: Πες ότι με πατάει αμάξι αύριο
2: μετά. Ναι ρε φίλε,
3: τι να μείνουν τα λεφτά, πού να μείνουν.
2: Θα τα βάλω για... τα ποντίκια.
1: Και άμα κάνεις οικογένεια.
3: Άμα κάνω οικογένεια θα κρατήσω λεφτά 100%. Απλά δεν είμαι σε φάση το να κάνω οικογένεια. Είμαι σε φάση που θέλω να ξοδέψω μόνο λεφτά και να περνάω καλά. Και δεν θέλω ούτε σχέση, γιατί μόλις βγήκα.
1: Ναι.
3: Είμαι ελεύθερος και ωραίος.
1: Ελεύθερος και ωραίος, ωραία. Κορίτσια, στείλτε μήνυμα στο Γιάν Κάπα.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Κορίτσια, στείλτε μήνυμα στο Γιάν Κάπα. Πολύ γνωστός. Γιατί ξοδεύει. The minute you walk in the joint. Το είπε και ο ίδιος, είναι big spender. A real big spender. Good looking, so refined. Say, wouldn't you like to know what's going on in my mind? So let me get right to the point.

0: Wouldn't you like to have fun, fun, fun? How's about a few laughs, laughs? I could show you a good time. Let me show you a good time.
1: The minute you walk trapper, in the joint, big spender. Spender. Ξοδεύει στη Μύκονο. Πόσο είπε, 25.000. Κάποιοι άλλοι ξοδεύουν για να πληρώσουν τη ΔΕΗ, αλλά τα λεφτά είναι παραπάνω και υπάρχει λόγος.
2: Καθημερινή σήμερα, επειδή πάνε όλα καλά,
3: Γιατί δεν πάνε.
2: Στις πλάτες των συνεπών, οι ανεξόφλητοι λογαριασμοί.
3: Μάλιστα.
2: Εντάξει, προσέξτε λίγο. Καπέλο 6 λεπτών στην τιμή του ρεύματος πληρώνουμε όλοι μας από απλήρωτους λογαριασμούς. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας προσεγγίζουν τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ.
3: Να το.
2: Οι μισές από αυτές τις οφειλές είναι καταναλωτών που έχουν αλλάξει ήδη πάροχο, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο δύσκολη την εισπραξή τους. Δεν ξέρω πώς γίνεται η δουλειά. Αναρωτήθηκα όμως. Και γιατί πριν αλλάξω πάροχο δεν πρέπει να έχω εξοφλήσει τον προηγούμενο.
3: Σωστά.
2: Εγώ που τα εξοφλώ όλα γιατί φοβάμαι μην μου κόψουν το ρεύμα. Είμαι άκας. Προφανώς είμαι. Δεν το
3: σημαίνει. Ναι, γιατί κάποιοι μπορούν να κάνουν
2: και
3: αυτό.
2: Και όλοι εσείς είστε άκες. Εντάξει. Γιατί τα πληρώνουμε κανονικά, αλλά κάποιοι άλλοι δεν τα πληρώνουν κανονικά και δεν φροντίζει και το κράτος να εισπράξει. Οι εταιρείες. Ή να υπάρχει ο μηχανισμός.
3: Το κράτος δεν εισπράττει και τα δικά του.
2: Εντάξει.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Κύριε Κούτρα, δεν βγαίνω, μανά μου. 3 δις οφειλές στο ρεύμα. Πόσο να είναι στον ΟΤΕ, στο τηλέφωνο δηλαδή, στο νερό.
5: Και στα χειροτέρα μας

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Δευτέρα έως Πέμπτη, περισσότερη αδρεναλίνη. Νόμος και τάξη. Ειδική ομάδα. Νέα επεισόδια. Στις 12 παρα 20 το βράδυ. Και στη 1 παρα 4, νόμος και τάξη. Οργανωμένο έγκλημα. Νέα επεισόδια. Δευτέρα έως Πέμπτη, κανένα έγκλημα χωρίς τιμωρία. Στο Star.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Το 212-212-4800 εξακολουθεί να ισχύει. Είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Με συγχωρείτε γιατί χάνω λίγο τα λόγια μου, γιατί είμαι πολύ εκνευρισμένος. Θα στα πω σε λίγο. Το τηλεφωνικό κέντρο είναι 212-212-4800, το είπαμε. Το email oner@alfaradio989.gr. Viber, έχουμε και Viber. 6947-989-989. Εδώ μου ήρθε ένα μήνυμα και... υπογράφει ο Τζάκομο. Σιγά μη σε λένε Τζάκομο. Άσε ρε φίλε Τζάκομο. Δεν έχω ξανακούσει Έλληνα να το λένε Τζάκομο. Ο οποίος μου λέει: περίησε πράκτορας του Τσίπρα, γιατί είπες μόνο για τα δικά του γενέθλια. Άλλοι δεν έχουν γενέθλια σήμερα. Έχει δίκιο. Υπάρχουν και άλλοι που έχουν ηρέμησα, που έχουν γενέθλια σήμερα. Σαν σήμερα λοιπόν γεννήθηκε, εδώ θα σου πω, ένα συμπατριώτης μου. Ο Εμμανουήλ Ροΐδης το 1836. Έτσι και να βλέπετε ότι όλα τα κατέχουμε, τα πάντα ξέρουμε. Αυτό που δεν ξέρω είναι το καινούριο κόλπο. Αυτό που κρύβεις, λέει, ένα κέρμα, ένα νόμισμα κάπου να μην το δουν άλλοι και θα σου φέρει γούρι. Δεν ξέρω ακριβώς από πού προέρχεται αυτό. Αλλά το έκαναν και στην εκπομπή την πρωινή του Open. Δηλαδή το έκαναν. Η κυρία Μαριάννα το έκανε. Πολύ συμπαθητική. Δεν τους απασχόλησε το θέμα κανένα μισάωράκι. Μην νομίζετε τώρα, δεν υπάρχουν και πολλά θέματα. Έτσι βγαίνει το μεροκάματο.
4: Έξω, Μαριάννα. Έξω
5: εκεί
4: που.
5: Δώσ' το σε εμάς.
4: Εκεί που.
5: Πού θα το βάλεις.
4: Θα το φάψεις.
5: Εκεί βάζει το στυλό του. Μην το βάλεις εκεί.
4: Πρώτο, πρέπει να το φάψεις.
6: Το θάψω εδώ.
4: Δεν έχει εδώ πέρα το θάψεις, είναι πάτωμα.
6: Αν το βάλω εδώ από κάτω.
4: Όχι, θα το βρουν κάποιος να το πάρει. Θα το πάρει κάποιος και θα πάει να φάει κουλουράκι. Πάρ' το πίσω.
6: Άστο.
4: Όχι. Πρέπει να το θάψεις.
6: Πού να το θάψω, να μην έχει τρύπα εδώ. Μα για την εκπομπή μα που θέλω, όχι μόνο το κανάλι.
4: Θα το βρουν εκεί πέρα.
5: Θα το βρει ο Παύλος.
4: Δηλαδή πραγματικά. Εδώ, θα το βρουν εδώ πέρα.
5: Ας το βρούνε ρε παιδάκι μου.
6: Και εκεί μπορεί να το βρεις καλά, να έπεσε ένα σπίτι στο γρασίδι.
5: Περίμενε, δεν μπαίνει σε καμιά σχισμή. Να το ορίστε, κοίτα, εδώ ολόκληρη τρούπα. Που μπορεί να είναι τα καλώδια.
6: Μην πάθουμε τίποτα με τα καλώδια.
4: Ρίχτω μέσα εκεί πέρα, πάθουμε τίποτα.
5: Περίμενε. Φέρε,
4: για ένα κέρμα.
5: Κοίτα.
6: Το έχασα.
5: Δεν πιστεύω να σβήσουν τα φώτα.
4: Το έχασα ήδη. Γιάννη, τι Γιάννη, γιατί ξέρω που το βάλες. Γιάννη.
5: Πούντο. Δεν το βρίσκεις, το έχεις βάλει μέσα.
4: Δεν το βρίσκει
5: καν. Βάλ το χεράκι σου.
4: Εντάξει, βάλ το χεράκι. Γιάννη. Εγώ νομίζω το βάλεις από κάτω.
6: Έλα βρε Γιάννη μου λίγο.
5: Άλλο κέρμα έχουμε παιδιά. Ρε Συμβρέτζο, τι ειδήσεις είναι αυτές που φέρνεις.
4: POS παίρνει.
6: Έχω μάσο κέρμα.
4: Γιατί είμαστε από κάτω το βάλες.
5: Έτσι. Τι, δεν έχουμε άλλο κέρμα, ρε Νίκο, τίποτα από κέρμα, τίποτα. Παίζει για ένα κέρμα. Δώσε ένα κέρμα τελειώνει.
6: Ρε Γιάννη μου, έλα με βοηθήσει.
5: Ρε Βρέτζο, εσύ τα φταίει όλα αυτά. Πραγματικά. Εσύ κέρμα δεν έχεις. Έχεις.
4: Ρε Μαριάννα, να το.
6: Α,
5: το έχεις.
4: Να το. Το έχει αφήσει και έξω, το βλέπει όλος ο κόσμος.
7: Είχε
4: αφήσει
7: από κάτω.
5: Ορίστε. Κοίτα, μην πάθουμε τίποτα. Το έριξε.
6: Το έριξα.
5: Εντάξει. Πολύ ωραία.
4: Αυτό μάλιστα. Μπράβο.
5: Τα καλώδια.
4: Τα καλώδια μου μέσα.
6: Τι εκπομπή. Και τη φωτογραφία θα παίξουμε επίσης. Να τη δούμε.
5: Τι γίνεται τώρα, παιδιά, τι κάνουμε.
0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
3: Είναι φανερό ότι δεν υπάρχουν πολλά θέματα. Και δεν φταίνει οι παρουσιαστές, οι δημοσιογράφοι, η δημοσιογραφική ομάδα. Αντί να ψάχνει να βρει θέματα, καλοκαίρι να μου πεις. Πάει στις παραλίες, παίρνει μπύρες, ανάβει φωτιές, έχουν ένα τραντζιστοράκι. Δεν κοιμούνται.

0: Και όταν είσαι στο ακρογιάλι και πίνεις μπύρα και δεν κοιμάσαι όλο το βράδυ, ξέρεις που καταλήγει όλο αυτό. Να πετάς τα ρούχα και να κάνεις βουτιές γυμνός. Αυτό το κάνουν όλοι στην τηλεόραση. Και φάνηκε τις τελευταίες μέρες που ακόμα υπήρχαν εκπομπές, τώρα δεν υπάρχουν. Όλοι είχαν το μυαλό τους εκεί, στο γυμνισμό.
1: Έχει κάνει γυμνισμό.
2: Ναι, τώρα που με τα παιδιά. Δεν.
1: Όχι, με τα παιδιά.
2: Αντιλαμβάνεσαι. Ναι, ναι, ναι.
1: Στο παρελθόν.
2: Και η Μαρία είναι ένα τροχοπέδι σε όλο αυτό τα τελευταία 12 χρόνια που είμαστε μαζί.
3: Εγώ έχω πάει.
4: Είμαι στην ξαπλώστρα
3: ζευγάρια, ζευγάρια και η κοπέλα.
5: Έχει ενδιαφέρον αυτό, κάτσε.
3: Και
5: ναι.
3: Η κοπέλα του φίλου μου. Ναι. Τα βγάλε χωρίς να μας πει. Έκανε το πάνω μόνο. Το βγάζει.
6: Στο πλαίσιο.
3: Δεν σταμάτησα να κοιτάω. Δεν ήμουν συνηθισμένη.
7: Αυτό. Ότι καλοκαίρι είναι. Έχει κάνει γυμνισμό αν ποτέ. Συγγνώμη για την αδιακρισία.
2: Παίδεις όλο αυτό τα τελευταία 12 χρόνια που είμαστε μαζί. Πριν ήταν η πρώτη μου επιλογή. Γιατί? Γιατί δεν μπορώ το στημένο, την ξαπλώστρα.
1: Ναι, αλλά δεν φοβάσαι, επειδή σε ξέρω κόσμος, μην...
2: Μα εκεί δεν ασχολείται κανείς μαζί σου. Επίσης στην παραλία γυμνιστών δεν επικεντρώνεται κανείς στα γυμνά σημεία του σώματος.
8: Ναι. Παιδιά, έτσι μας έχει γεννήσει η φύση. Ο γυμνισμός είναι όλοι μαζί με την αγάπη για τη φύση.
6: Με το μαλακό. Έχεις κάνει γυμνισμό, αν.
7: Εντάξει, παιδιά, ρωτάω. Εγώ δεν έχω κάνει.
4: Εσύ έχεις κάνει γυμνισμό.
7: Έχεις κάνει γυμνισμό ποτέ?
8: Όχι, δεν έχω κάνει.
7: Ούτε εγώ έχω κάνει.
4: Έχω μπει όμως στα βαθιά να βγάλω το μαγιό μου για να δω την αίσθηση.
9: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Η αίσθηση είναι, σας πληροφορώ εγώ, του αλατιού. Γεύση από αλάτι. Άρε Τζίνο Πάολη, τι τραγουδάρα έχεις γράψει, ρε φίλε, και τραγουδάς κιόλας.
10: Σαπόρε τη σάρε.
0: Σαπόρε τη σάρε. Σαπόρε τη μάρε.
10: Και αϊ σου λα πελέ.

0: Ας αφήσουμε την παραλία της Ρώμης και πάμε εκεί κοντά στο Βατικανό. Δεν έχουμε όρεξη για μεγάλα ταξίδια. Λοιπόν, υπάρχει μια εκπομπή όπου ένας κύριος Έλλην παρουσιάζει μια εφεύρεση του Βατικανού που δεν γνωρίζει κανένας και μάλιστα παρουσιάζει ένα βιντεάκι που είναι αποτέλεσμα αυτής της εφεύρεσης που δείχνει τη Σταύρωση του Χριστού. Αλλά όχι από ταινία, όχι. Λέει ότι είναι η κανονική σταύρωση, γιατί στο Βατικανό, τι έχουν στο Βατικανό, αυτό.
1: Δεύτερο μυστήριο του Βατικανού, το Chronovisor. Υπάρχει ένας θρύλος για μια μηχανή που υποτίθεται ότι βλέπει το παρελθόν. Ονομάζεται Chronovisor. Λέγεται ότι δημιουργήθηκε από έναν Ιταλό ιερέα επιστήμονα για να καταγράψει τη σταύρωση του Ιησού Χριστού. Δεν υπάρχει επίσημη απόδειξη, υπάρχουν κάποια leaked βίντεο, όπως βλέπετε τώρα τον Χριστό, ο οποίος κουβαλάει τον Σταυρό. Τίποτα από αυτά δεν είναι επίσημα όμως. Βέβαια, αυτή η ιστορία υπάρχει εδώ και δεκαετίες και κανένας δεν το έχει διαψεύσει ξεκάθαρα.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Υπάρχει ένα πράγμα που ονομάζεται φλάτζα. Αυτή η φλάτζα μερικές φορές καίγεται. Αρχιβιάδης Κωνσταντόπουλος το υποστηρίζει.

0: Πρέπει να μετανοήσουμε. Μετανοώ, το λέω, έγινε μεγάλο λάθος. Δεν έπρεπε να το κάνουμε. Αναφερθήκαμε στα γενέθλια του Ροΐδη. Γιορτάσαμε και τα γενέθλια του Τσίπρα σήμερα. Και μάλιστα είχαμε και τούρτα φανταστική για τον Τσίπρα, λέμε. Και είπαμε το Happy Birthday στα ελληνικά. Δεν είναι σωστό να γιορτάζουμε τα γενέθλια. Και υπάρχουν λόγοι που δεν είναι σωστό. Και τους λόγους αυτούς τους έχει στείλει ο Θεός ο ίδιος.
1: Θα παρακαλούσε πολύ τις μάνες ιδίως, μην κάνετε γενέθλια στα παιδιά σας. Ούτε στα παιδιά σας, ούτε στον εαυτό σας. Να εορτάζετε το όνομα που φέρετε του Αγίου ή της Αγίας. Αν θέλετε να έχετε ευλογία. Έτσι.
2: Στην βάθος επιτρέπονται δύο ονόματα, ένα μόνο.
1: Ένα όνομα ξέρει ο Θεός.
2: Ναι.
1: Και αλίμον σε αυτές τις μάνες και τους πατέρες για να τα έχουμε καλά με τις γιαγιάδες. Ε, 10 γιαγιάδες, θα βάλουμε 10 ονόματα, 10 παππούδες, θα βάλουμε 10. Δεν τρεπόμαστε καθόλου. Παίζουμε και με το Θεό παίζουμε. Ε.
0: Όχι γενέθλια. Μόνο αυτός που έχει τη γιορτή του, θυμάται τη μέρα της γέννησής του, αυτός να το γιορτάσει και αυτός αν το θυμηθεί. Η Πόπε Στεριάδη, για παράδειγμα, ξεχασιέρα. Σαν όνειρο της φάνηκε.

Αυτός που γιορτάζει είναι η δισογραφία. Κάθε μέρα γιορτάζει. Να το θυμάστε αυτό. Και να το λέτε. Γιατί είναι το. Με σήμερα για το μαγαζίνο, το Alpha Radio 989. Στις επάλξεις πάντα της ενημέρωσης. Ε, το βρήκατε. Μπράβο, εδώ είμαστε. Να μείνετε. Λίνα Κλήτου είναι εδώ, έτοιμη. Εμείς πρώτα ο Θεός θα λέμε αύριο. Άντε.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στον Alfa Radio 989. Η ώρα είναι 2 και ένα πρώτο λεπτό και τώρα ξεκινά το μεσημεριανό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου Σταμάτης Καρλούτσος, στη διεύθυνση σύνταξης Έλσα Ψαρίδη, στην αρχισυνταξία Έντινα Μόσχου, στη σύνταξη των ειδήσεων Ηλένα Βασιλάκου, στην επιμέλεια των ηχογραφημένων η Χριστίνα Μούγιου και στα μικρόφωνα η Λίνα Κλήτου. Πάμε να δούμε την ειδησιογραφία της ημέρας σε τίτλους. Πανηγυρική υποδοχή επιφύλαξαν στην Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών παράγοντες του αθλητισμού και πλήθος κόσμου στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος για την ιστορική κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Super Final του World Cup στο Σίδνεϊ. Στον εισαγγελέα οδηγούνται τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη χθες σε εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, κατά την οποία έχασε τη ζωή του ένας 67χρονος εργάτης και τραυματίστηκε ένας 37χρονος. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να μεταχθεί το ζευγάρι στο οποίο διώκεται για το θάνατο της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Αυτή την ώρα το τελευταίο αντίο στη 42χρονη στην Ερμούπολη. Στο δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου, προκειμένου να τους απαγγελθούν κατηγορίες από τον εισαγγελέα, αναμένονται 8 συλληφθέντες ως μέλη συμμορίας που διέπρατε ζωοκλοπές, εκβιασμούς, ρευματοκλοπές, καθώς και εξαπάτηση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε 270.000 ευρώ υπολογίζεται το παράνομο οικονομικό όφελος. 6,2 τόνοι ακατάλληλων κρεάτων κατασχέθηκαν από τα ελεγκτικά κλιμάκια της περιφέρειας Αττικής. Εντοπίστηκε παράνομο εργοστάσιο στο Ήλιον. Η χνηλάτιση της διαδρομής των προϊόντων ζωικής προέλευσης αποκάλυψε ότι ακατάλληλα σκευάσματα κρέατος είχαν διακινηθεί σε 20 επιχειρήσεις τροφίμων στο λεκανοπέδιο. Επικοινωνία μέσω τηλεδιάσκεψης είχε χθες το απόγευμα ο Πρωθυπουργός με το σκηνοθέτη Κρίστοφερ Νόλαν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι χάρη το Βρετανό δημιουργό για την απόδοση του ομηρικού έπου στη μεγάλη οθόνη και τον ευχαρίστησε για τη συμβολή της ταινίας Οδύσσια στην τόνωση του παγκόσμιου ενδιαφέροντος για τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης περιοδεύει σήμερα στη Λέρο. Το ΠΑΣΟΚ ετοιμάζεται να προσχωρήσει. Ο Μιχάλης Χουρδάκης, νωρίτερα ο ανεξάρτητος βουλευτής Θεσσαλονίκης, συναντήθηκε με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, Νίκο Ανδρουλάκη, στο γραφείο του στη Βουλή. Ο κ. Χουρδάκης εξελέγει με την πλεύση ελευθερίας, στη συνέχεια εντάχθηκε στο κόμμα του Στέφανου Κασελάκη, όπου διετέλεσε εκπρόσωπος τύπου, και εφόσον σήμερα ενταχθεί στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, το κόμμα θα ρυθμεί 33 βουλευτές. Μεταξύ, την αποχώρησή της από το κόμμα του Στέφανου Κασελάκη ανακοίνωσε νωρίτερα η ανεξάρτητη βουλευτής Μυρτό Κοροβέση. Πέντε κομβικές αλλαγές για την ουσιαστική ενίσχυση της τοπικής αυτοδιοίκησης παρουσιάζει στο Σεράφι ο Αλέξης Τσίπρας στο πλαίσιο των προγραμματικών παρεμβάσεων της Ελλάς εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Συνελήφθη 23χρονος οδηγός μοτοσικλέτας μετά από αστυνομική καταδίωξη στην περιοχή της Νέας Μύρνης. Πρόκειται για τράπερ στην κατοχή του οποίου βρέθηκε ένα κατσαβίδι. Πρώτη επίσκεψη Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο μετά από 16 χρόνια σε μια προσπάθεια επανεκκίνησης των συνομιλιών για το Κυπριακό. Τη δέσμευσή του να εργαστεί για πρόοδο στο Κυπριακό εξέφρασε ο Αντώνιο Κουτέρες κατά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη. Πάνω από την Ελλάδα έφτασε ο καπνός από τις μεγάλες δασικές πυρκαγιές στη Γαλλία και την Ισπανία, σύμφωνα με τα δορυφορικά δεδομένα που αξιοποιεί το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Μάχη με τις φλόγες και τον χρόνο δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε Γαλλία και Ισπανία, καθώς αύριο αναμένεται νέο κύμα καύσωνα, το τέταρτο για το φετινό καλοκαίρι στην Ευρώπη. Αναμένεται να πλήξει Βρετανία, Γαλλία και Ισπανία. Μεγάλος αριθμός ανθρώπων τραυματίστηκε από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε στο νησί Κιούσου στην νοτιοδυτική Ιαπωνία, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός της χώρας Σανάι Τακαίτσι. Σημειώθηκαν διακοπές στην ηλεκτροδότηση, πυρκαγιές, δρόμοι και γέφυρες υπέστησαν ζημιές, κτίσματα κατέρευσαν, ενώ εκτροχιάστηκε εμπορικό τρένο. Κάτω από το όριο των 80 δολαρίων το βαρέλι έφτασε πρόσκαιρα η τιμή του αμερικανικού αργού, καθώς η ανάπαυλα στις εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή διατηρείται και ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι συνομιλίες με την Τεχεράνη έχουν πιθανότητες επιτυχίας. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε αναλυτικά την επικαιρότητα της ημέρας. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να μεταχθεί σήμερα το ζευγάρι, το οποίο διώκεται για το θάνατο της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Σε βάρος του άνδρα ασκήθηκε δίωξη για θανατηφόρο σωματική βλάβη και σε βάρος της συζύγου του για συνέργεια. Αμφότεροι ισχυρίζονται πως βρίσκονταν σε άμυνα. Αυτή την ώρα τελείται η κηδεία της άτυχης διασώστριας στην Ερμούπολη. Η Κατερίνα Μαστραντονάκη παρακολουθεί το θέμα. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
2: Καλό μεσημέρι, Λίνα, κυρίες και κύριοι, και σε κλίμα οδύνης και με πολλά αναπάντητα γιατί, Λίνα, συγγενείς και φίλοι της διασώστριας του ΕΚΑΒ που βρέθηκε πισόπλατα μαχαιρωμένη στη Σύρο, την αποχαιρετούν αυτή την ώρα για τελευταία φορά. Την ίδια στιγμή τώρα στα δικαστήρια του νησιού είναι σε εξέλιξη, Λίνα, η απολογία του ζευγαριού που κατηγορείται για την υπόθεση που είναι ένα πραγματικό θρίλερ. Λίνα. Οι κατηγορούμενοι αρνούνται φυσικά όλες τις κατηγορίες, μιλούν για αληθεία και ισχυρίζονται και οι δύο ότι βρίσκονταν σε άμυνα. Εν τω μεταξύ, Λίνα, το βίντεο ντοκουμέντο με όσα εξελίχθηκαν το απόγευμα της περασμένης Πέμπτης ήρθε στο προσκήνιο με τις σκηνές που είχαμε περιγράψει από το πρώτο λεπτό στους ακροατές του Α. Δείχνει τη διασώστρια λοιπόν με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά, θυμάσαι το λέγαμε εμείς από το
1: δίκτυο μας,
2: να εισβάλλει με μαχαίρι στην οικία του κατηγορούμενου ζευγαριού και να φοράει το παντελόνι της εργασίας της, του ΕΚΑΒ, μια μπλούζα, να έχει ένα σάκο αγιά στην πλάτη και αφού εισβάλλει μέσα με το μαχαίρι στην οικία του κατηγορούμενου, φεύγει στη συνέχεια τρέχοντας και μετά από 7 δευτερόλεπτα, Λίνα, έμεινε μόλις 7 δευτερόλεπτα μέσα στο σπίτι, με τον ιδιοκτήτη να την κυνηγά με μια καρέκλα. Τώρα, η οικογένεια του θύματος, Λίνα, ζητά δικαίωση και με ανακοίνωσή της τονίζει πως το χτύπημα που δέχτηκε ο άνθρωπός τους δεν ήταν αμυντικό, αλλά άκρος επιθετικό. Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε πάντως ότι η 41 ετών γυναίκα δέχτηκε ένα και μοναδικό χτύπημα στην πλάτη. Ήταν το μαχαίρι ήταν και το θανατηφόρο χτύπημα το οποίο δέχτηκε η γυναίκα. Τώρα, απαντήσεις στο θρίλερ σίγουρα θα δώσουν, Λίνα, τα κινητά τα οποία βρίσκονται ήδη στα εγκληματολογικά εργαστήρια και εξετάζονται. Γιατί ουσιαστικά όλοι αυτό που αναρωτούνται είναι γιατί κινδυνεύει αυτό. Δηλαδή, κανείς δεν μπορεί να σκεφτεί ότι 5 και 20 το μεσημέρι. Ενώ λέει το ζευγάρι πήγε για ληστεία 5 και 20 το μεσημέρι να χτυπάει το κουδούνι. Μία γυναίκα που δεν είχε παρελθόν έκνομων ενεργειών, δεν είχε δηλαδή στην αστυνομία, δεν είχε ποτέ κάποιο φάκελο. Χτύπησε 5 και 20 το κουδούνι για να πάνω του ληστέψει. Ξέρεις, υπάρχει πάντα αυτή η 5 και 20 το κουδούνι για να πάνω του ληστέψει. Ξέρεις, υπάρχει πάντα αυτή η... Έχουν γίνει έτσι

0: Nissan.
1: Ακριβώς λέμε και οι αστυνομικοί, όπως μου λένε, καθώς θα μιλήσει μαζί τους για αυτήν την υπόθεση, λέει: εμείς έχουμε τα γεγονότα μπροστά μας. Έχουμε τα γεγονότα και δύο μαρτυρίες, καθότι το θύμα δεν έχει αφήσει τίποτα πίσω του. Έχουμε αυτούς τους δύο ανθρώπους που μιλούν για ληστεία. Βλέπουμε όντως ότι μια γυναίκα με καλυμμένα το πρωταχαρακτηριστικά της, με δάντια, έχοντας λάβει όλα τα μέτρα προστασίας, έχοντας και ένα λωστό μέσα στην τσάντα της, έχοντας και ένα μαχαίρι. Προσπαθεί να μπαίνει στο σπίτι με αυτόν τον παράδοξο τρόπο, χτυπώντας το κουδούνι. Περίεργο κιόλας να πας να κάνεις ληστεία και να χτυπάς τα κουδούνια. Βλέπουμε τα γεγονότα. Το μόνο που μας προβληματίζει είναι ο τρόπος με τον οποίο μπήκε. Και λέγοντας οι άνθρωποι οι άλλοι ότι ναι, μπήκε για να μας ληστέψει, προς το παρόν έχουμε αυτά. Όμως τα κινητά έχουν δοθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια, έτσι ώστε να δουν αν υπάρχει κάτι παραπάνω από αυτό. Δηλαδή, αν υπήρχε κάποια άλλη αιτία η οποία οδήγησε την γυναίκα αυτή να εισβάλλει στο σπίτι του ζευγαριού με τα τραγικά αποτελέσματα που είδαμε όλοι.
2: Μάλιστα. Τώρα πάμε σε άλλα δύο θέματα που είναι και αυτά εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέροντο. Στα χέρια των διοκτικών αρχών του Ντουμπάι βρίσκεται εδώ και λίγες ώρες ο περιβόητος κακοποιός με το προσωνύμιο Eddik. Ένα από τα πιο σκληρά ονόματα που συνδέονται με την αποκαλούμενη Greek Mafia.
1: Ακριβώς, Λίνα, κυρίες και κύριοι, και μάλιστα συνεργάζεται μαζί με το στενό συνεργάτη, το δεξί του χέρι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Σε βάρος λοιπόν του Eddik κρεμούσαν διεθνή εντάλματα σύλληψης από τις ελληνικές αρχές με βαρύτατες κατηγορίες, οι οποίες περιλαμβάνουν την εκτέλεση συμβολέων θανάτου σε βάρος μελών της ελληνικής Greek Mafia, όπως ονομάζεται, αλλά και τον πρωταγωνιστικό ρόλο, αν θυμάστε πολύ καλά, στην πολύ μεγάλη υπόθεση με την παράνομη διακίνηση τσιγάρων που επέφερε στη συμμορία πάνω από 7 εκατομμύρια ευρώ. Θυμάσαι τότε τα συζητάγαμε με τα παράνομα εργαστήρια κατασκευής ελαφραίων τσιγάρων στη χώρα μας και όλα τα κέρδη πήγαιναν στο συγκεκριμένο άνδρα, τον Eddik. Και όταν οι Έλληνες μαφιόζοι προσπάθησαν να μπουν στα χωράφια του, δεν δίστασε να σκοτώνει τον έναν μετά τον άλλον. Η σύλληψή του λοιπόν εξελίχθηκε σε ένα πραγματικά διπλωματικό θρίλερ. Για μεγάλο χρονικό διάστημα, οι ελληνικές αρχές προσπαθούσαν να μάθουν αν έχει εντοπιστεί στο Ντουμπάι, εισπράττοντας ωστόσο σιωπή και αδιαφορία άλλα. Χρειάστηκε να ασκηθούν ασφυκτικές πιέσεις σε όλα τα επίπεδα, ενώ η κατάσταση περιπλέκτηκε ακόμη περισσότερο όταν τον κακοποιό διεκδίκησαν επίσημα και οι ρωσικές αρχές, καθώς έχει πάρει πλέον τη ρώσικη υπηκότητα ο συγκεκριμένος άνδρας, ο Eddik. Προφανώς έβλεπε τι έρχεται και άλλαξε υπηκότητα άλλα. Μετά λοιπόν τη σύλληψή του, η Ελλάδα έχει ήδη καταθέσει επίσημα αίτημα για την έκδοσή του, ωστόσο είναι μεγάλο και ανοιχτό βέβαια το ενδεχόμενο αν και πότε θα εκδοθούν στη χώρα μας. Οι Έλληνες αξιωματικοί δεν είναι πολύ αισιόδοξοι ότι θα έρθει εδώ στην Ελλάδα να λογοδοτήσει, αν και το επιθυμούν διαταός.
2: Μάλιστα. Τώρα είχαμε χθες μια επεισοδιακή καταδίωξη στους δρόμους της Νέας Σμύρνης με πρωταγωνιστή έναν 23χρονο τράπερ, ο οποίος μάλιστα είναι και γιος γνωστού Έλληνα ηθοποιού.
1: Όλα ξεκίνησαν λίγο μετά τις 10 χτες το βράδυ. Στη συμβολή των οδών Αιγαίου και Δαρδανελίων Λίνα, πλήρωμα περιπολικού της άμεσης δράσης, εντόπισε μια μαύρη μοτοσυκλήτα με έναν αναβάτη. Το έκανε σήμα να σταματήσει με τον καθιερωμένο αστυνομικό έλεγχο. Όμως αντί να συμμορφωθεί ο νεαρός να σταματήσει για να γίνει ο έλεγχος, ο 23χρονος ανέπτυξε ταχύτητα προκειμένου να διαφύγει. Αμέσως φυσικά σήμανε συναγερμός, ξεκίνησε μια καταδίωξη κατά μήκος της οδού Αιγαίου. Βλέποντας λοιπόν τα περιπολικά να τον ακολουθούν, ο νεαρός τράπερ πήρε την απόφαση να παρατήσει τη μοτοσυκλέτα του στη μέση του δρόμου Λίνα και να συνεχίσει τη διαφυγή του τρέχοντας στα στενά της περιοχής με τα πόδια. Ακολούθησε πεζή καταδίωξη, συνεχίστηκε στους δρόμους τραπεζούντος και αμισού, μέχρι που οι αστυνομικοί κατάφεραν τελικά να τον εγκλωβίσουν και να του περάσουν χειροπέδες. Τώρα, κατά τη διάρκεια του σωματικού ελέγχου, οι αστυνομικοί βρήκαν στην κατοχή του διακατέσχεσα ένα κατσαβίδι. Προφανώς είχε πάνω τώρα κατσαβίδι και για τον λόγο αυτό δεν σταμάτησε τον αστυνομικό έλεγχο. Τώρα ο 23χρονος είχε οδηγηθεί στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής και πλέον βρίσκεται αντιμέτωπος με τις κατηγορίες της απίθειας και της παράβασης του νόμου περί όπλων.
2: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω, Κατερίνα Μαστραντονάκη. Πανηγυρική υποδοχή της Εθνικής Ομάδας Πόλου στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος για την ιστορική κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Super Final του World Cup στο Σίδνεϊ. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσαν δύο παίκτες της Εθνικής μας Ομάδας.
3: Είχαμε ώρες να το συνοπίσουμε, το συνοπίσαμε τώρα. Ήταν πολλά τα χρόνια, ήταν πολλές οι δύσκολες στιγμές. Και τώρα που φτάσαμε στην πηγή, πιάμε για νερό πλέον. Ανακούφιση σίγουρα και σίγουρα δίψα για να συνεχίσουμε από εκεί που το αφήσαμε. Του πας αγαπώ πολύ.

0: Μπράβο.
1: Είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί έχουμε πάρει πολύ αγάπη κυρίως. Παίρναμε και στην Αυστραλία από τους Έλληνες και παίρνουμε και εδώ. Οπότε είμαστε πολύ χαρούμενοι. Θα προτιμούσα να είναι buzzer beater, να μην είχαμε το άγχος μετά που είχε 12 δευτερόλεπτα. Αλλά συγκεντρωθήκαμε αμέσως και έβγαλε και ο Δημήτρης στο μπλοκ. Οπότε κερδίσαμε. Εντάξει, το πιστεύαμε πάντα και πρώτα το καταφέραμε στο μυαλό μας. Οπότε από εδώ και πέρα ξέρουμε πλέον ότι είναι στο χέρι μας και μόνο από τη δική μας δουλειά είναι εφικτό. Οπότε πάμε παρακάτω, προχωράμε για ακόμα καλύτερα πράγματα.
2: Πάμε να ακούσουμε τον προπονητή, τον κύριο Θοδωρή Βλάχο.
3: Καταρχήν αισθανόμαστε πάρα πολύ καλά. Φυσικά μεγάλη ικανοποίηση και οι αθλητές και εμείς οι προπονητές, πιστεύω και η ΚΟΗ και η διοίκηση. Γιατί ήρθε, είναι κάτι το οποίο δεν σταματήσαμε να το προσπαθούμε, είναι κάτι που δεν σταματήσαμε να πιστεύουμε ότι μπορούμε να το καταφέρουμε. Και αυτό και γι' αυτό το λόγο ήρθε. Δεν ξέραμε πότε θα είναι αυτή η στιγμή, πότε θα είναι η στιγμή μας. Αυτό κανείς δεν το ξέρει. Αλλά δεν σταματήσαμε ποτέ έτσι με μεθοδικότητα να προσπαθούμε, να επιμένουμε και είχαμε και υπομονή. Και φυσικά μείναμε και όλοι ενωμένοι. Ότι αποτυχημένη προσπάθεια έχει γίνει τα προηγούμενα χρόνια δεν μας. Δεν χάλασε την ενότητά μας και νομίζω ότι αυτό μας βοήθησε πάρα πολύ στο να συνεχίσουμε πολύ πιο δυνατά για τη συνέχεια και για να έρθει αυτή τη στιγμή που ήρθε τώρα, που σίγουρα μας διώχνει έτσι μας μια πίεση ή μάλλον μπορεί να γινόταν αυτές οι σκέψεις μπορεί να γινόταν και αιμονή και το αν γινόταν αιμονή το θέμα του χρυσού θα ήταν πλέον κακό. Είναι κακό να έχεις αιμονή για κάτι. Νομίζω ότι τώρα θα παίξουμε πιο απελευθερωμένοι, πιο έτσι θα αναδειχθεί κι άλλο η ποιότητα της ομάδος και μακάρι να είμαστε στη συνέχεια να διεκδικούμε κάποιο μετάλλιο, ένα βάθρο και θα έρθουν και άλλα μετάλλια στη συνέχεια. Μετά τον κόλλο του Στέλιου υπήρχαν και 12 δευτερόλεπτα. Αυτά που έχουν δει τα μάτια μας, ήθελα να σφυρίξει τη λήξη, να ακούσω την κόρνα για να πω ότι κερδίσαμε. Γιατί εντάξει, είχε 12 δευτερόλεπτα. Εδώ χάσαμε κάτι σε ένα δευτερόλεπτο. Αλλά έτσι είναι. Μερικά πράγματα γίνονται για να μαθαίνεις. Εμείς νομίζω τα λάθη που κάναμε, μάθαμε από τα λάθη μας και παρουσιαστήκαμε πιο αποφασισμένοι και πιο δυνατοί. Οπότε. Αυτά είναι μαθήματα ζωής και νομίζω ότι εμείς τα πήραμε τα μαθήματά μας και φτάσαμε σε ένα αποτέλεσμα που μας ικανοποιεί πάρα πολύ. Αλλά δεν μας σταματάμε εδώ, γιατί τώρα τους ανοίγει η όρεξη των παιδιών και εμένα και ολονών και θέλουμε να έχουμε και συνέχεια. Μόλις προσγειωθήκαμε στην Αυστραλία, πράγματι είναι ένας χαμός. Ήταν οι Έλληνες συγκινητικοί, κλαίγανε. Εντάξει, και εμάς μας συγκινήσαν πάρα πολύ, γιατί καταλαβαίνουν τη χαρά τους και την περηφάνεια τους. Εδώ όχι, τώρα θα το δούμε. Αλλά μας αρέσει αυτό, γιατί έτσι είναι και το άθλημα μας πλέον πιο γνωστό και πολλοί κόσμοι. Μας παρακολούθησε και είδε και τι προσπάθεια γίνεται. Οπότε είναι καλό.
2: Δηλώσεις έκανε και ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Ισίδωρος Κούβελος.
4: Σας δίνει μια μεγάλη αυτοποίθηση γιατί έχουμε μπροστά μας μακρύ δρόμο και μεγάλους στόχους όπως είναι τα παγκόσμια και κυρίως η Ολυμπιακή του Λος Άντζελες. Εγώ από καρδιάς θέλω να σας συγχαρώ όλους, να συγχαρώ τους αθλητές, τους προπονητές, το επιτελείο όλο που δούλεψε, τον προπονητή, τον Θοδωρή, τον Βλάχο και όλους εσάς που δουλέψατε και βεβαίως την Κολυμβητική Ομοσπονδία που πραγματικά κάνει ένα τεράστιο έργο και στηρίζει την προσπάθειά σας. Εμείς σαν Ολυμπιακή Επιτροπή, να ξέρετε, θα είμαστε συνεχώς κοντά σας σε ό,τι χρειαστείτε για να φτάσουμε μαζί στο μεγάλο στόχο. Είμαι βέβαιος ότι έτσι με πειθαρχία, με πίστη και με όλη αυτή την αυτοπεποίθηση που αποκτήσατε θα φτάσουμε όσο πιο ψηλότερα γίνεται. Συγχαρητήρια και πάλι από καρδιάς. Να είστε γέροι όλοι. Να έχετε υγεία.
2: Τέλος, πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο πρόεδρος της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας, Κυριάκος Γιαννόπουλος.
5: Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή είναι δήλωμα μας, είναι γεγονός. Το βλέπουμε σε καθημερινή βάση, όχι μόνο για το πόλο, αλλά για όλα τα σπορ που καλλιεργεί η Κολυμβητική Ομοσπονδία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ λοιπόν που είσαστε μαζί μας εδώ και αυτό το οποίο νομίζω ότι μπορούμε να υποσχεθούμε εκφράζοντας και όλη την τεχνική ηγεσία για τους αθλητές και όλο το staff είναι ότι θα συνεχίσουμε την προσπάθεια για τους στόχους όπως τους οριοθετήσατε προηγουμένως. Καλή μας επιτυχία και ελπίζω τα παιδιά πλέον να ξεκουραστούν, να είναι αρκετά κουρασμένοι όχι από το ταξίδι μόνο, από όλη τη χρονιά, να πάρουν δυνάμεις γιατί πλέον οι επόμενοι 18 μήνες, 20 θα είναι πολύ δυνατοί και πολύ κουραστικοί.
2: Στον εισαγγελέα οδηγούνται τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη χθες τη μία μετά το μεσημέρι σε εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Απανθρακωμένη ανασύρθηκε ισορρός 67χρονου εργάτη, ο οποίος εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης σε μικρή απόσταση από μονάδα παροχής υγραερίου. Ελαφρά τραυματίστηκε 37χρονο συνάδελφός του, ο οποίος διακομίστηκε με εγκάβματα στο νοσοκομείο. Για ένα ακόμα εργοδοτικό έγκλημα κάνει λόγο το ΚΚΕ. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής, ο κύριος Τσίγκας.
0: πρώτες ενδείξεις φαίνεται ότι έγινε μια απόψουγονοπόληση, νεκροσυμπόληση από κάποιον υπάλληλο που εργάζονταν στο εργοστάσιο του Ξυπνού, στην περιοχή και στον χώρο όπου έγινε η έκρηξη. Από ό,τι φαίνεται, δημιουργήθηκε εκρηκτικό νύχτα. Προφανώς από κάποια αλκοόλη, από την διαδικασία της οξείδωσης.
2: Πάμε να ακούσουμε και τη μαρτυρία αυτό από τη μάρτυρα.
6: Έσκασε μια δεξαμενή, η οποία ήταν η κεντρική δεξαμενή, περιέχει 13 τόνους ξύδι μέσα και όπως προείπα, το 15% του πνεύματος είναι, νομίζω, το χειρότερο συστατικό, ειδικά με τις θερμοκρασίες περιοχής. Ήταν κάποιο λάθος χειρισμός, κάτι λάθος να έγινε. Ακούστηκε ένας τρομερός θόρυβος, πραγματικά ήταν σαν έκρηξη, σαν να έγινε ένας τρομερός σεισμός, ο οποίος ήταν ιδιαίτερα σύστος και στο κέντρο της πόλης, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή. Μας έχουν ειδοποιήσει και από Λουτρά της Ωραίας Ελένης και από περιοχή Βραχατίου ότι μέχρι εκεί ακούστηκε ο θόρυβος.
7: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε στις 2 τα ξημερώματα μετά τη μαραθώνια ομολογία του 57χρονος ιατροδικαστής που κατηγορείται για παθητική δωροδοκία στο πλαίσιο του κυκλώματος διαφθοράς που ερευνάται στα Χανιά. Η Τασούλα Παπα-Νικολάου θα μας πει περισσότερα. Τασούλα.
4: Και ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος είναι και οι δύο ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και με εγγύησεις. Εδώ μιλάμε για μια δικογραφία όπου ουσιαστικά τι λέει αυτή η δικογραφία. Κάνατε γνωματεύσεις, οι οποίες ήταν τρύπιες και τις κάνατε για το συμφέρον κάποιων ανθρώπων. Έτσι πήγανε οι κατηγορούμενοι για δωροληψία. Θα σας πω ενδεικτικά, για να καταλάβει ο κόσμος. Μια υπόθεση η οποία μπήκε στο μικροσκόπιο των αρχών αφορούσε σε έναν τραυματισμό αστυνομικών, δύο αστυνομικών, σε μια συμπλοκή που έγινε και τους πυροβόλησε ένας άντρας και μάλιστα σε ευθεία βολή. Ενώ οι γιατροί βγάζανε, ειδικά για τον έναν αστυνομικό, 95% αναπηρία. Έφυγε από τη μάχη μια αστυνομία, μπήκε σε γραφείο. Ο ιατροδικαστής τον εξετάζει 10 μήνες μετά, σε καφετέρια όπως είπε στο δικαστήριο, και λέει ότι δεν έχει μόνιμες βλάβες. Όπως αντιλαμβάνεστε, αυτή η υπόθεση ήταν μια από τις υποθέσεις που κίνησαν την περιέργεια των αρχών. Τα πια αρχίζαν και ψάχνανε με αφορμή τη μεγάλη μαφία, τη δικογραφία για τη μαφία της Κρήτης που είχε εξαρτηθεί τον περασμένο Σεπτέμβριο. Άρχισαν και ψάχνανε και πέσανε πάνω σε δημόσιους λειτουργούς. Το ότι έχουν αφαιθεί ελεύθεροι δεν σημαίνει ότι δεν είναι κατηγορούμενοι. Θα το λέω και θα το ξαναλέω αυτό.
3: Καλά, εντάξει, αυτό φαίνεται. Εφόσον είναι ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, σημαίνει ότι κάτι βρέθηκε.
4: Εκεί θα πας. Προφανώς. Και εκτός αυτού, οι εγγύησεις είναι ψηλές. 30.000 και 50.000 δεν είναι μικρές εγγύησεις. Σημαίνει ότι για τις αρχές εγώ κάτι βλέπω. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι στέλνω σε φυλακή. Περιμένω να δω πού το υπόλοιπο αποδεικτικό υλικό για να δω τι ακριβώς θα κάνω στην πορεία της υπόθεσης.
3: Και την ακροαματική διαδικασία για τη δίκη θα γίνει.
4: Βεβαίως. Επίσης, να πω και κάτι άλλο. Το αναμενόμενο και ο ιατροδικαστής και ο ψυχολόγος λένε εμείς δεν έχουμε καμία εμπλοκή, δεν έχουμε κάνει τίποτα παράνομο. Βέβαια, εδώ έχουμε πέσει μια περίπτωση στην εξής, ότι ο κάθε επιστήμονας έχει τη δική του, το δικό του συμπέρασμα. Επομένως φαντάζομαι ότι κάπου εκεί στηρίχτηκαν, ότι εμείς αυτό είδαμε, αυτό γράψαμε, αυτό εξετάσαμε, αυτό το συμπέρασμα είχαμε, αυτό κάναμε. Εδώ όμως ανοίγει μια πολύ μεγάλη κουβέντα, διότι θα σας θυμίσω και την υπόθεση της Πυρικού, όπου είχαμε πάλι με ιατροδικαστές με λάθος γνωματεύσεις, και εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα τώρα με τους ιατροδικαστές, με την έννοια ότι βλέπουμε πολλά κρούσματα να μας έρχονται σε λάθος ή γνωματεύσεις που αμφισβητούνται.
3: Να σου θυμίσω και την υπόθεση Μουρτζούκου. Πολλά σημεία ήταν θολά.
4: Ναι, ήταν Μουρτζούκου με Σπυρίκο και τώρα νομίζω ότι εδώ πια έχουμε και σύλληψη. Δεν είχαμε ξανά το παρελθόν σύλληψη.
3: Σωστό είναι αυτό. Πάντως ότι κάτι συμβαίνει με την ιατροδικαστική υπηρεσία, κάτι συμβαίνει.
4: Ναι, θα το
3: κάτι δεν πάει καλά. Σωστό. Τώρα, Τασούλα, κατέθεσε και ο δεύτερος κατηγορούμενος στη δίκη Βαλιράκη.
4: Λοιπόν, ολοκληρώθηκε σήμερα η αποδεκτική διαδικασία. Ο δεύτερος κατηγορούμενος, το αναμενόμενο, είπε, κινήθηκε στο ίδιο πλαίσιο με τον αδερφό του. Δεν βγήκαμε εκείνη την ημέρα για ψάρεμα, είμαστε αθώοι. Όμως, δημιουργήθηκε αναστάτωση μεγάλη στο δικαστήριο και ειδικά από την πλευρά των συνηγόρων της οικογένειας Βαλιράκη, όταν η υπεράσπιση και μετά από 5 χρόνια ανακριτικής διαδικασίας, και το επισήμαναν οι συνήγοροι, προσκόμισε ένα βίντεο στο δικαστήριο. Τελευταία μέρα της αποδεκτικής διαδικασίας και αφού έχουν ολοκληρωθεί οι απορογίες. Αυτό το βίντεο μας το έδειξαν κιόλας. Είναι ένα βίντεο που δείχνει την επόμενη μέρα της δολοφονίας να υπάρχουν απλωμένα τα δίχτυα των ψαράδων εκεί που είχαν δέσει. Το βίντεο το τράβηξε ο γιος του ενός. ψαρά, του κανένα κατηγορούμενο ψαρά. Ήθελε να τραβήξει τη θάλασσα, όπως είπε, που είχε θαλασσοταραχή. Και ενώ είχαν παραδώσει την υπεράσπιση του στο βίντεο αυτό, δεν προσκομίστηκε στην πορεία, το δέχτηκε το δικαστήριο. Η οικογένεια Βαλιράκη θεώρησε ότι είπε στο δικαστήριο η δικηγόρη ότι είναι σκηνοθετημένο και μπορεί να είναι και προϊόν τεχνικής νοημοσύνης. 8 Σεπτεμβρίου, εισαγγελική πρόταση, εδώ μπαίνουμε στην τελική ευθεία πια για απόφαση.
3: Καλά, είναι μια πολύκροτη υπόθεση. Έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε ποιος σκότωσε και πώς σκότωσε το Σύφη Βαλιράκη, μια ιστορική προσωπικότητα τώρα της μεταπολίτευσης. Η αλήθεια είναι ότι είναι μείζονος ενδιαφέροντος δίκη.
4: 8 Σεπτεμβρίου θα έχουμε την εισαγγελική.
3: Να σε ευχαριστήσω, Τασούλα.
4: Καλό μεσημέρι.
3: Τώρα, στο δικαστικό μέγαρο του Ηρακλείου, προκειμένου να τους αποκελθούν κατηγορίες από τον εισαγγελέα, αναμένονται από στιγμή σε στιγμή 8 συλληφθέντες ως μέλη μιας συμμορίας η οποία διέπρατε ζωοκλοπές, εκβιασμούς, ρευματοκλοπές, καθώς και εξαπάτηση του ΠΚΠ. Το παράνομο οικονομικό συνολικό όφελος από τη δραστηριότητά τους υπολογίζεται σε 270.000 ευρώ. ...6,2 τόνοι ακατάλληλων κρεάτων κατασχέθηκαν από τα ελεγκτικά κλιμάκια της περιφέρειας Αττικής. Εντοπίστηκε παράνομο εργοστάσιο στο Ήλιον. Η εκτεταμένη ιχνηλάτηση της διαδρομής των προϊόντων αποκάλυψε ότι αυτά τα κατάλληλα σκευάσματα είχαν διακινηθεί σε 20 επιχειρήσεις τροφίμων στο λεκαδοπέδιο της Αττικής. Η Ελένη Λαζάρου παρακολουθεί το θέμα. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
5: Καλό μεσημέρι, Λίνα, κυρίες και κύριοι. Πρόκειται για μια πολύ σοβαρή υπόθεση, η οποία αφορά άμεσα τη δημόσια υγεία και τελικά το τι μπορεί να φτάνει καθημερινά στο τραπέζι και το πιάτο των καταναλωτών. Όλα ξεκίνησαν, Λίνα, από ένα στοχευμένο έλεγχο σε εγκατάσταση παραγωγής και επεξεργασίας κρέατος στο Ήλιον. Εκεί οι ελεγκτές διαπίστωσαν κάτι πολύ ανησυχητικό, ότι άλλη εταιρεία πήγαν να ελέγξουν και άλλοι είδαν μπροστά τους. Η επιχείρηση που εμφανιζόταν επισήμως στα αρχεία είχε διακόψει τη λειτουργία της. Ωστόσο, στον ίδιο χώρο δραστηριοποιούνταν άλλη εταιρεία, χωρίς όμως να έχει έγκριση για επεξεργασία, παραγωγή και διακίνηση προϊόντων κρέατος. Παράλληλα, η επιχείρηση δεν συμπεριλαμβανόταν ούτε στον κατάλογο των εγκεκριμένων εγκαταστάσεων του ΕΦΕ. Μέσα στους ψυκτικούς θαλάμους, οι ελεγκτές εντόπισαν και κατάσχεσαν φυσικά 6 τόνους και 47 κιλά προϊόντων κρέατος, τα οποία κρίθηκαν ακατάλληλα για διάθεση στην αγορά, γιατί δεν είχαν νόμιμη σήμανση ούτε έγκυρους κωδικούς. Και αυτό είναι πολύ ανησυχητικό, γιατί τα προϊόντα αυτά δεν παρέμεναν μόνο μέσα στην αποθήκη. Από την ιχνηλάτιση που έκαναν, διαπίστωσαν ότι ακατάλληλα σκευάσματα, που δεν ξέραμε ούτε πότε είχαν συσκευαστεί, ούτε ποια ήταν η ημερομηνία λήξης τους, είχαν διακινηθεί σε 20 επιχειρήσεις τροφίμων σε ολόκληρη την Αττική. Αμέσως κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας σε 6 περιφερειακές ενότητες και ο ΕΦΕΤ. Από τους ελέγχους κατασχέθηκαν ακόμη 150 κιλά προϊόντων, ανεβάζοντας τη συνολική ποσότητα στους 6,2 τόνους. Και εδώ πρέπει να εξηγήσουμε και κάτι σημαντικό που πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές, ότι όταν ένα προϊόν δεν έχει σήμανση ή έγκυρο κωδικό, χάνεται ουσιαστικά η δυνατότητα της ασφαλούς ιχνηλάτησης. Δηλαδή δεν μπορεί να πιστοποιηθεί με βεβαιότητα η προέλευσή του, ο χρόνος παραγωγής, οι συνθήκες επεξεργασίας και συντήρησης και η διαδρομή που ακολούθησε μέχρι να φτάσει στην αγορά. Και είδαμε πόσο σημαντικό είναι αυτό πολύ πρόσφατα, έτσι, με τα κρούσματα σαλμονέλλας. Αν δεν είχαν τους κατάλληλους κωδικούς και τις σημάσεις στα προϊόντα, δεν θα μπορούσαμε να μάθουμε ποτέ από ποια μονάδα έφυγαν τα τρόφιμα, πού πήγαν. Και έτσι να σταματήσει η αλυσίδα και να σταματήσει και το πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί. Είναι πολύ σοβαρή υπόθεση και γι' αυτό και ο Περιφερειάρχης Αττικής, ο κύριος Χαρδαλιάς, μετά από αυτήν την είδηση έστειλε αυστηρό μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση, δηλώνοντας ότι με την δημόσια υγεία στην Αττική δεν παίζουμε. Ανακοίνωσε βέβαια ότι οι έλεγχοι θα ενταθούν καθόλου τη διάρκεια της θερινής περίοδου, ιδιαίτερα στις περιοχές με αυξημένη επισκεψιμότητα, Λίνα.
3: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω, Ελένη Λαζάρου, και πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε για το θέμα ο Περιφερειάρχης Αττικής, ο κ. Χαρδαλιάς.
6: Άλλοι 6,2 τόνοι ακατάλληλων κρεάτων δεν έφτασαν ποτέ στο τραπέζι των πολιτών. Ένας ακόμη στοχευμένος έλεγχος των υπηρεσιών μας στο δυτικό τομέα Αθηνών αποκάλυψε μια ολόκληρη αλυσίδα διακίνησης με ιχνηλάτιση σε 20 επιχειρήσεις σε όλη την Αττική, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι οι ηλεκτρικοί μας μηχανισμοί λειτουργούν με σχέδιο, με ταχύτητα και κυρίως με αποτελεσματικότητα. Στους 30 πρώτους μήνες της θητείας μας, Έχουμε πραγματοποιήσει 24.136 ελέγχους, έχουμε επιβάλει πρόστιμα εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ και έχουμε αποσύρει την αγορά εκατοντάδες τόνους ακατάλληλων προϊόντων. Το μήνυμά μας παραμένει ξεκάθαρο. Τη δημόσια υγεία δεν τη διαπραγματευόμαστε. Οι έλεγχοι συνηθίζονται καθημερινά, παντού, σε κάθε γειτονιά. Και όσοι παίζουν με την ασφάλεια των πολιτών θα μας βρίσκουν διαρκώς απέναντί τους.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
3: Επικοινωνία μέσω τηλεδιάσκεψης είχε χθες το απόγευμα ο Πρωθυπουργός με τον σκηνοθέτη Κρίστοφερ Νόλαν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρη τον Βρετανό δημιουργό για την απόδοση του ομηρικού έπου στη μεγάλη οθόνη και τον ευχαρίστησε για τη συμβολή της ταινίας Οδύσσια στην τόνωση του παγκοσμίου ενδιαφέροντος για τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό. Σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης περιοδεύει σε Λέρο, ενώ όπως έγινε γνωστό, παρέθεσε το βράδυ της Δευτέρας το ζεύγος Μητσοτάκη ιδιωτικό δείπνο στον αρχιεπίσκο από Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριο Ιερώνυμο στην κατοικία του στο Λυκαβητό. Πάμε να καλωσορίσουμε τον Γιώργο Ευγενίδη. Θα μας πει περισσότερα για τη δραστηριότητα του Πρωθυπουργού το επόμενο 24ωρο. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Λίνα. Να ξεκινήσουμε με αυτό που είπες με τον κύριο Νόλαν, με τον Κρίστοφερ Νόλαν. Ο κύριος Μητσοτάκης, να θυμίσω ότι την Παρασκευή το βράδυ έφυγε από το Προεδρικό Μέγαρο μετά τη δεξίωση για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας και πήγε και παρακολούθησε την Οδύσσια στον κινηματογράφο. Οπότε φαντάζομαι ότι ήταν και απολύτως προετοιμασμένος για το τέλκο που έκανε εχθές το απόγευμα με τον οσκαρικό σκηνοθέτη τον Κρίστοφερ Νόλαν, ευχαριστώντας τον για την απόδοση του ομηρικού έπους και για την προβολή ομολογουμένως της Ελλάδας. Ο Κρίστοφερ Νόλαν έκανε πάρα πολλά γυρίσματα, κυρίως στην Πελοπόννησο. Η αλήθεια είναι ότι το παγκόσμιο ενδιαφέρον για την Ελλάδα, πέρα από τα ομηρικά έπη, για την ελληνική γλώσσα, έχει αυξηθεί κατακόρυφα μετά την προβολή της ταινίας, η οποία εξελίσσεται σε μεγάλο blockbuster. Ήδη η πορεία στο box office είναι εντυπωσιακή, οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι και η διαφήμιση για την χώρα μας είναι πολύ σημαντική και αυτή η Λίνα. Τώρα, ορθώς είπες στην εισαγωγή σου, ο κ. Μητσοτάκης είχε χθες το βράδυ ένα ιδιωτικό δείπνο στο σπίτι του στο Λυκαβητό μετά τη σύζυγού του, της Μαρέβας Μητσοτάκη, με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο. Διαχρονικά οι σχέσεις του Πρωθυπουργού με τον Αρχιεπίσκοπο είναι πάρα πολύ καλές και αρκετά στενές. Η επικοινωνία τους είναι πολύ αναλυτική. Είχε διαταραχθεί μια περίοδο με τον γάμο των ομόφυλων, όμως φαίνεται ότι έκτοτε έχουν πιάσει το νήμα και η επαφή κυβέρνηση και εκκλησίας παραμένει πολύ συστηματική. Τώρα, ο κύριος Μητσοτάκης, παρότι είμαστε 28 Ιουλίου και η ζέστη είναι πολύ αισθητή, συνεχίζει στην οδό των περιοδιών, μεταβαίνει αυτή την ώρα στην Λέρο και αύριο θα βρίσκεται στο Αγαθονήσι, δύο νησιά των Δωδεκανήσων, τα οποία έχουν σημασία και εθνική, ειδικά το ακριτικό Αγαθονήσι. Όμως είναι και μια ευκαιρία προβολής του κυβερνητικού έργου και των παραδοτέων, γιατί και το νοσοκομείο της Λέρου και το κέντρο υγείας του Αγαθονησίου έχουν υποστεί ανακαίνιση με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος θα βρίσκεται από νωρίς στη Λέρο, θα επιθεωρήσει και μια σειρά άλλων έργων που γίνονται στο δημοφιλές αυτό νησί. Μικρό μεν, αλλά ιδιαίτερα δημοφιλές και με αρκετούς επισκέπτες όπως κάθε καλοκαίρι. Ενώ το απόγευμα, και αφού πάει στο νοσοκομείο του νησιού, θα απευθυνθεί και σε πολίτες. Θα μεταβεί το απόγευμα στο Αγαθονήσι και αύριο είναι εκεί το πρόγραμμά του. Θα ξεκινήσει νωρίς το πρωί από το επιτηρητικό φυλάκιο και εν συνεχεία θα επισκεφθεί το κέντρο υγείας και θα συνομιλήσει με τους κατοίκους του Αγαθονησίου. Το μήνυμα του κ. Μητσοτάκη είναι ότι η ανάπτυξη και τα έργα της κυβέρνησης δεν περιορίζονται μόνο στα αστικά κέντρα, μόνο στις μεγάλες πόλεις, πρωτεύουσες νομών, αλλά δεν αφήνουν κανέναν πίσω. Αυτό είναι η αιχμή του κυβερνητικού σχεδιασμού, ότι κανείς δεν μένει πίσω, ακόμα και αν είναι ένας μικρός νησιωτικός δήμος στην άκρη του χάρτη. Για την κυβέρνηση αποδίδεται η ίδια σημασία. Και κάπου εδώ θα κλείσουν οι περιοδίες για τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος επικαλεί το τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο την Πέμπτη. Παράλληλα, πρέπει να πω ότι έχουμε και υπουργικές περιοδίες. Έχουμε ένα κλιμάκιο 7 υπουργών υπό τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον κύριο Χατζηδάκη, που περιοδεύουν σήμερα σε όλους τους νομούς της Δυτικής Μακεδονίας, εκεί όπου τα πράγματα είναι δύσκολα για την κυβέρνηση. Είναι το project της απολιγνητοποίησης. Είναι δυσκολίες στον πρωτογενή τομέα, είναι μια σειρά ιδιωτικών επενδύσεων που έχουν ανακοινωθεί αλλά ακόμα δεν έχουν γίνει. Είναι μια περιοχή της χώρας και με υψηλούς δείκτες ανεργίας η Δυτική Μακεδονία. Θα έχουν μάλλον αυτή την ώρα συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, οι υπουργοί, με τον κύριο Αμανατίδη, αφού περιόδευσαν σε Κοζάνη, Φλόρινα, Καστοριά και Γρεβενά, και σε λίγη ώρα θα παραχωρήσουν συνέντευξη τύπου, κωδικοποιώντας μια σειρά πρωτοβουλειών και παρεμβάσεων που έχουν δρομολογηθεί και δρομολογούνται το επόμενο διάστημα. Άλλωστε το έχουν πει με όλους πιθανούς τρόπους από την κυβέρνηση. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027 και βαθιά θα έλεγα εγώ στο 2027. Μην περιμένουμε νομίζω το Μάρτιο κάλπες. Ούτως ή άλλως, όποιος πήγε σε κάλπες με φθινοπορεινό ή χειμερινό καιρό, συνήθως δεν ανταμείφθηκε, να το πούμε και αυτό, Λίνα.
3: Σωστό και αυτό, Γιώργο Ευγενίδη. Το κρατώ ως παρατήρηση. Σε ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό.
3: Τώρα, χωρίς την επίτευξη της απαραίτητης για αυξημένη πλειοψηφία συνένεσης, ολοκληρώθηκε χθες η πρώτη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Διατάξεις προς αναθεώρηση που περιείχε η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας δεν συγκέντρωσαν 180 ψήφους. Οι περισσότερες έλαβαν από 158 έως 161 ψήφους. Διαφοροποιήθηκε η Ντόρα Μπακογιάννη στο άρθρο 30 του Συντάγματος που αφορά στην εξαετή επιμήκυση της θητείας του Προέδρου της Δημοκρατίας. Την εξέλιξη αυτή της υπόθεσης σχολίασε ο κύριος Τέλιος Πέτσας, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος χαρακτήρισε κοντόφθαλμη και μικροπολιτική τη στάση της αντιπολίτευσης, καθώς το Σύνταγμα επιβάλλει συνενέσεις. Από το Πασόκ τόνισε, περίμενα μια υπεύθυνη στάση όταν προτείνει κανείς αναθεώρηση του άρθρου 16, αλλά όταν έρχεται η ώρα της ψηφοφορίας δεν το ψηφίσει, έχει βάλει ένα τεράστιο αυτογκόλ. Πάμε να τον ακούσουμε.
8: Κοντόφθαλμο και μικροπολιτικό. Το σύνταγμά μας, όπως ξέρετε, είναι ένα αυστηρό σύνταγμα για να αναθεωρηθεί. Το ίδιο επιβάλλει να οικοδομούνται συνενέσεις. Όταν λοιπόν ένα κόμμα λέει ότι εγώ δεν δίνω λευκή επιταγή, με αποτέλεσμα να ξεχνάει τις ίδιες τις καταστατικές του θέσεις για να μην ψηφίζει πράγματα που θεωρεί ότι είναι καλά για τον τόπο, τότε το μόνο που έχει να περιμένει είναι ένα δημοσκοπικό αρχικά και μετά στην κάλπη κατήφορο. Και αναφέρομαι συγκεκριμένα στο Πασόκ. Εγώ δεν περίμενα κάτι καλύτερο από το ΚΚΕ, είναι απέναντι. Δεν περίμενα κάτι καλύτερο από τον Πάλε Ποτέ ΣΥΡΙΖΑ και τα κομματίδια που προήλθαν από αυτόν. Όμως από το Πασόκ περίμενα μια υπεύθυνη στάση. Και όταν προτείνει κανείς αλλαγές στο άρθρο 16 του Συντάγματος για να υπάρξουν επιτέλους και στην Ελλάδα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια, αλλά όταν έρχεται η ώρα της ψηφοφορίας δεν το ψηφίζει, τότε βάζει ένα τεράστιο αυτογκόλ. Το άρθρο 5, για παράδειγμα, για την τεχνητή νοημοσύνη, είναι ένα τεράστιο θέμα που απασχολεί και το σήμερα και κυρίως το αύριο και τα παιδιά μας. Ή το άρθρο 86, που τόσο μας έχει απασχολήσει τα τελευταία χρόνια για την ποινική ευθύνη των υπουργών. Όταν κάποιο κόμμα βάζει τις μεγάλες θέσεις για τα σοβαρά θέματα του παρόντος και του μέλλοντος κάτω από το μικροπολιτικό συμφέρον, τότε μόνο χάνει, δεν κερδίζει τίποτα. Το άρθρο 110 του Συντάγματος έχει πολλές πτυχές προς αναθεώρηση. Θα μπορούσε να ήταν πολύ πιο καθαρή η θέση του Πασόκ σε αυτό το θέμα. Θα μπορούσε μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα να έχει κάνει βήματα το Πασόκ προς αυτή την κατεύθυνση. Το μείζον για το Πασόκ, αλλά και ευρύτερα για τους πολίτες που θέλουν να αλλάξουν κάποια πράγματα προς το καλύτερο στη χώρα, είναι να είμαστε συνεπείς με τις θέσεις αρχών. Είναι τόσο υποκριτικό, τόσο κοντόφθαλμο και πραγματικά τόσο εγωιστικό, που τελικά θα φέρει τα αντίθετα αποτελέσματα στο Πασόκ και σε αυτή την κάλπη. Οι πολίτες θα το τιμωρήσουν. Γι' αυτό και είπα ότι ήταν απογοητευτική η στάση του Πασόκ. Αν δεν συμφωνούσαμε, αν είχαμε διαμετρικά αντίθετη άποψη, δεν το συζητάγαμε τώρα. Θα είχαμε μια άλλη πολιτική μάχη ιδεών. Αλλά όταν αυτή η μάχη έχει κερδιθεί, και πιστεύω ακράδαντα ότι αυτό θα το δουν οι πολίτες και θα το τιμωρήσουν το Πασόκ και θα φέρουν ξανά μια περιπέτεια σε αυτό το χώρο. Ένα δίπολο με τον κύριο Τσίπρα συσπηρώνει κοντά μας και πολίτες πιο κεντροαριστερούς που ενδεχομένως να κοιτούσαν προς το Πασόκ, και βλέποντας αυτή την μη σοβαρή, κατά την άποψή μου, στάση, θα σταθούν προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη και στην Δημοκρατία. Λόγω της ανάδειξης ενός δίπολου μεταξύ Τσίπρα-Μητσοτάκη, είναι πάρα πολλοί εκείνοι που δεν επιθυμούν να γυρίσουν στο παρελθόν του 2015-2019. Η Νέα Δημοκρατία φαντάζει ως η μόνη πολιτική δύναμη, όχι μόνο για τη σταθερότητα, αλλά και για την προοπτική της χώρας.
3: Και επίσημα στο Πασόκ προσχώρησε ο Μιχάλης Χουρδάκης μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής Νίκο Ανδρουλάκη. Κατά τη διάρκεια του τέτατέτ, ο αρχηγός του Πασόκ τον καλωσόρισε λέγοντας: «Χαίρομαι πολύ γιατί ενώνουμε τις δυνάμεις μας για την πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος απέναντι στη διαφθορά, την αναξιοκρατία και τις αγχαμένες ευκαιρίες της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας». Ο κύριος Χουρδάκης εξελέγει με την πλεύση ελευθερίας. Στη συνέχεια εντάχθηκε στο κίνημα δημοκρατίας του Στέφανου Κασελάκη, όπου διετέλεσε εκπρόσωπος τύπου. Και βέβαια το Πασόκ πλέον αριθμεί 33 βουλευτές μετά και τη σημερινή προσχώρησή του. Εν τω μεταξύ, όπως έγινε γνωστό, την αποχώρησή της από το κόμμα του Στέφανου Κασελάκη ανακοίνωσε νωρίτερα και η ανεξάρτητη βουλευτής Μυρτό Κοροβέση. Πέντε κομβικές αλλαγές για την ουσιαστική ενίσχυση της τοπικής αυτοδιοίκησης παρουσιάζει ο Αλέξης Τσίπρας, ο επικεφαλής του νέου συστατικού κόμματος Ελλάς, στο πλαίσιο των προγραμματικών παρεμβάσεων της Ελλάς εν ώψη και της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Παρόντες στην εκδήλωση, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο επικεφαλής της παράταξης Ανοιχτή Πόλη της Αθήνας Κώστας Ζαχαριάδης, ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μόραλης, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης και ο Περιφερειάρχης Αττικής ο Νίκος Καρδαλιάς. Η Έφη Μπαρμπάτση θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Έφη.
9: Καλό μεσημέρι, Λίνα. Και όπως είχαμε πει και από χτες για την εκδήλωση αυτή που προετοιμαζόταν, περισσότεροι από 200 αυτοδιοικητικοί με τους κορυφαίους φυσικά να δίνουν το παρόν. Είχαμε πει τόσο για τον κύριο Δούκα, τόσο για τον κύριο Μόραλη, αλλά βεβαίως και για τον κύριο Χαρδαλιά, θέλοντας από την πλευρά της Ελλάδας να μην έχει κάποιο κομματικό χρώμα. Ωστόσο, είναι αυτονόητο ότι σε επίπεδο προοδευτικών συγκλήσεων και όλων αυτών των συζητήσεων που γίνονται στον ευρύτερο χώρο, θα μπορούσε να πάει το μυαλό κάποιου και ότι θα μπορούσαν να υπάρξουν κάποια κοινά σημεία. Τώρα, ο Αλέξης Τσίπρας στην ουσία πρότεινε ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο για την Ελλάδα του 21ου αιώνα, το σχέδιο Αριστοτέλης για το κράτος, λέγοντας ότι η ισχυρή αυτοδιοίκηση σημαίνει ότι υπάρχει και ισχυρή δημοκρατία. Έτσι λοιπόν σε αυτό το πνεύμα παρουσιάζει τις θέσεις ο Αλέξης Τσίπρας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης για την τοπική αυτοδιοίκηση. Όπως είπαμε λοιπόν, ένα κοινωνικό συμβόλαιο από την κοινωνία με την κοινωνία για την κοινωνία μέσω του σχεδίου Αριστοτέλη. Μάλιστα, όπως είπε ο Αλέξης Τσίπρας, θα είναι η πρώτη παρέμβαση της νέας μεταπολίτευσης και μάλιστα μπροστά σε πλήθος αυτοδιοικητικών. Εξετύλιξε το πώς πιστεύουν στην Ελλάδα ότι πρέπει να λειτουργεί η τοπική αυτοδιοίκηση. Το σχέδιο Αριστοτέλης θα αποτελεί κατά τον κύριο Τσίπρα μια νέα αρχιτεκτονική του ελληνικού κράτους, ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο για την Ελλάδα που αξίζουμε για μια νέα σχέση πολίτη-κράτους. Είναι τρεις πυλώνες, είναι οι περιφέρειες, οι δήμοι και οι μητροπολιτικές αρμοδιότητες, αλλά και η αναγέννηση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Παρουσιάζουμε μια νέα αντίληψη για την Ελλάδα, μια νέα αρχιτεκτονική για τη διοικητική οργάνωση της χώρας. Είναι η πρώτη πράξη, όπως είπα, της μεγάλης αλλαγής που ονομάζουμε νέα μεταπολίτευση, σημείωσε ο πρώην Πρωθυπουργός. Τώρα το σχέδιο Αριστοτέλης στοχεύει σε μια νέα σχέση ανάμεσα στο κεντρικό κράτος, τις περιφέρειες, τους δήμους και τους πολίτες, με νέες ισορροπίες ανάμεσα στην ευθύνη και την εξουσία. Στόχος μας είναι να γίνουμε η Ελλάδα της Ευρώπης, όχι μόνο επειδή εφαρμόζει ευρωπαϊκούς νόμους, αλλά επειδή συνδέει τη διαδρομή, την ιστορία, τους αγώνες της με τις ευρωπαϊκές αρχές που γέννησε ο διαφωτισμός, υπογράμμισε ο κύριος Τσίπρας, λέγοντας ότι η στρέβλωση της ετεροδιοίκησης που ζούμε σήμερα είναι ότι σχεδόν τίποτα δεν αποφασίζεται εκεί που ζούμε. Κάποιοι κάπου στο υδροκέφαλο κέντρο αποφασίζουν για μας, χωρίς εμάς, και μάλιστα εξήγησε, και νομίζω ότι είναι και η συνολική πολιτική του κυρίου Τσίπρα αυτή τη στιγμή και αυτή που αναδεικνύεται, είναι ότι ακούμε τους πολίτες, ακούμε την κοινωνία και θέλουμε να λειτουργήσουμε για αυτή την κοινωνία. Από εκεί και πέρα μίλησε για μια σταθερή χρηματοδότηση με 4 χρηματοδοτικά εργαλεία και για 13 δισεκατομμύρια ευρώ στους δήμους μέσα από μια δημοτική θητεία, κοντά στα 15 δισεκατομμύρια δηλαδή κατοχυρωμένων πόρων συνολικά. Και βεβαίως καταλαβαίνουμε όλοι ότι εξηγώντας αυτό το σχέδιο έρχεται ο Αλέξης Τσίπρας βεβαίως και να κουμπώσουν όλες αυτές οι προτάσεις και μπροστά στις ανησυχίες που έχουν εκφράσει αυτοδιοικητικοί και στον νόμο του κυρίου Λιβάνιου.
3: Μάλιστα. Έφη Μπαρμπάτση, να σε ευχαριστήσω. Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι.
3: Το νόμο που ψηφίστηκε για την αυτοδιοίκηση αναφέρθηκε ο Νίκος Νιφούδης, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, σημειώνοντας ότι το 40% που επέλεξε η Νέα Δημοκρατία είναι επιλογή προκειμένου να σώσει τους δημάρχους που θα χάσουν στη δεύτερη Κυριακή.
7: το 40% που επέλεξε η Νέα Δημοκρατία είναι για μένα μια επιλογή, στο πω απλά, για να σώσει τους δημάρχους που θα χάσουν τη δεύτερη Κυριακή. Δεν μπορεί ένας δήμαρχος να εκλέγεται με το 40%. Πρέπει ένας δήμαρχος να έχει την πλειοψηφία του Δήμου του για να μπορέσει να διηγεί και να εκπροσωπεί τους πολίτες. Δεν βρίσκουμε κόσμο να ασχοληθεί με την τοπική αυτοδιοίκηση. Μα πώς να βρούμε όταν πλέον είναι ένα κλειστό σύστημα που ευνοείται από όλες αυτές τις αποφάσεις. Δηλαδή, πρέπει να ανοίξουμε την τοπική αυτοδιοίκηση σε μια πιο δημοκρατική συμμετοχή για να κάνουμε τον κόσμο να ασχοληθεί. Εμείς με δυσκολία, ξέρετε, στα δημοτικά συμβούλια έχουμε απαρτία ακόμα και από τη διοίκηση. Αλλά σίγουρα, αν πείτε, θα διορθωθεί από το δεύτερο γύρο. Όχι, αλλά είναι μια διαφορετική αντίληψη. Προφανώς και θα δώσουμε τη μάχη μας. Αλλά είναι κάτι το οποίο δημιουργείται πελεσμένα για τους δημάρχους οι οποίοι έχουν μάθει να κυβερνούν με αυτόν τον τρόπο.
3: Στην ίδια συνέντευξη, ο κύριος Νηφούδης σχολίασε και την χθεσινή προσχώρηση του κύριου Καραμέρου στο νέο σύστατο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα Ελλάς.
7: Χαίρομαι πολύ που ο Γιώργος Καραμέρος επέλεξε να κάνει αυτόν τον τρόπο της προβολής της εγγραφής του στην ελληνική αριστερή συμπαράσταση, γιατί δείχνει και το ήθος του, για να δείξει και στον κόσμο ότι και αυτός, όπως όλοι οι άλλοι που μπήκαμε και γραφήκαμε στην πλατφόρμα My Ελλάς, το ίδιο πράγμα έκανε και αυτός, χωρίς να υπάρχουν συμφωνίες και διαπραγματεύσεις πίσω από κλειστές πόρτες. Σε πρώτη φάση, τις επόμενες δύο εβδομάδες, θα ανακοινώσουμε κάποιους πρώτους υποψηφίους από τον ανθρώπων προφανώς που έχουν συμμετάσχει στην Ελλάδα από την αρχή. Όσο πηγαίνουμε προς τις εκλογές, θα ανακοινώσουμε και κανείς όμως δεν έχει εξασφαλίσει. Και εγώ που σας μιλάω, δεν ξέρω που θα είμαι υποψήφιος. Όπου επιλέξει ο πρόεδρος, όπου κρίνει το κόμμα, θα δώσω τη μάχη. Έτσι πορευόμαστε. Άρα, όλοι όσοι έχουν τις αρχές και τις αξίες που πρεσβεύει η ελληνική αριστερή στην παράταξη, μπορούν να εγγραφούν, να συμμετάσχουν, να δώσουν τον αγώνα και θα δούμε στο τέλος που ο καθένας μας θα είναι υποψήφιος.
3: Ο πολιτισμός και η ιστορική μνήμη δεν είναι εμπορεύματα προς πώληση. Η ταυτότητα της χώρας δεν μπορεί και δεν πρέπει να παραδοθεί στους ιδιώτες, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του και εκφράζει τη στήριξή του στις κινητοποίησεις του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων. Συγκέντρωση πραγματοποίησε ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων κατά του επίμαχου νομοσχεδίου του Υπουργείου Πολιτισμού στο Επταπύργιο Θεσσαλονίκης. Ενώ ανάλογη κινητοποίηση προγραμματίζεται για αύριο το απόγευμα στο Θησείο.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
10: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν. Για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
11: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Πρώτη επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο μετά από 16 χρόνια σε μια προσπάθεια επανεκκίνησης των συνομιλιών για το Κυπριακό. Την δέσμευσή του να εργαστεί για πρόοδο στο Κυπριακό εξέφρασε ο Αντώνιο Γκουτέρες κατά την έναρξη της συνάντησης του με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Από την πλευρά του, ο Νίκος Χριστοδουλίδης εξέφρασε την ελπίδα ότι ο επικεφαλής των Ηνωμένων Εθνών θα μεταφέρει καλά νέα για το Κυπριακό. Ακολουθεί συνάντηση Γκουτέρες με τον ηγέτη του ψευδοκράτους. Πάμε να καλωσορίσουμε τον Ευάγγελο Αγαπίου, τον πολιτικό συντάκτη της τηλεόρασης του Αλφα Κύπρου. Καλό μεσημέρι, Ευάγγελε, και ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας. Τώρα, υπάρχει μια κινητικότητα εδώ και καιρό για το Κυπριακό. Το θέμα είναι αν αυτό θα φέρει κάτι ή απλώς βρισκόμαστε κατά καιρούς, τα λέμε και η ζωή συνεχίζεται.
12: Η ελπίδα όλων μας, η αλήθεια, Λίνα, είναι ότι δεν γίνεται ένας αγώνας από πλευράς του Γενικού Γραμματέα λίγο πριν κρεμάσει τα διπλωματικά του παπούτσια απλώς και μόνο για την τιμή των όπλων, αλλά ότι θα φέρει όντως κάτι μαζί του στην Κύπρο. Έχει προηγηθεί ένα μεγάλο παρασκήνιο πολιτικό και με την Τουρκία, όπως γνωρίζουμε, προηγήθηκε και συνάντηση με την κυρία Ογκίν, την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα, την Κυριακή. Ενώ προηγήθηκε και τηλεφωνική επικοινωνία πριν από μερικές ώρες ανάμεσα στα Ηνωμένα Έθνη και στον κύριο Φιτάν. Δεν φαίνεται ότι αλλάζει σε κάθε περίπτωση η παγιωμένη στάση και θέση πλέον της Τουρκίας για λύση δύο κρατών στο νησί, ενταφιάζοντας με κάθε αφορμή τη λύση της Ζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας. Ωστόσο, αυτό στο οποίο ελπίζει ο Γενικός Γραμματέας είναι ότι σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία έχει και το ρόλο του παρατηρητή στο Κυπριακό, θα προσπαθήσουν να κινήσουν λίγο την διαδικασία, δίνοντας κάποια κίνητρα ενδεχομένως προς την Τουρκία, είτε αυτό αφορά το πρόγραμμα SAFE, είτε αφορά άλλα προγράμματα τα οποία αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βεβαίως, πηξίδα για την Άγκυρα είναι η πλήρης ένταξή της στη μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια. Κάτι το οποίο, όπως διαβεβαιώνουν και οι ίδιοι θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι αδύνατο να γίνει εάν πρώτα δεν λυθεί το Κυπριακό. Τώρα, ο κύριος Γκουτέρες συναντήθηκε το πρωί με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Χριστοδουλίδη, στο Προεδρικό Μέγαρο. Ήταν μέχρι πριν από λίγο σε εξέλιξη συνάντηση με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη στα κατεχόμενα, τον κύριο Τσουφάν Έρσιρμαν, ο οποίος δήλωσε ότι η στάση και η θέση των Τουρκοκυπρίων είναι ότι θέλουν λύση στο Κυπριακό. Αποφεύγει ωστόσο ο κύριος Έρσιρμαν να αναφέρεται συγκεκριμένα στο μοντέλο της λύσης που θα ήθελε, δηλαδή δεν κατονομάζει την Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία, προφανώς γιατί η όποια λύση και η όποια κίνηση θα πρέπει να γίνει με τις ευλογίες της Άγκυρας. Εμείς αναμένουμε και τα βλέμματα είναι στραμμένα στην αυριανή τριμερή συνάντηση του Γενικού Γραμματέα με τους δύο ηγέτες. Θα ακολουθήσει συνέντευξη τύπου και εκεί θα γνωρίζουμε όντως αν υποβλήθηκε κάποια πρόταση από πλευράς του. Να σας πω μόνο ότι απόψε είναι προγραμματισμένο και δείπνο ανάμεσα στον κύριο Γκουτέρες και στον κύριο Χριστοδουλίδη και στον κύριο Έρχιουρμαν στην νεκρή ζώνη της Κύπρου. Είναι ωστόσο ιδιωτικό δείπνο, επομένως δεν θα γνωρίζουμε πολλά εκτός από κάποιες παρασκηνιακές, αν θέλεις, ειδήσεις που θα δουν το φως της δημοσιότητας. Επομένως, ο προβολέας είναι στραμμένος στην αυριανή τριμερή συνάντηση που είναι και επίσημη και θα γνωρίζουμε διαστόματος πλέον του Γενικού Γραμματέα αν θα υπάρξουν επόμενα βήματα στο Κυπριακό και ποια θα είναι αυτά.
3: Να σε ευχαριστήσω, Ευάγγελε Αγαπίου. Καλό μεσημέρι.
12: Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
3: Φωτιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καμπή της Πάρου. Το κέντρο επιχειρήσεων ειδοποιήθηκε περίπου στη 1.30 το μεσημέρι και προχώρησε άμεσα στην κινητοποίηση δυνάμεων. Γι' αυτό στην περιοχή βρέθηκαν άμεσα 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα, συμπεριλαμβανομένων 2 πυροσβεστών με ένα όχημα που μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς από την Άξο. Γίνονται από αέρος ρήψης από ένα ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη, ενώ στην κατάσβεση συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου των ΟΤΑ. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά δεν απειλεί κατοικίες, ενώ για τα αίτια της έχει ήδη επιληφθεί το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμβρισμού Κυκλάδων, το οποίο διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε. Τώρα, σε ισχύ νόμος που επεκτείνει τις άδειες μητρότητας και δίνει ευελιξία και διευκολύνσεις στις εργαζόμενες μητέρες όσον αφορά στα ωράρια εργασίας. Πάμε να ακούσουμε τον Σταύρο Μονεμβασιώτη.
13: Καλό μεσημέρι και από μένα. Διευρύνεται η προστασία για χιλιάδες εργαζόμενες και πάμε να δούμε ποιες νέες μητέρες αποκτούν δικαιώματα με νέα υπουργική απόφαση. Καθώς κακά τα ψέματα, η μητρότητα εξακολουθεί να αποτελεί για πολλές εργαζόμενες, Λίνα, μια περίοδο γεμάτη αβεβαιότητα, καθώς κενά στην νομοθεσία, διαφορετικές μορφές απασχόλησης και γραφειοκρατικές δυσλειτουργίες οδηγούν μέχρι σήμερα συχνά σε απώλεια εισοδήματος ή ακόμη και βασικών εργασιακών δικαιωμάτων. Ιδιαίτερα όσες εργάζονται με ευέλικτες σχέσεις εργασίας ή αποκτούν παιδί μέσω αναδοχής και υιοθεσίας, βρίσκονται, θα έλεγα, μέχρι σήμερα αντιμέτωπες με περιορισμούς και άνηση μεταχείριση. Σε αυτά τα προβλήματα, λοιπόν, επιχειρεί να βάλει τέλος το Υπουργείο Εργασίας επεκτείνοντας με νέα υπουργική απόφαση την ειδική άδεια και την παροχή προστασίας της μητρότητας σε περισσότερες κατηγορίες εργαζομένων και κλείνοντας με αυτόν τον τρόπο, αν θέλεις, κενά που είχαν αναδειχθεί στην εφαρμογή του μέτρου. Η απόφαση βασίζεται σε 6 βασικές παρεμβάσεις, θα έλεγα, με κοινό στόχο να διασφαλιστεί ότι καμία εργαζόμενη μητέρα δεν χάνει το δικαίωμα στην προστασία λόγω του τρόπου απασχόλησής της ή ειδικών οικογενειακών συνθήκων. Στις σημαντικότερες αλλαγές, νομίζω, περιλαμβάνεται η δυνατότητα χορήγησης της ειδικής παροχής και σε μητέρες που αρχικά είχαν αναλάβει παιδί ως ανάδοχες και στη συνέχεια ολοκλήρωσαν τη διαδικασία της υιοθεσίας. Ακόμη και αν στο μεταξύ είχαν επιστρέψει στην εργασία τους, έρχεται τώρα ο νόμος να τους καλύψει. Παράλληλα, για πρώτη φορά συνυπολογίζεται και η πρόσθετη εργασία στις περιπτώσεις μερικής απασχόλησης, ώστε η επιδότηση να ανταποκρίνεται στον πραγματικό χρόνο εργασίας και να μην οδηγεί σε τι, σε απώλεια δικαιωμάτων. Εξίσου σημαντική είναι η πρόβλεψη ότι η ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας θα εξακολουθεί να καταβάλλεται ακόμη και όταν ο εργοδότης καταβάλει και οθελώς το σύνολο των αποδοχών κατά τη διάρκεια, κατά την άδεια κυοφορίας και λοχίας, και με αυτόν τον τρόπο, αν θέλεις, αποφεύγεται το παράδοξο να τιμωρούνται κάποιες εργαζόμενες επειδή ο εργοδότης τους προσφέρει ευνοϊκότερους όρους από τους ελάχιστα προβλεπόμενους. Άρα είτε δίνει είτε δεν δίνει, θα πάρει την κάλυψη, την ειδική παροχή. Επιπλέον να πω ότι η κυβέρνηση επισημαίνει ότι μέσα από αυτή την υπουργική απόφαση, ότι η νέα αυτή απόφαση αποτελεί συνέχεια των παρεμβάσεων που έχουν γίνει τους τελευταίους μήνες. Να θυμίσω την αύξηση της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας από 6 σε 9 μήνες, η επέκταση του επιδόματος σε περισσότερες κατηγορίες ασφαλισμένων, και ο στόχος είναι η διευκόλυνση, να το πω, της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής. Να πω ότι βοηθά και στην αντιμετώπιση κάπως του δημογραφικού προβλήματος μέσα από ένα πιο ολοκληρωμένο πλαίσιο στήριξης της εργαζόμενης μητέρας. Σίγουρα οι ρυθμίσεις αυτές θα ωφελήσουν χιλιάδες γυναίκες που μέχρι σήμερα αντιμετώπιζαν κενά ή αδικίες με το ισχύον καθεστώς. Ενισχύεται και η ίση μεταχείριση στην αγορά εργασίας, αυτό που λέμε δίχτυ κοινωνικής προστασίας για τις οικογένειες. Σε κάθε περίπτωση όμως, ακόμη και σήμερα, φαίνεται ότι η γυναίκα παραμένει ένα πολυεργαλείο για την ελληνική κοινωνία, και στην οικογένεια και στην εργασία και στην κοινωνική ζωή της οικογένειας, με πάρα πολλές ευθύνες επιφορτισμένη. Σίγουρα αυτή η υπουργική απόφαση δεν έρχεται να δώσει μία λύση, έρχεται όμως να διορθώσει κάποια κενά και κάποιες στρεβλώσεις.
3: Εκτός συνόρων, ισχυρός σεισμός 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε νωρίτερα στη Νότια Ιαπωνία, με επίκεντρο το νησί Κιουσού, σε εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρων. Κτίρια κατέρευσαν, δρόμοι άνοιξαν, χιλιάδες νοικοκυριά έχουν μείνει χωρίς ρεύμα, ενώ εκδόθηκε και προειδοποίηση για τσουνάμι ύψους 1 μέτρου. Τα μέσα ενημέρωσης της Ιαπωνίας μεταδίδουν πληροφορίες για μεγάλη έκρηξη σε εσωτερικό εμπορικού κέντρου λίγο μετά το σεισμό, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει τμήμα του. Πολλοί άνθρωποι έχουν παγιδευτεί, όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση της Ιαπωνίας, ενώ το τηλεοπτικό δίκτυο TBS έκανε λόγο για σημαντικό αριθμό ανθρώπων που βρήκαν το θάνατο μετά την κατάρρευση του ορόφου στο εμπορικό κέντρο. Μάχη με τις φλόγες και το χρόνο δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε Γαλλία και Ισπανία, ενώ αύριο αναμένεται νέο κύμα καύσωνα, το τέταρτο για το φετινό καλοκαίρι, σε Βρετανία, Γαλλία και Ισπανία. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν, επισκεπτόμενος την πληγήση από τις πυρκαγιές περιοχές της Ζιρόντ, είπε ότι η χώρα αντιμετωπίζει μια εντελώς πρωτόγνωρη πυρκαγιά, την πιο σκληρή από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το κατόφλι του Λευκού Οίκου για 8η φορά θα περάσει απόψε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Κανένας ξένος ηγέτης δεν θα υπαγορεύσει στην Ουάσιγκτον σε ποιες χώρες θα διαθέτει αμερικανικό στρατιωτικό εξοπλισμό. «Η Τουρκία υπήρξε ένας εξαιρετικός σύμμαχος για μένα», δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος κατά τη συνομιλία που είχε με δημοσιογράφους στο Air Force One. Πάμε να δούμε τώρα τι καιρό θα κάνει αύριο. Θα μας το πει ο μετεωρολόγος μας Γιώργος Τσατραφίλιας.
14: Ηλιοφάνεια περιμένουμε αύριο Τετάρτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και τα 6 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 34 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 31 βαθμούς στα βόρεια προάστια. Στους 34 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία θα φτάσει περίπου τους 34 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται γενικά έθριος καιρός. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ και πρόσχερα τα 8 στο Αιγαίο και τα 4 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 38 με 39 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 38 βαθμούς Κελσίου.
3: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Alpha Radio 989 ολοκληρώθηκε. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Ακολούθησε ο Βίκτορας Σαμουήλ με το δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια η εκπομπή των Δημήτρη Αλφιέρη και Έλσας Ψαρίδη. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια σας.
2: Η ώρα είναι 3.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Φωτιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σε απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καμπή της Πάρου. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν άμεσα 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα, συμπεριλαμβανομένων 2 πυροσβεστών με 1 όχημα που μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς από την Άξο. Πριν από λίγο, εστάλει προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112, καλώντας τους πολίτες που βρίσκονται στις περιοχές Άγιος Χαράλαμπος, Μπούγαδος και Ανερατζιά να απομακρυνθούν προς την Αλική. Οριοθετήθηκε νωρίτερα η πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει σε αγροτική έκταση στα Λάβαρα, στο Σουφλί Εύρου. Στον Ανακριτή οδηγείται σήμερα το ζευγάρι που κατηγορείται για τη δολοφονία της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο, προκειμένου να απολογηθεί. Ο άνδρας κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ σε βάρος της συζύγου του ασκήθηκε δίωξη για συνέργεια στην πράξη. Σε κλίμα βαθιάς θλίψης, συγγενείς και φίλοι και συνάδελφοι αποχαιρετούν την άτυχη διασώστρια, η κηδεία της οποίας τελείται στο κημητήριο Αγίου Γεωργίου Ερμούπολης. Ενώπιον του εισαγγελέα, 8 συλληφθέντες για τη νέα εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε στην Κρήτη, δραστηριοποιούνταν στη διάπραξη ζωοκλοπών και εκβιάσεων, απατών σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως και εξαπάτηση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε 270.000 ευρώ υπολογίζεται το παράνομο οικονομικό όφελος. 6,2 τόνια κατάλληλων κρεάτων κατασχέθηκαν από τα ελεγκτικά κλιμάκια της περιφέρειας Αττικής. Εντοπίστηκε παράνομο εργοστάσιο στο Ήλιον. Η ιχνηλάτιση της διαδρομής των προϊόντων ζωικής προέλευσης αποκάλυψε ότι ακατάλληλα σκευάσματα κρέατος είχαν διακινηθεί σε 20 επιχειρήσεις τροφίμων στο λεκανοπέδιο. Στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ εντάσσεται ο Μιχάλης Χουρδάκης μετά και από συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο του κόμματος Νίκο Ανδρουλάκη. Καλώς ορίζω στο ΠΑΣΟΚ τον ανεξάρτητο βουλευτή και καθηγητή της ιατρικής Μιχάλη Χουρδάκη. Χαίρομαι πολύ γιατί ενώνουμε τις δυνάμεις μας για την πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Ανδρουλάκης. Ήρθε εδώ για να εργαστώ, να συνεργαστούμε. Τόνισε από την πλευρά του ο Μιχάλης Χουρδάκης. Οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ θα ανέρχονται από σήμερα σε 33. Εν τω μεταξύ, την αποχώρησή της από το κόμμα του Στεφάνου Κασελάκη ανακοίνωσε η ανεξάρτητη βουλευτής Μυρτό Κοροβέση. 5 κομβικές αλλαγές για την ουσιαστική ενίσχυση της τοπικής αυτοδιοίκησης παρουσιάζει ο Αλέξης Τσίπρας στο πλαίσιο των προγραμματικών παρεμβάσεων της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης ενώπιν της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Συνελήφθη χθες βράδυ 23χρονος οδηγός μοτοσικλέτας μετά από αστυνομική καταδίωξη στην περιοχή της Νέας Σμύρνης. Πρόκειται για τράπερ στην κατοχή του οποίου βρέθηκε ένα κατσαβίδι. Πρώτη επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα των Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο μετά από 16 χρόνια σε μια προσπάθεια επανεκκίνησης των συνομιλιών για το Κυπριακό. Τη δέσμευσή του να εργαστεί για πρόοδο στο Κυπριακό εξέφρασε ο Αντώνιο Γκουτέρες κατά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη. Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,1 ρίχτερ που σημειώθηκε το πρωί ώρα Ελλάδος στο νησί Κιούσου στην νοτιοδυτική Ιαπωνία, όπως ανακοίνωσε η πρωθυπουργός της χώρας. Σημειώθηκαν διακοπές στην ηλεκτροδότηση, πυρκαγιές, δρόμοι και γέφυρες υπέστησαν ζημιές, κτίσματα κατέρευσαν, ενώ εκτροχιάστηκε εμπορικό τρένο. Πολλοί άνθρωποι έχουν εγκλωβιστεί μέσα σε εμπορικό κέντρο, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία της περιοχής, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση των σωστικών συνεργείων. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Δημήτρης Αλφιέρης και η Έλσα Ψαρίδη.
2: Ηλιοφάνεια περιμένουμε αύριο Τετάρτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και τα 6 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 34 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 31 βαθμούς στα βόρεια προάστια. Στους 34 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία θα φτάσει περίπου τους 34 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται γενικά έθριος καιρός. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ και πρόσχερα τα 8 στο Αιγαίο και τα 4 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 38 με 39 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 38 βαθμούς Κελσίου.

0: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γεια σου, Όλη Σαψαρίδη.
1: Καλώς στον Δημήτρη Αλφιέρη.
0: Να χαμογελάς, έτσι να σε βλέπω χαρούμενη.
1: Τι να κάνω, γιατί να μην χαμογελάω.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Μήπως γίνεται κακός χαμός. Δεν πειράζει. Τι να γίνει, συμβαίνουν αυτά κάθε μέρα.
0: Τι καλοκαίρι είναι αυτό?
1: Είναι καλοκαίρι βέρτιγκο.
0: Τέλος Ιουλίου και να συζητάμε για τα πολιτικά. Δηλαδή μιλάμε για τα... Δηλαδή
1: εντάξει τώρα πολιτικά.
0: Από το πρωί, ναι. Ποιος θα κατέβει, ποιοι θα είναι υποψήφοι, τι ποσοστά θα πάρουνε, πότε θα έχουμε εκλογές, τι λέει το κάθε... Ποιος τον νοιάζει, παιδιά, τις θέσεις του κάθε κόμματος τώρα, πόσο έχουμε σήμερα...
1: Έχουμε αργά μισή Ιουλίου.
0: Έχουμε 28 Ιουλίου.
1: Αργάμιση.
0: Δεν με νοιάζει, κυρία μου. Δεν με νοιάζει.
1: Εσένα καλά κάνει και δεν σε νοιάζει. Αυτούς τους νοιάζει και καίγονται. Γιατί μυρίζει η εκλογή. Σου λέει δεν προλαβαίνουμε. Δεν προκάμω. Ναι. Να προλάβω να πάω εδώ, να πάω εκεί, να κάνω γνωστό αυτό, να εξυπηρετήσω εκείνον. Να δώσω και
0: έχουμε
1: εγώ λεφτά.
0: Έχουμε φωτιά στην Πάρο.
1: Δώσε και εμένα μπάρε. Έχουμε φωτιά
0: ισχυρές
1: στην Πάρο.
0: Ισχυρές δυνάμεις κοντά στο Χιτά.
1: Έχουμε και αυτό. Χιτά.
0: Ήχησε και το 112
1: Χιτά,
0: για εκκίνωση
1: λέω.
0: Περιοχών.
1: Ναι. Τα σκουπίδια. Είναι μεγάλο θέμα τα σκουπίδια. Διαχρονικό θέμα θα έλεγα στην Ελλάδα. Όλο αξιοποιείται μια κατάσταση και όλο τα σημειμένη. Να και οι χωματερές, να και οι παράνομες και οι νόμιμες και οι περικυκλώσεις. Και όλα αυτά φουντώνουν κάθε καλοκαίρι. Γιατί μάντεψε, δεν έχουμε πάρει μέτρα. Έχουν την καριόλα και εντάξει.
0: Όχι, δεν έχουμε πάρει μέτρα, επειδή
1: δεν έχουμε πάρει. Έχουμε πάρει.
0: Χρησιμοποιούμε αυτές τις γνωστές μεθόδους για να.
1: Ποιες γνωστές, τις απαρχαιωμένες εννοείς.
0: Ναι, αυτές. Βάζουμε φωτιά στα σκουπίδια, δηλαδή.
1: Φωτιά στα κορδελιά. Ναι.
0: Ρηκτό. Τέλος.
1: Μα είναι δυνατόν. Καλά, εντάξει, Χιτά δεν το συζητάμε τώρα. Εδώ είναι μια πάρα πολύ παλιά ιστορία και πάρα πολύ αματωρή μια φορά και έναν καιρό.
0: Έτσι λέγει ότι λέει τώρα.
1: Εντάξει, κάνε και σχέδιν την ελεύθερη μετάφραση, ρε παιδί μου.
0: Ναι. Εννοούσα το ψωμί στη Σαλάδα, τη χωριά.
1: Ναι, αυτή, τη γνωστή, είναι και για καλοκαίρι.
0: Για να παρακινηθούμε.
1: Ναι, καλά,
0: λέτε...
1: από αυτές, από αυτούς είμαστε. Βλέπε παρεξήγηση. Λοιπόν, ναι, Χιτά, ανακύκλωση. Αυτά τα εργοστάσια, οι μονάδες ανακύκλωσης, που μέρα παραμέρα καίγονται. Εδώ στην Αθήνα, τουλάχιστον, δεν ξέρω και αν έχει αλλού. Φουντώνουν αυτά. Ποιος ξέρει γιατί. Μήπως ξέρει. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό είναι μια σχεδόν καθημερινότητα. Είναι κοντά στο Χιτά, βέβαια, σου λέει στην Πάρο. Δεν είναι στο Χιτά. Αλλά ναι.
0: Σε κάθε περίπτωση.
1: Για φαντάσου, να. Αυτό λέω εγώ μετά.
0: Τώρα μιλάμε για ένα νησί που έτσι...
1: Μικρό θα
0: είναι, είναι φορτωμένο. Είναι φορτωμένο.
1: Φορτωμένο πολύ.
0: Πιο φορτωμένο δεν. Ποιος έχει γενέθλια σήμερα, ξέρεις?
1: Ο Βίκτορ Σαμουήλ.
0: Α, εντός.
1: Ναι.
0: Αλήθεια, λες?
1: Ναι.
0: Δεν Βίκτορα, μια
1: πολλά. Δεν τα στα αγγλικά, μπαίνω. Θα έχει φέρει ναι, και αγγλικά και αλμύρα ναι. Το παιδί για την Ελλάδα.
0: Δεν τα έχει στείλει ο Τσίπρας, ρε, που έχει γενέθλια σήμερα.
1: Α, ναι, έχει και ο πρόεδρος Αλέξης, βεβαίως. Ναι.
0: Και λέω εγώ, κοίτα, μας θυμίζει και μας έστειλε αγγλικά.
1: Πολύ ωραία τα αγγλικά και που κέρασα, τα έχω δοκιμάσει, το έχω τιμήσει τόσο.
0: Μας θυμίζει και μας έστειλε αγγλικά.
1: Πολύ ωραία τα αγγλικά και που κέρασα, τα έχω δοκιμάσει, το έχω τιμήσει τόσο χαροπλαστή αυτό χρόνια.

0: σοκολάτα. Όλα γενικά, όλα μου αρέσουν.
1: Όλα τα σφάζεις. Σε γλυκό.
0: Ναι, σε γλυκό είμαι.
1: Είσαι, ναι. Αλλά διαλέγεις και κάτι ωραία, ρε Δημήτρη. Έχεις και γούστο.
0: Ναι, η αλήθεια είναι, εντάξει.
1: Μόνο αυτά τα Ντουμπάι, εγώ δεν τρέλαινα.
0: Θα την κάνεις που θα την κάνεις την αμαρτία.
1: Να είναι μεγάλη και να είναι και ωραία.
0: Συγγνώμη, αυτό που σου είχα φέρει εγώ το Ντουμπάι δεν σου άρεσε.
1: Μ' άρεσε, αλλά δεν το έχω στα τόπρε, παιδί μου.
0: Δεν σ' αρέσει το καταήφι αυτό το κρατσακούτσα.
1: Δεν είναι με τη σοκολάτα. Αυτό το μίξ με τη σοκολάτα δεν. Άλλοι θα μου πει γούστα είναι αυτά. Άλλοι τρώνε μόνο σοκολάτα. Άλλοι τρώνε μόνο κρέμες. Άλλοι τα τρώνε όλα και συμφέρουν. Εντάξει.
0: Αυτό είμαι σαν την καλή εδώ. Δεν ξέρω αν συμφέρω, αλλά.
1: Δεν ήθελα να κάνω φωτογραφική διάταξη, αλλά άμα το λες εσύ, εγώ θα το δεχτώ πια.
0: Βρήκα τον εαυτό μου πάνω σε αυτό που είπες.
1: Δεν μπορεί να τα τρώσω όλα. Κάποιο θα πει εντάξει, πρέπει να δημάστε. Δεν θα ήθελα τώρα. Δεν υπάρχει ένα γλυκό τέτοιο.
0: Λοιπόν, έχει.
1: Τίποτα, δεν θέλει να απαντήσει. Δεν ξέρω να απαντήσει.
0: Έχει κίνηση.
1: Τα υποβρύχιο επίσης μου αρέσει πάρα πολύ. Παιδικά, παιδικές ασθένειες.
0: Μαστίχα.
1: Μπράβο, Δημήτρη. Ναι, μαστίχα αγαπημένη.
0: Και τώρα έχουν βγει μαστίχα με βύσινο, μαστίχα με φυσική.
1: Τίποτα. Μαστίχα τελεία. Το χάος μετά.
0: Με ξηρούς καρπούς μέσα.
1: Ναι, βεβαίως. Αμυγδαλάκι. Τίγκα. Και φυσική. Ό,τι θες. Δεν θα τα χαλάσω.
0: Στον ζάχαρη, εντωμεταξύ.
1: Μόνο. Μόνο. Είναι καταστροφή, είναι φλεγμονή μόνο.
0: Στο παγωμένο νερό μέσα, όταν βυθίζεται.
1: Παγωμένο να πέφτει το δόντι, τόσο παγωμένο. Ναι. Τι λέμε τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. 3 και 10 Ιούλιο μήνα. Αντί να είμαστε σε καμιά παραλία, καθόμαστε εδώ και λογαριάζουμε γλυκά αυτά. Λοιπόν, κίνηση είπε.
0: Στέλνει κάτι ωραίες φωτογραφίες.
1: Ο Βάγκος κάθε μέρα είναι.
0: Ο οποίος είναι και ρομαντικός. Πάει το βράδυ. Κοίτα τι ωραίο το υπεύθυνο.
1: Αυτό είναι νύχτα-νύχτα, δεν είναι σούρπο. Είναι.
0: Νύχτα-νύχτα.
1: Είναι πανσέλινος όμως. Είναι γεμάτο φεγγάρι, μάλλον.
0: Νυχτερινό μπάνιο είναι πολλοί που κάνουν.
1: Εγώ είμαι μέσα σε αυτούς.
0: Ναι. Άλλο αν σ' αρέσει. Ότι κάνουν, λέω.
1: Όχι, κάνουμε.
0: Με πόσα μπάνια έχεις κάνει φέτος?
1: Κανένα.
0: Είσαι μέσα σε αυτούς.
1: Όποτε ρε παιδί μου. Οψέποτε.
0: Εσύ είσαι μέσα στους άλλους. Πού θα θέλανε να, ότι αν τους είχε δοθεί η δυνατότητα θα κάνανε.
1: Ναι, όταν κάνω μπάνια κάνω και πολλά βραδινά.
0: Είσαι από αυτούς που, από δεν αυτούς που
1: ξεμένουν στην παραλία τη νύχτα. Αυτό. Είμαι από αυτούς. Δεν πάω πρωί πρωί να ψηθώ.
0: Προς το παρόν δεν έχεις ξεμείνει.
1: Προς το παρόν άφησέ τα τώρα. Αυτά είναι. Γιατί με πληγώνεις?
0: Γιατί έτσι εγώ δεν σ' αγαπώ. Σου λέει κάθε βράδυ αυτή είναι.
1: Στα μιτσόμπαρα. Εντάξει.
0: Στις παραλίες.
1: Όσον ούπο στρατηγέ μου, δεν θέλω να με απογοητεύεις. Θα πάω κι εγώ κάποτε η Έρμη. Τι έχουμε, φασαρία έχουμε εδώ. Τι γίνεται, παιδιά. Ανοίγω, κλείνουν οι πόρτες, αυτό συμβαίνει.
0: Ανοίγουν, κλείνουν, θα κρυώσουμε.
1: Συμβαίνουν αυτές τις ζωντανές εκπομπές.
0: Κλείσε τις πόρτες να μην κρυώσουμε.
1: Ναι, λοιπόν, να πω λίγο για την κίνηση που με ρώτησες νωρίτερα. Λοιπόν, δεν έχει πολύ κίνηση ακόμα.
0: Βέβαια, καθόλου δεν θα το λέγες.
1: Όχι, καθόλου δεν θα το πω. Δεν ξέρω αν θα το πω ούτε το 15 Αύγουστο που δεν θα είμαι εδώ. Πιστεύω πάντα θα έχει κίνηση αυτή η πόλη στο εξής. Δεν θα γλιτώσει. Ο Κηφισός έχει φορτώσει αρκετά και στην έξοδο σήμερα. Και να σας πω από πού πιάνει. Πιάνει από λίγο μετά το Περιστέρι, δεν ξέρω αν έχει γίνει κάτι, γιατί είναι κατακόκκινος ο χάρτης, που σημαίνει ότι έχει μποτιλιάζει γερό. Και φτάνει μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια με διαλύματα. Δεν είναι όλο κατακόκκινο, έχει και κίτρινο, που σημαίνει λίγο πιο χαμηλή ταχύτητα. Άνετο πάντως δεν το λες. Είναι χειρότερη η κάθοδος. Δεν ξέρω πού οφείλεται αυτό το πράγμα. Πιάνει λίγο πριν τη μεταμόρφωση, λίγο πριν τον κόβο της μεταμόρφωσης, που είναι κατακόκκινο, μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Για αρκετά, δηλαδή μέχρι και αφού ολοκληρωθεί όλη η διαδρομή διασχίζοντας τη Νέα Φιλαδέλφια, είναι πάρα πολύ μεγάλη κίνηση. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Επίσης, λογικά, πιστεύω ότι έχει να κάνει με τα έργα που γίνονται σε αυτό το σημείο αυτές τις μέρες. Γιατί βλέπω και στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο της Αττικής Οδού να κολλάει το πράγμα μετά τη Φυλής.
0: Τώρα, αυτή
1: κολλάει άσχημα.
0: Πάντως είναι, πρέπει να κατευθύνονται νομίζω προς ίστα αεροδρόμιο για να φύγουν.
1: Όχι, πάνω όχι. Στον κόμβο της μεταμόρφωσης μποτιλιάρει εκεί και μετά σταματάει. Που σημαίνει ότι είναι μεγάλος όγκος οχημάτων, γιατί εκεί έχει και πάρα πολύ φορτηγό να ξέρετε, όσοι δεν πηγαίνατε από εκεί. Αλλά μέχρι να φύγεις από τη μεταμόρφωση έχεις τελειώσει. Μέχρι εκείνο το σημείο είναι. Δεν ξέρω αν υπάρχει και κάποιο συμβάν.

0: ξέρω, όλοι ξέρουμε όσοι περνάμε από αυτά τα σημεία, ότι πάνω κάτω ο Κηφισός στις εξόδους της Αττικής Οδού έχει έργα και κατά μήκος του Κηφισού, γιατί γίνεται μια διαπλάτηνση εκεί του δρόμου που βγάζει προς τον Κηφισό, η έξοδος η μία και η άλλη της Αττικής Οδού. Θέλω να πιστεύω ότι μάλλον εκεί οφείλεται. Ατύχημα στο χάρτη τουλάχιστον δεν βλέπω αυτή τη στιγμή. Μάλλον λοιπόν αυτό οφείλεται στα έργα και ίσως και σε μεγάλο όγκο οχημάτων που εκεί στενεύει αναγκαστικά ο δρόμος λόγω των έργων και ίσως να οφείλεται εκεί. Όμως κίνηση θα βρει κανείς και στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών.
1: Σωστό μου λένε ότι έχει πολύ κίνηση.
0: Στο σωστό έχει. Πάρα πολύ δεν έχει. Έχει στην κατάληξή του. Αυτό είναι, ξέρω εγώ, καμιά 500 μέτρα, έτσι όπως το βλέπω προχείρο στο χάρτη. Καλά, με αυτή τη
1: ζέστη τα 500 μέτρα δεν είναι και λίγο.
0: Είναι λογαριασμός, εννοείται.
1: Όπως μια φωτογραφία που έχουν στείλει εδώ πέρα, φαίνεται ότι έχει πολύ κίνηση.
0: Έχει, έχει. Μάλλον είναι στο σημείο αυτό, είναι στο Σκαραμαγκά πάνω εκεί που σκάει σχιστού.
1: Ναι, και μας λένε ότι έχει πολύ κίνηση και στα διόδια προς Ελευσίνα.
0: Στα διόδια προς Ελευσίνα έχει πάρα πολύ κίνηση, το βλέπω και εγώ. Στην είσοδο βλέπω ότι έχει. Στην έξοδο όχι, για κάποιο λόγο. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί. Αν έχει κλείσει ο δρόμος για κάποιο λόγο, ειδοποιήστε μας εσείς που περνάτε το σημείο να μας εξηγήσετε τι μπορεί να συμβαίνει. Ο Πειραιάς να πω, κατακόκκινος. Να πω
1: το
0: κέντρο
1: λιμάνι,
0: Αθήνας,
1: εντάξει,
0: στο λιμάνι, ναι, πέριξ του
1: φαντάζομαι
0: λιμάνιου.
1: Και στο Λαύρο και στη Ραφίνα κάπως έτσι θα είναι.
0: Δεν το αποκλείω.
1: Ότι φεύγουν τα καράβια.
0: Δεν το αποκλείω, ναι,
1: αλλά στον Πειραιά που φεύγουν συνέχεια καράβια.
0: Δεν αδειάζει ποτέ.
1: Εντάξει. Φέρουν και κόσμο. Τα καράβια δεν έρχονται για να φορτώσουν και να φύγουν γεμάτα. Έρχονται και γεμάτα.
0: Βέβαια. Είναι η εποχή που είναι πάντα γεμάτα. Πήγαινε, έλα που λέμε.
1: Ή φεύγουν ή έρχονται, είναι γεμάτα τα
0: καράβια. Ναι. Είναι αυτή η περίοδο.
1: Λοιπόν, ο φίλος μας ο Γιάννης λέει: αναρωτιέμαι αν οι επαναλαμβανόμενες φωτιές σε εργοστάσια ανακύκλωσης είναι τυχαία.
0: Αυτό δεν λέω και εγώ, Γιάννη.
1: Με το θέμα, λέει, που έχει προκύψει με τα σπιτάκια. Μήπως τα εργοστάσια αυτά, λέει, είναι μόνο στα χαρτιά. Και καίγονται, λέει, για να αποφύγουν ελέγχους.
0: Τώρα αυτό είναι μια ερώτηση που δεν μπορεί να πάρει μια απάντηση.
1: Ναι, το διαβάσαμε πάντως, φίλε Γιάννη.
0: Ναι.
1: Ο καθένας θα προβληματιστεί με τη σκέψη του Γιάννη. Ναι. Λοιπόν, ο Βάγκος μας λέει, ήξερες ότι στην Κεφαλονιά έχει βάρκιζα.
0: Παιδιά, όχι, δεν έχω. Ενώ έχω πάει στην Κεφαλονιά, τη βάρκιζα της Κεφαλονιάς δεν την
1: ήξερα. Φωτογραφίες, λέει, την Κυριακή το βράδυ στη βάρκιζα που έκανε τα γενέθλια της κόρης μου, της μεγάλης.
0: Στην εδώ βάρκιζα, μήπως ήταν.
1: Όχι ρε, γιατί λέει μετά και πού πάει για καφέ. Μια όμορφη, λέει, βραδιά με καντίνα, με μουσική, ποτάκι, φαγητό κτλ.
0: Εδώ ήταν.
1: Ήταν σούπερ, λέει, καλεσμένοι. Είχαν έρθει, λέει, με τα μαγιό τους και ήμασταν. Ναι.
0: Στην εδώ βάρκιζα πήγε, να ονειρεύεται το εργοστόλι. Βάγκο πες.
1: Τι μας λέει για καφεδάκι τότε.
0: Καλεί τον Γιώργο, τον Τζατραφίλια, τον Κεφαλονίτη, τον φίλο του αργότερα.
1: Μας τον άφησε. Υγεία, ένα τρελό κεφαλαίο για καφεδάκι.
0: Εγώ αυτό κατάλαβα.
1: Εργοστόλι.
0: Για εξήγησέ μας, Βάγκο. Κατάλαβα καλά.
1: Βάγκο, ποια βάρκιζα είναι της Κεφαλονιά. Έχει η Κεφαλονιά
0: βάρκιζα. Δεν έχει
1: Κεφαλονιά
0: βάρκιζα. Θα το ξέραμε, την έχουμε οργώσει.
1: Κεφαλονιά.
0: Ναι, και τη βάρκιζα.
1: Τη βάρκιζα την εδώ.
0: Είναι σαν τα νυχτερινά μπάνια. Κάποτε. Μη σου βγει το όνομα, είναι ρε παιδί μου εδώ μέσα.
1: Από τότε που έχεις να οργόζεις.
0: Έχει αποσυρθεί και το, ξέρεις, το τρακτέρ, πώς τα λένε αυτά που τα οργόν. Έχει πάει απόσυρση. Έχει πέσει η τεχνολογία AI, τι οργόνισες εσύ.
1: Δεν έχει εξαφανιστεί.
0: Ναι, το δέχομαι. Το δέχομαι το τρολάρισμα, καλά κάνεις και με τρολάρισμα.
1: Δεν είναι άσχημα βέβαια να ζεις με τις αναμνήσεις σου.
0: Δεν θα μείνουν αναμνήσεις. Δεν θέλω.
1: Προς το παρόν.
0: Άφησε με, δεν κάνω δηλώσεις.
1: Πέρσι πόσα μπανιά έκανες?
0: Κανένα.
1: Και πέρσι κανένα?
0: Ούτε ένα. Δύο χρόνια.
1: Μου αρέσει που σε αρέσει και το ρίχνει.
0: Άφησε με, η ντροπή του ονόματος.
2: Εγώ λέγαμε.
0: Η ντροπή, η ντροπή ίδια αυτό
1: πρόσωπο. Ψαρίδι.
0: Η ψαρίδι, τίποτα. Τίποτα.
1: Από κεφάλαιο έπρεπε να σε λένε.
0: Έλαντε. Δεν τα αλλάζω τώρα. Είμαι στο πικ της καριέρας με αυτό το όνομα.
1: Καριέρα.
0: Αφήστε με. Αφήστε με.
1: Μη στέλνετε φωτογραφίες με φαγητά. Διότι εσείς μας προκαλείτε.
0: Ναι, γιατί εμείς είμαστε αθώοι.
1: Είναι και μια ώρα δύσκολη.
0: Ναι.
1: Βλέπω κάτι παπουτσάκια τώρα. Τι ώρα τα παπουτσάκια σας αρέσουν, ναι.
0: Πάρα πολύ. Και τα φτιάχνω και ωραία. Όχι κάθε πέρσι.
1: Με μπεσαμέλ και τέτοια.
0: Ναι, με όλο το σετ. Το παχυντικό.
1: Είναι και καλοκαιρινό φαγητό, ωραίο.
0: Ε, ναι, μελιτζάνα.
1: Είναι και βαρύ και με τον κιμά και με όλα αυτά τα σχετικά.
0: Με όλο το έργο, φυσικά. Το, είναι όλο το. Μισή δουλειά θα κάνουμε. Τις κάνω και πιο ορφανές, άμα έχω κέφια να. Πάντα είναι ωραία. Αλλά...
1: Γιατί άρρωστοι είμαστε, γιατί δεν κάνεις ορφανές.
0: Όχι, γίνεται.
1: Δηλαδή, χωρίς κιμά, δηλαδή.
0: Τύπου η μάμ, ρε παιδί μου.
1: Α, με τύπου η μάμ.
0: Φουλ γκρεμμύδι ντομάτα, μυρωδικά, αυτά.
1: Χωρίς μπεσαμέλ.
0: Χωρίς μπεσαμέλ, με το ημάμ δεν έχει μπεσαμέλ.
1: Αυτό λέγεται, ναι, λέγεται ημάμ.
0: Ημάμ, ναι, λέω, μελιτζάνα σε πολλές βερσιόν. Ναι, όχι, δεν είναι παπουτσάκι. Παπουτσάκι θέλει από πάνω την κάρτα.
1: Ωραίο είναι και με μοσχάρι η μελιτζάνα.
0: Βαρύ πολύ.
1: Πολύ ωραίο πάντως.
0: Αλλά ναι.
1: Με χταίνει έτσι, πω, πω. Μελιτζάνα, ωραία.
0: Είσαι και μερακλής, θέλεις και χταίνει.
1: Αλλά θέλω και λάδι, ε.
0: Είναι τώρα, ναι.
1: Που δεν βάζουν, παιδί μου. Δηλαδή, αυτό που μετράνε με το κουταλάκι το λάδι στο φαγητό είναι λαδερό. Στο λαδερό δεν βάζει λάδι.
0: Το λέει και η λέξη.
1: Και μετράνε, ναι, με το κουταλάκι. Λέει μία κουταλιά τη σούπα.
0: Δεν υπάρχει μία κουταλιά στο λαδερό, ρε παιδί μου.
1: Και το λένε τη σούπα. Λέω και καλά, βαράνε πολύ.
0: Εσύ εννοεί την κουτάλα τη σούπα.
1: Εσύ τα έχει δει αυτά τα φσουφσούτ με το λάδι.
0: Τα φσουφσούτ είναι για τι σαλάτε.
1: Σαν να βάζει. Σαν άρωμα κατά τη μασχάλη είναι
0: αυτό. Είναι δείγμα δωρεάν αυτό.
1: Αποσμητικό.
0: Ναι, εντάξει.
1: Δηλαδή αυτό πάλι. Δηλαδή πού να βουτήξει σαλάτα, ρε εσύ.
0: Δεν βουτά εκεί. Εκεί είναι.
1: Η σαλάτα θέλει παπάρα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, η πρασινάδα δεν θέλει παπάρα. Κάνε, βάλ το σπρέι. Δεν πειράζει.
1: Για να γυαλίσει.
0: Για να το λουστράζει λίγο, ναι. Να κολλήσει το τυράκι από πάνω.
1: Πώς θα κατέβει. Θα κολλήσει και τα πιόνια σου. Θα κολλήσει.
0: Δημήτρη, πιες λίγο νεράκι, μην κολλήσει τίποτα. Πάμε να βάλουμε ένα break που είναι επιγόντως.
1: Και μόνο που το σκέφτομαι, ήταν να κολλήσει ένα μαρουλάκι.
0: Ναι, ναι, πιες λίγο νεράκι να πιω κι εγώ. Και ερχόμαστε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
5: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
4: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
5: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ. Όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
4: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
5: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Ο Βάγκος δεν μας αφήσει να γιάζουμε. Μιτσάρα λέει, θέλω να έρθω Πειραιά. Μου είπαν κοντά στην Ευαγγελίστρια καταπληκτικό γαλακτομπούρικο που είναι το κάτι άλλο. Λιώνει στο στόμα. Φίλοι, και στα Καμίνια έχει πολύ καλό γαλακτομπούρικο και γενικά έχει πολλά μαγαζιά στον Πειραιά με πολύ ωραίο γαλακτομπούρικο, ζαχαροπλαστία, δηλαδή με δύναμη. Δηλαδή το μυρίζεις και ζαλίζεσαι, για να καταλάβεις.
1: Ναι, ναι, καταλαβαίνω. Έχω δοκιμάσει, ναι, από κανένα δυο.
0: Από παγωτό λέει, μου αρέσει το καϊμάκι του Βάγκου, από την Κεφαλονιά, με βύσσινο και φιστί, και τώρα λέει τελευταία και το μάγκο. Λοιπόν, το μάγκο είναι... Σ' αρέσει το μάγκο, Έλσα?
1: Ναι, μ' αρέσει. Όχι σε παγωτό όμως.
0: Καλά, έτσι όπως το λες, με ένα άλλο.
1: Όχι σε παγωτό. Όχι σε, ναι, παγωτό. Δεν τρελαίνω με το παγωτό.
0: Μ' αρέσει και με αυτή η γρανίτα που κάνουμε μάγκο. Είναι καταπληκτικό.
1: Ναι, σορμπέ που λένε.
0: Ναι, ναι, σορμπέ. Πάρα πολύ ωραία. Τέλος πάντων, δεν σε πολύ αρέσει.
1: Δεν είναι το καλύτερό μου. Δεν θα σου πω όχι. Δεν θα σε προσβάλλω με κεράσεις. Αλλά λέω.
0: Το καϊμάκι, το παγωτό μου αρέσει και εμένα, φίλε, πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Το μαστιχωτό, έτσι πω, που πολύ. Δεν θέλω και τα θυμάμαι.
1: Λοιπόν, ο φίλος μας ο Ανδρέας μας λέει ότι είναι απελπισμένος οδηγός τηλεοφόρου Μεσογείων. Έχει όντως πολύ μεγάλο μποτιλιάρισμα στην κάθοδο. Το βλέπω και εγώ στο χάρτη.
0: Και υπογράφει ως απελπισμένος οδηγός.
1: Μα ναι, τώρα γιατί αν δεις το μποτιλιάρισμα αυτό, είναι όλη η Αγία Παρασκευή. Δηλαδή από το Σταυρό και κάτω κολλάς και ξεκολλάς. Πού να σου πω τώρα. Στο νομισματοκοπείο και πάλι δεν παίρνω όρκο.
0: Να επικοινωνήσουμε με την τροχιά να δούμε.
1: Έχουμε ήδη κάνει μια απόπειρα. Γιατί η τροχιά μέχρι στιγμή δεν μας απαντάει, λέει ο Βίκτορ που δοκίμασε να καλέσει.
0: Αν είστε και άλλοι οδηγοί εκεί στο σημείο,
1: ναι,
0: και
1: αν έχετε βλέπετε
0: εικόνα,
1: ναι,
0: επικοινωνήστε μαζί μας στο 212-214-800 ή στείλτε μας μήνυμα ή φωτογραφία μέσω Viber στο
1: 69-47-989-989.
0: Λοιπόν. Περιμένουμε να δούμε, φίλε Ανδρέα, θα σου απαντήσουμε, πιστεύω.
1: Και έχει και ένα τροχαίο στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας που και αυτό έχει δημιουργήσει πολύ μεγάλα προβλήματα στο ύψος του Χαλανδρίου. Από κάτι τέτοια δηλαδή βλέπεις ότι έχει μποτιλιάρισμα αυτές τις μέρες. Είτε τροχαίο, είτε έργα. Βλέπω και στην άνοδο του Κηφισού ένα τροχαίο. Τι είναι εδώ, θα σας πω την περιοχή. Μετά το Περιστέρι.
0: Λοιπόν, ξέρεις ότι πολλά δεν είναι τροχιά αλλά έχουν μείνει από καύσιμο.
1: Ναι, βέβαια, μπορεί να είναι ακινητοποιημένα.
0: Είναι πολύ... ακινητοποιημένο αυτοκίνητο
1: πολύ φωτιά.
0: Που έχει μείνει από...
1: Πολύ φωτιά, Δημήτρη.
0: Από καύσιμο, δεν έχει βενζίνη, πετρέλαιο.
1: Έχουν ξεμείνει από βενζίνη, φουντώνουν ψυγεία, παλιά αυτοκίνητα, μη καλά συντηρημένα. Το βλέπω και εγώ καθημερινά αυτό που λες. Συμβαίνει συνεχώς. Δεν είναι απαραίτητο σύγκρουση όταν βλέπουμε ένα σταματημένο αυτοκίνητο στη μέση του δρόμου.
0: Μπορεί να είναι.
1: Είναι και... πολλά τέτοια μπαταρίες αυτά. Θέλουν το καλοκαίρι, είναι όπως πολλά μηχανήματα. Θέλουν μια συντήρηση. Δεν μπορείς να το έχεις σε ακραίες συνθήκες στο αυτοκίνητο ασυντήρητο. Θα την πατήσεις. Και την πατάνε πάρα πολύ, δυστυχώς. Είναι μαθηματικά βέβαιο. Εγώ όμως βλέπω αρκετά τροχιά στο δρόμο που δεν ξέρω αν είναι ακινητοποίησης απαραίτητος. Σήμερα έχει πολύ πράγμα. Βλέπω και στην Λιουπόλεως ένα που έχει δημιουργήσει ένα σχετικό μποτιλιάρισμα. Καλά, για τον Κηφισό σας είπαμε, για την Λεωφόρο Κηφισίας σας είπαμε. Και στη Μεσογείο να έχει ένα τροχαίο, αλλά αυτό φαίνεται ότι είναι στην άνοδό της και αυτό έχει δημιουργήσει μεγάλο θέμα. Φανταστείτε ότι η Μεσογείο από το ύψος, συγγνώμη, η Κηφισίας, μπερδεύτηκα, από το ύψος της Κατεχάκη μέχρι το Χολαργό έχει αρκετό μποτιλιάρισμα. Δεν ξέρω τι είναι. Τι μπορεί να έχει συμβεί. Έχει διάφορα σημεία περίεργα, ας πούμε, που έχει αυτή την ώρα μποτιλιάρισμα. Ό,τι έχουμε δει στο χάρτη και ό,τι μας έχετε πληροφορήσει το έχουμε αναφέρει. Ό,τι νεότερο έχετε
0: εσύ. Μια είδηση η οποία έρχεται από τη μακρινή Ιαπωνία, όπου
1: για το σεισμό,
0: σε εμπορικό κέντρο.
1: Ναι.
0: Στην Ιαπωνία μετά από σεισμό 7,1.
1: Είναι 7,1, είναι θηριώδης σεισμός αυτός.
0: Πληροφορίες κάνουν λόγο για πάρα πολλούς νεκρούς.
1: Υπάρχει, έχει γίνει μία έκρηξη μέσα σε αυτό το εμπορικό κέντρο που είπε ο Δημήτρης. Και από αυτή την έκρηξη φοβούνται ότι θα έχουμε αρκετούς νεκρούς. Γιατί ήταν εγκλωβισμένοι
0: οι άνθρωποι. Έχει καταρρεύσει τμήμα του ιστορικού κάστρου. Κουμαμότο. Είναι από τα πολύ ιστορικά κτίρια της Ιαπωνίας, τα αξιοθέατα δηλαδή. Σκεφτείτε λοιπόν τι ισχύει είχε αυτή η έκρηξη.
1: Λοιπόν, για τη φωτιά της Πάρου, να σας πούμε ότι...
0: Έχουμε κένωση τριών περιοχών.
1: Ναι, υπάρχει 112 και μάλιστα έχει φύγει και ένα... Έχει φύγει δύναμη και από την Άξο για να συνδράμει στο έργο της πυρόσβεσης εκεί. Φαίνεται ότι είναι μεγάλη, δεν ξέρω και τι άνεμοι πνέουν στο νησί αυτήν την ώρα. Και από τη Σύρο φεύγει σκάφος, γιατί μεταβαίνουν και εκτοπλοϊκώς οι πυροσβέστες στο σημείο αυτό. Μακάρι να τελειώσει γρήγορα. Δεν ξέρω, σας λέω τι γίνεται με τους ανέμους στην περιοχή. Φαίνεται ότι είναι επικίνδυνη και προσπαθούν να την πιάσουν από παντού. Γι' αυτό καλούν και τις ενισχύσεις από τα γύρω νησιά. Μακάρι να τελειώσει γρήγορα. Όπως περισσότερες φωτιές φέτος, μέχρι στιγμής τουλάχιστον έχει πάει καλά αυτό το πράγμα, το έργο της πυρόσβεσης, γρήγορα και άμεσα. Μακάρι να συνεχιστεί. Η Πάρος αυτή τη στιγμή, όπως είπες και εσύ Δημήτρη, είναι γεμάτη. Είναι, βουλιάζει που λέμε το νησί. Είναι και το μέσο του καλοκαιριού. Έχει πάρα πολύ τουρισμό, πάρα πολύ κόσμο. Φυσικά και τους ντόπιους. Μπαίνουν, βγαίνουν γεμάτα τα καράβια. Οπότε, ναι. Τώρα βέβαια η Πάρος δεν έχει καμιά super duper βλάστηση. Αλλά μόνο τα ξερόχορτα φτάνουν για να κάνουν τη ζημιά.
0: Λοιπόν, να πούμε κάτι άλλο, ότι έχουμε θέμα με τα κοτόπουλα. Θέλει πολύ προσοχή, ιδιαίτερα τώρα το καλοκαίρι.
1: Είναι ευπαθές αυτό, πάρα πολύ σαν
0: γιατί
1: προϊόν που λέμε.
0: Κατανάλωσαν και 9 ασθενείς με συμπτώματα σαλμονέλας και το είχαν παραγγείλει από το ίδιο εστιατόριο στο Περιστέρι.
1: Ναι. Αυτό δεν είναι καθόλου σπάνιο τώρα το καλοκαίρι, Δημήτρη. Θέλει πάρα πολύ προσοχή στη συντήρηση και στη μεταφορά.
0: Και βλέπεις ότι δεν είναι στο σπίτι σου πώς το μαγειρέψεις ή πώς θα το διαχειριστείς ένα κομμάτι κοτόπουλο πάνω στο πάγκο, στον νηπτήρα κτλ.
1: Ισχύει.
0: Και από εκεί που το παραγγείλεις.
1: Είναι μια αλυσίδα από επαγγελματίες που διαχειρίζονται αυτό το κοτόπουλο ή ό,τι. Από τότε που θα φύγει από το σημείο της παραγωγής μέχρι να φτάσει στο τραπέζι σου. Δηλαδή η προσοχή χρειάζεται σε όλο αυτό, σε όλη αυτή τη διαδρομή. Δεν ήταν καλό το ψυγείο ή χάλασε από το σούπερ μάρκετ ή από τον όποιον μου το πούλησε. Είναι μια αλυσίδα από επαγγελματίες που συνήθως λένε, αυτοί που ξέρουν, στη μεταφορά γίνεται το λάθος. Μένει πολλή ώρα ανοιχτό το ψυγείο, μένει εκεί που το είναι συσκευασμένο έξω πριν μπει στο ψυγείο για αρκετή ώρα. Συμβαίνουν και αυτά. Δυστυχώς, και αυτό είναι που δημιουργεί το πρόβλημα. Αλλά να φύγουμε λιγάκι, αν θέλεις, προτείνω από αυτό το ζήτημα, γιατί αυτά συμβαίνουν και πρέπει να έχουμε όλη την προσοχή στραμμένη σε αυτά. Τι βάζουμε στο τραπέζι μας και ποιος το έφερε και με ποιο τρόπο το συντήρησε.
0: Εγώ λέω να πάμε. Γενικά θέλει προσοχή.
1: Εγώ λέω να πάμε κρουαζιέρα.
0: Ναι, αν προλάβουμε να πάμε κρουαζιέρα.
1: Τι εννοείς? Γιατί
0: πλέον η κρουαζιέρα είναι ένας πολύ αγαπημένος τρόπος διακοπών για πάρα πολλούς και για Έλληνες. Δηλαδή κάποτε εγώ στον Πειραιά έλεγα τα κρουαζιερόπλοια να φεύγουν και έλεγα, όχι μόνο εγώ, πολύ λέω, ποιοι να είναι μέσα και ποιοι έχουν δυνατότητα να πάνε κρουαζιέρα και μακάρι και εγώ να μπορούσα μια φορά να πάω κρουαζιέρα.
1: Ήταν ακριβώς πόρτο τότε ή φανταζόσουν ότι είναι
0: ακριβώς? Φανταζόμουν ότι ήταν ακριβώς.
1: Δεν ήταν και ελληνική συνήθεια τότε.
0: Μπορεί και να ήταν.
1: Μπορεί και να ήταν.
0: Ήταν για λίγους, δεν ήταν και τα κρουαζιερόπλοια τόσα πολλά. Αλλά στο μυαλό μου ως πιτσιρικάς, ξέρεις, φάνταζε κάτι άπιαστο όνειρο. Τώρα λοιπόν βλέπουμε χιλιάδες κόσμου να επιλέγουν την κρουαζιέρα ως τρόπο διακοπών.
1: Και την Ελλάδα ως τόπο αυτής της ωραίας βόλτας.
0: Ναι,
1: θάλασσα.
0: Επιλογής.
1: Μεσόγειο γενικά και Ελλάδα βεβαίως.
0: Είναι ένας προορισμός που επιλέγουν πάρα πολλές εταιρείες. Δεν είναι μόνο ο τουρίστας ο οποίος επιλέξει να έρθει στην Ελλάδα με ένα κρουαζιερόπλοιο.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι και οι εταιρείες οι οποίες επιλέγουν την Ελλάδα για να ψυχαγωγήσουν τους τουρίστες που μεταφέρουν τα κρουαζιερόπλοια.
1: Okay.
0: Είναι μαζί μας όμως ο κύριος Γιώργος Κουμπενάς, είναι πρόεδρος Ένωσης Εφοπλιστών και Κρουαζιεροπλοίων και Φορέων Ναυτιλίας. Γεια σας, Κάπτεν.
1: Καλησπέρα σας.
2: Γεια σας, καλησπέρα. Τι κάνετε?
1: Καλά τα λέμε.
2: Καλά,
1: ήταν μια φορά και έναν καιρό ακριβά να κάνει κανείς διακοπές κρουαζιέρα.
0: Φαντάζομαι και ο Κάπτεν κάποτε από την Αίγενα, από που κατάγεται, θα βλέπει τα κρουαζιερόπλια
1: βολτάρουν. Έρχονται,
0: να βολτάρουν.
2: Ναι, ναι, και γι' αυτό από πολύ μικρός επέλεξα. Από τα πρώτα βήματα στη θάλασσα επέλεξα τα κουρασγερόπλια. Αλλά γεγονός είναι αυτό που είπατε. Η κουρασγέρα είναι μια πολύ προσεκτή μορφή τουρισμού πλέον για όλο τον κόσμο. Είναι πολύ εύκολο για κάποιον να πάει μια κουρασγέρα.
0: Ναι, ενώ κάποτε ήταν ένα ακριβό σπορ, τώρα πλέον υπάρχουν και πακέτα τα οποία μπορούν και ολόκληρες οικογένειες να εκμεταλλευτούν προκειμένου να κάνουν και πενθήμερες και τριήμερες και εβδομαδιές κουρασγέρες, κύριε Κουμπενά.
2: Έτσι, έτσι όπως θα λες είναι ακριβώς. Ενώ πριν από αρκετά χρόνια η κουρασγέρα απευθυνόταν κυρίως σε ηλικιωμένους επιβάτες, τώρα έχει γίνει προσιτή για όλους και, και πάρα πολύ για τις οικογένειες. Έχουν και τις ανέσεις που, που απαιτεί μια οικογένεια, δηλαδή παιδότοπους, χώρους αναψυχής για όλες τις ηλικίες, τα πλοία και τα εισιτήρια είναι πολύ προσιτά ώστε να επιτρέψουν σε μια οικογένεια να πάει μια κουρασγέρα. Το εύρος των κουρασγερών είναι επίσης για όλα τα γούστα, δηλαδή ξεκινάει από 3-4 μέρες και φτάνει μέχρι και 80 μέρες στο γύρο του κόσμου ή όσο θέλει κανείς κάποιος το πλοίο, αλλά οι βασικές κουρασγέρες είναι αυτές, τριήμερες, τετραήμερες, εφταήμερες και κάποιες 14 ημέρες.
1: Φιλολογικά μιλώντας, αυτό το 80 μέρες πολύ με να μ' άρεσε που τ' άκουσα, τι κόστος μπορεί να έχει κύριε Κουμπενά, έτσι να ξέρουμε?
2: Κοιτάξτε, εξαρτάται από την εταιρεία που επιλέγει κανείς. Κάθε εταιρεία στοχεύει στο δικό της κοινό που έχει το δικό της οικονομικό αποτύπωμα, την καμπίνα που μένει, στην περίοδο που επιλέγεις κτλ. Κοιτάξτε, εάν κρίνει κάποιος με το τι στοιχίζει σε έναν άνθρωπο να είναι έξω πλέον, ειδικά στην Ευρώπη, στην Αμερική, θεωρώ ότι είναι πολύ πιο φθηνά πάνω σε ένα κουρασγερόπλιο. Δηλαδή, με 150 ή 200 ευρώ την ημέρα ή δολάρια αντίστοιχα, μπορεί κάποιος να έχει το ξενοδοχείο του, το ταξίδι του, τα φαγητά του, όσα φαγητά θέλει την ημέρα και να βλέπει και τον κόσμο. Οπότε θεωρώ, αν υπολογίσει κανείς, το κόστος διαβίωσης πλέον στην Ευρώπη και στην Αμερική είναι συγκρίσιμο η αριθμή.
1: Καταλαβαίνω πώς το λέτε, ναι. Απλά αυτό το 80 εμένα μου ακούστηκε υπερβολικό, ναι, δεν ξέρω.
2: Είναι άνθρωποι που έχουν επιλέξει και μένουν μόνιμα πάνω σε κουρασγερόπλια.
1: Αυτό καταλαβαίνω, ναι. Γιατί είναι περίπου 3 μήνες αυτό, δεν είναι μια εβδομάδα, 2.
2: Ακριβώς. Και επίσης υπάρχουν πλέον εταιρείες που έχουν ξεκινήσει και παρέχουν παραμονή όλο το χρόνο χρησιμοποιώντας την καμπίνα ή τις καμπίνες των κρουαζιεροπλοίων σαν διαμερίσματα.
1: Και αυτά τα κρουαζιερόπλια κινούνται, κάνουν δηλαδή ένα tour,
2: ναι,
1: ή είναι σταθερά σημεία?
2: Όχι, κινούνται, και
0: κινούνται κάθε μέρα.
2: Η μεγάλη διαφορά ότι βλέπεις συνέχεια καινούργια μέρη, ναι, κινούνται.
0: Ωραίο αυτό.
1: Πολύ είναι ενδιαφέρον αυτό. Δεν το ξέρω τι συμβαίνει.
0: Παιδί μου, να πας έτσι να δεις.
1: Και να είσαι όλο τον χρόνο
0: κάπου. Να έχεις το χώρο σου και να γυρίσεις όλο τον κόσμο.
1: Και να μην έχεις την ανάγκη να έχεις μία βάση, ρε παιδί μου. Αυτό είναι και θέμα και προγραμματισμού του καθενός. Φαντάζομαι ότι αυτό, κύριε Κουμπενά, δεν το κάνουν άνθρωποι οι οποίοι είναι, ας πούμε, στον εργασιακό στίβο. Είναι περισσότερο άνθρωποι που ή δεν έχουν καμία οικονομική ανάγκη να εργαστούν, ή είναι συνταξιούχοι, φαντάζομαι.
2: Ναι, κατά κύριο λόγο είναι οι άνθρωποι που έχουν εργαστεί σκληρά και αποφασίζουν μετά την συνταξιοδότησή τους να κάνουν αυτόν τον τρόπο ζωής.
0: Υπάρχουν κάτοικοι και κάποιοι συγκεκριμένοι.
2: Πουλάνε τα υπάρχοντά τους στα σπίτια τους και ζουν αποκλειστικά επάνω στα πλοία.
1: Ναι, και αυτό είναι γενναία απόφαση.
0: Υπάρχουν πολίτες κάποιων συγκεκριμένων χωρών που έχουν αυτή την κουλτούρα.
1: Ναι, αλήθεια,
0: γενικότερα
1: αυτό,
0: να κάνουν διακοπές με κρουαζιερόπλοιο.
2: Κατά κύριο λόγο είναι Βορειοαμερικανοί και αρκετοί από τη Βόρεια Ευρώπη, αλλά οι περισσότεροι είναι από τη Βόρεια Αμερική, εκεί Καναδά.
0: Ποιοι τουρίστες αφήνουν περισσότερο χρήμα όταν κάνουν διακοπές, κύριε Κουμπενά?
2: Κοιτάξτε, είναι αποδεδειγμένο εδώ και πολλά χρόνια ότι οι Αμερικανοί γενικά έχουν στην κουλτούρα τους να ξοδεύουν αρκετά χρήματα όπου και να πάνε με όποια μορφή τουρισμού. Και στην κρουαζιέρα, επειδή είναι μια μορφή τουρισμού που ξεκίνησε κατά κύριο λόγο από την Αμερική, οι Αμερικάνοι είναι αυτοί που εξακολουθούν και ξοδεύουν τα περισσότερα χρήματα.
1: Ναι, νομίζω σε όλους τους προορισμούς, ανεξαρτήτως κρουαζιέρας, αυτό το ακούμε. Ναι. Δηλαδή και τους ανθρώπους που έχουν τουριστικά καταλήμματα, ξενοδοχεία κλπ. Το έχουμε ξανακούσει αυτό, ότι είναι μια κατηγορία.
0: Και τη βαβούρα, ποιοι την κάνουνε, το Σαματά?
1: Εκτός από τους Έλληνες, αυτούς βάζουμε έξω γιατί είναι φίλοι μας.
2: Το κάνουν όλοι οι μεσογειακοί λαοί, οι Έλληνες, οι Ισπανοί, οι Ιταλοί. Οι γείτονές μας οι Τούρκοι επίσης έχουμε όλη την ίδια νοοτροπία.
0: Είναι ζημιάριδες δηλαδή.
1: Ούνα φάτσα.
2: Είναι ζημιάριδες ακριβώς. Που ήθελα να πω για τους Αμερικανούς είναι και πολύ καλή για το προσωπικό που τους εξυπηρετεί.
1: Ναι,
2: γιατί είναι στην νοοτροπία του Αμερικανού και έτσι δουλεύει η αγορά στην Αμερική. Τα φιλοδορήματα αφήνουν πάντα για νέα φιλοδορήματα και γι' αυτό και το προσωπικό εξυπηρέτησης πάντα προτιμούν τους Αμερικανούς.
0: Πέφτουν πάνω τους.
1: Ναι, Άρτσο, βέβαια.
0: Φέτος τη χρονιά, πώς χαρακτηρίζεται το
1: μέχρι
0: καλοκαίρι?
1: Στιγμή.
0: Ναι.
2: Φέτος, ενώ ήταν μια χρονιά που ξεκίνησε με ιδιαιτερότητες και ειδικότερα για τη δική μας εταιρεία λόγω του εγκλωβισμού τα πλοία μας στον Περσικό κόλπο, έχει εξελιχθεί πολύ καλή χρονιά. Οι πληρότητες είναι στο 100% περίπου. Και αυτό ισχύει και για τα άλλα και για όλες τις εταιρείες που έρχονται στην Ελλάδα. Γενικότερα και σε παγκόσμιο επίπεδο. Η κουρασβία γνωρίζει μια άνθηση χρόνο με το χρόνο. Ξεπεράσει τα 34 εκατομμύρια επιβάτες παγκοσμίως σε ετήσια βάση. Και κάθε χρόνο αυξάνεται αυτός ο αριθμός.
0: Τα δικά σας τα πλοία με τι πληρότητα ταξιδεύουν?
2: Αυτή τη στιγμή είμαστε στο 100%.
1: Μπράβο.
0: Και ταξιδεύουν και Έλληνες ή μόνο ξένοι λαοί, δηλαδή είναι Ευρωπαίοι, είναι Αμερικανοί, είναι και Ισραηλίτες?
2: Έχουμε και Έλληνες, αρκετούς Έλληνες θα έλεγα. Το χαρακτηριστικό με τους Έλληνες σε σχέση με αυτά που λέγατε προηγουμένως είναι ότι ενώ δυσκολεύονται να πιστούν να πάνε μια κουρασιέρα, όσοι έρχονται μετά ορκίζονται σε αυτή τη μορφή τουρισμού, έρχονται συνεχώς, γίνονται πολύ πιστοί.
1: Ωραία.
0: Είναι με την οικογένεια ή θα έρθουν ζευγάρια μόνο ή το ταξίδι του μέλητος και...
2: Έχουμε από όλα αυτά που είπατε και οικογένειες με μικρά παιδιά και ταξίδι του μέλητος και ηλικιωμένους. Όλοι δοκιμάζουν, αλλά το βασικό είναι ότι όσοι δοκιμάζουν έρχονται και επανέρχονται συνέχεια. Ναι.
0: Εσείς αλλάζετε τους προορισμούς ή... Είναι η κρουαζιέρα πολύ συγκεκριμένη, με πολύ συγκεκριμένους προορισμούς. Και θέλω να ρωτήσω και αν η Ελλάδα προσφέρει και νέους προορισμούς, νέα λιμάνια για να μπορεί να δέσει ένα κρουαζιερόπλοιο.
2: Το κύριο χαρακτηριστικό, μάλλον το κύριο πλεονέκτημα της χώρας μας είναι αυτό. Ότι έχει πάρα πολύ διαφορετικούς μεταξύ τους προορισμούς σε μικρή απόσταση μεταξύ τους. Δηλαδή σε λίγες ώρες μπορεί να φτάσει σε ένα νησί που είναι τελείως διαφορετικό από το... προηγούμενο, οπότε...
0: Ναι, αλλά χρειάζεται κάποια υποδομή να έχει το νησί αυτή για να μπορέσει να δέσει ένα πλοίο.
2: Σίγουρα χρειάζεται υποδομή, είναι αλλά να αγκυροβολήσει. Και ανάδειξη του προορισμού σαν προορισμός κρουαζιέρας. Όλοι ξέρουν τα γνωστά νησιά αυτά, Μύκονος, Σαντορίνη και τα λοιπά, Ρόδο, Κέρκυρα, αλλά είναι υποχρέωση όλων μας και εμείς σαν εταιρεία το κάνουμε να... Να κάνουμε γνωστούς και τους υπόλοιπους προορισμούς. Γιατί μην ξεχνάμε ότι εκτός από τα νησιά και η πυρωτική Ελλάδα προσφέρεται για τουρισμό και για κουρασγέρα. Οπότε είναι ένα στοίχημα που πρέπει να έχουμε όλοι μας να αναδείξουμε όσους περισσότερους προορισμούς μπορούμε, γιατί έχει πάρα πολλούς η χώρα μας. Για να αποφεύγω ότι και αυτά τα φαινόμενα που πάνε όλοι μαζί σε ένα συγκεκριμένο ή σε κάποια συγκεκριμένα νησιά.
1: Και μετά υπάρχει αυτός ο υπερκορεσμός και δεν μπορεί κανείς να χαρεί αυτό που βλέπει, έτσι. Είναι σύνηθες. Αυτό το έχουμε ακούσει από πολλούς. Καλό είναι λοιπόν.
0: Διαβάζω γιατί έρχονται κάποια μηνύματα και λένε ότι κάποια νησιά δεν έχουν αγκυροβόλιο για να μπορεί να δέσει ένα κρουαζιερόπλοιο.
2: Ναι, δεν έχουν λιμάνι τα νησιά, όμως στην Ελλάδα έχουμε δει τον τρόπο και σε άλλα μέρη, αλλά στην Ελλάδα το χρησιμοποιούμε κατά κόρον με τις βάρκες αυτές ή λάντζες όπως τις λένε.
1: Ναι, ναι.
2: Είτε είναι τοπικές είτε του πλοίου και σε πολλά μέρη η κρουαζιέρα εξυπηρετείται κατά κύριο λόγο από αυτά τα σκάφη, με πρώτο και καλύτερο παράδειγμα τη Σαντορίνη. Η Μύκονος επίσης έχει αναπτυχθεί με αυτόν τον τρόπο η κρουαζιέρα, η Πάτμος και σε άλλους προορισμούς. Οπότε και σε άλλα νησιά ή σε άλλους προορισμούς μπορεί να γίνει ακριβώς το ίδιο.
0: Η Ελλάδα, κύριε Κουμπενά, επενδύει σε αυτόν τον τρόπο επιχειρηματικότητας?
2: Η Ελλάδα δυστυχώς δεν επενδύει, όπως τα περισσότερα πράγματα βλέπουμε λίγο αποσπασματικά και ανάλογα με τις συγκεκριμένες συγκυρίες που επικρατούν τη στιγμή. Δυστυχώς δεν υπάρχει ένα κεντρικό πλάνο και ένα σχεδιασμός για την κρουαζιέρα. Η κάθε τοπική κοινωνία, το κάθε λιμάνι αφήνεται να αποφασίσει από μόνο του το τι θα κάνει, να προσελκύσει ή να μην προσελκύσει την κρουαζιέρα.
0: Και πότε τελειώνει η περίοδος της κρουαζιέρας, δηλαδή...
1: Η high season είναι, που λέμε.
0: Είναι Μάιος, Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος και Σεπτέμβριος.
2: Αυτό που δεν έχουν αντιληφθεί πολλοί είναι ότι ο Οκτώβριος είναι ο καλύτερος μήνας για την κρουαζιέρα στην Ελλάδα.
1: Ναι.
2: Γιατί? Τα μεγαλύτερα, το μεγαλύτερο αριθμό πλοίων και το μεγαλύτερο αριθμό επιβατών είναι διάφοροι παράγοντες.
1: Ζήτηση που... περισσότερη δηλαδή, ανεξαρτήτως καιρού.
2: Υπάρχει περισσότερη ζήτηση, αλλά έχει να κάνει και με πλοία που επιστρέφουν από άλλους προορισμούς όπως η Σκανδιναβία και περνάνε από την περιοχή μας, την Ένωση Καπαλού. Και έχουμε τις μεγαλύτερες πληρότητες και το μεγαλύτερο αριθμό πλοίων. Αλλά για να συνεχίσω, κρουαζιέρα στην Ελλάδα πλέον έχουμε όλο το χρόνο. Σε μικρότερο βαθμό το χειμώνα από τον Νοέμβριο, μέσα Νοεμβρίου και μετά αρχίζει και μειώνει τα πλοία. Αλλά δεν σταματάνε και το Δεκέμβρη και το Ιανουάριο-Φεβρουάριο υπάρχουν κάποια πλοία που ξεκινάνε και από το λιμάνι του Πειραιά ακόμη.
1: Εκείνη την περίοδο, αυτή που δεν λέμε εμείς high season, οι τιμές είναι διαφορετικές. Αν κανείς αποφασίσει τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο, τον Δεκέμβριο να κάνει μια κρουαζιέρα.
2: Είναι καλύτερες οι τιμές.
1: Είναι καλύτερες.
2: Βρίσκει κάποιες πολύ καλές προσφορές.
0: Η θάλασσα όμως φαντάζομαι θα είναι.
1: Και το κρουαζιερόπλο έχει ανάγκη από τη θάλασσα. Για πείτε μας, κύριε Κουμπένα. Έχει ανάγκη. Δηλαδή το οκτάρι πώς το καταλαβαίνει το κρουαζιερόπλο?
2: Δεν το καταλαβαίνουν καθόλου τα κρουαζιερόπλα που μιλάμε σήμερα. Το οκτάρι
1: είναι μεγάλα.
2: Είναι μεγάλα. Έχουν τους σταθεροτήρες, stabilizers. Πολλές φορές μεταβάλλουν και το πρόγραμμά τους αν χρειαστεί, ώστε να προσφέρουν στον επιβάτη την άνεση που ψάχνει. Δεν είναι όπως τα πλοία της γραμμής που είναι υποχρεωμένα να ταξιδέψουν με όλη τους συνταγήτα στον καιρό για να φτάσουν σε συγκεκριμένη ώρα. Η κρουαζιέρα μπορεί να επιλέξει ο πλοίαρχος ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, να αλλάξει πορεία, να μειώσει ταχύτητα, ώστε να το κάνει άνετο για τον επιβάτη.
0: Υπάρχει και βέβαια... χτίζονται νέα κρουαζιερόπλοια ή οι εφοπλιστές επιλέγουν στα αγκαζάδικα, στα εμπορικά και στο πιο εύκολο κέρδος?
2: Χτίζονται αυτή τη στιγμή όλα τα ευρωπαϊκά ναυπηγεία που κατά κύριο λόγο χτίζουν κρουαζιερόπλια, είναι γεμάτα. Υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση από την προσφορά ναυπηγικών κλινών. Όλα τα ναυπηγεία είναι γεμάτα, είναι πάρα πολλές παραγγελίες νέων κρουαζιερόπλιων.
1: Να, πολύ ενδιαφέρον
0: αυτό. Και το χειμώνα τα δρομολόγια ποια είναι? Πάτε σε άλλες χώρες φαντάζομαι.
2: Ναι, κάποιες εταιρείες πάνε σε άλλες χώρες. Η Celestial παραμένει εδώ μέχρι και το τέλος Νοεμβρίου και μετά για φέτος ξεκινάμε μια καινούργια κρουαζιέρα που είναι στη Δυτική Μεσόγειο. Ξεκινάει από τον Πειραιά η πρώτη κρουαζιέρα και φτάνει προσεγγίζοντας την Ιταλία, Μεσίνα, Νάπολη, Σιβιταβέκια, στη Γαλλία, στη Νίκαια, φτάνει μέχρι την Ισπανία. Και μετά θα κάνουμε κάποια δρομολόγια από την Ισπανία μέχρι την Πορτογαλία και πιάνοντας Μαρόκο και Γαλλία, με πολύ ωραία λιμάνια, μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου και μετά τα πλοία επιστρέφουν να ξεκινήσουν πάλι στην Ελλάδα από πολύ νωρίς το Μάρτιο και τα δύο πλοία τα δρομολογιά τους.
0: Μια χαρά, ωραία. Μια ωραία ευκαιρία για όποιον δεν έχει κανονίσει διακοπές. Αν μπεις, είπε δεν, έχουμε και, δεν υπάρχουν και πλέον θέσεις 100% πλέον.
1: Γιατί σε πειράζει να το κάνεις Οκτώβριο-Νοέμβρη?
0: Όχι.
1: Εγώ πολύ ψήθηκα με αυτό.
0: Και όπως
1: επίσης, το βρήκα πολύ ενδιαφέρον.
0: Άλλο, κάτι,
2: μεγάλη μας καλά, θα δούμε.
1: Είστε καλά, κύριε Καμένο.
0: Κάτι άλλο καινούριο που έχει πολύ πέραση είναι οι προσκυνηματικές κρουαζιέρες. Δηλαδή ακολουθούν τα βήματα του Αποστόλου Παύλου, Κύπρο. Oh. Τώρα δεν ξέρω, η Κύπρος και αυτά έχουν. Με την ανάφλεξη.
2: Στην Κύπρο, λόγω των καταστάσεων εκεί στον Ισραήλ, δεν είναι πολλά πλοία που πηγαίνουν. Όμως έχουμε πάρα πολλά θρησκευτικά γκρουπ που έρχονται εδώ και πάνε κυρίως στην Έφεσο και στην Πάτμο. Ειδικά για την Πάτμο υπάρχει τεράστια ζήτηση από θρησκευτικά γκρουπ, κυρίως αμερικάνικα, αλλά ακόμη και από την Κορέα. Έχουμε θρησκευτικά γκρουπ από την Κορέα.
1: Τι λέτε?
2: Και βαφτίζονται Ορθόδοξοι στην πισίνα του πλοίου ενώ το πλοίο είναι στην Πάτουμ.
1: Άκου να δεις.
0: Άκου.
1: Τροφερό.
0: Μόλις μαθαίνει κανείς.
1: Πολύ ωραία.
0: Κύριε Κουμπενά, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία στην εκπομπή μας.
1: Είμαστε καλά.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό καλοκαίρι.
1: Επίσης και σε εσάς.
0: Πρόεδρος της Ένωσης Εφοπλιστών Κρουαζιεροπλοίων και Φορέων Ναυτιλίας, κ. Κουμπενάς. Πάμε σε προχωρητικό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
3: Τώρα αυτό λέγεται ομαλή προσγείωση. Την πραγματικότητα.
4: Ομαλή.
3: Είχα βρεθεί και εγώ κάπως, έμεινε αυτή τη μέρα στην καμπίνα.
4: Αλλά δεν. Ετοιμάσου για το χειμώνα. Μπα. Πού να προλάβεις κι εσύ, κι εγώ.
3: Καμπίνα, κουρασγέρα την καμπίνα. Ναι, κουρασγέρα το χειμώνα. Κλεισμένο σε μια καμπίνα. Δηλαδή θα μπορούσα να ζήσω και σε.
4: Σε κουρασγερόπλαιο ή οπουδήποτε σε πλεούμενο.
3: Παραπάνω από μια εβδομάδα.
4: Εντάξει, μην το παρακάνουμε, παιδιά.
3: Εδώ πα νησί του Αργοσαρονικού μέχρι τι Κυκλάδες και κατεβαίνει στο καράβι και νομίζω ότι κουνάει ακόμα.
4: Εκείνο δεν κουνάει, σου λέει ο άνθρωπο.
3: Δεν πειράζει. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Κωνσταντίνος λέει ότι το πρωί που πέρασα από τη Μεσογείο, περίπου στο ύψος της ΕΡΤ, έκαναν έργα και σκάβουν τη δεξιά λωρίδα. Γι' αυτό τον λόγο ίσως να έχει κίνηση.
4: Έχει πολύ έργο γενικά σε πολλούς δρόμους σε αυτή την εποχή. Να σας δώσουμε ένα update για τη φωτιά στην Πάρο που είναι πάρα πολύ μεγάλη. Δηλαδή έρχονται και οι πρώτες εικόνες και τα πρώτα βίντεο. Είναι διάσπαρτες οι αιστείες για κάποιο λόγο. Και είναι ενδιαμέσως στις φωτιές υπάρχουν και κατοικίες. Αυτά τα σημεία είναι που έχουν ειδοποιήσει μέσω του 112 να απομακρυνθούν οι κάτοικοι για να μην κινδυνεύσουν. Το 112 το τελευταίο που έχει εκδοθεί έχει να κάνει με την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών Άγιος Χαράλαμπος, Καμπή, Μπουγαδός, Ανερατζιά, και όλοι αυτοί να πάνε προς Αλική, να κατευθυνθούν προς την Αλική, που είναι παραλιακό σημείο. Πάντως το πρώτο βίντεο δείχνουν μαύρο καπνό και σε πολύ μεγάλη έκταση στην Πάρο.
3: Και αντιλαμβάνεσαι.
4: Έχουν σηκωθεί ένα αέρια, πάνε
3: λίγο. Και οι παραθεριστές για την ασφάλεια. Γιατί στο μυαλό μας έχουμε και τις πρόσφατες εικόνες από τη Ρόδο.
4: Ακριβώς. Καλά, εκεί αυτό της Ρόδου ήταν αποκάλυψη.
3: Φιάλτης,
4: έτσι,
3: αλλά
4: δεν το συζητάμε. Ήταν πολύ, πολύ,
3: ναι, αλλά το
4: πολύ δύσκολη φωτιά. Κατέκαψε τα πάντα. Διέλυσε δηλαδή.
3: Ξενοδοχεία,
4: και φύση. Και πολύ φύση. Πολύ φύση. Δάση.
3: Εκεί την Πεταλούδα, εκεί που ήταν. Και
4: άστο, ήταν τραγικό και δεν έχει καεί μόνο μία φορά η Ρόδος και έγινε πολύ τακτικά. Απλά εκείνο αυτή την περίπτωση που λες, Δημήτρη, ήταν τότε που πραγματικά
3: έσπαγε
4: η καρδιά σου βλέποντας τις εικόνες εκεί.
3: Εκεί για τα πάντα.
4: Σου θυμίζω ότι και εγώ τους οι ομπρέλες στην παραλία. Έφτασε ως εκεί το πράγμα. Δεν σταμάτησε παρά στο νερό αυτή η φωτιά, στη θάλασσα.
3: Και μεγάλο παραλίακο με το που.
4: Ο κύριος Τσατρεφίλιας παρακαλείται να εισέλθει στο στούντιο, γιατί είναι έξω και δεν ξέρω κάτι συζητήσεις έχει. Να το μπήκε.
5: Να το χαίρεσαι.
4: Ποιον από όλους?
5: Ο Βίκτορ.
4: Α, ευχαριστώ.
5: Να το χαιρόμαστε. Τι καλώς έφαγα, τι πια, στα.
4: Ήσουν έξω και σε κέρναγε ο Βίκτορ Σαμουήλ,
5: ναι,
4: γι' αυτό δεν
5: έφαγα. Ήμουν έξω, ήμουν έξω.
4: Νεράκι,
5: γιατί είχε γενέθλια ο Βίκτορ.
3: Σκουπίσου.
5: Είχε γενέθλια ο Βίκτορ. Ο Σαμουήλ.
3: Εμείς ήμασταν με την τούρτα που μέσα ο Τσίπρας που είχε γενέθλια.
5: Σήμερα, 28. Τι λες. Έλα ρε, πού το ξέρες, το πέ.
4: Του στείλω ένα μήνυμα να σε κεράσω. Όχι, δεν μπορώ, είμαι σε δίαιτα. Κάναν τέτοιους διαλόγους. Τι ήρθε, είπε το
5: πέρασμα.
3: Όχι, έστειλε κεράσματα εκείνη.
5: Θα σου πω τώρα που λες για γενέθλια και γιορτές. Παλιά, όχι και ακόμα ισχύει. Στην επαρχία δεν είναι καλή στη γιορτή σου.
4: Στη γιορτή δεν καλή κανείς.
5: Τι ωραία που είναι.
4: Έρχονται μόνοι τους. Ανοιχτό το σπίτι και κεράσματα έτοιμα.
3: Για παλιά λέτε τώρα.
5: Το μπαλαντάιν στο.
4: Και πολλοί το κάνουν ακόμα, Δημήτρη.
5: Το ίσκι με την κάρτα του Αγίου Γεωργίου, ήταν του Αγίου Νικολάου που πάει σε όλα τα σπίτια. Κλασικό, ε.
4: Το δώρο που σου φέρνει να το πας πίσω.
5: Κλασικό, αυτό είναι κλασικό, εντάξει, στην επαρχία.
3: Το σοκολάτα.
5: Δεν το ανοίγεις καθόλου, αφού έχει πάει το Αγίου Γεωργίου κάρτα για βάφτιση.
3: Όχι, ανοίγεις λίγο σιγά. Σιγά σιγά το ζελετέ.
5: Να σας ζήσει.
3: Ναι, σιγά σιγά το.
5: Εκεί στην Ήδρα δεν γίνεται αυτό στην Ήδρα.
3: Όχι, δεν γίνεται.
5: Ναι, δεν γίνονται, μωρέ, εσείς φοράτε μεταξωτά.
3: Εγώ δεν έχω ζήσει την Ήδρα, εγώ εδώ.
5: Λέω ρε παιδί μου, εκεί πιο μεγάλη.
3: Εκεί ανταλλάσσουν αμυγδαλωτά, τι να σου πω.
4: Ναι, θα ήθελα να αμυγδαλωτά 2-3.
3: Φαντάζομαι ότι αυτό που λέει τώρα ο Γιώργος.
5: Παιδιά, αυτό ισχύει στάνταρ αυτό, έτσι.
4: Ναι, φυσικά, το ξέρω, το μου έχει συμβεί και εμένα.
5: Α, δεν το λέω από το μυαλό μου.
4: Έχει έρθει δωράκι με καρτούλα από το κάποτε. Τέτοιο που δεν λύγει. Τι να πω.
5: Καλό αυτό όμως, ωραία. Και είχε μια μαγεία, ε.
4: Και μια γυφτιά, συγγνώμη, αλλά όχι και αυτό. Λίγο, ρε παιδί.
5: Τι κάνετε.
3: Αν οι γιορτές ήταν κοντά.
4: Τσιφούτι.
5: Αν οι γιορτές είναι κοντά, ναι, ναι, ναι, ναι.
4: Σήκωσε το Δημήτρη από την καρέκλα και πέσει.
5: Και πάει, σου λέω.
3: Εμένα μου έχει τύχει και με μπουκάμισο. Από καλό μαγαζί.
4: Τι νοείς από το Γιώργο Γεωργίου.
5: Τι νοείς.
3: Ναι, ναι.
4: Παλιό.
3: Μου έχουν εδώ, όχι παλιό.
5: Είχε δραχμές πάνω.
3: Όχι ρε, είχε κάρτα αλουνού.
4: Είχε κάρτα αλουνού.
5: Ναι, ωραία, σου πήγαινε όμως.
4: Άμα ήταν καλό το που κάνεις, όχι μάθια να γίνει.
5: Άμα σου πήγαινε και ήταν ωραίο, εντάξει, δεν πειράζει. Ε.
4: Δεν θυμάται.
5: Συνήθως, ήταν κάρτα, ήταν αυτού που στο δίνε. Η κάρτα γι' αυτό ήταν.
4: Ναι, ναι.
5: Κατάλαβες.
3: Ξενερώ.
5: Ήταν τα δύο χέρια.
4: Μου είχε έρθει το δωράκι, λέει τι να το κάνω, δεν πας.
5: Γεια σας.
3: Ξενερώ. Δηλαδή τώρα ναι, ρε παιδί μου, έχεις 10 ζώνες και σου φέρνω άλλη μία. Κάνεις δώρο στον επόμενο.
5: Ναι.
3: Ή με τα στυλότα, τη γνωστή μάρκα.
4: Ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Ναι, ναι.
4: Αυτά τα
3: στυλό,
4: πολύ βόλτα.
5: Πολύ
4: βόλτα τα
5: πάρκια.
3: Πολύ βόλτα.
5: Και οι παλιότεροι
4: και αναπτύρες βεβαίως.
5: Αναπτύρα φουλ.
3: Να, αλλά με τα στυλό και αυτό ήταν, είχε τη μεγάλη πέραση.
4: Πολύ, πολύ, ήταν must. Θέλετε να πούμε κάτι για καιρό.
5: Ναι, αυτό που έχω να πω είναι ότι η παιδιά, κούτσου κούτσου, πήγαμε 41 στη Μεσσηνία, 41 στη Σπάρτη.
4: Πήγε τόσο πολύ.
5: Εδώ στην Αθήνα 38 κοντά. Εντάξει, ζέστη
4: είχε. Το καταλαβαίνουμε.
3: Έχει νοτιά,
5: έχει σκόνη, έχει σκόνη και υγρασία.
4: Νοτιάς, πόσο έχει, ένα μοφορδιό.
5: Δεν έχει τίποτα, ναι, αλλά έχει σκόνη.
4: Είναι κίτρινο το σύμπαν.
5: Έχει σκόνη, έχει ζέστη. Πάλι θα βρεθώ. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχετε ενημερωθεί. Πάλι πάει για τέταρτο κύμα η Δυτική Ευρώπη, Γαλλίες, Ισπανίες.
4: Καύσωνα, ε.
5: Και εκεί έχουμε και φωτιές.
3: Και έχουν και τις φωτιές.
5: Λοιπόν, πάμε για τέταρτο κύμα και Ιταλία και Γαλλία και Ισπανία. Πάλι εμείς θα βρεθούμε στις παρυφές. Είναι
4: στο
5: φοβερό.
4: Περίπου.
5: Ναι, δηλαδή από αύριο ανατολικά θα έχουμε το Μελτέμι στα 7-8 μποφόρ και θα δίνει μια δροσιά και στην Αττική, αλλά με υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Και από τη Δυτική Ελλάδα, που θα μπει στις παρυφές του καύσωνα της Δυτικής Ευρώπης, θα έχει 37-38, μπορεί και 39 όλη τη εβδομάδα. Δηλαδή η Δυτική Ελλάδα θα έχει ζέστη και άπνοια και η Ανατολική Ελλάδα θα έχει δροσιά και ανέμους. Είναι καιρός δύο προσώπων.
4: Εμάς μας πιάνει ο καιρός της Ανατολικής της Δροσιάς.
5: Βέβαια, προφανώς. Εμάς μας πιάνει ο καιρός της Δροσιάς. Ωστόσο, να σας πω ότι αύριο είναι σε υψηλή επικινδυνότητα η Αττική. Είναι κίτρινη προειδοποίηση. Πορτοκαλί είναι η Κρήτη και το Ανατολικό Αιγαίο. Εντάξει, είναι διτός ο ρόλος του Μελτεμιού. Το έχουμε καταλάβει. Είναι
4: διτός.
5: Από τη μία δροσίζει, από την άλλη αναβαθμίζει τον κίνδυνο ακριβώς.
3: Το Σαββατοκυριακό που έρχεται θα είναι
5: δροσερό. Το Σουκού που έρχεται θα είναι δροσερό για την Αττική. Και για τις Κυκλάδες θα είναι δροσερό με Μελτέμια. Την Παρασκευή όμως θα έχουμε προβλήματα στα μικρά σκάφη. Δηλαδή δεν μπορούμε να φτάσουμε πάνω από 8 μποφόρ. Οπότε θα το δούμε
3: και αύριο.
5: Ναι, στο Αιγαίο. Στο Ιόνιο δεν έχει τίποτα.
4: Ωραία.
5: Οπότε θα το δούμε αυτό. Λοιπόν, και νομίζω ότι θα μπει έτσι
4: Ο
5: Αυγουστός, όπως είπα και χθες.
4: Μία που θα μπει και μία που θα αρχίσει η ζέστη.
5: Το πρώτο πενθήμερο θα είναι ήπιο.
4: Μετά θα ζωρίσει.
5: Νομίζω θα ζωρίσει λίγο η ζέστη.
4: Για πολλές μέρες.
5: Φαίνεται να είναι ζεστό το δεύτερο δεκαήμερο του Αυγούστου.
4: Αυτά εγώ δεν θέλω.
5: Τώρα θα δούμε
3: το δεύτερο δεκαήμερο.
5: Από τις 6 αυτά και μετά.
3: Παναγίας, θα έχει...
5: παιδιά δεν μπορώ να ξέρω από τώρα. Φαίνεται να είναι ζεστό. Τώρα αν θα είναι καύσωνας. Ή αν θα είναι ζέστη ανεκτή, ή αν θα είναι λίγο περισσότερη.
3: Ας κάτσουμε στο πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου. Είναι...
5: μέχρι τις 5 Αυγούστου.
4: Μέχρι τις 5, δεν πάει 10.
5: Μέχρι τις 5 μπορούμε να δούμε.
4: Από τις 6 και μετά θα αρχίσει πάλι να ανεβαίνει. Καταλαβαίνω.
3: Μέχρι 5 τέλος πάντων.
5: Αν θέλει, γιατί σταματάει.
4: Ναι, μπορεί να ξέρει τώρα. Στη θάλασσα.
5: Στη θάλασσα. Μέχρι να ξεκινήσει, θα πρέπει να σου πούμε από την Σεπτέμβρη.
4: Ποιο καπέλο να βάλει το μεγάλο, το μικρό.
5: Από Σεπτέμβρη. Κατάλαβε ότι θα ξεκινήσει.
4: Πε και του Σεπτέμβρη.
5: Α, γι' αυτό ρωτάει.
3: Τη Παναγία μπορεί να μου πει.
5: Θα με ρωτήσεις 10.
3: Πες μου...
4: θα σου πω εγώ τον κόλπο. Περίμενε, Δημήτρη. Άμα έχει ζέστη, θα σου πω εγώ τον κόλπο που δροσίζεις επί τόπου.
5: Με το αμάξι.
4: Όχι, με το και τη βεντάλια. Σας τα έχω πει αυτά, ρε παιδιά. Το νερό, το σπρέι, παντού.
5: Ναι, για πόση ώρα, μωρέ, για πόση ώρα.
4: Για όσο θες.
3: Λοιπόν, επειδή αύριο θα κάνουμε την τελευταία εκπομπή.
4: Θα είναι.
5: Τελευταία είναι αύριο.
4: Αύριο, ναι,
3: αύριο
4: ναι.
3: Τελευταία εκπομπή. Αύριο λοιπόν θα σου κάνω όλες τις ερωτήσεις που έχω.
5: Ό,τι θέλει ο φίλος μου.
3: Στον αέρα.
4: Κανόνισε τον χρόνο σου. Δεν θα έρθει παραπέντε.
3: Μετά θα σε παίρνω. Ναι, δεν θα έρθει παραπέντε.
4: Και μισή αύριο. Θα σε μέσα.
5: Όχι, όχι, θα είμαστε μέσα.
3: Είναι αποχαιρετιστήρια.
5: Είναι η τελευταία.
4: Αύριο έχουμε μεγάλο.
5: Πολλές φορές το.
4: Θα πάτα, μωρέ, τι λε. Αέρα στα πανιά σου θα λε. Είναι πιο ωραία και ώρα καλή. Αυτά λένε.
5: Γιατί αυτό παιδί είναι φίλε. Πραγματικά. Είναι ευχάριστο άνθρωπο.
4: Έτσι θα ήταν.
5: Και γι' αυτό ήταν λοιπόν η πρώτη φορά που μου έκανε εντύπωση που ήταν έξαλλο. Αλλά είχε δίκιο τελικά.
4: Φαντάστη του έκανε.
5: Όχι, το άκουσα και είχε δίκιο. Είχε δίκιο, είχε δίκιο, φίλε, και λίγα του πες.
3: Ναι, έτσι
4: α, αυτό που λέει.
5: Ναι, και το άκουσα αφού λέει. Δεν το άκουσα να δει έτσι.
4: Μετά ήρθε και με ρώτησε τι έγινε.
5: Τι είπα, τι έγινε, ρε παιδιά. Αυτό για να τα πάρει, κάτι έχει γίνει. Δηλαδή.
3: Ναι, ναι, ναι,
5: δεν παίζει δηλαδή να δει να.
3: Χωρί λόγο. Δηλαδή μιλάμε ότι.
5: Ναι, ναι, ναι. Τέλος πάντων. Θα πούμε αύριο τα κατανεότερα.
4: Λοιπόν. Αύριο 3:30 ραντεβού όλοι μαζί με Γιώργο Τσατραφιλιά. 3:30 εμείς θα
5: μαγειρέψουμε αύριο. Θα μαγειρέψουμε. Κανονικά τα πάντα, ε. Α, όχι, είναι αύριο Πέμπτη. Αύριο Τετάρτη λέω.
4: Αύριο είναι Τετάρτη.
5: Παλάβω.
4: Έχει νηστεί, αλλά δεν ρω.
5: Θα αρθίσουμε.
3: Τουλάχιστον αυτά τα 18 χρόνια τον άλλο 9-89 έκανα την έρευνα.
5: Δεν θα μαγειρέψουμε.
3: Δεν ήμουν και τα 18 χρόνια.
5: Δεν θα μαγειρέψουμε.
4: Δημήτρη,
5: με γυρίσει μόνο τελευταία.
3: Έχω κάνει.
4: Έχει δημιουργήσει εδώ μια κατάσταση.
3: Μέχρι που λιβανίζει, μου ζητάει λιβάνι, το ξέρει.
4: Ναι, ναι, για ειδικό σκοπό.
3: Και έχω αύριο βατοπεδινό να σου δώσω. Τέλειο, καταπληκτικό.
4: Θυμήσου το. Μην μου πει το έχω πάρει στο πορπαγιά.
5: Να πω κάτι.
4: Τα λύνουμε στον
5: αέρα. Δεν θα μαγειρέψουμε καθόλου τίποτα αύριο.
4: Και άμα θέλει, έλα την Παρασκευή που θα είμαι εδώ σε όλο μπακούρι και θα έχει φύγει ο Δημήτρη να μαγειρέψει ό,τι θε.
5: Θα κλέβει τη βίδα μας.
4: Κάνουμε και γλυκό. Κάνουμε και τα πρώτα. Κεράσω και κρασί. Ευχαριστούμε Γιώργο Τσατραφίλια. Φιλάκια αύριο πάλι. Εμείς πεις και κάτι.
3: Βίκτορα.
4: Χρόνια πολλά.
3: Ευχαριστούμε για το κέρασμα, Βίκτορα.
4: Και στον Αλέξη τον πρόεδρε.
3: Έτσι.
6: Ευχαριστώ πολύ.
3: Στη ρύθμιση του ήχου.
4: Θάνος Μπούπας.
3: Γεια σου, Θάνο Μπούπα.
4: Δημήτρης Αλφιέρης.
3: Έλσα Ψαρίδη.
4: Νίνα Τσαφυροπούλου. Αφροδίτη Σμίτη. Dream Team. Πάμε. Δελτίο Βίκτορα και αμέσως μετά Φωτεινή.
3: Φωτεινή πιπιλή, με εντολή εδώ συντονισμένη στον Α989. Γεια σας, για χαρά σας.
4: Γεια χαρά.
7: Η ώρα είναι 4.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Φωτιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σε απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καμπή της Πάρου. Το κέντρο επιχειρήσεων ειδοποιήθηκε περίπου στη 1:30 και προχώρησε άμεσα στην κινητοποίηση δυνάμεων. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν συγκεκριμένα 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα, συμπεριλαμβανομένων 2 πυροσβεστών με 1 όχημα. Από αέρος ρήψεις πραγματοποιούν 1 ελικόπτερο και 2 αεροσκάφη. Προηγουμένως, εστάλει προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112, καλώντας τους πολίτες που βρίσκονται στις περιοχές Άγιος Χαράλαμπος, Μπούγαδος και Ανερατζιά να απομακρυνθούν προς την Αλική. Φωτιά και σε αγροτική έκταση έξω από την Μπέλα. Στο σημείο επιχειρούν 21 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 7 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρεί ένα ελικόπτερο. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4, προβλέπεται αύριο στην Κρήτη και τα νησιά της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Στον ανακριτή οδηγείται σήμερα το ζευγάρι που κατηγορείται για τη δολοφονία της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο, προκειμένου να απολογηθεί. Ο άνδρας κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ σε βάρος της συζύγου του ασκήθηκε δίωξη για συνέργεια στην πράξη. Σε κλίμα βαθιάς θλίψης, συγγενείς και φίλοι αποχαιρετούν την άτυχη διασώστρια, η κηδεία της οποίας τελείται στο κημητήριο Αγίου Γεωργίου Ερμούπολης. Ενώπιον του εισαγγελέα, οι 8 συλληφθέντες για τη νέα εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε στην Κρήτη δραστηριοποιούνταν στη διάπραξη ζωοκλοπών και εκβιάσεων απατών σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως και εξαπάτηση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε 270.000 ευρώ υπολογίζεται το παράνομο οικονομικό όφελος. 6,2 τόνια κατάλληλων κρεάτων κατασχέθηκαν από τα ελεγκτικά κλιμάκια της περιφέρειας Αττικής. Εντοπίστηκε παράνομο εργοστάσιο στο Ήλιον. Η ιχνηλάτηση της διαδρομής των προϊόντων ζωικής προέλευσης αποκάλυψε ότι ακατάλληλα σκευάσματα κρέατος είχαν διακινηθεί σε 20 επιχειρήσεις τροφίμων στο λεκανοπέδιο. Στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ εντάσσεται ο Μιχάλης Χουρδάκης μετά και από συνάντηση με τον πρόεδρο του κόμματος Νίκο Ανδρουλάκη. Καλώς ορίζω στο ΠΑΣΟΚ τον ανεξάρτητο βουλευτή και καθηγητή της Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Μιχάλη Χουρδάκη. Χαίρομαι πολύ γιατί ενώνουμε τις δυνάμεις μας για την πολιτική αλλαγή, τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης. Ήρθε εδώ για να εργαστώ, να συνεργαστούμε, να βοηθήσω στην τεκμηρίωση σε οτιδήποτε χρειάζεται, τόνισε από την πλευρά του Μιχάλης Χουρδάκης. Οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ανέρχονται πλέον σε 33. Ο πολιτισμός και η ιστορική μνήμη δεν είναι εμπορεύματα προς πώληση. Η ταυτότητα της χώρας δεν μπορεί και δεν πρέπει να παραδοθεί στους ιδιώτες, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του και εκφράζει τη στήριξή του στις κινητοποίησεις του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων. Την πρότασή του για ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο από την κοινωνία για την κοινωνία ανέπτυξε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας στην εκδήλωση του κόμματός του για την τοπική αυτοδιοίκηση στο Σεράφιο. Ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι το σχέδιο Αριστοτέλης που παρουσιάζουμε σήμερα αποτελεί μια νέα αρχιτεκτονική για τη διοικητική οργάνωση της χώρας. Είναι η πρώτη πράξη της μεγάλης αλλαγής που ονομάζουμε νέα μεταπολίτευση. Μήνυμα συνέχισης της προσωπικής του εμπλοκής στην προσπάθεια επανέναρξης της διαδικασίας για το Κυπριακό έστειλε από τη Λευκωσία ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες κατά τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη στο Προεδρικό Μέγαρο. Ακολούθησε συνάντηση του κ. Γκουτέρες με τον ηγέτη του ψευδοκράτους, του Φάνερ Χιούρμαν. Αύριο έχει προγραμματιστεί τριμερή συνάντηση μετά το πέρας της οποίας ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου. Τουλάχιστον 50 άνθρωποι τραυματίστηκαν από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7, ενός Ρίχτερ που έπληξε σήμερα την νοτιοδυτική Ιαπωνία, ενώ κάποια κτίρια κατέρευσαν, προκλήθηκαν ζημιές στο οδικό δίκτυο και χιλιάδες νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Έκρηξη σημειώθηκε σε εμπορικό κέντρο στην πόλη Κασίμα της Ιαπωνίας, λίγη ώρα μετά τον σεισμό, με αποτέλεσμα σύμφωνα με πληροφορίες από τοπικά μέσα πολλοί άνθρωποι να παγιδευτούν, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση των σωστικών συνεργείων. Η Λε Παριζιέν από την πλευρά της, επικαλούμενη της Ιαπωνίας, και αρχές κάνει λόγο για σημαντικό αριθμό θανάτων. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας η φωτεινή πιπηλή.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
1: Η
3: Ηλιοφάνεια περιμένουμε αύριο Τετάρτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και τα 6 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 34 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 31 βαθμούς στα βόρεια προάστια. Στους 34 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία θα φτάσει περίπου τους 34 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται γενικά έθριος καιρός. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ και πρόσχερα τα 8 στο Αιγαίο και τα 4 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 38 με 39 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 38 βαθμούς Κελσίου.

Λοιπόν, δυνατά, γιατί τελειώνουμε, δυνατά, γιατί λύγει και αυτή η ραδιοφωνική σεζόν. Εγώ προσωπικά, όπως θα έχετε ήδη αντιληφθεί, αναχωρώ για τις διακοπές μου.

0: Προσωπικά πέρασα πάρα πολύ ωραία από τις αρχές Οκτωβρίου. Όχι, πότε ξεκινήσαμε, Θάνο Μπούμπα, Σεπτέμβρη, ξεκινήσαμε τη σεζόν. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία, δεν υπήρξαν προβλήματα. Η συνεργασία με όλους τους συντελεστές ήταν πάνω από καταπληκτική. Και ελπίζω και του χρόνου να συνεννοηθούμε τόσο καλά όσο τα καταφέραμε και την προηγούμενη χρονιά. Ελπίζω να περάσατε κι εσείς οι ακροατές, γιατί συνήθως όλη μας η έννοια τελικά είστε εσείς. Αν περάσατε καλά, αν μάθατε χρήσιμα πράγματα, το προσπάθησα πάρα πολύ. Γελάσαμε αρκετές φορές, κάναμε την κριτική μας, παρόλα αυτά παραμένουμε αισιόδοξοι. Και μάλιστα είμαστε αισιόδοξοι, γιατί μπορεί να μην το συνειδητοποιούμε μέσα στα προβλήματα της καθημερινότητας, αλλά η Ελλάδα έχει αλλάξει, αυτό που λέμε σε πολύ απλά ελληνικά, έχει αλλάξει level, έχει ανέβει επίπεδο δηλαδή. Διαθέτει πολύ σύγχρονη πρακτική για θέματα της καθημερινότητας, πράγματα που δεν τα συνειδητοποιούμε, αλλά που κάποιοι επιστήμονες, κάποιοι που ανήκουν στα πιο σοβαρά θεσμικά όργανα της πολιτείας, κάνουν τα πάντα για να μας κάνουν την καθημερινότητα καλύτερη. Μην μπερδεύετε την ακρίβεια και την τιμή της βενζίνη με την καθημερινότητα. Εμείς μιλάμε για την ευρεία έννοια της καθημερινότητας, που χάρη λοιπόν στην επιμονή πολλών ειδικοτήτων επιστημόνων, εξειδικευμένων προσώπων ανδρών και γυναικών, γίνεται όλο και καλύτερη. Αρκεί να έχουμε λίγο το χρόνο και την ψυχραιμία και πάνω απ' όλα την ενημέρωση, να γνωρίσουμε αυτούς τους ανθρώπους και επίσης να μας πουν αυτοί οι διακεκριμένοι επιστήμονες, οι εξειδικευμένοι, που μας βοηθούν στην καθημερινότητα. Ένα λαμπρό παράδειγμα ήταν πριν από αρκετές ημέρες για τους τακτικούς ακροατές, όταν φιλοξένησα το δήμαρχο της Πετρούπολης, της καινούργιας αυτής μεγάλης συνοικίας προς τα δυτικά των Αθηνών, που μας μίλησε για αυτό το περίφημο έξυπνο παγκάκι. Αυτό το περίφημο έξυπνο παγκάκι δεν ήταν οπωσδήποτε δημιουργία του Δήμου. Άλλωστε γενικά οι Δήμοι δεν είναι και πολύ πρωτοπόροι από ό,τι έχουμε διαπιστώσει όλοι, αλλά οφείλεται στην εργασία με την ευθύνη μιας κυρίας, της κυρίας Βασιλικής Ασημακοπούλου, η οποία είναι Διευθύντρια Ερευνών στο Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, και την οποία και καλησπέριζω.
1: Καλησπέρα σας, κυρία Πιπηλή. Σας ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε.
0: Σας κάλεσα γιατί είχα ρωτήσει το Δήμαρχο. Ποιος, ξέραμε ότι η τοποθέτηση, η δημιουργία και η τοποθέτηση του έξυπνου παγκακιού ήταν από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, και μας είπε ότι εσείς ήσασταν η κατεξοχήν υπεύθυνοι για αυτό το πρωτοποριακό αλλά πολύ χρήσιμο παγκάκι. Κάντε μας πάλι μία παρουσίαση. Δεν είναι παγκάκι για να καθόμαστε μόνο.
1: Ακριβώς αυτό. Θα σας κάνω μια σύντομη παρουσίαση. Πρόκειται για ένα έξυπνο παγκάκι, προϊόν ελληνικού σχεδιασμού και καινοτόμο προϊόν, το οποίο το αναπτύξαμε σε συνεργασία με ελληνική εταιρεία καινοτομίας. Και τι αφορά, είναι ένα παγκάκι το οποίο δουλεύει με φωτοβολταϊκό πάνελ, παρέχει δωρεάν παροχή στο ίντερνετ, δωρεάν σύνδεση στο ίντερνετ, δωρεάν φόρτιση για ηλεκτρικές συσκευές και δωρεάν φόρτιση για αμαξίδια αναπήρων, χωρίς κάποια υποχρέωση πληρωμής, και έχει εγκατεστημένο μέσα, στο πιο υψηλό σημείο, ένα σετ αισθητήρων που παρακολουθούν την αέρια ρύπανση, τους ρύπους που μας ενδιαφέρουν, που έχουν επιπτώσεις στην υγεία μας, δηλαδή όπως

0: είναι τα αιωρούμενα σωματίδια, το όζον, το διοξίδιο του αζότου και το μονοξίδιο του άνθρακα. Οι αισθητήρες αυτοί λειτουργούν συνεχώς και οι μετρήσεις τους έρχονται, τις παίρνουμε στη βάση δεδομένων που έχει το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, τις επεξεργαζόμαστε και τις παρουσιάζουμε σε απλοποιημένη μορφή στην οθόνη του έξυπνου πάγκου. Θα δούνε οι πολίτες οι οποίοι θα κάτσουν να ξεκουραστούν στο έξυπνο παγκάκι, θα δουν στη μία οθόνη μία ένδειξη που θα τους εξηγεί ποια είναι η ποιότητα της ατμόσφαιρας, με απλά λόγια, και αν υπάρχει κάποιο θέμα, πώς θα πρέπει να το διαχειριστούν, αν θα πρέπει να περιορίσουν, ας πούμε, τις εξωτερικές δραστηριότητες, ειδικά αν πρόκειται για ομάδες ευάλωτες, όπως είναι οι ηλικιωμένοι και τα μικρά παιδιά. Αυτό είναι εν ολίγης το έξυπνο παγκάκι. Έχει χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης. Έχουμε εγκαταστήσει 10 τέτοια σε 9 διαφορετικούς δήμους της Αττικής και πρέπει να πω ότι ο Δήμος Πετρούπολης ήταν από τους πρώτους που είπανε ναι και αγκάλιασαν αυτή την πρωτοβουλία και πραγματικά μας διευκόλυναν πάρα πολύ στο να βρούμε ένα ωραίο σημείο να το εγκαταστήσουμε. Και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ναι. Δηλαδή, συγγνώμη, υπήρξαν δήμοι που το καλοσκέφτηκαν αν θα πουν ναι ή όχι. Δεν καταλάβαιναν.
0: Μάλλον δεν θα το έθετα έτσι. Όχι, δεν θα το έθετα έτσι. Θα έλεγα ότι υπήρχαν δήμοι που είναι πολύ πιο ευαίσθητοι όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος, που έχουν κάποιες ανάγκες, οι οποίοι ας πούμε απάντησαν πιο γρήγορα. Θα το έθετα έτσι. Όλοι οι δήμοι ενδιαφέρονται για τέτοια προϊόντα, αλλά δεν είναι όλοι οι δήμοι τόσο, δεν το έχουν τόσο πολύ στις προτεραιότητές τους πάνω, θα έλεγα.
1: Ποιοι δήμοι έχουν ήδη εγκαταστήσει?
0: Λοιπόν,
1: γιατί...
0: Ναι, θα σας πω. Είναι αρκετοί στην Αττική. Καταρχήν ξεκινήσαμε με ένα πιλωτικό δίκτυο 5 έξυπνων πάγκων με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής. Πιλωτικό ήταν για να δούμε αν θα πετύχει και πώς δουλεύει. Και είναι εγκατεστημένο στους δήμους Κορυδαλού, Νίκαιας Ρέντι, Γλυφάδας και Αμαρουσίου. Κατόπιν τα επόμενα 10 με χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης έχουν πάει στο Δήμο Πετρούπολης, άλλο ένα στη Γλυφάδα, στον Άλυμο, στην Κηφισιά, στη Νέα Σμύρνη, επίσης πολύ ευαισθητοποιημένος δήμος, πάρα πολύ. Μου διαφεύγουν κάποιοι δήμοι τώρα και ζητώ συγγνώμη.
1: Ναι, αλλά σίγουρα από ό,τι έχω αντιληφθεί, οι δήμοι που ίσως έχουν και το πιο επιβαρημένο ατμοσφαιρικό πεδίο, ας πούμε ο Δήμος Αθηναίων, δεν έχει εγκαταστήσει.
0: Και στο Δήμο Αθηναίων. Με συγχωρείτε, ζητώ συγγνώμη. Έχουμε βάλει 2 στο Δήμο Αθηναίων, βεβαίως. Ναι, ναι.
1: Και επιλέγετε, για πείτε μου, επιλέγετε εσείς επιστημονικά σε ποιες περιοχές ή σας υποδεικνύουν οι Δήμοι?
0: Δεν μας υποδεικνύουν οι Δήμοι, όχι. Εμείς έχουμε βάσεις δεδομένων εκπομπών ρήπων, βάσεις δεδομένων ποιότητας ατμοσφαιρικής και έχουμε την άποψη ότι πρέπει να είναι, ας το πούμε, διάσπαρτα αυτά για να μπορέσουμε να δούμε σε επίπεδο γειτονιάς και επίπεδο δρόμου τι γίνεται, να δούμε... Να κάνουμε και μια επιβεβαίωση των δικών μας στοιχείων, των δικών μας καταγραφών. Οπότε κινηθήκαμε λίγο ή πολύ σε όλο το λεκανοπέδιο επιλεκτικά για να μπορέσουμε να το δώσουμε, να το ανοίξουμε το δίκτυο αυτό, να μην είναι τοποθετημένο σε μία μόνο περιοχή της ευρύτερης περιοχής.
1: Ακριβώς. Θα μου επιτρέψει ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί μετά πρέπει να συζητήσουμε γενικότερα για την ατμοσφαιρική ρήπανση στο λεκανοπέδιο της Αττικής και πολύ περισσότερο στις πολύ πυκνοδομημένες συνοικίες και γειτονιές. Διάλειμμα λοιπόν.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
3: Διαπιστώσατε πρόβλημα στον καταλύτη ή στην εξάτμιση του αυτοκινήτου σας? Γκουτσούλας Νικόλαος, εξατμίσεις και καταλύτες αυτοκινήτων. Άμεση εξυπηρέτηση, σωστή διάγνωση και αξιόπιστες λύσεις. Τροφονίου 5, πλατεία Αττικής, Αθήνα. Τηλέφωνο 210-88-37-743. Ότο Παύλα Καταλύτες.gr.
4: Για το γόνατο,
5: Αρθρολέν.
4: Για τη μέση,
5: Αρθρολέν.
4: Για τις αρθρώσεις,
5: Αρθρολέν.
4: Για το γόνατο, για τη μέση, για τις αρθρώσεις,
5: πάρε Αρθρολέν και δεν θα μετανιώσεις. Στα φαρμακεία.
6: Προϊόν γνωστοποιημένο στο νεό. Συμβουλευτείτε του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης. Δεν υποκαθιστά μια ισορροπημένη διατροφή.
7: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Συνεχίζουμε τη συζήτηση με αυτό το εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα που αγγίζει απολύτως την καθημερινότητά μας, το έξυπνο παγκάκι, με την κυρία Βασιλική Ασημακοπούλου, Διευθύντρια Ερευνών Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Πάμε τώρα γενικότερα, θα πρέπει να φρύτετε οι επιστήμονες στο δικό σας κλάδο, κυρία Ασημακοπούλου, από την ατμόσφαιρα στην οποία είμαστε αναγκασμένοι να ζούμε στην καθημερινότητά μας.
0: Εντάξει, δεν φρύτουμε. Σίγουρα η συγκέντρωση του πληθυσμού σε μια περιοχή όπως είναι το λεκανοπέδιο της Αττικής και οι έντονες δραστηριότητες όπως είναι η κίνηση των οχημάτων, η θέρμανση των κατοικιών, τα λιμάνια, τα αεροδρόμια, αυτά οπωσδήποτε επειδή είναι συγκεντρωμένα σε μια μικρή περιοχή σίγουρα φέρνουν κάποια επιβάρυνση στο περιβάλλον. Αυτό δεν μπορούμε να το αρνηθούμε. Όμως οι μετεωρολογικές συνθήκες είναι αυτές που ενδεχομένως θα διευκολύνουν τη διασπορά των ρήπων ή θα δυσχεράνουν τη διασπορά των ρήπων και έτσι θα επιτείνουν το πρόβλημα. Αυτό ναι, ναι. Είναι όμως ένας συνδυασμός παραγόντων. Εμείς οι επιστήμονες αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι, επειδή έχουμε αρκετά χρόνια εμπειρίας και έχουμε και αρκετά εκτενείς βάσεις δεδομένων, προσπαθούμε αυτό να το περάσουμε με απλό τρόπο στον πολίτη, αλλά και να ευαισθητοποιήσουμε και τους δήμους και τις τοπικές οργανώσεις και κοινωνίες, ώστε να γίνουμε όλοι, να συνεργαστούμε όλοι στο να το λύσουμε το πρόβλημα αυτό ή έστω να το μειώσουμε, να το περιορίσουμε.
1: Με ποιους τρόπους?
0: Κοιτάξτε, οι τρόποι είναι οπωσδήποτε να περιοριστεί η κυκλοφορία των οχημάτων με πολύ καλύτερες συγκοινωνίες. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς πρέπει να ενισχυθούν και το μετρό και τα λεωφορεία, το δίκτυο πρέπει να ενισχυθεί οπωσδήποτε. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι η χρήση όσο το δυνατόν γίνεται περισσότερο φιλικών προς το περιβάλλον μέσω μετακίνησης όπως είναι το ποδήλατο, που βέβαια χρειάζεται και επέκταση του δικτύου ποδηλατοδρόμων, χρήση ηλεκτρικών οχημάτων, εφόσον είναι εφικτό, που δεν εκπέμπουν καθόλου ρήπους. Πράσινες περιοχές, ανοιχτές περιοχές, ώστε να βοηθήσουμε στη βελτίωση του περιβάλλοντος και, και στον περιορισμό της ρήπανσης και στη δροσιά. Είναι πολλά τα οποία μπορούν να γίνουν, αλλά πρέπει να γίνουν συνεργατικά.
1: Ναι, το θέμα είναι ότι πρέπει να γίνουν κεντρικά πρωτίστως από την κυβέρνηση, εν συνεχεία να εντατικοποιηθούν οι προσπάθειες των Δήμων τουλάχιστον για την ενίσχυση του πρασίνου, ώστε στο τέλος να συνεργαστεί και ο πολίτης, ενώ τώρα οι περισσότεροι πολίτες αναγκαστικά είναι δέσμοι των αποφάσεων των κυβερνητικών ή των αυτοδιοικητικών, δηλαδή δεν μπορούν να κάνουν κάτι παραπάνω. Καταλαβαίνετε τι εννοώ?
0: Το καταλαβαίνω αυτό που εννοείτε, αν και δεν θέλω να το πω δημόσια. Εγώ έχω παράδειγμα όπου οι πολίτες κινητοποιήθηκαν και πίεσαν το Δήμο και ο Δήμος αναγκάστηκε να κάνει κάποια πράγματα και να πιέσει προς τα πάνω. Δεν θα αναφερθώ.
1: Σε αυτό έχετε δίκιο. Γενικά έχουμε έλλειψη της κοινωνίας της δυναμικής των πολιτών στην Ελλάδα ακόμα σε σημαντικό βαθμό. Α, έχετε παραδείγματα δηλαδή που καλυτέρευσαν με πίεση οι πολίτες στους δήμους τους?
0: Ναι, γιατί αναγκάστηκαν, εάν ο Δήμος είναι για τους πολίτες, δεν είναι κάτι απρόσωπο. Αναγκάστηκαν να τους ακούσουν τους πολίτες, διότι ήταν πολύ έντονοι σε αυτό που έλεγαν. Οπότε και αυτοί έλαβαν κάποια μέτρα, προχώρησαν σε κάποιες πράξεις για να τους βοηθήσουν. Και για να είμαι ειλικρινής, και εγώ πιστεύω ότι εάν ξεκινήσουμε από κάτω προς τα πάνω, δηλαδή ενημερώσουμε τους πολίτες, τους ευαισθητοποιήσουμε, βρούμε δήμους που έχουν ανοιχτά αυτιά και ενδιαφέρονται και να ακούσουν και να κάνουν πράγματα, πιστεύω πολύ και σε αυτή την κατεύθυνση δράσης. Και μετά να πιέσεις και προς τα πάνω την κυβέρνηση, ειδικά αν έχεις και κάποια καλά παραδείγματα να δείξεις. Να πεις, κοίτα, εγώ το έκανα αυτό και τώρα αποτελεί ένα καλό πιλότο, ένα καλό παράδειγμα, πάμε να κάνουμε και άλλα παρόμοια.
1: Άρα εσείς έχετε εμπειρία δηλαδή ότι υπάρχουν δήμοι οι οποίοι άκουσαν τους πολίτες και τουλάχιστον έχετε κάποια πρόχειρα παραδείγματα ή να τα πούμε μία άλλη φορά?
0: Κοιτάξτε, θα ήθελα να τα πούμε μία άλλη φορά για να
1: σημειώνω.
0: Έχω την άδειά τους να τους αναφέρω.
1: Α, την άδειά τους.
0: Ναι,
1: καλά λόγια θα πείτε.
0: Ναι, αλλά ποτέ δεν ξέρεις, επειδή κάποια πράγματα είναι ευαίσθητα.
1: Άρα παίζει, πάντως παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Εγώ σημειώνω να τα ξαναπούμε από το Σεπτέμβρη γενικότερα για το τι αέρα αναπνέουμε και να είμαστε ενημερωμένοι. Αλλά είπατε ότι εκτός από τις βασικές δημόσιες συγκοινωνίες που απαιτούνται για τη διεύρυνση ενός σχετικά ανύπαρκτου πεδίου για τη δράση των ποδηλατών, έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω και τώρα είναι και πολύ δύσκολο να δημιουργηθούν οι ποδηλατόδρομοι για συνθήκες, κάτω από αυτές τις συνθήκες. Θα μπορούμε δηλαδή το μικροκλίμα της γειτονιάς μας να γίνει καλύτερο?
0: Ναι, σε τοπικό επίπεδο, σε επίπεδο γειτονιάς μπορούμε να βελτιωθούμε, μπορούμε να κάνουμε κάποια πράγματα και αυτό θα οδηγήσει, ας πούμε, σε περιοχές φιλικές προς τον πολίτη, όπου θα μπορεί να βρίσκει ανάπαυλα, λίγο πιο φιλικό περιβάλλον, λίγο πιο καλό. Και είναι καλό το να ευαισθητοποιηθούν και να καταλάβουν οι πολίτες ότι είναι μέρος και του προβλήματος και της λύσης όμως. Θα πρέπει να είμαστε όλοι μαζί σε αυτό.
1: Καλά, οπωσδήποτε σε όλα τις καθημερινότητες. Άρα εγώ σημειώνω από Σεπτέμβρη, γιατί αυτό που είπατε για παράδειγμα για το πράσινο, πόσο μπορεί να αλλάξει την μικροκαθημερινότητά μας. Έτσι δεν είναι? Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι. Θα τα ξαναπούμε γιατί είναι μείζον το θέμα της ποιότητας ζωής, κυρία Σιμακοπούλου. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό απόγευμα.
1: Καλό και καλό καλοκαίρι. Λοιπόν, πριν παραδώσω για το Τζικλάκι, η ΔΕΗ δημιούργησε το energyyouthloud.gr, όπου μπορείς να ενημερώνεσαι καθημερινά για όλα τα μεγάλα events που στηρίζει διαχρονικά ως μεγάλος χορηγός. Και το καλύτερο, μέσα από το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να τα ζήσεις όλα αυτά με τον καλύτερο τρόπο από κοντά. Με το energyyouthloud.gr η ΔΕΗ μας κάνει ένα με τον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας σημαντικές διοργανώσεις και στιγμές που μας ενώνουν. Μπες τώρα στο energyyouthloud.gr από τη ΔΕΗ και ανακάλυψε τι συμβαίνει και που ξέρεις μπορεί να τα ζήσεις από την πρώτη σειρά.
7: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Ακούτε Alpha Radio 989. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Θάνος Μπούμπας. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Μαρία Καραουλάνη, ο Βίκτορ Σαμουήλ, η Νίνα Ζαφυροπούλου. Πάνε ώρες που είπα εδώ. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας 212-212-4800-6947-989-989, ο αριθμός Viber, ο NER, παπάκι, alpharadio989, το mail του σταθμού, φωτεινή πιπηλή στο μικρόφωνο. Με και Χατζηγιάννη σας έβαλα. Κάθισα και είπα σήμερα θα είναι διαφορετικά τα μουσικά ακούσματα, θα είναι έτσι ένα πλέγμα τραγουδιών που σε κάποιους αρέσουν, κάποιοι θα κάνουν υπομονή, αλλά θα τους αρέσει το επόμενο.

0: Το θέμα είναι ότι συνέπεσε η επιλογή Κύπριου τραγουδιστή. Οπότε, κύριε Παπαφλωράτο, καλησπέρα. Γιατί θα μιλήσουμε τώρα για το επίκαιρο θέμα της ημέρας, που είναι φυσικά αυτά που συμβαίνουν στην Κύπρο. Μαζί μας είναι ο δόκτωρας Ιωάννης Παπαφλωράτος, νομικός, διεθνολόγος, καθηγητής στρατιωτικών σχολών, Μιχάλης Κατζηγιάννης, Κύπριος Βέρος εν πάση περιπτώσει και πολύ αγαπητός. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές. Ήταν πολύ έξυπνη η επιλογή σας.
0: Ναι, είπαμε να κάνουμε. Είναι και καλοκαιρινή η διάθεση, γιατί τελειώνει η εκπομπή μου σήμερα, όπως καταλαβαίνετε. Αλλά το θέμα είναι, βάλτε τα πράγματα σε τάξη και σειρά. Όχι τι αναμένουμε από την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο. Κάντε μας μια γενική ανάλυση. Πρώτα απ' όλα, επειδή αυτός λίγη θητεία του θυμήθηκε την Κύπρο μετά από τόσα πολλά χρόνια, κύριε Παπαφλωράτο.
1: Όχι, βέβαια. Είναι μια κίνηση βεβαίως που μας χαροποιεί, διότι επαναφέρει το Κυπριακό στο επίκεντρο της διεθνούς διπλωματίας. Πράγματι, τελειώνει η θητεία του κ. Γκουτιέρες και δεν θεωρώ ότι τελειώνει με πολλές επιτυχίες. Είναι όμως η πρώτη φορά με το 2017 και τις αποτυχημένες δευματεύσεις των Γκραν Μοντανά που βλέπουμε πάλι το Κυπριακό να απασχολεί τη διεθνή κοινότητα. Άρα αυτό είναι θετικό. Αυτή τη φορά όμως συνδέεται ή προσπαθεί η Τουρκία να συνδέσει το γεγονός με την ευρωπαϊκή άμυνα, το ρόλο της Άγκυρας στη νέα αρχιτεκτονική ασφαλείας και φυσικά με τις επιλογές του Προέδρου Τραμπ, ο οποίος για πολλωστή φορά μας είπε πριν από λίγες ώρες το πόσο σημαντική θεωρεί την Τουρκία, το πόσο εκτιμά τη βοήθεια που το έχει προσφέρει. Εδώ πραγματικά προκαλεί απορία ποια είναι η βοήθεια που το έχει προσφέρει.
0: Μάλλον να μόνο στηρίζει τη Χαμάς. Τη Χαμάς, Χεσβολά, τους Χούθη, το Ιράν. Προχωράμε.
1: Και εν πάση περιπτώσει ο κύριος Έρντογαν απέφυγε, αν προσέξετε, να πάει στα κατεχόμενα για την επέτειο της εισβολής. Κάτι που δεν συνηθίζει. Συνηθίζει να είναι παρόν και να δίνει έτσι έναν επίσημο τόνο. Δεν πήγε αυτή τη φορά. Θέλησε να μην προκαλέσει, γιατί για να δείξει ένα καλό προσωπείο η Άγκυρα προς τα έξω, να δείξει ότι θέλει μια επίλυση του Κυπριακού. Βεβαίως, όταν υιοθετεί μαξιμαλιστικές θέσεις όπως αυτή των δύο κρατών, η οποία θέση έρχεται σε αντίθεση με όλα τα ψηφίσματα και τη Γενική Συνέλευση και του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, τότε ουσιαστικά δυναμητίζει κάθε προσπάθεια. Άρα λοιπόν πρέπει να βλέπουμε την ουσία του προβλήματος. Η ουσία του προβλήματος είναι ότι η Άγκυρα θέλει να μπει στην ευρωπαϊκή άμυνα, θέλει να μπει στο πρόγραμμα SAFE, θέλει να συνάψει διάφορες δημιουργικές συμφωνίες την ίδια ώρα που κατέχει στρατικά τμήμα του ευρωπαϊκού εδάφους. Τμήμα κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι ένα σχήμα οξύμορο, το οποίο δυστυχώς δεν το αντιλαμβάνονται πολύ, ούτε στην Ουάσιγκτον, ούτε πολύ περισσότερο
0: στην
1: Μαδρίτη. Στη Μαδρίτη,
0: στη
1: Ρώμη. Είναι γνωστές οι σχέσεις οι οποίες υπάρχουν. Στο Βερολίνο, στο Λονδίνο. Υπάρχουν κράτη τα οποία βλέπουν πολύ θετικά την συμμετοχή της Τουρκίας σε αυτό το πρόγραμμα. Ως εκ τούτου, η ελληνική, η ελλαδική μάλλον και η κυπριακή διπλωματία έχουν ένα τεράστιο αγώνα, διότι προφανώς θα ασκηθούν πιέσεις το προσεχές διάστημα για να κάνουμε νέες υποχωρήσεις. Γιατί, κυρία Πιπηλή, ήδη η πλευρά μας έχει κάνει τεράστια υποχώρηση αποδεχόμενη τη διζωνική δικνητική ομοσπονδία.
0: Και εξηγήστε το αυτό, εξηγήστε το, κύριε Παπαφλωράτο.
1: Ουσιαστικά τι σημαίνει? Σημαίνει ότι η Κυπριακή Δημοκρατία θα συμπεριλάβει και πάλι στους κόλπους στα κατεχόμενα, βεβαίως υπό τον όρο να φύγουν οι κατοχικές δυνάμεις και να φύγει ένα τμήμα των επίκων. Παλαιότερα λέγαμε όλοι οι έπικοι, αλλά τώρα με τους μεικτούς γάμους αυτό είναι δύσκολο να πραγματοποιηθεί. Θα υπάρχει πλέον κοινή δημόσια εκπροσώπηση, όμως οι δύο κοινότητες θα έχουν διαφορετικά θεσμικά όργανα. Η Τουρκία τι θέλει? Δύο διαφορετικά κράτη. Ή στη χειρότερη περίπτωση, και εκεί μπορεί να κάνει μια υποχώρηση επιφανειακά, να δείξει ότι έχει μια καλή διάθεση, ένα καλό προσωπείο, να υπάρχει μια χαλαρή συνομοσπονδία που ουσιαστικά θα μιλάμε πάλι για δύο κράτη υπό μια τυπική και μόνο ένωση. Αυτό ο μεγαλύτερο κίνδυνο θα παγιώσει τα τετελεσμένα εισβολή και στρατιωτική κατοχή σε έναν εξάρτητο κράτο, μέλο του ΟΗΕ, από ένα άλλο κράτο, το οποίο συμμετέχει στον ΟΗΕ και αν μη τι άλλο πρέπει να σέβεται το καθεστώ του ΟΗΕ.
0: Συμμετέχει και στο ΝΑΤΟ, θέλει και να μπει και στην Ευρώπη, στο σύστημα SAFE, όπου τώρα ήταν από την πρώτη στιγμή ακαριέρα του Έλληνα Πρωθυπουργού η αντίδραση ότι στο καθεστώς της Ευρωπαϊκής Άμυνας δεν μπορεί να μπει η Τουρκία και ίσως από εκεί δρομολογήθηκε αυτή η στάση του Ερντογάν. Για παράδειγμα, φέρατε ένα τρανό παράδειγμα, ότι δεν παραβρέθηκε σε αυτή την φρικιαστική για την ιστορία μας τελετή που γίνεται μετά την εισβολή της Τουρκίας στα κατεχόμενα της Κύπρου. Άρα λοιπόν, αυτό που κάνει λίγο ευκαιριακά τουλάχιστον ή επιφανειακά τον πρόεδρο της Τουρκίας Ερντογάν είναι η λακτάρα του να μπει στο safe το ευρωπαϊκό.
1: Ακριβώς, πολύ στο επισημάνεται. Αυτό είναι το κομβικό σημείο. Και προσπαθεί να συνδέσει λοιπόν η Άγκυρα την επένδυση του Κυπριακού με τη συμμετοχή της στη νέα ευρωπαϊκή αμυντική αρχιτεκτονική. Γι' αυτό λοιπόν εμείς θέλουμε πρώτον να περάσουμε κάτω από τα ραντάρ του Αμερικανού Προέδρου, διότι όταν σε πιάνει το μάτι του κ. Τραμπ, σε αντιμετωπίζει με τη γνωστή συναλλακτική προσέγγιση των πραγμάτων, βλέπει απλά αριθμούς. Α, η Τουρκία είναι 80 εκατομμύρια, εσύ είσαι 10 ή η Κυπριακή Δημοκρατία που είναι ούτε καν ένα εκατομμύριο, άρα λοιπόν εσύ θα υποχωρήσεις. Γι' αυτό πρέπει να πάμε κάτω από το ραντάρ του κ. Τραμπ. Δεν περιμένουμε εντυπωσιακά αποτελέσματα. Αυτό είναι δεδομένο. Είναι θετικό ότι επανέρχεται το Κυπριακό και κάνουμε υπομονή άλλα 2,5 χρόνια ή τουλάχιστον 4 μήνες μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές, που ενδεχομένως θα έχουμε μια αλλαγή στο σκηνικό στην Αμερική, θα ενισχυθεί το Κογκρέσο. Βέβαια, είδαμε ότι ο κύριος Τραμπ χθες είπε ότι κανείς δεν μου υποδείξει τι θα κάνω. Ναι, αλλά υπάρχουν νόμοι στην Αμερική. Δεν μπορεί να δρά ανεξέλεγκτα ο πρόεδρος. Υπάρχουν θεσμικά αντίβαρα. Και αυτό, αν θέλετε, είναι το θετικό της Αμερικανικής Δημοκρατίας. Ότι υπάρχουν πολλές δικλείδες ασφαλείας. Δεν μπορεί να δρά κανείς ανεξέλεγκτα. Γι' αυτό λέμε ότι υπάρχουν πυλώνες στην εξωτερική πολιτική. Είναι ο πρόεδρος, αλλά είναι και το Κογκρέσο. Είναι επίσης το State Department. Δεν μπορεί ένας από τους πυλώνες να δρά μόνος του. Θα δούμε πώς εξελιχθεί η κατάσταση. Εδώ ο κύριος Τραμπ μας απείλησε εντός εισαγωγικών να κατέβει και για τρίτη φορά. Γιατί το απαγορεύει ξεκάθαρα η Αμερικανική νομοθεσία. Λοιπόν, έχουμε να κάνουμε με μια δυστοπική κατάσταση. Έχουμε κάτω την κρίση στη Μέση Ανατολή, που δείχνει ότι είναι απολύτως εμπλουτισμένος ο κ. Τραμπ σε αυτήν. Για πρώτη φορά κατηγορεί ευθέως το σταθερό του σύμμαχο στην περιοχή, τον πυλώνα της Αμερικανικής στρατηγικής στην περιοχή, το Ισραήλ, κάτι πρωτάκουστο. Θα μου πείτε, εξίσου πρωτάκουστο είναι τα έχει βάλει και με τους δυτικούς συμμάχους στην Ευρώπη. Ποτέ δεν είχε γίνει μια τέτοια ρήξη μεταξύ Ουάσιγκτον και Βρυξελών, να κατηγορεί, να μην τους δίνει καμία σημασία και αντιθέτως να εργοτοτροπεί με ηγέτες όπως της Κίνας, της Ρωσίας, βέβαια στην Κίνα τη βλέπει ως αντίπαλο, αλλά τη Ρωσία ή αυταρχικούς ηγέτες όπως ο κύριος Έρντογαν, για τον οποίο σιωπά για κάθε παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και διεθνούς δικαίου. Μην ξεχνάμε ότι είναι φυλακισμένος ο αρχηγός αντιπολίτευσης. Έχει διορισμένη ηγεσία το κόμμα της Μίζους Αντιπολιτεύσεως. Μάλλον της πρώην, γιατί πλέον διασπάστη το κόμμα αυτό. Αυτά είναι πολύ σημαντικά σημεία, τα οποία όμως πολλοί τα βάζουν κάτω από το χαλί.
0: Και κυρίως οι Ευρωπαίοι και πρέπει οι ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες όπως πολύ ορθά είπατε προηγουμένως κύριε Παπαφλωράτου, επειδή κυρίως συνεργάζονται στα λογής εξοπλιστικά και όχι μόνο γενικότερα στα οικονομικά θέματα, αποσιωπούν αυτό το γεγονός ότι είναι λειτουργεί σαν ένας εκλεγμένος με τεράστιο ποσοστό που και αυτό δημιουργεί ερωτηματικά δικτάτορας. Να μείνουμε όμως κύριε Παπαφλωράτο στο θέμα μας με την επίσκεψη του κυρίου Γκουτιέρες στη Λευκοσία σήμερα. Γενικά έχετε διαπιστώσει κάποια άποψη εκπεφρασμένη μέσω κύκλων του κυρίου Γκουτιέρες ότι θεωρεί απαράδεκτο αυτό που εξακολουθεί να ισχύει για την κατεχόμενη Κύπρο?
1: Έχει αφήσει να διαφανεί ότι το μπαλάκι βρίσκεται σε εγγυήτριες δυνάμεις. Άρα δηλαδή στην Τουρκία κατ'
0: Αγγλία, Τουρκία και Ελλάδα.
1: Λοιπόν, αυτή η οποία ουσιαστικά αποδηγητή του Τουρκοκύπριου είναι η Άγκυρα. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Αλλά διέγραψε λίγο εβδομάδα ένα σχέδιο στον Independent, σε μια βρετανική εφημερίδα, όπου έκανε λόγο για ένα τελείως διαφορετικό μοντέλο, για μια πολύ χαλαρή δομή, στην οποία ουσιαστικά θα μιλάμε για δύο συνιστώντα κρατήδια, με τεταμένες αρμοδιότητες και πολύ λίγες κοινές εξουσίες σε κεντρικό επίπεδο. Γιατί πρέπει να θυμίσουμε στους ακροατές σας ότι οι Τουρκοκύπριοι είναι αυτοί που εγκατέλειψαν τα κοινά όργανα δεκαετία του 1960. όταν ο πρόεδρος Μακάριος είπε ότι είναι δυσλειτουργικό το Σύνταγμα, δεν μπορεί να έχουμε το βέτο του αντιπρόεδρου που εκπροσωπεί το 18% για κάθε απόφαση, δεν μπορεί να έχουμε αναλογία 60-40 στο στρατό, δεν μπορεί να έχουμε αναλογία 70-30 δημόσιες υπηρεσίες, και τότε εγκατέλειψαν τη Βουλή Φερρυππίνης, λέω ένα παράδειγμα, και μέχρι και σήμερα οι έδρες που αντιστοιχούν στους Τουρκοκυπρίους είναι κενές στην Κυπριακή Βουλή. Άρα λοιπόν πρέπει να καταλάβουν ότι ζουν σε έναν τόπο μικρό, υπό μια κοινή στέγη, θα πρέπει να φύγουν από τον σφιχτό αναγκαλισμό της Άγκυρας, η οποία προσπαθεί και με τον νέο αγωγό τώρα, που είναι εντελώς παράνομος, να συνδέσει ενεργειακά τα κατεχόμενα με την Τουρκία, κάτι που βεβαίως ουσιαστικά θα ανακοθετήσει έτσι περαιτέρω μια οποιαδήποτε επίλυση του Κυπριακού, γιατί δεν μπορεί να το δεχτεί αυτό με τίποτα η Λευκωσία, και είναι προφανές. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι κρατάμε μικρό καλάθι. Χαιρόμαστε που ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας κατεβαίνει στο νησί, το έχει πράξει όμως πολλά χρόνια νωρίτερα. Δυστυχώς οι κατά καιρούς απεσταλμένοι δεν ήταν αντικειμενικοί, δεν κρατούσαν τις αποφάσεις, ούτε σεβόταν τις αποφάσεις του ίδιου του οργανισμού που σας ανέφερα, Γενική Συνέλευση και Συμβούλιο Ασφαλείας. Πάντα έκλειναν το μάτι προς την άλλη πλευρά. Με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή η Κύπρος να είναι η μοναδική διαιρεμένη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο και η Λευκωσία η μοναδική διαιρεμένη πρωτεύουσα κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Να κάνω το διαφημιστικό διάλειμμα και μετά να κάνουμε έτσι μία περιγραφή των δύο προσπαθειών πολύ σημαντικών που και οι δύο απέτυχαν, δηλαδή το σχέδιο Ανάν αλλά και η συνάντηση στο Grand Montana. Θα τα πούμε αμέσως μετά τις διαφημίσεις.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως, όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
4: If you ever hurt my little sister, I will hunt you down.
5: Well, maybe it would make me feel better if I slept with Joey.
6: What?
5: It's Joey!
7: Τα φιλαράκια κάθε μέρα στις 2 παρατέταρτο το μεσημέρι στο Star.
8: Άλλο σου λέω! Όχι άλλο! Να ταιριάζει με τη διαδρομή! Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
9: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
8: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
9: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
8: Radio Player.
9: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Να υπενθυμίσω ότι εδώ και 15 χρόνια η πράσινο λάδι δίνει νέα αξία στο χρησιμοποιημένο τηγανέλαιο, συλλέγοντας και ανακυκλώνοντάς το σε όλη την Ελλάδα. Γιατί έχει σημασία, επειδή το τηγανέλαιο που πετάμε στο νεροχύτη μπορεί να ρυπάνει το νερό και το έδαφος. Σήμερα η εφαρμογή συλλογής οικιακού τηγανέλαιου της εταιρείας είναι διαθέσιμη τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε το πράσινο λάδι app και ανακυκλώστε εύκολα το τηγανέλαιό σας από το σπίτι σας ή βρείτε το κοντινότερο σημείο ανακύκλωσης. Επιγραμματικά, δύο χαμένες ευκαιρίες για κάποιους. Grand Montana νεότερο, παλαιότερο σχέδιο Ανάν, κύριε Παπαφλωράτο.
1: Δεν θυμόμαστε νομίζω όλοι. Ήταν η προσπάθεια δημιουργίας ενός αδύναμου κεντρικού ομοσπονδιακού κράτους. Αποκλειόταν και η Ομοσπονδία και η Συνομοσπονδία. Προσπαθούν λοιπόν να βγουν μια λύση μεταξύ Βελγίου και Ελβετίας. Θα υπήρχε εναλλαγή στην Προεδρία μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Θα υπήρχε 50-50 αντιπροσώπευση στην Άνω Βουλή. Ενώ αναλογία στο, ανάλογα με τον πληθυσμό, θα ήταν η σύνθεση της κάτω Βουλής, του Υπουργικού Συμβουλίου και οι κρατικοί θεσμοί. Δεν θα υπήρχε περιορισμός στην ελευθερία διακίνησης. θα υπήρχαν κάποιοι περιορισμοί στην ελευθερία εγκατάσταση και ιδιοκτησία. Μόλα ταύτα υπήρχε μια αν θέλετε δυσκολία στο θέμα των επίκων, σαφέστατη, και στο αν υπήρχε διαφάτρια στην επέλεια. Θα την επέλεγε κάποια τρίτη προσωπικότητα. Εκεί λοιπόν ήταν που αντέδρασε η δική μας πλευρά και απέρριψε με πολύ μεγάλη διαφορά το σχέδιο ΑΝΑΝ, τότε υπό τον πρόεδρο Τάσο Παπαδόπουλο, που είπε ότι δεν υπάρχει ένα διεθνώς αναγνωρισμένο κράτος και θα πρέπει εμείς να το παραδώσουμε αυτό το κράτος για να γίνει ένα άλλο μόρφωμα, στο οποίο κανείς δεν ξέρει ποιος θα έχει τον τελικό λόγο, και βεβαίως δεν εκπληρώνονται οι πρόνοιες των ψηφισμάτων του ΟΗΕ. Αυτή ήταν η προσπάθεια που έγινε το 2004, πολύ επιγραμματικά, θα μπούμε τώρα σε δύο λεπτά να αναλύσουμε όλο το σχέδιο. Ναι. Η άλλη προσπάθεια ήταν αυτή που έγινε στον γράμμα του ΝΑΤΟ 17. Εκεί ουσιαστικά λένε ότι όλα τεινάστηκαν στον αέρα, στο δείπνο το οποίο έγινε. Γιατί ο Τσαβούσογλου, τότε υπουργός εξωτερικών, είχε πει ότι η Τουρκία θα μπορούσε να αποδεχθεί τερματισμό των εγγύσεων. Είναι πάγιο αίτημα της δικής μας πλευράς, να μην υπάρχουν πλέον εγκύτριες δυνάμεις και βεβαίως να μην υπάρχει και μονομερές δικαίωμα επέμβασης, εάν υπήρχε συμφωνία στα υπόλοιπα ζητήματα. Εκεί λοιπόν ξεκίνησε μία αντιπαράθεση, αν θέλετε, ότι ο πρόεδρος Αναστασιάδης ζήτησε διευκρινήσεις επ' αυτού του θέματος. Ο Τσαβούσογλου απήντησε απότομα ότι δεν εγώ είμαι υποχρεωμένος να σου δώσω διευκρινήσεις, θα πω αυτά που θέλω εγώ. Και βεβαίως τι θα γινόταν με την αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων. Έτσι. Και ο τότε υπουργός εξωτερικών ο Κοντζιάς στάθηκε στο πλευρό του Αναστασιάδη και ακολούθησε ένας πολύ έντονος διάλογος που οδήγησε σε ναυάγιο και το κάνουμε τανά, παρόλο που είχε επιτευχθεί μια σύγκληση σε κάποια ζητήματα. Αυτές ήταν οι δύο τελευταίες προσπάθειες κάποιας συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών. Από τότε βλέπουμε ότι η Τουρκία σιγά σιγά διολυσταίνει απόλυτα στη γραμμή που είχε χαράξει στη δεκαετία του 50 περί διχοτόμηση, ταξίμ. Δύο διαφορετικά κράτη. Βεβαίως πρέπει να ξεχνάμε ότι δεν μπορεί η διεθνής κοινότητα να αποδεχθεί τελεσμένα στρατιωτικής εισβολής, και εδώ πάμε στο παράδειγμα της ρωσικής επέμβασης στην Ουκρανία, διότι αν δημιουργηθεί αυτό το κακό προηγούμενο, κανείς δεν μπορεί να μας διαβεβαιώσει, η κυρία Τυπηλή, ότι στο μέλλον κάποια χώρα θα επέμβει σε γειτονική της χώρα υπό το πρόσχημα προστασίας μιας μειονότητας ή μιας κοινότητας. Ανοίγει ο ασκός του όλου. Διότι υπάρχει πληθώρα μειονοτήτων και κοινοτήτων που συνδέονται με όμορα κράτη σε πάρα πολλά σημεία και της Ευρωπαϊκής Υπήρου και όλης της Συμφιλίου. Σε αυτό λοιπόν το σημείο βρισκόμαστε τώρα, ότι γίνεται μια προσπάθεια να ξαναρχίσει αυτή ή να φτιάξουν το νήμα από εκεί που το αφήσανε, αλλά από την άλλη πλευρά, όταν υιοθετούν τέτοιες θέσεις οι Τούρκοι, οι οποίοι κατ' ουσίαν που διηγετούν τους Τουρκοκύπριους, δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει κάποια προσέγγιση ή κάποια επιτυχής ολοκλήρωση. Αυτό φάνηκε από την προηγούμενη προεδρία του κ. Εξίν Τατάρ, που ήταν ενεργούμενο της Άγκυρας, απολύτως ελεγχόμενο πρόσωπο. Αν θέλετε, για πολλούς κάτω στην Κύπρο, χάθηκε η ευκαιρία όταν ήταν επικεφαλής των Τουρκοκυπρίων ο Ακιντζή. Ο Ακιντζή είχε μια διάθεση προσέγγισης με τους Ελληνοκυπρίους και είναι αδεθιμένος να συζητήσει κάποια θέματα που προκαλούν στην οργή της Άγκυρας. Γι' αυτό και φρόντισε η Άγκυρα να χάσει τις εκλογές από τον κύριο Τατάρ.
0: Ακριβώς.
1: Ούτως ώστε αυτός που θα εκλεγεί να είναι απολύτως πυθύνιο όργανό της. Και τώρα έχουμε τον κύριο Εχουγμάν, ο οποίος εξελέγει με άλλα συνθήματα και στην πορεία η Τουρκία τον υπεχρέωσε να ακολουθήσει τη δική της θέση.
0: Κύριε Παπαφλαιώτη, σας ευχαριστώ. Σας εύχομαι καλό καλοκαίρι και από Σεπτέμβρη θα έχουμε πολύ υλικό. Είναι μαθηματικά βέβαιο. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να έχουμε τουλάχιστον ειρήνη, κυρία Πιπηλή. Αυτό είναι νομίζω η προσδοκία όλων μας.
0: Ακριβώς. Προσθέσαμε στο υγεία και το ειρήνη τώρα. Καταλάβατε σε τι κατάσταση είμαστε. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.
0: Μουσικό διάλειμμα.
2: Αλφα Radio 989.

Να πάμε λίγο στις πολιτικές ειδήσεις. Ακούσαμε λοιπόν, υπερηφάνος καλοδέχεται ο Νίκος Ανδρουλάκης τη νέα μετεγγραφή ενός του καθηγητή στην ιατρική του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του κυρίου Χουρδάκη. Ο κόσμος δεν τον ξέρει, σου λέει πόπο, πήρε καθηγητή Πανεπιστημίου εκεί στο Αριστοτέλειο της ιατρικής. Για να ψάξουμε όμως λίγο και το βιογραφικό του καθενός, έτσι, σε αυτά τα πολύ αποειδεολογικοποιημένα τερτύπια των κομμάτων. Σας υπενθυμίζω ότι ο κύριος Χουρδάκης είναι ο γιος της μαμάς βουλευτή, όπου από κοινού μαμά και γιος είχαν διοριστεί στις λίστες που είχε καταρτήσει η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, που θυμάστε, μετά τις εκλογές του Μαΐου, όσοι εκλέχθηκαν με σταυρό δεν άρεσαν στην κυρία Κωνσταντοπούλου και αυθαίρετα και πρωτοφανώς έφτιαξε μία λίστα όπου έβαλε σε πρώτους και δεύτερους σε κάθε ψηφοδέλτιο που πίστευε ότι θα βγάλει βουλευτή της αρεσκίας της αποκλειστικά πρόσωπα. Είχαμε λοιπόν το μοναδικό στην Ελλάδα φαινόμενο, νομίζω στην Τανζανία μπορεί να έχει συμβεί ή στην Γκάνα ξέρω εγώ πού ή στη Ζανζιβάρη, να διορίσει βουλευτές στη Β' Θεσσαλονίκη στη μαμά και στην Πρώτη Θεσσαλονίκη στο γιο, όπου μετά από 6 μήνες αποφάσισε η κυρία Κωνσταντοπούλου, αφού τους είχε διορίσει, και τους είπε παρακαλώ πολύ την παρέτησή σας να παραδώσετε και τις έδρες, γιατί εγώ δεν σας γουστάρω πια και θέλω να φύγετε. Όπου μαμά και γιος είπαν σιγά που θα φύγουμε, εμείς εκλεγήκαμε. Βέβαια ξέχασαν το βασικό, ότι δεν εκλέκτηκαν με σταυρό, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Τους είχε διορίσει δηλαδή η κυρία Κωνσταντοπούλου και μετά ήθελε να τους ξεδιορίσει η κυρία Κωνσταντοπούλου. Όπου τώρα έχουμε το εξής πρωτοφανές. Ο κύριος Χουρδάκης ήταν λοιπόν διορισμένος στο κόμμα της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου στην Πλεύση Ελευθερίας. Μετά δεν παρέδωσε την έδρα και μαζί με τη μαμά του κρατήσανε τις έδρες και πήγανε ο κύριος Χουρδάκης, που τώρα πήγε στο ΠΑΣΟΚ, πήγε στο Στέφανο Κασελάκη και ήταν βουλευτής που εκπροσωπούσε το κόμμα, πώς λέγεται, Κίνημα για τη Δημοκρατία, το ξεχάσαμε, εν πάση περιπτώσει, Ζωή σε λόγου τους, και πήγε με τον κύριο Κασελάκη. Μετά δεν τα βρήκε ο κύριος Χουρδάκης με τον κύριο Κασελάκη και δήλωσε μαζί με τη μαμά του ανεξάρτητος. Και αφού έμεινε ανεξάρτητος περίπου 2,5 χρόνια, τώρα καθαρά από ιδεολογική, καταλαβαίνετε τι εννοώ, ζέση, προσχώρησε στο ΠΑΣΟΚ, όπου έχουμε το εξής συγκλονιστικό και πρωτοφανές επίσης. Οι επίσημες εξαγγελίες του ΠΑΣΟΚ για την Πρώτη Θεσσαλονίκη στη Μακεδονία, που είναι πολύ ισχυρή αστική και λοιπά περιοχή, στην Πρώτη λοιπόν Θεσσαλονίκη το ΠΑΣΟΚ θα έχει τελικά σίγουρα 3 εν ενεργεία βουλευτές, οι οποίοι όμως και οι 3 δεν υπήρξαν ποτέ στο παρελθόν ΠΑΣΟΚ, διότι ο κύριος Παπάς ήταν βουλευτής Κιλκής, ξέρω εγώ που θα κατέβει τώρα στην Πρώτη Θεσσαλονίκη, με το ΣΥΡΙΖΑ. Μετά πήγε με τον Κασελάκη, έγινε προθιερέα του εκεί πέρα, προθιερέας του, και μετά έφυγε από τον κύριο Κασελάκη, πήγε στον κύριο Ανδρουλάκη στο ΠΑΣΟΚ. Η Ράνια Θρασκιά ήταν εκλεκτή του Αλέξη Τσίπρα, του αρχηγού τότε του ΣΥΡΙΖΑ, που τη διόρισε, δηλαδή την έβαλε στις λίστες, αλλά ήταν βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Μετά έφυγε και πήγε στο ΠΑΣΟΚ και τώρα θα έχει 3ο υποψήφιο στην Πρώτη Θεσσαλονίκη, τον κύριο Χουρδάκη, ο οποίος και αυτός ουδέποτε υπήρξε ΠΑΣΟΚ, δηλαδή καταλαβαίνω οι ΠΑΣΟΚοι τώρα, πρώην βουλευτές και νυν βουλευτές, τι θα λένε, καταλαβαίνω και τους συμπονώ. Θα είναι λοιπόν 3 βουλευτές εν ενεργεία με άλλα κόμματα, διάφορα κόμματα, 2-3 δηλαδή, και τώρα θα είναι οι εκφραστές του ΠΑΣΟΚ.
Θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία, γιατί θα έχουμε και συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ που λένε για την ακρόαση, γιατί έρχεται τώρα ο Βίκτορ Σαμουήλ. Α, προσέξτε δε, μην ξεχνάτε ότι στη Θεσσαλονίκη έβγαινε ένα θηρίο Πασόκ που λεγόταν Ευάγγελος Βενιζέλος. Πα, αυτόν τον έφαγε η μαρμάγκα. Αυτά λοιπόν, Βίκτορ Σαμουήλ, για το δελτίο ειδήσεων του Αλφα Radio 989.5. Τα λέμε σε λίγο.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Δυσκαιρία στην κυκλοφορία αυτή την ώρα στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Πεντέλης, όπως και στις εξόδους Γαλαμία, καθυστερήσεις και στη λεωφόρο Κηφισού στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβέστες που επιχειρούν στη φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα το μεσημέρι σε απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καμπή της Πάρου, σε σημείο που υπάρχουν διάσπαρτες οι κατοικίες. Στο σημείο αυτή την ώρα επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα, συμπεριλαμβανομένων 2 πυροσβεστών με ένα όχημα που μετέβησαν ακτοπλοϊκώς από την Άξο. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διαδεθεί 3 ελικόπτερα και 9 αεροσκάφη, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν εθελοντές και ο Δήμος Πάρου με 2 υδροφόρες και ένα μηχάνημα έργου. Στην Πάρο μεταβαίνει ο υπαρχηγός του πυροσβεστικού σώματος, ενώ με δεύτερο ελικόπτερο μεταφέρονται 7 πυροσβέστες για την ενίσχυση των δυνάμεων στο πεδίο. Έχουν δρομολογηθεί επιπλέον δυνάμεις από τη Σύρο, την Άξο και τον Πειραιά. Προηγουμένως εστάλει προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112 καλώντας τους πολίτες που βρίσκονται στις περιοχές Άγιος Χαράλαμπος, Μπούγαδος και Ανερατζιά να απομακρυνθούν προς την Αλική. Και δεύτερο μήνυμα του 112 χτύπησε στα κινητά των πολιτών στις 3.30 που ενημέρωνε και τους κατοίκους της περιοχής Καμάρι να απομακρυνθούν προς Αλική. Φωτιά και σε αγροτική έκταση έξω από την Μπέλα. Στο σημείο επιχειρούν 21 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 7 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρεί ένα ελικόπτερο. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4, προβλέπεται αύριο στην Κρήτη και τα νησιά της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Τουλάχιστον 50 άνθρωποι τραυματίστηκαν από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,1 ρίχτερ που έπληξε σήμερα την νοτιοδυτική Ιαπωνία, ενώ κάποια κτίρια κατέρευσαν, προκλήθηκαν ζημιές στο οδικό δίκτυο και χιλιάδες νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Έκρηξη σημειώθηκε σε εμπορικό κέντρο στην πόλη Κασίμα της Ιαπωνίας λίγη ώρα μετά τον σεισμό, με αποτέλεσμα, σύμφωνα με πληροφορίες από τοπικά μέσα, πολλοί άνθρωποι να παγιδευτούν, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση των σωστικών συνεργείων. Η Le Parisienne από την πλευρά της, επικαλούμενη τις Ιαπωνικές αρχές, κάνει λόγο για σημαντικό αριθμό θανάτων. Στον ανακριτή οδηγείται σήμερα το ζευγάρι που κατηγορείται για τη δολοφονία της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο, προκειμένου να απολογηθεί. Ο άνδρας κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ σε βάρος της συζύγου του ασκήθηκε δίωξη για συνέργεια στην πράξη. Σε κλίμα βαθιάς θλίψης στελέστηκε η κηδεία της άτυχης διασώστριας στο κημητήριο Αγίου Γεωργίου Ερμούπολης. Στις 7 Σεπτεμβρίου συνεχίζεται η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, με την εισαγγελία του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Λάρισας να ολοκληρώνει σήμερα την απαγγελία της κατηγορίας για τους 36 κατηγορουμένους. Όπως ανακοίνωσε η πρόεδρος, στην επόμενη συνεδρίαση θα τοποθετηθούν οι κατηγορούμενοι και θα γνωστοποιηθούν οι μάρτυρες. Συνολικά κατηγορούμενοι στην υπόθεση είναι 36 άτομα. Στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ εντάσσεται ο Μιχάλης Χουρδάκης μετά από συνάντηση με τον πρόεδρο του κόμματος Νίκο Ανδρουλάκη. Καλωσορίζω στο ΠΑΣΟΚ τον ανεξάρτητο βουλευτή και καθηγητή της ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Μιχάλη Κουρδάκη. Χαίρομαι πολύ γιατί ενώνουμε τις δυνάμεις μας για την πολιτική αλλαγή. Ήρθα εδώ για να εργαστώ, να συνεργαστούμε, να βοηθήσω στην τεκμήριωση σε ό,τι χρειάζεται, τόνισε από την πλευρά του ο Μιχάλης Χουρδάκης. Οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ανέρχονται πλέον σε 33. Την πρότασή του για ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο από την κοινωνία για την κοινωνία ανέπτυξε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας στην εκδήλωση του κόμματός του για την τοπική αυτοδιοίκηση στο Σεράφιο. Ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι το σχέδιο Αριστοτέλης που παρουσιάζουμε σήμερα αποτελεί μια νέα αρχιτεκτονική για τη διοικητική οργάνωση της χώρας. Είναι η πρώτη πράξη της μεγάλης αλλαγής που ονομάζουμε νέα μεταπολίτευση. Μήνυμα συνέχισης της προσωπικής του εμπλοκής στην προσπάθεια επανέναρξης της διαδικασίας για το Κυπριακό έστειλε από τη Λευκωσία ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Γκουτέρες, κατά τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη στο Προεδρικό Μέγαρο. Ακολούθησε συνάντηση του κυρίου Γκουτέρες με τον ηγέτη του ψευδοκράτους, του Φάνερ Χιουρμάν. Αύριο είχε προγραμματιστεί τριμερή συνάντηση, μετά το πέρας της οποίας ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου. Νέες απειλές κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ λίγες ώρες πριν από τη συνάντησή του με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου στο Λευκό Οίκο, διαμηνύοντας ότι είναι έτοιμος να εξαπολύσει νέα στρατιωτικά πλήγματα εάν η Τεχεράνη δεν προχωρήσει σε νέα συμφωνία για το πυρηνικό της πρόγραμμα. Ο Τραμπ υπογράμμισε ότι έσωσε το Ισραήλ σταματώντας το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Αν δεν ήμουν πρόεδρος σήμερα, το Ισραήλ δεν θα υπήρχε. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά επιστρέφει κοντά σας η φωτεινή πιπηλή.
2: Ηλιοφάνεια περιμένουμε αύριο Τετάρτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και τα 6 στο αρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 34 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 31 βαθμούς στα βόρεια προάστια. Στους 34 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία θα φτάσει περίπου τους 34 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται γενικά έθριος καιρός. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ και πρόσχερα τα 8 στο Αιγαίο και τα 4 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 38 με 39 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 38 βαθμούς Κελσίου.

Όση ώρα, παιδιά, υπάρχει, συγγνώμη για το παιδιά, όση ώρα, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, εκφωνεί ο Βίκτορ Σαμουήλ το Δελτίο Ειδήσεων, εγώ κάνω ένα διάλειμμα και μπαίνω στο διαδίκτυο και παρακολουθώ τις ειδήσεις. Όπου, συνάντηση γιγάντων μπορεί να λεχθεί για αυτό που θα σας διηγηθώ. Η Μαρίνα Σταυράκη, πρώην σύζυγος Πατούλη, θυμάστε. Η Μαρίνα λοιπόν Σταυράκη συνάντησε την Kimberly Guilfoyle στη Μύκονο και βγάλανε και φωτογραφίες. Βέβαια αυτές δεν είναι φωτογραφίες, είναι χαλκομανίες. Είναι δηλαδή τόσο επεξεργασμένες. Η μία είναι 12,5 ετών, η άλλη είναι 13,5. Αυτές οι δύο γυναίκες, θα μου επιτρέψει να σας πω δημόσια, μπορούν να πάρουν μέρος στο διαγωνισμό για τις πλέον κακοντυμένες, γενικά κιτσάρες που λέμε, kids. Λοιπόν, Μαρίνα Σταυράκη και Kimberly Guilfoyle βρίσκονται στη Μύκονο, περνάνε σεμνά και ταπεινά, παρακαλώ, και μας βγάζουν και φωτογραφίες. Και τώρα πω και τώρα τι θυμήθηκα. Ο Λάκης Λαζόπουλος, αυτός ο κριτής των πάντων, ο γεννημένος αριστερός και απόμακρος του πλούτου όλου, έκανε σημαντικές δηλώσεις. Είπε λοιπόν με πλέρια αγανάκτηση ότι δεν θα επιτρέψει να γίνει υπάρος Μύκονος. Και πέσαμε όλοι όσοι ξέρουμε το βίο και την πολιτεία του καθενός μας, ξέρει, και είπαμε... Καλά ρε Λάκη, να το πει αυτό ένας ψαράς παριανός, αν υπάρχει, θα μας πει ο Τάκης Χατζής που ξέρει την Πάρο, αν υπάρχει κάποιος που να μην ασχολείται με τον τουρισμό ακόμα στην Πάρο. Καλά ρε εσύ Λάκη, εσύ που ήσουν πρώτο τραπέζι πίστα τις χρονιές, τις δεκαετίες που δέναμε τα σκυλιά με τα λουκάνικα, καταλαβαίνετε τι εννοώ, που ήσουν μονίμως στη Μύκονο, που ήσουν αμονίμως στο υπερπολιτελές γιότ το τεράστιο του αείμνηστου Κοντομινά, που είχαν γίνει τα μύρια όσα τότε με τις φλουμιστές και χαροπές παρέες που πηγαίνατε κάθε βράδυ στα υπέροχα πανάκριβα νυχτερινά καταστήματα στο Σισάτιν ας πούμε ή οπουδήποτε αλλού και μας παρουσιάζεται τη Μύκονο ότι είναι η γη της επαγγελίας για πλούσιους. Στεναχωριέσαι τώρα επειδή δεν μπορείς να πας στη Μύκονο και πας στην Πάρο και ανησυχείς μήπως η Πάρος καταντήσει Μύκονος. Δεν μπορώ παιδιά, δηλαδή με πιάνει ώρες να τα πω, να τα βγάλω από μέσα μου, γιατί είναι μικρή η κοινωνία της Ελλάδας, γνωριζόμαστε πάρα πολύ καλά και όταν ακούς αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι παραμυθιάζουν τον κόσμο που έχει το όντως τα προβλήματά του, παρουσιάζοντας τον αριστερό, τον Μπονεσιάρη, Φράγκο δεν έχει δείξει μέχρι τώρα ότι έχει δώσει γενικά, καταλαβαίνετε τι εννοώ, να ανησυχεί ότι η Πάρος θα γίνει Μύκονος, έτσι και λέω και η Πάρος έχει γίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια Μύκονος, τουλάχιστον στην ακρίβεια να τα λέμε και αυτά, έτσι, να μην μας ξεγελάνε. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι συνέβη, που είναι έτσι δυσάρεστο μπορώ να πω. Οι τακτικοί ακροατές ξέρουν ότι έχω αναφερθεί στην ιστορία αυτού του υπέροχου μοναδικού τραγούδιου, του Γιάννη του Φωνιά,

0: Ένας λαϊκός οργανοπαίκτης που γύριζε εκεί στα πανηγύρια μαζί με ένα κολτό του, αυτός έπαιζε κλαρίνο, ο άλλος έπαιζε βιολί. Εν πάση περιπτώσει, σκότωσε τη γυναίκα του, μητέρα πολλών παιδιών, γιατί την έπιασε σε παράνομο δεσμό με τον κολτό του φίλο, τον βιολιστή. Ήταν ένα στιγερότατο έγκλημα, όπου απειλάγει από τα τότε δικαστήριο, που ξέρετε η ζωή της γυναίκας και οι γυναικοκτονίες δεν μπαίναγαν από το μυαλό των δικαστών ως τυγερό έγκλημα. Εν πάση περιπτώσει αθώθηκε, γιατί δόθηκε η δικαιολογία ότι πως αυτή με τόσα μικρά παιδιά τα έφτιαξε με τον καλύτερο του φίλο. Συγχωρεμένος λοιπόν ο τότε δολοφόνος, συγκινήθηκε ο Χατζηδάκης, έγραψε αυτό το υπέροχο τραγούδι και μελοποίησε το ποίημα του Νίκου Γκάτσου, όπου έγινε το εξής. Χθες ο Μανώλης Μητσιάς ήταν σε μία περιοδία στο Δίον και στην Πιερία, όπου δεν τραγούδησε το Γιάννη το Φωνιά, αναγκάστηκε να τον απαγγείλει, επειδή τα δικαιώματα του ποιητή παραμένουν αυτούσια, τα δικαιώματα του μουσουργού ναι, οπότε δεν τραγούδησε το υπέροχο κομμάτι ο Μανώλης Μητσιάς, το απήγγειλε. Ας το ακούσουμε λίγο και θα σας πω τη συνέχεια.
1: Αλφα Radio 989.

Είναι ένα από τα ωραιότερα ελληνικά τραγούδια που, τραγούδισε, σε εισαγωγικά το τραγούδισε, γιατί είναι πολύ βαρύ έτσι και πένθυμο. Μια τραγωδία, αυτό το Φροσίδι που αναφέρει ο Νίκος Γκάτ.

0: Είναι μία από τα παιδιά της δολοφονημένης από τον άντρα της μητέρας, η οποία δεν άντεξε όλο αυτό και αυτοκτόνησε. Και γιατί τώρα αναγκάστηκε ο Μανώλης Μητσιάς, ο ερμηνευτής, ο υπέροχος, να διαβάσει, να απαγγείλει τους στίχους του Νίκου Γκάτσου? Γιατί ο Γιώργος Χατζηδάκης, ο γιος του Μάνου Χατζηδάκη, είχε μπλοκάρει τη δυνατότητα να τραγουδηθεί το τραγούδι και όπως ανακοίνωσε χθες η συναυλία του Μανώλη Μητσιά στο Δίον της Πιερίας ο εκπρόσωπος της πλευράς του Γιώργου Χατζηδάκη, οι λόγοι έχουν να κάνουν κυρίως με το γεγονός ότι το έτος 2026 έχει ανακηρυχθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού ως αφιερωματικό έτος για το Μάνο Χατζηδάκη και στο πλαίσιο αυτό οι συναυλίες, οι παραστάσεις και γενικότερα οι εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν με τη δημόσια εκτέλεση μουσικών έργων του Μάνου Χατζηδάκη είναι απολύτως συγκεκριμένες και έχουν ήδη σχεδιαστεί και εγκριθεί αποκλειστικά από την ομάδα του κυρίου Γιώργου Χατζηδάκη. Βέβαια αντέδρασαν πάρα πολύ αρνητικά σε αυτή την απόφαση του γιου του Μάνου Χατζηδάκη οι θεατές και αντέδρασε και το Υπουργείο Πολιτισμού, το οποίο ρωτήθηκε για τον ισχυρισμό της πλευράς αυτής ότι είναι αφιερωματικό έτος στο Χατζηδάκη, οπότε αλλάζει κάτι στο καθεστώς διαχείρισης των έργων του συνθέτη, και απάντησε αρνητικά ότι από την πλευρά του Υπουργείου Πολιτισμού δεν υπάρχει αφεαυτής νόμιμο έρισμα για τη μεταβολή του καθεστώτος διαχείρισης ή αδειοδότηση σύνθετων έργων ή έργων κοινής δημιουργίας του συνθέτη Μαύρου Μάνου Χατζηδάκη. Πολύ λυπηρό όλο αυτό. Να σας υπενθυμίσω ότι με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ μπορείς να αποκτήσεις φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης. Και τα καλά δεν τελειώνουν εδώ, γιατί και τη συντήρηση και την ασφάλιση τα αναλαμβάνει ποιος άλλος, η ΔΕΗ. Εγώ χαίρομαι τον ήλιο, εγώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωση ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Τι περιμένετε λοιπόν, μπείτε και εσείς στο dei.gr, ενημερωθείτε και πείτε και εσείς αλληλούια. Και τώρα διαφημίσεις, παρακαλώ.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Για το γόνατο,
3: Αρθρολέν.
2: Για τη μέση,
3: Αρθρολέν.
2: Για τις αρθρώσεις,
3: Αρθρολέν.
2: Για το γόνατο, για τη μέση, για τις αρθρώσεις,
3: πάρε Αρθρολέν και δεν θα μετανιώσεις. Στα φαρμακεία.
2: Προϊόν γνωστοποιημένο στο νεό. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης. Δεν υποκαθιστά μια ισορροπημένη διατροφή.
4: Δευτέρα έως Πέμπτη, η Zen το λέει και το κάνει. Κανονίζει first dates για όλα τα γούστα.
5: Τι ψάχνεις στο first date?
6: Έναν έξυπνο.
7: Ατύχει.
4: Ρομαντικά.
8: Τι κοιτάς πρόταση με κοπέλα?
7: Τα μάτια.
4: Απρόβλεπτα.
8: Έπρεπε να είχα πιει.
9: Δεν φοράς παντελόνι.
4: Επικά.
10: Δεν κάνω.
4: First dates. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 5:20 το απόγευμα. Στο Star.
1: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Πάμε τώρα σε ένα χρηστικό θέμα, κυρίες και κύριοι, γιατί είναι η εποχή που τα μαζεύουμε. Ήδη αρκετοί τα έχουν μαζέψει, αλλά τώρα τα μαζεύουμε οι περισσότεροι για τις διακοπές. Και θα μιλήσουμε με τον κύριο Δημήτρη Μαριόλη, υπεύθυνο πρώτων βοηθειών Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Αττικής, με θέμα το φαρμακείο των διακοπών. Καλησπέρα, κύριε Μαριόλη.
1: Καλησπέρα, κύριε Πηλή. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Η φιλοξενία είναι χρηστική. Γιατί? Τουλάχιστον πολλοί σκεφτόμαστε όταν θα πάμε διακοπές, κυριολεκτικά διακοπές, σε χώρους που δεν είναι το σπίτι μας, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Πάντα καλού κακού παίρνουμε και ένα τσαντάκι. Πώς έχουμε στο αυτοκίνητο υποχρεωτικά το τσαντάκι των πρώτων βοηθειών, αλλά στις διακοπές θέλουμε και κάτι παραπάνω.
1: Στις διακοπές αυτό που πρέπει να έχουμε παραπάνω είναι κάποια σκευάσματα, κάποια φάρμακα που ίσως δεν μπορέσουμε να τα βρούμε άμεσα εκεί. Ο νόμος, για να είναι σαφέστατος, δεν μπορούμε να δώσουμε φάρμακα σε άλλον άνθρωπο εκτός και είναι πρώτου βαθμού συγγένειας, δηλαδή στη γυναίκα μας, στα παιδιά μας ή στον άντρα μας, όταν είμαστε παντρεμένοι ή με σύμφωνο συμβίωσης. Τότε μπορούμε να παρέχουμε κάποια φαρμακευτική αγωγή. Το φαρμακείο, αυτά που πρέπει να έχει μέσα, πρέπει να ξέρουμε τα χρησιμοποιούμε. Αν έχουμε πράγματα μέσα που δεν ξέρουμε τα χρησιμοποιούμε, είναι άχρηστα, τσάπα τα κουβαλάμε.
0: Να ξεκινήσουμε από τα πιο βασικά. Πολλοί, είναι τώρα της μόδας, αναχωρούν για βουνά. Στα βουνά χρειάζονται άλλα πράγματα από ότι, για παράδειγμα, την κλασική αμμονία για τη θάλασσα, μη σε τσιμπήσει κάτι, ή αυτή την κρέμα που βάζουμε μετά, δεν θυμάμαι τώρα πώς τη λένε, που την έχουμε σχεδόν όλοι μέσα στη τσάντα της θάλασσας. Μη μας τσιμπήσει, για παράδειγμα, μία τσούκτρα. Πάμε όμως.
1: Ένα αντισταμινικό τύπου φενιστήλ.
0: Μπράβο. Άρα, στη θάλασσα ή όταν είμαστε σε πιο οργανωμένες πόλεις, έχουμε τα πολύ βασικά. Τα φάρμακα, εννοείται, όποιος κάνει φαρμακευτική αγωγή, οφείλει, το πρώτο πράγμα που βάζει στη βαλίτσα είναι τα προσωπικά του φάρμακα, τα οποία εννοείται ότι δεν τα μοιράζεται ποτέ και με κανέναν, γιατί ο κάθε άνθρωπος έχει διαφορετικές ανάγκες στα φάρμακα. Γενικότερα όμως,
1: ό,τι συνταγογραφημένο πρέπει να το έχει μαζί του.
0: Ωραία.
1: Και σε ικανή ποσότητα.
0: Όταν έχεις παιδιά, δεν θα πάρεις, για παράδειγμα, μπεταντίν μαζί σου, δεν θα πάρεις μπαμπάκια, τι άλλο θέλει?
1: Όταν έχεις παιδιά μαζί σου, το πιο συχνό ατύχημα για τα παιδιά μας είναι μια πτώση και να έχουν μια μικρή αιμορραγία. Mm. Μια μικρή αιμορραγία, αυτό που θα χρειαστεί θα είναι κάτι για να το ξεπλύνεις. Το νερό φτάνει και μόνο, δεν χρειάζεται να βάζεις μπεταντίν ή κάτι τέτοιο απάνω. Και μόνο το νερό φτάνει. Αν θες να βάλεις κάτι απάνω, απέφυγε να βάλεις κάτι με ιόδιο μέσα ή οξυζενέ ή νόπνευμα. Υπάρχουν πολλά αντισηπτικά έξω στην αγορά που δεν έχουν ιόδιο μέσα.
0: Και για να μην τσούξει και σκούσει το παιδί μετά.
1: Ακριβώς. Αυτό είναι το πρώτο σύμπτωμα που έχουμε. Αλλά δυστυχώς η νόπνευμα, οξυζενέ και ιόδιο μπορεί να μας κάνουν μικρή βλάβη σε μια πληγή απάνω. Άρα τα αποφεύγουμε. Το νερό και μόνο θα φτάσει σε μικρές πληγές να κάνουμε όποιο καθαρισμό θέλουμε. Μετά γάζες αυτοκόλλητες, αυτό που ονομάζουμε ως χατζαπλάστ, ή ένας μικρός επίδεσμος θα μας βοηθήσει να σταματήσουμε οποιαδήποτε αιμορραγία, φλεβική, οπουδήποτε στο σώμα μας.
0: Υπάρχουν και αυτά τα καινούργια, τα που σταματάνε τη ροή του αίματος.
1: Που ψεκάζουμε απάνω και σταματάνε, διάφορα συσκευάσματα έχουν βγει, διάφορες εταιρείες. Συμβουλή είναι καλύτερα να τα αποφεύγουμε αυτά.
0: Α, ναι, γιατί?
1: Αν η πληγή είναι γρατσουνιές, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Μπορείς να βάλεις απάνω τι θες. Αν όμως η πληγή είναι μια φλεβική αιμορραγία λίγο πιο μεγάλη, ψεκάσεις κάτι απάνω, σταματήσει εκείνη την ώρα η αιμορραγία, αλλά την επόμενη μέρα ξανανοίξεις πάλι. Και μεταφερθείς σε ένα κέντρο υγείας ή νοσοκομείο για να κάνεις, να σε δει ένας γιατρός και χρειαστείς ράματα, αυτή η πληγή πρέπει να καθαρίσει πλήρως για να κάνουμε τα ράματα. Αν έχω ψεκάσει κάτι μέσα, θα δυσκολευτώ πάρα πολύ να την καθαρίσω και θα είναι επώδυνο για τον ασθενή.
0: Μάλιστα. Πάμε τώρα, όταν πας, για παράδειγμα, σε πιο άγρια φύση, όπως είναι που πολλοί πάνε στα βουνά, για παράδειγμα.
1: Όταν απομακρυνθείς από οποιοδήποτε υγειονομικό σχηματισμό, καλό είναι να έχεις μαζί σου δύο πράγματα που μπορεί να σου χρειαστούν. Τι μπορείς να πάρεις, τι μπορείς να πέσεις και να χτυπήσεις. Άρα, επιδεσμικό υλικό θέλουμε εκεί. Αρκετό επιδεσμικό υλικό. Επιδέσμους μικρούς, μεγάλους, ελαστικούς επιδέσμους. Καλό θα είναι να έχουμε μαζί μας ένα τύπου sunscreen ναύτικα, ένα ναύτικα που θα μπορούσε να κινητοποιήσει ένα χέρι, ένα πόδι αν χτυπήσουμε. δεν θα διορθώσουμε τη βλάβη ακινητοποιώντας το. Απλά ο άνθρωπος που χτυπήσει, αν το ακινητοποιήσουμε το πόδι, θα γλιτώσει πόνο και περαιτέρω επιδείνωση.
0: Έχουμε λοιπόν διαφόρων ειδών διακοπές. Πάμε τώρα στη θαλάσσια ζωή, γιατί πολλοί ταξιδεύουν ακόμα και με μικρά φουσκωτά και πηγαίνουν και σε ερημικές παραλίες. Εκεί δεν διπλή προσοχή.
1: Όταν είμαστε στη θάλασσα, έχουμε και το. Εκτός ότι είμαστε απομακρυσμένα, έχουμε και τη δυσκολία πρόσβασης του υγειονομικού σχηματισμού. Δηλαδή, για να έρθει κάποιος εμάς, θα δυσκολευτεί πάρα πολύ. Θα περάσει ο χρόνος μεγάλος. Δεν αλλάζει κάτι στα φαρμακεία μας εκεί. Το μόνο που θα έβαζα κάτι διαφορετικό σε ένα τέτοιο φαρμακείο είναι σκευάσματα που θα αντιμετωπίσουν τυχόν τσιμπήματα από ζώα. Έχουμε μέσα στη θάλασσα διάφορα ζώα που μπορούν να αντιμετωπίσουν. Έχει γίνει μεγάλο εντόρος φέτος το καλοκαίρι με αυτό το ψάρι, το λαγοκέφαλο.
0: Τι έγινε, το ξεχάσαμε, έγινε πρωτοσέλιδο, έγινε τη τρελή γκίκα. Ξαφνικά τι έγιναν οι λαγοκέφαλοι, φοβήθηκαν τα κανάλια.
1: Καλά κάναμε και το ξεχάσαμε. Είναι ακίνδυνο το ψάρι. Δαγκώνει όπως δαγκώνουν τα υπόλοιπα ψάρια μόνο όταν φοβηθεί. Ο λαγοκέφαλος, η επικοινότητά του για τον άνθρωπο είναι η τοξικότητά του που έχει. Έχει μια νευροτοξίνη και αν το καταναλώσει μπορεί να πάθει δηλητηρίαση. Δεν έχει καμία άλλη επικοινότητα. Δεν υπάρχει λόγος να ανησυχεί ο κόσμος.
0: Ήταν υπερβολή αυτό, δηλαδή από τα media, έτσι, και από το διαδίκτυο.
1: Μεγάλη υπερβολή. Σε οποιοδήποτε τσίμπημα στη θάλασσα από ένα ζώο εκεί θα βάλουμε αμμονία. Αμμονία σε φαινιστήλ μορφή, σε στίγμα αμμονίας. Έτσι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Πάγο για τον πόνο. Και μετά, αν παρατηρήσουμε κάτι περίεργο, θα ζητήσουμε ιατρική συμβουλή.
0: Ακριβώς. Μισό λεπτό να κάνω το. Να βάλω. Έχουμε ένα τζικλάκι εδώ που λέει την ώρα.
1: Αμέ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Λοιπόν, θα σας πω εγώ ποιο είναι το πρώτο που παίρνω πάντα στο προσωπικό μου φαρμακείο. Για πονόδοντο, με πιάσει, έχω πάντα ένα τρελό άγχος, με πιάσει πονόδοντος.
1: Ένας πονόδοντος, ένας άσχημος πονόδοντος μόνο σου χαλάσει τις διακοπές. Θα μπορεί να χρειαστεί να γυρίσεις πίσω από
0: όχι μπορεί, σκαλάει.
1: Ναι. Ανάλογα ποιοι είμαστε αυτοί που πάμε διακοπές μαζί. Πάνω σου χάρη, έχουμε παιδιά. Τι ηλικία είναι το παιδί μου. Πρέπει να δω τι μπορεί να χρειαστώ. Όχι απαραίτητα, αλλά αν το χρειαστώ και είμαι μακριά από υγειονομικό σχηματισμό, με συμβουλή γιατρού, θα μιλήσω με τον γιατρό και θα μου πει ο γιατρός, θα του πω του γιατρού, έχω αυτό, άρα μπορώ να το δώσω. Με συμβουλή γιατρού, θα μου πει δοσολογία και τρόπο λήψης του φαρμάκου. Τι μπορεί να έχω μαζί μου. Μπορεί να έχω, παραδείγματος χάρη, ένα μικρό παιδάκι που λόγω μιας τροφικής δηλητηρίασης να κάνει μετό. Ένα μικρό παιδί αναφέρουμε στις πρώτες βοήθειες ότι είναι κάτω από 8 ετών. Ένα μικρό παιδί κάτω από 8 ετών, αν κάνει δύο φορές εμετό, είναι αφυτατωμένο. Άρα χρειάζομαι να έχω μαζί μου νερό για να του δώσω, αλλά και ηλεκτρολίτες. Αλμόρα, φακελάκι, ένα αναβράστον δισκείο, κάτι σε ηλεκτρολίτες. Γιατί αν δεν πάρει ηλεκτρολίτες και ένα συχνό λάθος των γονέων όταν κάνουν εμετό τα παιδιά τους είναι να μην τους δίνουν νερό για να μην ξανακάνουν εμετό. Και έτσι αφυδατώνονται. Ένα παιδάκι κάτω των 8 μπορεί να αφυδατωθεί μέσα σε μία ώρα και να χρειαστεί μετά νοσηλεία και ενδοφλέβιο ωρό για να εντατωθεί.
0: Σε μία ώρα μπορεί να αφυδατωθεί, βέβαια, άμα τα μολάς στον ήλιο.
1: Όχι. Αν κάνει πάνω από δύο φορές εμετό, είναι αφυδατωμένο. Κάνει πάνω από δύο φορές εμετό, λόγω ηλίασης, παραδείγματος χάρη, είναι αφυδατωμένο από εκεί και πέρα. Τι άλλο θα χρειαστώ να έχω μαζί μου, θα χρειαστώ.
0: Μισό λεπτό, έχω ένα μήνυμα. Πολύ επίκαιρο, λέει ο Νίκος. Οι Αθηναίοι πάνε και πατάνε τους Αχινούς. Εκεί να δείτε τι γίνεται. Τσιμπιδάκι φρυδιών οπωσδήποτε.
1: Ο Αχινός είναι απλά ένα αγκάθι. Δεν είναι επικίνδυνο σε τίποτα για τον άνθρωπο.
0: Ναι, αλλά να το βγάλεις, θέλει ένα τσιμπιδάκι φρυδιών.
1: Ναι, και άμα ζεστάνεις καλά την περιοχή με ζεστό νερό, μαλακώνει το δέρμα και έτσι μπορείς να το χειριστείς καλύτερα. Ένα άλλο που θα συνιστούσα να έχουν μαζί όσοι έχουν πολύ μικρά παιδάκια, όσοι έχουν παιδάκια κάτω των 2 ετών Είμαι διακοπές, έχω ένα παιδί κάτω από 2 ετών και λόγω της αλλαγής του περιβάλλοντος και της διατροφής του παθαίνει δυσκυλιότητα. Ένα παιδάκι κάτω από 2 ετών με δυσκυλιότητα σίγουρα μπορεί να σου αλλάξει διακοπές. Αλλά εκτός αυτό είναι επικίνδυνο για το ίδιο το παιδί. Πώς μπορώ να βοηθηθώ εκεί αν έχω υπόθετα γλυκερίνης? Τα υπόθετα γλυκερίνης μόνο όταν προμηθευτεί οποιοδήποτε από ένα φαρμακείο να τα έχει μαζί του και αν δοθεί εντολή από τον παιδίατρο, με ένα υπόθετο γλυκερίνης θα λύσει το θέμα της δυσκυλιότητας μετά την τρίτη μέρα που μπορεί να δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα.
0: Άρα σας έχουν τύχει αυτά τα περιστατικά και μας τα λέτε?
1: Μου έχουν τύχει. Ή στη δουλειά μου, ναι. Ναι, μου έχουν τύχει στη δουλειά μου. Όχι στην προσωπική μου ζωή, όμως, ευτυχώς.
0: Όχι, όχι. Εννοώ στη δουλειά σας αφού είστε διασώστης. Κάτι άλλο. Εγώ, για παράδειγμα, κάνω πολλές μέρες συνειδητά εδώ σχεδόν σε όλη μου τη ζωή σε δασικό περιβάλλον, όπου εκεί συμβιούμε πολύ, όπως ξέρετε. Είμαστε εμείς, οι φίλοι μας, τα φιδάκια, οι σκορπιοί, γι' αυτό και έχουμε μάθει από παιδιά δεν σηκώνουμε ποτέ πέτρα. Αυτό με τις βεντούζες που κυκλοφορεί το προτείνετε οι διασώστες ή ακολουθείτε αυτό που λένε?
1: Να σας πω την αλήθεια, από την εμπειρία μου αυτό δεν δουλεύει. Το εργαλείο
0: οι βεντούζες δεν δουλεύει.
1: Αν κάποιος έχουμε δείγμα από φίδι, δάγκωμα από φίδι, το δάγκωμα του φιδιού η μόνη αντιμετώπιση που πρέπει να κάνεις είναι να πας στο νοσοκομείο. Δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα άλλο. Όλα τα άλλα που μπορεί να έχεις ακούσει είναι τα κάνουν στις ταινίες μόνο γι' αυτό. Ούτε δένω, ούτε κόβω, ούτε ρουφάω, ούτε τίποτα απολύτως. Μεταφέρομαι στο νοσοκομείο και κάνω νοσοθεραπεία με αντιδανικό ορό και λύθηκε το θέμα μου αμέσως.
0: Δηλαδή αυτά που λέγανε οι παλιοί, ότι να σκίζεις με αιχμηρό αντικείμενο την πληγή και να πάει άλλος και να ρουφήξει το αίμα, είναι Παναγία μου, έτσι?
1: Αυτά είναι μόνο για τις ταινίες, να κάνουν μόνο αυτοί που παίζουν σε κάποια ταινία. Ο σκορπιός απ' την άλλη δεν έχει δηλητήριο. Ο σκορπιός έχει νευροτοξίνη. Ο σκορπιός πονάει πάρα πολύ το τσίμημά
0: του. Ναι.
1: Αλλά δεν έχει δηλητήριο για να με σκοτώσει. Η νευροτοξίνη θα αντιμετωπιστεί με πάγο τοπικά και αντισταμινικά και παυσίπονα, πάντα με συμβουλή γιατρού. Και αν δεν βγάλει κάποια άλλα συμπτώματα ο ασθενής, δεν χρειάζεται ούτε καν νοσηλεία, ούτε καν κάτι άλλο.
0: Ωραία. Έχουμε ένα μήνυμα πάλι από τον Άρη, ο οποίος λέει: καλησπέρα, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Υπάρχει application του Ερυθρού Σταυρού, πρώτες βοήθειες app. Μπορούμε να το έχουμε στο κινητό μας για βοήθεια. Νεκτάριος.
1: Υπάρχουν και άλλα application, από δωρεάν application για πρώτες βοήθειες από πάρα πολλούς. Η συμβουλή μου είναι να διαβάσουμε αυτό το application, αλλά αν χρειαστεί κάτι να πάρουμε ένα τηλέφωνο. Το τηλέφωνο θα μας απαντήσουν και θα μας δώσουν σωστές οδηγίες στο 112. Αν καλέσει το 112, υπάρχουν άνθρωποι εκπαιδευμένοι που θα σου μιλήσουν το τηλέφωνο και θα σου πούν ακριβώς πώς θα αντιμετωπίζει μια κατάσταση.
0: Και μία ερώτηση που μου ήρθε τώρα, επειδή μιλήσατε για το 112. Αυτή η ασημάζευτη νοοτροπία πάρα πολλών ανθρώπων που συνεχεία αναγκαστικά βάζει σε κίνδυνο ανθρώπους σαν και εσάς, διασώστες, εθελοντές, που να ξεκινάνε μόνοι τους με πέδιλο σαγιονάρα να πάνε στον Όλυμπο και μετά γκρεμίζονται και μετά κουβαλιούνται ελικόπτερα, αεροπλάνα, ΜΑΚ, εθελοντές, δένονται με σκοινιά, προσπαθούν να τους ανεβάσουν. Αυτό μπορεί να λυθεί κάποια στιγμή από την δική σας εμπειρία? Ξεκινάνε οι άλλοι χωρίς καν να ενημερώσουν, χωρίς την ανάλογη εξάρτηση, να πάνε να κάνουν αναρρίχηση, ξέρω εγώ, να πάνε στα ύδατα της στιγός. Που αν σου συμβεί κάτι εκεί, κινητοποιούνται δεκάδες άνθρωποι για να σε σώσουν.
1: Αυτό το πράγμα το είχαμε, το έχουμε και θα το έχουμε πάντα. Πάντα θα είναι τα βουνά εκεί, τα ποτάμια, οι θάλασσες και πάντα ο άνθρωπος θα πηγαίνει εκεί. Ο μόνος τρόπος για να μειώσουμε τα ατυχήματα είναι η παιδεία. Η εκπαίδευση. Μόνο με την εκπαίδευση ο άνθρωπος θα μπορεί να αντιληφθεί τον κίνδυνο. Τα πιο πολλά μας ατυχήματα είναι από άγνοια κινδύνου. Δεν καταλαβαίνει ο άνθρωπος τον κίνδυνο και έτσι προκαλεί το ατύχημα. Όχι μόνο στα βουνά και στις θάλασσες, αλλά και στις φωτιές, αλλά και στο δρόμο ακόμα, οδηγώντας ένα αυτοκίνητο.
0: Και στην εποχή μας, κύριε Μαριόλη, να υπενθυμίσω στους ακροατές, μπορεί να μπουν και αν καινούργια συχνότητα, συνομιλούμε με τον κύριο Δημήτρη Μαριόλη. Είναι υπεύθυνος πρώτων βοηθειών ελληνικής ομάδας διάσωσης Αττικής. είναι, ξεκινάνε τελείως απροετοίμαστοι. Στην εποχή μας, κύριε Μαριώλη, επιτρέπεται να θέλει να πάει ο άλλος στα ύδατα της στιγός και να μην έχει καταλάβει πού πάει?
1: Αυτό, όπως είπα και νωρίτερα, θα το βρείτε ακόμα και στο δρόμο, όταν ο άλλος περνάει με το αυτοκίνητο ένα κόκκινο φανάρι, ενώ ξέρει ότι αυτό είναι επικίνδυνο. Δυστυχώς, έτσι είναι η νοοτροπία του ανθρώπου. Αυτό λύνονται μόνο μέσα από την εκπαίδευση, μόνο μέσα από την παιδεία. Αποκτώντας παιδεία, ο άνθρωπος αντιμετωπίζει τους κινδύνους σωστά, σκέφτεται από πριν και αντιμετωπίζει το κίνδυνο προληπτικά. Και δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Δυστυχώς δεν υπάρχει ούτε καταστολή, ούτε κάποιος άλλος τρόπος για να του μάθουμε την αναγνώριση κινδύνου.
0: Ωραία, και βάζουμε σε κίνδυνο.
1: Να ξαναγυρίσω λίγο στο φαρμακείο, που θέλω να σας πω δύο πραγματάκια για όσους έχουν μικρά παιδιά. Μάλλον το πρώτο δεν είναι μόνο για μικρά παιδιά, είναι για τον οποιονδήποτε. Στο φαρμακείο μας, στις διακοπές μας, πρέπει να βάλουμε μέσα κάποιο αντισταμινικό. Τι σημαίνει αντισταμινικό? Είτε χάπι, είτε εισπνεώμενο, είτε ανάλογα αν έχουμε κάποια αλλεργία και μας είναι συνταγογραφημένο να το πάρουμε μαζί μας. Αν όχι, ας πάρουμε κάποια χάπια αντισταμινικά ή κάποιο σιρόπι αντισταμινικό μαζί μας προληπτικά. Θα μας βοηθήσουν σε περίπτωση αλλεργίας, ήπιας αλλεργίας ή οξείας αλλεργικής αντίδρασης. Εκεί θα έχουμε μια μικρή βοήθεια και θα μας δώσουν χρόνο για να μπορέσω να μεταφερθώ σε ένα υγειονομικό σχηματισμό.
0: Τα γεγονότα που σας έχουν τύχει ως διασώστης, ποια σας έχουν εντυπωσιάσει πιο πολύ, δηλαδή περιπτώσεις έλλειψης παιδείας, για παράδειγμα, αφού το θίξατε?
1: Όχι, δεν θα το φέρω σε έλλειψη παιδείας, θα το φέρω σε έλλειψη εκπαίδευση του κόσμου. Και όχι μόνο του κόσμου, αλλά και των επαγγελματιών και των εθελοντών και όλων. Είχαμε μια επέτειο προχθές, την επέτειο από την καταστροφή στο μάτι. Η καταστροφή στο μάτι μας δίδαξε το εξής. Δεν έχουμε καλά εκπαιδευμένο κόσμο σε επιτελικές θέσεις. Δεν έχουμε καλά εκπαιδευμένο κόσμο σε κατώτερες θέσεις, είτε στην πυροσβεστική, είτε στην αστυνομία, είτε στο λιμενικό, είτε στους εθελοντές, διασώστες. Δεν έχουμε σχεδόν καθόλου καλά εκπαιδευμένο κόσμο στο κοινό μας. Γιατί, όπως λέει ένας καλός φίλος, η πρόληψη δεν πουλάει. Να κάτσεις να κάνεις μάθημα 5 ώρες πώς θα αντιμετωπίσεις μια πυρκαγιά, δεν πουλάει. Εγώ είμαι επαγγελματίας έξω, εκπαιδεύω κόσμο. Φέτος, κυρία Πιπηλή, από τον Γενάρη μέχρι και σήμερα, έχω εκπαιδεύσει κόσμο σε αντιμετώπιση πυρασφάλειας, φωτιάς εννοώ. Θα βάλω ένα τυχαίο, ένα νούμερο περίπου, γύρω στα 250 άτομα. Από αυτά τα 250 άτομα, μόνο 14 άτομα είναι δύο οικογένειες που με φωνάξανε στο σπίτι τους να εκπαιδευτούν η οικογένεια και τα παιδιά τι θα κάνουμε αν πάρει φωτιά στο σπίτι μας. Μόνο δύο οικογένειες. Και αυτό είναι ένα στατιστικό που μου τυχαίνει μέσα στη χρονιά. Κάθε χρονιά μία με δύο οικογένειες αντιλαμβάνονται τον κίνδυνο και λένε να φωνάξω έναν άνθρωπο να μου πει τι θα κάνω αν πάρω φωτιά, αφού δεν ξέρω τι θα κάνω προληπτικά πριν πάρω φωτιά. Εντάξει. Αυτό είναι αυτό που λέγαμε νωρίτερα.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι που λέγαμε νωρίτερα. Η πρόληψη. Η εκπαίδευση και η πρόληψη. Τελευταίο για να κλείσω με το.
0: Ναι.
1: Συγγνώμη, τελευταίο για να κλείσω με το φαρμακείο. Γιατί το θεωρώ σημαντικό. Έχει τύχει στη δουλειά και το έχουμε αντιμετωπίσει αρκετές φορές. Έχω βρέφος μαζί μου. Έχω βρέφος μαζί μου, υγιέστατο, δεν έχει κανένα πρόβλημα απολύτως. Όμως, είμαι στις διακοπές, από μακριά από υγειονομικό σχηματισμό και το βρέφος έχει έναν ιό που λέγεται λαρυγγίτιδα. Η λαρυγγίτιδα είναι μια ασθένεια που μπορεί να χτυπήσει ένα παιδί μεγάλο, μικρό, οποιονδήποτε και είναι τελείως ακίνδυνη. Όμως, όταν είναι βρέφος και έχει λαρυγγίτιδα, υπάρχει η πιθανότητα να εξελιχθεί σε πάρα πολύ σοβαρή κατάσταση. Γιατί στη λαρυγγίτιδα έχουμε ίδημα πρίξιμο στον αεραγωγό. Οι παιδίατροι λένε στους νέους γονείς να ξεχωρίσουν τα λαρυγγίτιδα στο παιδί τους, επειδή το παιδί όταν βύχει κάνει σαν σκυλάκι, ακούγεται σαν χάβγισμα. Αν το παιδί σου διαγνωστεί με οξεία λαρυγγίτιδα και είσαι μακριά από υγειονομικό σχηματισμό, είναι σοβαρή κατάσταση. Μπορεί να κινδυνεύει και η ζωή του. Τι μπορώ να έχω στο φαρμακείο μου εγώ? Μπορώ να έχω στο φαρμακείο μου σταγόνες για την λαρυγγίτιδα, ένα από τα φάρμακα είναι το σολδεσανίλ, αλλά υπάρχουν και άλλα. Να τα έχω στο φαρμακείο μου από πριν και αν διαπιστώσω κάτι τέτοιο και είμαι μακριά από υγειονομικό σχηματισμό, καλώ τον προσωπικό μου γιατρό ή το 112, μου δίνεται οδηγία τις δόσεις που πρέπει να δώσω ανάλογα τα κιλά του βρέφους και έχω τον χρόνο να μεταβώ μετά σε έναν υγειονομικό σχηματισμό.
0: Πολύ χρήσιμο. Δηλαδή το 112 να το έχουμε, πώς έχουμε μάθει όλοι απ' έξω το 199 ή το 100, πρέπει στη ζωή μας υποχρεωτικά να βάλουμε και το 112 για οποιαδήποτε περίπτωση δύσκολη μας συμβεί.
1: Ακριβώς. Υπάρχει μια ευρωπαϊκή οδηγία που μας λέει, μας υποχρεώνει να καταργήσουμε τα υπόλοιπα νούμερα και να μείνει μόνο το 112 ως αριθμός έκτακτης ανάγκης. Αυτός ο αριθμός συντονίζει όλες τις υπηρεσίες, πυροσβεστική, αστυνομία, Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, ΕΚΑΒ, τους συντονίζει όλους. Καλείς το 112 και μπορούν τηλεφωνικά να σου δώσουν τις οδηγίες που θα χρειαστείς για να ανταπεξέλθεις σε μια δύσκολη περίπτωση και έχει βασικό πλεονέκτημα το 112 εναντί των άλλων νούμερων εκτάκτων αναγκών. Είναι το βασικό του πλεονέκτημα είναι ότι κάνει γεωτοπισμό. Μπορεί να βρει τη θέση σου και να στείλει βοήθεια ακριβώς εκεί που είσαι.
0: Πάρα πολύ ενδιαφέροντα και χρήσιμα. Κύριε Μαργιώλη, σας εύχομαι καλό καλοκαίρι.
1: Επίσης, να είστε καλά.
0: Και έχω την Μαρία που θέλει να της παίξουμε Θάνο Μπούμπα ένα τραγούδι της Μέρης Λίντα. Δεν χαλάω χατήρια, ειδικά τελευταία μέρα της εκπομπής αποκλείεται να χαλάσω χατήρι.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Χτίζεις, αναγεννίζεις. Φεργαδιώτη Μεντώνη Group. Υλικά οικοδομών, κάδι μπαζόν, ανυψώσεις και μεταφορές με συνέπεια και ταχύτητα. Τηλέφωνο 210-49-35-908. Φεργαδιώτη Μεντώνη Group. Στηρίζουμε κάθε έργο από τα θεμέλια.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Σας υπενθυμίζω ότι η Πράσινο Λάδι, η εταιρεία που συλλέγει και ανακυκλώνει χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια σε όλη την Ελλάδα, συμπληρώνει φέτος 15 χρόνια λειτουργίας. Η ανακύκλωση του τηγανελαίου έχει σημασία, καθώς όταν καταλήγει στο νεροχύτη ρυπαίνει το περιβάλλον και επιβαρύνει τα αποχετευτικά δίκτυα. Η εφαρμογή συλλογής οικιακού τηγανελαίου της Πράσινο Λάδι είναι πλέον διαθέσιμη τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε το Πράσινο Λάδι App και προγραμματίστε δωρεάν παραλαβή από το σπίτι σας ή βρείτε το κοντινότερο σημείο ανακύκλωσης περιοχής σας. Λοιπόν, εγώ όπως ξέρετε παρακολουθώ πάρα πολύ τις αντιδράσεις του Έλληνα λαού, που έλεγε και ο Γιώργος Παπανδρέου, του Έλληνα λαού, όπου τώρα υπάρχουν χιλιάδες σχόλια αρνητικά στην ταινία Οδυσσέας. Εγώ τα παρακολουθώ, τα ευχαριστιέμαι και όλο γιατί γελάω, γιατί διαπιστώνω, διαβάζοντας τα κατεβατά, ότι δύο τινά συμβαίνουν. Ή πιστεύουν ότι ο Όμηρος έγραψε την Οδύσσεια και την ξέρουνε απ' έξω και ανακατοτά, στίχο-στίχο, 1200 στίχοι ήτανε, και δεν επιτρέπεται κανείς στο μέλλον επέκεινα που λέμε να το χρησιμοποιήσει, ή δεν έχουν διαβάσει ποτέ στη ζωή τους Οδύσσεια, δεν ξέρουν καν ποιος είναι ο Όμηρος, αλλά έχουν άποψη για μια ταινία που βασικά δεν την έχουν δει καν. Γιατί τα λέω όλα αυτά? Γιατί έχουμε μαθήματα ελληνομάθειας, διδαχή, ότι καταστρέφεται η ύπαρξή μας ως το εξυπνότερο αρχαίο έθνος του κόσμου κλπ. Κλπ. Μπλα μπλα. Και διαβάζουμε τώρα, εκτός από τη σαρωτική επιτυχία της ταινίας αυτή του Christopher Nolan, διαβάζουμε το εξής, ότι σύμφωνα με ανάλυση μιας παγκόσμιας πλατφόρμας, είναι πλατφόρμα για την εκμάθηση γλωσσών που βασίζεται σε στοιχεία του Google Trends, η μόδα δηλαδή στα μοδάτα στο Google, οι αναζητήσεις παγκοσμίως για τον όρο Learn Greek, δηλαδή μαθαίνω ελληνικά, στη Βρετανία αυξήθηκαν κατά 550% μόλις σε ένα μήνα, αγγίζοντας περίπου τις 6.000 αναζητήσεις το μήνα, πριν καν προβληθεί η ταινία. Το καταλαβαίνετε τι εννοώ? Δηλαδή, ανεξαρτήτως του αν σου αρέσει η ταινία ή δεν σου αρέσει, αν σου αρέσει το πώς συνοσχέτησε ή έκανε την παραγωγή ο Christopher Nolan, αν σου αρέσουν οι ηθοποιοί, αν ταιριάζουν στα πρότυπά σου, η διαφήμιση για την αρχαία Ελλάδα, η οποία συνεχίζεται σε ένα βαθμό τουλάχιστον γεωγραφικά στην ίδια περιοχή, είναι δυσθεώρατη η διαφήμιση. Θα έχουμε τις αντιδράσεις έτσι κι αλλιώς. Και μάλιστα διάβασα και το εξής ενδιαφέρον, και μπράβο τους, η περιφέρεια Πελοποννήσου, επειδή έγιναν γυρίσματα στην Μεσσηνία, τη Δυτική Μεσσηνία, στην περιοχή την ευρύτερη του Παλατιού του Νέστορα και στη Βοηδοκοιλιά, η περιφέρεια Πελοποννήσου έφτιαξε ήδη προγράμματα ξενάγησης στις περιοχές που γυρίστηκε η ταινία. Και ένα πράγμα που με εντυπωσίασε είναι ότι η σκηνή με τον περίφημο κύκλοπα τον Πολύφημο γυρίστηκε σε ένα βράχο που δεν είναι κατασκευασμένος στο Hollywood ή δεν ξέρω εγώ πού. Είναι βράχος που υπάρχει εκεί στην περιοχή της Μεσσηνίας. Είναι μια τεράστια τρύπα μέσα σε μια σπηλιά. Και είναι και επίσης εντυπωσιακό και ξεχωρίζει αμέσως ότι είναι Ελλάδα. Σκηνές του πληρώματος του Οδυσσέα που έχουν βγει στην παραλία και μόνο που βλέπεις τα ανθισμένα Σπάρτα κάτω από μεγάλες ελιές, λες εδώ είναι σίγουρα Ελλάδα και ακόμα πιο σίγουρα είναι Μεσσηνία. Τώρα λοιπόν θα ακούσουμε ένα τραγούδι που το διάλεξα για τον εαυτό μου και θα ολοκληρώσουμε την εκπομπή. Ραντεβού ανανεώνουμε, σας είπα, στις 7 Σεπτεμβρίου. Για βάλε εκείνο που σου στείλα, Θάνο.

Εδώ ολοκληρώνεται λοιπόν ο κύκλος της εκπομπής, κυρίες και κύριοι, λόγω καλοκαιρινών διακοπών. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα τον τεχνικό προϊστάμενο του Alpha Radio 989, τον κύριο Σταύρο Γουδάκη, που έχει περάσει τα πάντινα μαζί μου. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόση δουλειά του δίνω καθημερινά. Γελάει ο Θάνος Μπούμπας που ξέρει, γιατί είμαι λίγο απαιτητική στην παραγωγή της εκπομπής. Εννοείται τους κορμούς, τους βασικότερους της εκπομπής, που είναι οι ηχολήπτες, τον Θάνο Μπούμπα, τον Ορέστη Παπά και τον Κωνσταντίνο Ρέκα, τη Μαρία Καραουλάνη, την Νίνα Ζαφυροπούλου, τον Βίκτορα Σαμουήλ, την Αφροδίτη Σιμίτη, με την οποία ταιριάζουμε και απόλυτα στη μουσική.

την υπεύθυνη για το πρόγραμμα, τη Γεωργία Καρκατζή. Έχουμε περάσει τέλεια, δεν είχαμε, δόξα τω Θεώ, κανένα πρόβλημα. Συνεργαστήκαμε άψογα. Ελπίζω να ξανασυνεργαστούμε με ακριβώς τους ίδιους και το Σεπτέμβρη.

Και να σας πω και τα καλύτερα. Στην ώρα μου αύριο, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή, στην ώρα μου 4 με 6, Γρηγόρης Ψαριανός. Άλλα γλέντια θα περάσετε αξέχαστα. Σας εύχομαι καλό καλοκαίρι.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβέστες που επιχειρούν αυτή την ώρα στη φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καμπή της Πάρου, σε σημείο όπου υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. Στο σημείο αυτή την ώρα επιχειρούν 24 πυροσβέστες, ενώ αναμένονται ακόμη 20 να καταφτάσουν σύντομα στο νησί. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 3 ελικόπτερα και 9 αεροσκάφη, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν εθελοντές και ο Δήμος Πάρου με 2 υδροφόρες και ένα μηχάνημα έργου. Στο νησί μεταβαίνει ο υπαρχηγός του πυροσβεστικού σώματος. Προηγουμένως εστάλει προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112, καλώντας τους πολίτες να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να απομακρυνθούν στις περιοχές Άγιος Χαράλαμπος, Μπουγάδος και Ανερατζιά προς την Αλική. Και δεύτερο μήνυμα, το 112 χτύπησε στα κινητά των πολιτών μετά τις 3:30 που ενημέρωνε και τους κατοίκους της περιοχής Καμάρι να απομακρυνθούν και εκείνοι προς την Αλική. Την ίδια ώρα που υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που είχε ξεσπάσει έξω από την παλιά Πέλα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε κατηγορία κινδύνου 4 προβλέπεται αύριο στην Κρήτη και τα νησιά της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Στο νοσοκομείο με εγκάβματα στα πόδια μεταφέρθηκε μια ηλικιωμένη μετά από φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα 4ου ρόφου στην οδό Πασαλίδη στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης. Τουλάχιστον 50 άνθρωποι τραυματίστηκαν από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,1 ρίχτερ που έπληξε σήμερα την νοτιοδυτική Ιαπωνία, ενώ κάποια κτίρια κατέρευσαν, προκλήθηκαν ζημιές στο οδικό δίκτυο και χιλιάδες νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Έκρηξη σημειώθηκε σε εμπορικό κέντρο στην πόλη Κασίμα της Ιαπωνίας λίγη ώρα μετά τον σεισμό, με αποτέλεσμα, σύμφωνα με πληροφορίες από τοπικά μέσα, πολλοί άνθρωποι να παγιδευτούν, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση των σωστικών συνεργείων. Η Le Parisien από την πλευρά της, επικαλούμενη τις Ιαπωνικές αρχές, κάνει λόγο για σημαντικό αριθμό θανάτων. Στον ανακριτή οδηγείται σήμερα το ζευγάρι που κατηγορείται για τη δολοφονία της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο, προκειμένου να απολογηθεί. Ο άνδρας κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ σε βάρος της συζύγου του ασκήθηκε δίωξη για συνέργεια στην πράξη. Στις 7 Σεπτεμβρίου συνεχίζεται η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, με την εισαγγελέα του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Λάρισας να ολοκληρώνει σήμερα την απαγγελία της κατηγορίας για τους 36 κατηγορουμένους. Όπως ανακοίνωσε η πρόεδρος, στην επόμενη συνεδρίαση θα τοποθετηθούν οι κατηγορούμενοι και θα γνωστοποιηθούν οι μάρτυρες. Συνολικά κατηγορούμενοι για την υπόθεση είναι 36 άτομα. Το Κρατικό Θεραπευτήριο, Γενικό Νοσοκομείο, Κέντρο Υγείας Λέρου επισκέφθηκε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η δέσμευσή μας είναι να παραδώσουμε ένα ΕΣΥ πολύ καλύτερο από αυτό που παραλάβαμε. Έχουν γίνει πολλά, υπάρχουν πολλά περισσότερα που πρέπει να γίνουν, αλλά το ΕΣΥ κινείται πλέον στη σωστή κατεύθυνση, σημείωσε ο Πρωθυπουργός που επισκέφθηκε τους ανακαινισμένους χώρους του νοσοκομείου. Στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ εντάσσεται ο Μιχάλης Χουρδάκης μετά από συνάντηση με τον πρόεδρο του κόμματος Νίκο Ανδρουλάκης. Πλέον οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ θα ανέρχονται σε 33. Την πρότασή του για ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο από την κοινωνία για την κοινωνία ανέπτυξε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ της Ελλάς, Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας στην εκδήλωση του κομματός του για την τοπική αυτοδιοίκηση στο Σεράφιο. Ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι το σχέδιο Αριστοτέλης που παρουσιάζουμε σήμερα αποτελεί μια νέα αρχιτεκτονική για τη διοικητική οργάνωση της χώρας. Είναι η πρώτη πράξη της μεγάλης αλλαγής που ονομάζουμε νέα μεταπολίτευση. Μήνυμα συνέχισης της προσωπικής του εμπλοκής στην προσπάθεια επανέναρξης της διαδικασίας για το Κυπριακό έστειλε από τη Λευκωσία ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες κατά τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη στο Προεδρικό Μέγαρο. Ακολούθησε συνάντηση του κυρίου Γκουτέρες με τον ηγέτη του ψευδοκράτους, του Φάνε Χιουρμάν. Αύριο έχει προγραμματιστεί τριμερή συνάντηση, μετά το πέρος της οποίας ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου. Νέες απειλές κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ λίγες ώρες πριν από τη συνάντησή του με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου στο Λευκό Οίκο, διαμηνύοντας ότι είναι έτοιμος να εξαπολύσει νέα στρατιωτικά πλήγματα εάν η Τεχεράνη δεν προχωρήσει σε νέα συμφωνία για το πυρηνικό της πρόγραμμα. Ο Ντόναλντ Τραμπ υπογράμμισε ότι έσωσε το Ισραήλ σταματώντας το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Αν δεν ήμουν πρόεδρος, σήμερα το Ισραήλ δεν θα υπήρχε, τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Ηλιοφάνεια περιμένουμε αύριο Τετάρτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και τα 6 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 34 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 31 βαθμούς στα βόρεια προάστια. Στους 34 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία θα φτάσει περίπου τους 34 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται γενικά έθριος καιρός. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ και πρόσχερα τα 8 στο Αιγαίο και τα 4 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 38 με 39 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 38 βαθμούς Κελσίου.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
2: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος.
3: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Προβλέπει για εσάς με συνέπεια και επαγγελματισμό. Μπαζδέκη Σπύρος. Αξιόπιστη, πιστοποιημένη εταιρεία για την αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών. ΑΕΚ. Από δήμους και ιδιώτες, παρέχοντας διαφόρων διαστάσεων δημόσιας χρήσεως φορτηγών με πάνω από μισό αιώνα εμπειρίας. Μπαζδέκη Σπύρος. Τηλέφωνο 6938 533 982.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

τον κόμβο κηφισίας απάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό, είδα το χάρο.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου. Παρασκευή και Σάββατο στις 9 παρα 10 το βράδυ παίζουμε Λίγκο με τον Νίκο Μουτσινά.
2: Ακούω μόνος μου μια μουσική που δεν υπάρχει. Τα σπάμε.
3: Νίκο, έλα από εδώ.
2: Ό,τι θέλω θα κάνω.
1: Λίγκο.
2: Τηλεόραση κάνω. Πρέπει λίγο να κάνω χαμό.
1: Παρασκευή και Σάββατο στις 9 παρα 10 το βράδυ στο Style.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στην Πάρο, σε περιοχή όπου υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να ενισχύονται συνεχώς τόσο από τις Κυκλάδες όσο και από την Αττική. Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση του πυροσβεστικού σώματος, στο μέτωπο επιχειρούν πλέον 24 πυροσβέστες με 5 πυροσβεστικά οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί και επιχειρούν περιοδικά 9 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα έχει αναλάβει τον συντονισμό των εναέριων επιχειρήσεων. Ακτοπλοϊκώς μεταβαίνουν στο νησί 2 πυροσβέστες με ένα όχημα από τη Σύρο και 4 πυροσβέστες με 2 οχήματα από την Άξο. Από τον Πειραιά αναχωρούν 14 πυροσβέστες με 7 οχήματα. Τον συντονισμό της επιχείρησης έχει αναλάβει ο υπαρχηγός του πυροσβεστικού σώματος. Η πολιτική προστασία προχώρησε στην έκδοση 2 προειδοποιητικών μηνυμάτων μέσω του 112, καλώντας τους πολίτες που βρίσκονται στις περιοχές Άγιος Χαράλαμπος, Καμπή, Μπούγαδος, Ανερατζιά και Καμάρι να μετακινηθούν προς την Αλική. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4 προβλέπεται αύριο στην Κρήτη και τα νησιά της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν σε εμπορικό κέντρο της περιφέρειας Κουμαμότο, όπου σημειώθηκε έκρηξη μετά τον ισχυρό σεισμό που έπληξε σήμερα την νοτιοδυτική Ιαπωνία, όπως μετέδωσε το τηλεοπτικό κανάλι Asahi TV, επικαλούμενο πηγές της αστυνομίας. Ο δεύτερος όροφος του εμπορικού κέντρου κατέρευσε μετά την έκρηξη. Δύο νοσοκομεία ανακοίνωσαν ότι το καθένα από αυτά παρέλαβε τουλάχιστον 50 τραυματίες. Έχουν αναφερθεί επίσης τραυματισμοί μεταξύ επιβατών σε υπερταχύες αμαξοστοιχίες. Βρισκόμαστε ακόμη στην αποτίμηση των υλικών ζημιών, είπε νωρίτερα η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σανάε Τακαΐτσι. Στις 7 Σεπτεμβρίου συνεχίζεται η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, με την εισαγγελέα του Τριμελούς Εφετίου Κακουργημάτων Λάρισας να ολοκληρώνει σήμερα την απαγγελία της κατηγορίας για τους 36 κατηγορουμένους. Όπως ανακοίνωσε η πρόεδρος, στην επόμενη συνεδρίαση θα τοποθετηθούν οι κατηγορούμενοι και θα γνωστοποιηθούν οι μάρτυρες. Συνολικά κατηγορούμενοι στην υπόθεση είναι 36 άτομα. Το Κρατικό Θεραπευτήριο Γενικό Νοσοκομείο Κέντρο Υγείας Λέρου επισκέφθηκε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η δέσμευσή μας είναι να παραδώσουμε ένα ΕΣΥ πολύ καλύτερο από αυτό που παραλάβαμε. Έχουν γίνει πολλά, υπάρχουν πολλά περισσότερα που πρέπει να γίνουν, αλλά το Εθνικό Σύστημα Υγείας κινείται πλέον στη σωστή κατεύθυνση, σημείωσε ο Πρωθυπουργός που επισκέφθηκε τους ανακαινισμένους χώρους του νοσοκομείου. Στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ εντάσσεται ο Μιχάλης Χουρδάκης μετά και από συνάντηση με τον πρόεδρο του κόμματος Νίκο Ανδρουλάκη. Οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ θα ανέρχονται από σήμερα σε 33. Την πρότασή του για ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο από την κοινωνία για την κοινωνία ανέπτυξε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας στην εκδήλωση του κόμματός του για την τοπική αυτοδιοίκηση στο Σεράφιο. Ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι το σχέδιο Αριστοτέλης που παρουσιάζουμε σήμερα αποτελεί μια νέα αρχιτεκτονική για τη διοικητική οργάνωση της χώρας. Είναι η πρώτη πράξη της μεγάλης αλλαγής που ονομάζουμε νέα μεταπολίτευση. Μήνυμα συνέχισης της προσωπικής του εμπλοκής στην προσπάθεια επανέναρξης του Κυπριακού έστειλε από τη Λευκωσία ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες κατά τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη στο Προεδρικό Μέγαρο. Ακολούθησε η συνάντηση του κ. Γκουτέρες με τον ηγέτη του ψευδοκράτους, του Φάνερ Χιουρμάν. Αύριο έχει προγραμματιστεί τριμερή συνάντηση, μετά το πέρας της οποίας ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών θα παραχωρήσει και συνέντευξη τύπου. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποδέχτηκε τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Λευκό Οίκο με αφορμή την κηδεία του γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ, ο οποίος είχε ασκήσει έντονη κριτική στην Αμερικανική κυβέρνηση και πίεζε ώστε να αυξηθεί η βοήθεια που παρέχει στο Κίεβο στον πόλεμο με τη Ρωσία. Η συνάντησή τους θα είναι σύντομη και ιδιωτική, πιθανότατα χωρίς την παρουσία δημοσιογράφων, εν όψη της κηδείας του Γκράχαμ αργότερα σήμερα, είπε μια πηγή στο πρακτορείο Reuters. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια.
2: Η Ηλιοφάνεια περιμένουμε αύριο Τετάρτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και τα 6 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 34 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 31 βαθμούς στα βόρεια προάστια. Στους 34 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία θα φτάσει περίπου τους 34 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται γενικά έθριος καιρός. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ και πρόσχερα τα 8 στο Αιγαίο και τα 4 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 38 με 39 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 38 βαθμούς Κελσίου.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Judith, come get your kid.
2: She's not home. Papa.
3: Two and a half men. Κάθε μέρα στις 4:25 το μεσημέρι. Στο

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτορ Σαμουήλ. Σε πλήρη εξέλιξη, η μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στην Πάρο, σε περιοχή όπου υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να ενισχύονται συνεχώς τόσο από τις Κυκλάδες όσο και από την Αττική. Σύμφωνα με ενημέρωση του πυροσβεστικού σώματος, στο μέτωπο επιχειρούν 24 πυροσβέστες με 5 πυροσβεστικά οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί και επιχειρούν περιοδικά 9 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα είχε αναλάβει τον συντονιστικό ρόλο. Ακτοπλοϊκώς μεταβαίνουν στο νησί 2 πυροσβέστες με ένα όχημα από τη Σύρο και 4 πυροσβέστες με 2 οχήματα από την Άξο, ενώ από τον Πειραιά αναχωρούν 14 πυροσβέστες με 7 οχήματα. Τον συντονισμό της επιχείρησης έχει αναλάβει ο υπαρχηγός του πυροσβεστικού σώματος. Η πολιτική προστασία προχώρησε στην έκδοση 2 προειδοποιητικών μηνυμάτων μέσω του 112, καλώντας τους πολίτες που βρίσκονται στις περιοχές Άγιος Χαράλαμπος, Καμπή, Μπούγαδος, Ανερατζιά και Καμάρι να μετακινηθούν προς την Αλική. Πολύ υψηλός κινδυνός πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται αύριο στην Κρήτη και τα νησιά της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν σε εμπορικό κέντρο της περιφέρειας Κουμαμότο, όπου σημειώθηκε έκρηξη μετά τον ισχυρό σεισμό που έπληξε σήμερα την νοτιοδυτική Ιαπωνία, όπως μετέδωσε το τηλεοπτικό κανάλι Asahi TV, επικαλούμενο πηγές της αστυνομίας. Ο δεύτερος όροφος αυτού του εμπορικού κέντρου κατέρευσε μετά την έκρηξη. Δύο νοσοκομεία ανακοίνωσαν ότι το καθένα από αυτά παρέλαβε τουλάχιστον 50 τραυματίες. Έχουν αναφερθεί επίσης τραυματισμοί μεταξύ επιβατών σε υπερταχύες αμαξοστοιχίες. Βρισκόμαστε ακόμη στην αποτίμηση των υλικών ζημιών, είπε νωρίτερα η Πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σανάε Τακαίτσι. Δελτίο τύπου εξέδωσε η Ένωση Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Ραδιοφωνικών Σταθμών Αττικής, εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή τους σε δύο κρίσιμες επιλογές του νομοσχεδίου του Υπουργείου Πολιτισμού που κατατέθηκε πριν λίγες ημέρες στη Βουλή και περιλαμβάνει ρυθμίσεις για τη διαχείριση και τη διανομή αδιάθετων πνευματικών δικαιωμάτων. Στο νομοσχέδιο δεν περιλήφθηκε η ρητή ένταξη των ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών στους δικαιούχους της εύλογης αμοιβής που υπολογίζεται με συντελεστές 2 και 6% επί της αξίας των τεχνικών μέσων που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία ιδιωτικών αντιγράφων. Ακόμα στο παρόν νομοσχέδιο, το Υπουργείο εισάγει χωρίς προηγούμενη ενημέρωση ή διαβούλευση το άρθρο 120 για τη σύνδικο πτώχευση της ΑΕΠΗ. Η Ένωση Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Ραδιοφωνικών Σταθμών Αττικής ζητεί την άμεση υλοποίηση της απαιτούμενης τροποποίησης του άρθρου 18, την απόσυρση ή την ουσιώδη αναδιατύπωση του άρθρου 120 με ρητό αποκλεισμό της εφαρμογής του στις εκκρεμείς δίκες, τη θέσπιση σαφούς, διαφανούς και εποπτευόμενου μηχανισμού για την απόδοση των ποσών στους πραγματικούς δικαιούχους και την άμεση έναρξη ουσιαστικής διαβούλευσης με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς πριν από την ψήφιση του νομοσχεδίου. Στις 7 Σεπτεμβρίου συνεχίζεται η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη με την εισαγγελία του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας να ολοκληρώνει σήμερα την απαγγελία της κατηγορίας για τους 36 κατηγορουμένους. Όπως ανακοίνωσε η πρόεδρος, στην επόμενη συνεδρία θα τοποθετηθούν οι κατηγορούμενοι και θα γνωστοποιηθούν οι μάρτυρες. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφτηκε τη Λέρο, το νοσοκομείο και το Δημαρχείο του νησιού. Η πρώτη υποχρέωση κάθε πολιτείας και η δική μου ως Πρωθυπουργού είναι να κάνω τη χώρα ασφαλή. Χαίρομαι που αυτό το έχουμε πετύχει και ότι αυτό είναι κάτι που αναγνωρίζεται πρωτίστως από αυτούς οι οποίοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των συνόρων μας, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή ζήτησαν και έλαβαν οι τρεις συλληφθέντες που κατηγορούνται ως υπαίτιοι της πυρκαγιάς στο εργοστάσιο παραγωγής ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, στην οποία έχασε τη ζωή του ένας 67χρονος εργάτης. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ολοκλήρωσε τη συνάντησή του με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, αφού νωρίτερα είχε συναντηθεί με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ. Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε νωρίτερα ότι είχε μια καλή συνάντηση με τον Αμερικανό ομολογό του, κατά την οποία συζήτησαν για τα συστήματα Patriot και τις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία. Πρόκειται για την 7η φορά κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του που ο Ντόναλντ Τραμπ συναντά τον Μπεντζαμίν Νετανιάχου. Βασικό θέμα της συνάντησης των δύο ηγετών επρόκειτο να είναι η επόμενη μέρα μετά τον πόλεμο με το Ιράν, καθώς η Ουάσιγκτον εμφανίζεται να επιδιώκει διπλωματική διέξοδο την ίδια ώρα που η Ισραηλινή κυβέρνηση επιμένει ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να μπορέσει να ανασυγκροτήσει το πυρηνικό και στρατιωτικό της πρόγραμμα. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια.
2: Thank you. Ηλιοφάνεια περιμένουμε αύριο Τετάρτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και τα 6 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 34 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 31 βαθμούς στα βόρεια προάστια. Στους 34 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία θα φτάσει περίπου τους 34 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται γενικά έθριος καιρός. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ και πρόσχερα τα 8 στο Αιγαίο και τα 4 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 38 με 39 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 38 βαθμούς Κελσίου.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
2: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
3: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
2: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
3: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
2: Radio Player.
3: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989, στο μικρόφωνο ο Βίκτρος Σαμουήλ. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στην Πάρο, σε περιοχή όπου υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να ενισχύονται συνεχώς. Σύμφωνα με πληροφορίες, γύρω στις 8 το βράδυ ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής και πλέον επιχειρούν 28 πυροσβέστες με μια αερομεταφερόμενη μονάδα πεζοπόρων και 7 οχήματα. Ακτοπλοϊκώς μεταβαίνουν στο νησί δύο πυροσβέστες με ένα όχημα από τη Σύρο και 4 πυροσβέστες με 2 οχήματα από την Άξο, ενώ από τον Πειραιά αναχωρούν 14 πυροσβέστες με 7 οχήματα. Τον συντονισμό της επιχείρησης έχει αναλάβει ο υπαρχηγός του πυροσβεστικού σώματος. Η πολιτική προστασία προχώρησε στην έκδοση 2 προειδοποιητικών μηνυμάτων μέσω του 112, καλώντας τους πολίτες που βρίσκονται στις περιοχές Άγιος Χαράλαμπος, Καμπή, Μπούγαδος, Ανερατζιά και Καμάρι να μετακινηθούν προς την Αλική. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4 προβλέπεται για αύριο στην Κρήτη και τα νησιά της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Οι αρχές έχουν διασώσει ορισμένους από τους εγκλωβισμένους στα ερείπια του εμπορικού κέντρου στη Νότια Ιαπωνία που κατέρευσε μερικώς μετά τον σεισμό των 7,1 ρίχτερ, ενώ αναζητούν και ανθρώπους που έχουν εγκλωβιστεί σε εργοστάσιο που κατέρευσε καμινάδα. Το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο της χώρας μετέδωσε ότι από το εμπορικό κέντρο έχουν διασωθεί 4 άνθρωποι χωρίς να απειλείται η ζωή κανενός. Άλλοι 10 άνθρωποι στο εμπορικό κέντρο θεωρούνται αγνοούμενοι. Στο εργοστάσιο παραγωγής χαρτιού εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 2 άνθρωποι με ανακοπή, ενώ οι άλλοι 9 θεωρούνται αγνοούμενοι. Δελτίο τύπου εξέδωσε η Ένωση Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Ραδιοφωνικών Σταθμών Αττικής, εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή τους σε 2 κρίσιμες επιλογές του νομοσχεδίου του Υπουργείου Πολιτισμού που κατατέθηκε πριν λίγες ημέρες στη Βουλή και περιλαμβάνει ρυθμίσεις για τη διαχείριση και τη διανομή αδιάθετων πνευματικών δικαιωμάτων. Στο νομοσχέδιο δεν περιλήφθηκε η ρητή ένταξη των ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών στους δικαιούχους της εύλογης αμοιβής που υπολογίζεται με συντελεστές 2% και 6% επί της αξίας των τεχνικών μέσων που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία ιδιωτικών αντιγράφων. Ακόμα στο παρόν νομοσχέδιο του Υπουργείου, το Υπουργείο εισάγει χωρίς προηγούμενη ενημέρωση η διαβούλευση το άρθρο 120 για τη σύνδικο πτώχευση της ΑΕΠΗ. Η Ένωση Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Ραδιοφωνικών Σταθμών Αττικής ζητεί την άμεση υλοποίηση της απαιτούμενης τροποποίησης του άρθρου 18, την απόσυρση την ουσιώδη αναδιατύπωση του άρθρου 120, μερητό αποκλεισμό της εφαρμογής του στις εκρεμείς δίκες, τη θέσπιση σαφούς διαφανούς και εποπτευόμενου μηχανισμού για την απόδοση των ποσών στους πραγματικούς δικαιούχους και την άμεση έναρξη ουσιαστικής διαβούλευσης με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς πριν από την ψήφιση του νομοσχεδίου. Στις 7 Σεπτεμβρίου συνεχίζεται η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, με την εισαγγελέα του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Λάρισας να ολοκληρώνει σήμερα την απαγγελία της κατηγορίας για τους 36 κατηγορουμένους. Προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή ζήτησαν και έλαβαν οι τρεις συλληφθέντες που κατηγορούνται ως υπαίτη της πυρκαγιάς στο εργοστάσιο παραγωγής ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, στην οποία έχασε τη ζωή του ένας 67χρονος εργάτης. Με 13 συνολικά κατηγορίες θα απολογηθούν την ερχόμενη Παρασκευή και το Σάββατο οι 8 συλληφθέντες μετά τη χθεσινή αστυνομική επιχείρηση στα νότια του Ηρακλείου Κρήτης. Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται 4 μέλη της ίδιας οικογένειας, τα οποία φέρονται σύμφωνα με την αστυνομία ως ηγετικός πυρήνας της εγκληματικής οργάνωσης, ενώ συνελήφθησαν ακόμη 4 άτομα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο εισαγγελέας άσκησε δίωξη για σύσταση συμμορίας στους 6 από τους 8 συλληφθέντες, ενώ όλοι οι εμπλεκόμενοι αντιμετωπίζουν κατά περίπτωση τις κατηγορίες της ζωοκλοπής κατά εξακολούθηση, εκβιασμών, ξυλοδαρμών, αγροτικών ζημιών, εξαπάτηση του ΟΠΕΚΕΠΕ και ρευματοκλοπή. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε τη Λέρο, το νοσοκομείο και το Δημαρχείο του νησιού. Η πρώτη υποχρέωση κάθε πολιτείας και η δική μου ως Πρωθυπουργού είναι να κάνω τη χώρα ασφαλή. Χαίρομαι που αυτό το έχουμε πετύχει και ότι αυτό είναι κάτι που αναγνωρίζεται πρωτίστως από αυτούς οι οποίοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των συνόρων μας, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ολοκλήρωσε τη συνάντησή του με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, αφού νωρίτερα είχε συναντηθεί με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ. Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε νωρίτερα ότι είχε μια καλή συνάντηση με τον Αμερικανό ομολογό του Ντόναλντ Τραμπ, κατά την οποία συζήτησαν για τα συστήματα Patriot και τις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία. Εν τω μεταξύ, πρόκειται για την 7η φορά κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ που συναντιέται με τον Ισραηλινό ομολογό του. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους εναντίον πλοίου της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα, σε μια εξέλιξη που κλιμακώνει περαιτέρω την ένταση στην περιοχή. Νωρίτερα, το Υπουργικό Συμβούλιο της Σαουδικής Αραβίας είχε ανακοινώσει ότι η χώρα θα αντιδράσει αποφασιστικά σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο σε κάθε εχθρική ενέργεια και δεν θα κάνει καμία έκπτωση στην προστασία της ασφάλειας των συμφερόντων και των εθνικών της δυνατοτήτων. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989 στις 10 η εκπομπή του Γρηγόρη Ψαριανού. Καλό σας βράδυ.
2: Ηλιοφάνεια περιμένουμε αύριο Τετάρτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και τα 6 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 34 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 31 βαθμούς στα βόρεια προάστια. Στους 34 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία θα φτάσει περίπου τους 34 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται γενικά έθριος καιρός. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ και πρόσχερα τα 8 στο Αιγαίο και τα 4 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 38 με 39 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 38 βαθμούς Κελσίου.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Τι συμβαίνει στις 6 και 25 το απόγευμα?
3: Γυρίζει, βγάζει λεφτά.
2: Έχεις ραντεβού με την τύχη σου.
3: Σε περνάς την κορυφή.
2: Τροχός της τύχης. Από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6 και 25 το απόγευμα στο Star.
3: Γιατί όποιος γυρίζει...
4: Κερδίζει.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Hey. Now just get in.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις. Come on.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μην χαράξεις την πληγή, μην ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
3: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
2: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
3: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
2: Radio Player.
3: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Sails and they're gone.

0: Καλησπέρα πουλάκια μου.
1: Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε, περάστε, καθίστε. Καλώς σας βρήκαμε. Και θα μείνουμε μαζί ως τις 12, ως τα μεσάνυχτα. Δηλαδή η ώρα είναι 10 και 1,5. Α, πες 10 και 2. Πάντα μετράμε το ολόκληρο λεπτό στο επόμενο. Άρα είναι 10 και 2. Και θα μείνουμε μαζί ως τα μεσάνυχτα. Δηλαδή 2 ωρίτσες στον Alpha Radio, Alpha 989 η συχνότητα, έτσι στα FM. Και το τηλεφωνικό κέντρο δεν το χρειαζόμαστε απόψε. Θα το χρειαστούμε από αύριο που θα είμαστε μεσημέρι 4-6 στην ώρα της φωτεινής πιπηλή, η οποία κάπως την κοπανάει τώρα τρεις μερούλες και θα κάνουμε αντικατάσταση 4-6, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή. Οπότε θα το πούμε αύριο. Κρατήστε το από σήμερα να το έχετε. Δηλαδή το έχετε ήδη. Αλλά ξανασημειώστε το αν δεν το έχετε σημειώσει. 212-212-4800 το τηλεφωνικό κέντρο. Και στο Viber μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνυματάκια σας. 6947-989-989. Τα βιβλία που σας έχουμε ήδη δώσει νομίζω παραδόθηκαν όλα, ένα ή δύο έχουν μείνει από τα 8 που δώσαμε. Από αύριο θα ξαναφέρουμε φρέσκα. Λοιπόν, θα έχουμε και απόψε ένα λαϊκό πρόγραμμα, κυρίως με ωραία, μεγάλα τραγούδια της δεκαετίας του 70 και του 80, που νομίζω θα τα καταυχαριστηθείτε, γιατί είναι μεγάλοι τραγουδιστές σε μεγάλα τραγούδια, με μεγάλες μουσικές και υπέροχα όλα, το ένα καλύτερο από το άλλο. Αρχίζουμε με τον Σταμάτη Κόκοτα, έναν μεγάλο άρχοντα του λαϊκού τραγουδίου, και όχι μόνο του λαϊκού τραγουδίου, ήταν και πολύ καλός ηθοποιός, ήταν πολύ ωραίος τύπος, ήταν μια χαρά, μια χαρά. Λαμπερή φυσιογνωμία και φοβερός ραλίστας, έτσι, με τις Jaguar και τα ωραία αμάξια, τα αγωνιστικά της εποχής, ο αγαπημένος του Ωνάση.

υπέροχες μουσικές και καταπληκτικές ενορχιστρώσεις από τον μαέστρο του είδους και του είδους αυτού και της ελληνικής μουσικής, τον Γιάννη Σπανό. Τα λόγια είναι του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Λευτέρη, γεια σου πρόεδρε, φιλιά.

0: υπέροχος Λευτέρης Παπαδόπουλος, καταπληκτικός Γιάννης Πανός και ο κορυφαίος, ο άρχοντας, ο Σταμάτης Κόκοτας, πρώτες και δεύτερες φωνές τραγουδάει. Αν λείπαν αυτά τα λαλαλαλαλαλα, θα ήταν το τραγούδι αριστούργημα. Είναι δηλαδή, αλλά τα λαλαλαλα είναι λίγο, μου φαίνονται κάπως.
1: Και μη νοιάστης τι θα πω, γίνω στη ζωή.
0: Είναι και υπέροχο αυτό το πιάνο που έχει στην εισαγωγή που παίζει ο Γιάννης Πανός, είναι καταπληκτικό. Λοιπόν, έχω διάφορες σημειώσεις.
2: Θα σας το τραγουδήσω χαμηλόφωνα σαν ύμνο και το αφιερώνω σε αυτούς που αγαπήθηκαν αλλά δεν θα ξαναγυρίσουν.
0: Χωρίς σημειώσεις απόψε.

μια αριστουργηματική σκηνοθεσία του Διονύση Σαββόπουλου με τον Γρηγόρη Πηδικότσι, Γρηγόρης The Great. Λίγο πριν μας αποχαιρετήσει τραγούδησε με αυτόν τον τρόπο αυτό το αριστούργημα μαζί με την Κέτι Γκρέι, την Ελευθερία και το Σαββόπουλο.

Σας ευχαριστούμε από βάθους καρδίας για τα μηνύματα. Δεν προλαβαίνουν να αρχίσουμε και έρχονται 4-5 μηνυματάκια μαζεμένα. Φιλιά σε όλους. Και καλή ακρόαση που λένε οι επαγγελματίες, έτσι.

έχω σερμπηθεί, Γρηγόρης ο Μέγας. Και από πίσω, με τα κυματάκια της θάλασσας, η ελευθερία μας. Γεια σου ελευθερία, ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Και ο Διονύσης Αβόπουλος στην ουρά, στα φωνητικά στο τέλος. Και εδώ η αγαπημένη μου Ρένα Κουμιώτη.

υπέροχος Μίμης Πλέσας και ξανά Λευτέρης Παπαδόπουλος εδώ και η Ρένα Κουμιώτης, ένα υπέροχο, ένα καταπληκτικό τραγούδι από εκείνο το δίσκο μαζί με τον Μπουλόπουλο, το Άγαλμα, που είχε κάνει ρεκόρ πωλήσεων τότε.

άλμα, η φυσαρμόνικα, η μόνικα, τα φεγγάρια. Ένας καταπληκτικός δίσκος, αυτός ο δίσκος, ο δρόμος του Μίμη Πλέσσα και του Λευτέρη Παπαδόπουλου, που λέμε είχε κάνει ρεκόρ εισπράξεων, ήταν και είναι ακόμα στους πέντε πιο ευπόλυτους δίσκους στην Ελλάδα, όπως είναι η Μικρά Ασία, όπως είναι ο δρόμος, όπως είναι... Θα σας τους πούμε όλους σιγά σιγά.

πεθαίνει μόνη της στο γυροκομείο η μεγάλη Ρένα Κουμιώτη, όπως και η Μέρι Λίντα έφυγαν από το γυροκομείο μόνες. Χωρίς δυο τους ανθρώπους δίπλα, η Ρένα Κουμιώτη και η Μέρι Λίντα έφυγαν έτσι μόνες τους. Και ένα μεγάλο τραγούδι του Γιώργου Ζαμπέτα με τον υπέροχο, ξέρετε, αυτόν.

0: αγωνία.
1: Το τραγούδισε επίσης υπέροχα ο Τόλης Βοσκόπουλος. Εδώ δεν είναι η πρώτη εκτέλεση. Είναι ξανατραγουδισμένο τον ίδιο πολλά χρόνια μετά την πρώτη κυκλοφορία. Το τραγούδι «Αγωνία» του Γιώργου Ζαμπέτα.

Δυστυχώς δεν βρήκαμε την πρώτη εκτέλεση εδώ. Και δεν πειράζει. Πάλι το ίδιο είναι. Όχι τόσο όσο την πρώτη φορά που το τραγούδισα. Αλλά είναι το ίδιο τραγούδι, ο ίδιος Βοσκόπουλος, ο ίδιος Ζαμπέτας.

αφού γλιτώσαμε και τις μεγάλες φωτιές, η μεγάλη φωτιά που έσκασε στην Πάρο, στο σκουπιδότοπο εκεί σε μια παλιά χωματερή, νομίζω έχει τεθεί σε έλεγχο, αφού κινητοποιήθηκε η Αθήνα, η Νάξος, η Σύρος, όλες οι Κυκλάδες για να τις σβήσουν. Ελπίζουμε απόψε να κλείσει.

Αυτό είναι ένα από τα δυο υπέροχα τραγούδια του Ζαμπέτα που τραγούδησε ο Καζαντζίδης. Δύο είπε όλα και όλα. Αυτό και το Μεσάνυχτα που σας ευρώ μπορεί να τα ακούσουμε λίγο πριν τα μεσάνυχτα ή αύριο, μεθαύριο. Δεν χανόμαστε.

Θα μείνω μόνο σε μία σημερινή είδηση που άκουσα σε όλα τα ειδησιογραφικά δελτία των ραδιοφώνων και των τηλεοράσεων και μου έκανε τρομερή εντύπωση. Εξαρθρώθηκε συμμορία, ολόκληρη οργάνωση που ήταν οικογενειακή επιχείρηση αυτή η συμμορία και που οι οποίοι κάνανε εκβιασμούς, με εκβιασμούς και απειλές παίρνανε χωράφια των διπλανών και τα καλλιεργούσανε με τον τζαμπουκά τους και τους ρίχνανε και κάνα βρωμόξυλο, παίρνανε πάρα πολλά λεφτά από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, πρωτότυπο, έτσι. Ένας τύπος μάλιστα από την οικογένεια είχε δηλώσει 462 γίδια, πρόβατα, δεν ξέρω εγώ τι, και όταν έγινε ο έλεγχος από τα 462 δεν βρέθηκε κανένα, δεν υπήρχε κανένα, γιατί ο ίδιος είπε ότι είχαν πάει στα βουνά να βοσκήσουν τώρα το καλοκαίρι και δεν είχε ο καημένος. 462 δήλωσε, πήρε τα λεφτά και όλη η οικογένεια και το συγγενολόγιο και το μισό χωριό κάνανε εκβιασμούς, παίρνανε χωράφια, δηλώνανε καλλιέργειες και ζώα στον ΟΠΕΚΕΠΕ για να παίρνουν τα λεφτά, τα ζώα, και τα ζώα που δηλώναν ζώα δηλαδή, και τι άλλο κάνανε, κάτι πλαστογραφίες, κάτι πράγματα φοβερά και τρομερά, αλλά κυρίως ήταν αυτό η τρομοκρατία, τα ξυλοφορτώματα, οι εκβιασμοί, τα λεφτά από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και κάζους μπέλι. Που γίνανε αυτά στην Κρήτη, ρε φίλε? Έχω μείνει άναυδος, έπεσα από τα σύννεφα στην Κρήτη. Συμμορίες παρανόμων στην Κρήτη με εκβιασμούς και αυτό και απειλές και ο ΠΚΠ και τέτοια. Πω, άναυδος στην Κρήτη.

Από τη δεκαετία του 60 και του 70 πηδήξαμε 2-3 δεκαετίες και ήρθαμε πολύ κοντά στα σημερινά. Α, πολύ κοντά. Ω, είναι πάλι περίπου 20 χρόνια πίσω. Ένα υπέροχο δίσκο του Δημήτρη Παπαδημητρίου, τα τραγούδια για τους μήνες με την ελευθερία. Δημήτρης Παπαδημητρίου στη μουσική και το ποίημα είναι του Οδυσσέα Ηλίτη.

0: Είσαστε συντονισμένοι στον Α, στους 989, 6947, 989, 989, το αριθμός Viber για τα μηνύματά σας, στον Α, στους 989 και δηλαδή εδώ.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξες στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Και το mail, αν θέλετε να στείλετε μακροσκελή, μηνύματα, περιγραφές, τίποτα, ξέρω εγώ, σημειώσεις, τίποτα, διηγήματα, τίποτα πράγματα πολλά που δεν χωράνε σε ένα μηνύματάκι στο Viber, το mail είναι onair@alpharadio989.gr.

Άμα δείτε το φεγγάρι, είναι πολύ μεγάλο. Είναι απόψε πανσέλινος. Στο πέρασμα της 29 στις 30, δηλαδή από απόψε ως αύριο, έχουμε πανσέλινο. Και εδώ είναι η Κίτσα, η πρώτη μεγάλη αγαπημένη του Καζατζίδη και αργότερα του Τόλι, η κυρία Μαρινέλα.

Κυρίως και κυρία, δεν λέμε για τους αποβιώσαντες, αλλά εν πάση περιπτώσει καλλιτεχνική αδεία είναι και κύριοι και κυρίες οι μεγάλοι αυτοί τραγουδιστές και οι μεγάλοι αυτοί καλλιτέχνες.

Ένα από τα ωραιότερα τραγούδια που έχει τραγουδήσει η Κυριακή Παπαδοπούλου, η Μαρινέλα, ένα σπουδαίο τραγούδι του Μίμη Πλέσα. Και μια που μπήκαμε στα φεγγάρια και μια που έχουμε ένα πολύ μεγάλο φεγγάρι απόψε, μπαίνουμε στο πακέτο με τα φεγγάρια.

0: Και εδώ είμαστε στο δρόμο, στο σπουδαίο αυτό δίσκο, τέλη της δεκαετίας του 70, μάλλον όχι, στις αρχές δεκαετίας του 70, νομίζω, είμαστε ακόμα χούντα, μαύρη χούντα. Και ο δρόμος είναι η Αριστοτέλους, που ήταν χωματόδρομος κάποτε, η πλατεία Κυριακού, πλατεία Βικτωρίας τώρα.
1: Και εγώ θα κόψω το φεγγάρι.
0: Εκεί έμενε τότε ο Λευτέρης Παπαδόπουλος.

Εκεί που έμενε ο Λευτέρης που μίλαγε με τα αγάλματα. Στην πλατεία Κυριακού από κάτω, Φωκέας και Αχαρνών, που έχει σε ένα άλλο τραγούδι, έχει και την οδό Αριστοτέλους ολόκληρη σε περιγραφή, που έγινε αργότερα. Εδώ είναι Μίμης Πλέσας, Λευτέρης Παπαδόπουλος και ο Γιάννης Πουλόπουλος σε μεγάλες στιγμές. Στο δρόμο τραγουδούσαν, όπως είπαμε, και η Ρένα Κουμιώτη και η Ποπιά Στεριάδη.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Συνεχίζουμε με τα φαγκάρια, έτσι.

0: Κάποτε τα παλιά τα χρόνια σε κάτι εκπομπές έτσι πολύ ροκιά και ξένο τραγούδι και ψάξιμο και ανασκαφές στις κυκλοφορίες των δίσκων παγκοσμίως, στον Best, κάποια στιγμή η τηλεφωνήτρια μου λέει σας περιμένει απ' έξω μια κυρία. Ρε φίλε, η κυρία που με περίμενε απ' έξω ήταν η Ρένα Κουμιώτη.
1: Εκείνο το παιδί.
0: Λύθηκαν τα γόνατά μου κανονικά, άναυδος πάλι.

άρεσαν οι εκπομπές. Από παλιά παρακολουθούσα, από το 1984, από τον Flash κτλ. Αλλά στον Best, στην Αγία Σοφία δίπλα, στο νέο ψυχικό, εκεί ήταν ο σταθμός. Και ήρθε να μου φέρει δύο λουλούδια και να μου πει τι ωραίες εκπομπές κτλ. Ήρθε ένα κουμιό.

και ένα από τα μεγάλα τραγούδια, τα τεράστια τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη. Το τραγούδι της Ξενιτιάς είναι ο τίτλος, με τον Γρηγόρη τον Μέγα.

Λοιπόν, 69-47-989-989 για τα μηνύματά σας. Σας ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα που έχουν ήδη έρθει, που είναι αρκετά. Και αυτός είναι ο αριθμός στο Viber, έτσι, για να συνεχίσετε να στέλνετε, να μας θυμίζετε καλά τραγούδι ή ό,τι άλλο θέλετε.

Με το ζόρι κρατιέμαι να μην μπω στο λούκι με τις ειδήσεις, τις συναντήσεις και τις δηλώσεις κάθε 5 λεπτά του Τραμπ και τη συνάντηση που θα έχει με τον Νετανιάχου και αυτή που έχει σε ιδιωτικό χώρο έτσι κατηδίαν με τον Ζελένσκι, τον πρόεδρο της Ουκρανίας, και τις υπόλοιπες, με την επίσκεψη Γκουτέρες στη Λευκωσία που συνάντησε τους επικεφαλείς των κοινοτήτων, τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων. Ο Γκουτέρες μήπως καταφέρει να βάλει μπρος το διάλογο πάλι για το Κυπριακό. Με το ζόρι κρατιέμαι να μην αρχίσω να ξεφυλίζω τις ειδήσεις. Θα μείνουμε στα φεγγάρια. Αντιστέκομαι στεναρά στην

και αυτό είναι του Θεοφάνους, από ό,τι θυμάμαι. Δηλαδή έχει γράψει πολύ ωραία τραγούδια, σύγχρονα λαϊκά τραγούδια, ο Γιώργος Θεοφάνους, και έχει τραγουδήσει υπέροχα και ο Πασχάλης Θερζής και δύο τρεις άλλοι. Αχ, ο Νότης Μαυρουδής, φίλος μου, αδερφός μου, χαίρετε, μας άφησε, έφυγε. Εδώ ένα τραγούδι υπέροχο με την Ελένη Βιτάλη.

0: κάποιο αρχαίο.
1: Με τον Νότι Μαυρουδή γίναμε μαζί στο Περιφερειακό Συμβούλιο στις εκλογές του 2010, στις περιφερειακές και δημοτικές. Βρεθήκαμε μαζί στην περιφέρεια Αττικής. Ένας αξέχαστος κιθαρίστας, καλλιτέχνης, συνθέτης και

0: τα βράδια.
1: Στον Κώστα και στον Αλέξανδρο και στη Μαριάντζελα και στην Λίκα και στον Ισίδωρο. Φιλιά και χαιρετίσματα και καλό βράδυ να έχουμε συντροφή. Και στον Αντώνη και στον Γεωργή και στον Κωνσταντίνο και στον Νίκο και στον Άρη.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε με φεγγάρια. Έχουμε καμιά 500 τραγούδια για φεγγάρια και με φεγγάρια και τραγούδια και χωρίς φεγγάρια που αναφέρονται στο φεγγάρι. Αλλά εντάξει, θα παίζαμε 2 μέρες τώρα για τα φεγγάρια. Οπότε συνεχίζουμε σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Σαν να μην συμβαίνουν φεγγάρια. Συμβαίνουν τα φεγγάρια. Ξέρω εγώ.

ένα σπουδαίο λαϊκό τραγούδι ενός άλλου Τόλι από τα Τρίκαλα, είναι ο συμπατριώτης του Τσιτσάνη, ο Απόστολος Καλδάρας, και η στίχη σε αυτό το υπέροχο τραγούδι είναι του Χρήστου Αργυρόπουλου, παρακαλώ. Έχει γράψει 2-3 τραγούδια όλα και όλα.

Και ένα αριστούργημα από τα μεγάλα τραγούδια του Άκη Πάνου που λέγεται «Μίσος» και είναι ένα από τα 6 τραγούδια του Άκη Πάνου που τραγούδησε ο Στέλιος Καζαντζίδης στο δίσκο «Η ζωή μου όλη». Μαζί με το «Η ζωή μου όλη» και με άλλα 5 είναι αυτό.

τραγικό. Ένας τεράστιος δημιουργός ο Άκης Πάνου και ένας μυστήριος άνθρωπος, μυστήριος και σκοτεινός και τελίτσες και πολλά άλλα. Και έκανε όλα όσα έκανε και μετά την έκανε. Αλλά μιλάμε για μεγάλα τραγούδια και μεγάλη ζωή. Σπουδαίος.

0: αγαπημένος μου φίλος, ο αγαπημένος μου μεγάλος φίλος, τα έκανε μαντάρα, τα σκάτωσε στο τέλος. Ήτανε μυστήριος άνθρωπος, είχε ένα κάτι σκοτεινό μέσα, πάντα μέσα του. Κάναμε κατά καιρούς παρέα, γιατί πήγα και τον βρήκα στην Ξάνθη για να ξαναβγεί στο πάλκο. Κάναμε μία σεζόν ολόκληρη στα 9-8 με υπέροχα τραγούδια, ένα φοβερό πρόγραμμα με τον Άκη Πάνου, αρκετά χρόνια μετά το Επιγόντος που είχε παίξει στη Γυψέλη. Και τότε, πίνοντας μπύρες και λέγοντας διάφορες ιστορίες, είχε υποσχεθεί, δεν ξέρω μουσική, ούτε παίζω κανένα όργανο, αλλά επειδή ήταν οργανοποιός, έφτιαχνε μπαγλαμάδες, μπουζούκια, τζουράδες, έγχορδα διάφορα, και ξυλογλύπτης, έφτιαχνε με τα χέρια του καταπληκτικά πράγματα, μπαστούνια, τραπεζάκια, με έβαινο, με ελεφαντόδοντο, με ξύλα όλων των ειδών, και κατασκεύαζε τα πάντα με ξύλο και υπέροχα όργανα. Είχε υποσχεθεί θα μου χαρίσει ένα μπουζούκι, αλλά δεν πρόλαβε να το φτιάξει. Μου λέει μέχρι να το τελειώσω, δεν το τέλειωσε ποτέ, μου είχε δώσει ένα μπουζούκι που ήταν του εμπορίου, με τη θήκη του, με τα όλα. Και μου λέει, λοιπόν, αυτό το δίνω, αλλά να μάθεις μπουζούκι. Όσο ξέχασε αυτός, τόσο έμαθα εγώ.
1: Η ώρα είναι 11.

0: Alfa Radio 989.
1: Θα κάνουμε οπωσδήποτε ένα αφιέρωμα με τα μεγάλα τραγούδια του Άκη Πάνου. Προσεχώς. Την άλλη εβδομάδα, την παράλληλη, θα δούμε. Δεν χανόμαστε. Πιστεύω.

τελευταία φορά είχα δει και είχα ακούσει την Τζένι Βάνου λίγο πριν φύγει σε ένα μουσικό καφέ, ξέρω εγώ, εστιατοριάκι κάπου στην Καλαμαριά, στη Θεσσαλονίκη, και ήταν υπέροχη, ήταν καταπληκτική. Μετά από λίγο καιρό χάθηκε.

0: αγαπημένη, λατρεμένη τραγουδίστρια όλων των συνθετών και του λαϊκού τραγουδιού και του ελαφρού τραγουδιού, γιατί τραγουδούσε τα πάντα.
1: Να το φωνάξω, να το πω.
0: Και τζαζ και απ' όλα.
1: Σήμα Μαρτωλή που σ' αγαπώ.
0: Αηδώνη εκγενετής η Τζένι Βάνο. Αλλά η αγάπη τι είναι, αμαρτία ή έγκλημα? Η Τζένι Βάνου λέει ότι είναι αμαρτία. Ο Στέλιος Καζατζίδης λέει ότι είναι έγκλημα. Είναι ούτε αμαρτία ούτε έγκλημα. Το αρνούνται και οι δύο.

Τα λόγια εδώ είναι του Λάκη Τεάζη. Η μουσική είναι του Σπύρου Παπαβασιλείου, σπουδαίος λαϊκοσυνθέτης από τους θεωρούμενους της δεύτερης κατηγορίας, αλλά είναι στην πρώτη ο Σπύρος Παπαβασιλείου. Είναι αυτός που είχε κάνει και αυτό που παίξαμε χθες στο ποτπουρί με τον Μητροπάνο, εκείνο το αριστούργημα, τρία τραγούδια σε ένα. Σπύρος Παπαβασιλείου, Λάκης Τεάζης και ο Δημήτρης Μητροπάνος. Μες στην αμαρτία.

Υπάρχουν λαϊκοί συνθέτες και υπάρχουν και στιχουργοί που έχουν γράψει πολύ μεγάλα σπουδαία τραγούδια, λαϊκά και όχι μόνο, τα οποία ακούγονται πολύ συχνά και δεν ξέρουμε ποιος έγραψε τη μουσική, ποιος έγραψε τους στίχους, αλλά είναι άνθρωποι που πρέπει να τους αναφέρουμε. Μπορεί να μην είναι στιχουργοί, ας πούμε, μπορεί να μην είναι σαν τον Νίκο Γκάτσο, τον Μάνο Ελευθερίου, την Ευτυχία Παπαγιανοπούλου, τον Κώστα Βίρβο, και ξέρω εγώ, τον Άλκη Αλκαίο και πολλούς άλλους κορυφαίους στιχουργούς ποιητές, αλλά έχουν γράψει πολύ ωραία τραγούδια, στίχους τραγουδιών και συνθέτες όχι της πρώτο τραπέζι πίστα, λίγο πιο δίπλα πίσω από τα μεγάλα φώτα, αλλά είναι μεγάλοι συνθέτες, όπως είναι ο Σπύρος Παπαβασιλείου που ακούσαμε εδώ, όπως είναι και θα βρούμε και άλλους και θα σας πω και θα ακούσουμε και τραγούδια τους. Αυτό πρωτοακούστηκε σε μια ταινία, μετά χάθηκε γιατί είχε κυκλοφορήσει από μια μικρή εταιρεία όταν η πόλη πάνω είχε φύγει από τις μεγάλες εταιρείες και είχε βγει ένα δισκάκι σε μια μικρή εταιρεία. Και τα λόγια εδώ είναι του Λευτέρη Παπαδόπουλου, η μουσική είναι του Μίμη Πλέσα. Το «Τι σου κάνει και πίνεις» ακούστηκε σε μια ταινία για πρώτη φορά. Είχε χαθεί για πάρα πολλά χρόνια. Είναι ένα πολύ σπουδαίο τραγούδι της πόλης Πάνου, που έχει τραγουδήσει η πόλη Πάνου. Τραγουδήθηκε και πολλά χρόνια μετά και σε επανεκτελέσεις πολύ ενδιαφέρουσες.

καταπληκτικές δεύτερες, δεύτερη φωνή στο τραγούδι κάνει ο Μάριος Κώστογλου, ο αγαπημένος μου Μάριος, ένας σπουδαίος κιθαρίστας και μουσικός που έπαιζε πολλά χρόνια και με τον Μπλέσα και με τον Σπανό και με τον Άκη Πάνου πάρα πολύ, σε όλα τα προγράμματα του Άκη Πάνου. Αρχηγός στην ομάδα των μουσικών ήταν ο Μάριος Κώστογλου. Υπέροχες δεύτερες, υπέροχες.

Αυτά που λέτε, η ώρα είναι 11 και 14 πρώτα λεπτά. Το τηλεφωνάκι του Viber, ο αριθμός για να στέλνει τα μηνύματά σας, 6947-989-989. Στη Μαρία και στο Μιχάλη, αυτό που παίζει τώρα.

Γεια σου Μανώλη. Κοίταξε να δεις, παίρνω από το σπίτι και άμα δεν με βρεις, το κλειδί θα κρέμεται δίπλα στο φεγγίτι. Αυτά ήταν από τα πρώτα τραγούδια που τραγούδισε ο Μανώλης Μητσιάς, του Μητσιανού, που λέγαμε. Και εδώ Γιάννης Πανός και Λευτέρης Παπαδόπουλος. Συγγνώμη, μη σπλέσας και Λευτέρης Παπαδόπουλος.

Γεια σου πρόεδρε, κράτα γερά. Ο Λευτέρης Παπαδόπουλος έχει περάσει τα 90 και προχωράει ακάθεκτος. Να περάσει και τα 100, να πάει 120, ευχόμαστε. Γεια σου ρε, Αεκάρα.

0: ένα σκούρο φάμπος, ένα σκούρο σάμπος έπεφτε νυχτιά. Τι έγραφε ο άνθρωπος?
1: Να πέφτει νυχτιά.
0: Ένα σκούρο θάμπος, ένα σκούρο σάμπος. Τι έγραφε?

0: Στο παλιό μας δάσο, πώς να σε ξεχάσω. Η ώρα είναι 11 και 20 και κάτι ψηλά. Θα πάμε μαζί ως τα μεσάνυχτα, είπαμε έτσι. Αλφα στους 989. Μην ξεχνιόμαστε.
1: Αλφα Radio 989.

0: Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Τηλεφωνεί στο δημόσιο για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
2: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
3: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
2: Δεν έχουμε λεφτά.
3: Δεν έχουμε αμάξι.
2: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
3: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά του. Και τον κτηνίατρο.
1: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Γαβαλάς με η Μάρης, ένα τραγούδι που συνέθεσαν σπάνιοι άνθρωποι που δεν γράψαν πολλά τραγούδια. Αυτό είναι σπουδαίο. Ένα πολύ ωραίο, λαμπερό, ελληνικό, καλοκαιρινό τραγούδι με θάλασσες, με γλάρους, με αεράκι, θαλασσινό, τα πάντα όλα μέσα.
1: Μα εσύ, βροφιά μου, πας εσύ, πάντα μου.
0: Και πάντα ο νους μας είναι στο νησί, ε? Λοιπόν, η εισαγωγή του κομματιού ήταν το μουσικό σήμα από προσφερόμενες εκπομπές. Θυμάστε, στα ραδιόφωνα παλιά, όσοι θυμάστε και τα ζήσατε, ήταν η Κολούμπια παρουσιάζει, η His Master's Voice, ο Ντέων Παρλοφών, η Λύρα, η Polygram παρουσιάζανε τα τραγούδια τους. Αυτό ήταν το σήμα της Κολούμπια. Και αυτό είναι το σήμα του Ζαμπέτα. Η θαλασσινή.

0: μεγαλείο, μεγαλείο.
1: Πάρε ναυτάκι, ναυτάκι Συριανό.
0: Ναυτάκι Συριανό, Λοστρόμο Πυρεώτη, μηχανικό Μυτιλινιό και καπετάνιο Χιώτη.
1: Τιμόνι Καλαματιανό.
0: Τιμόνι Καλαματιανό.

0: Και τίνια κος μάστρος για τα σκαλιά, μαρμαράδες η τίνια εκεί.
1: Πάε ναυτάκι, ναυτάκι Συριανό, Λοστρόμο Πειραιώτη.
0: Ναυτάκι Συριανό, Λοστρόμο Πειραιώτη, μηχανικό Μυτιλινιό, τιμόνι Καλαματιανό και καπετάνιο Χιώτη. Γιατί ήταν και ο καπετάνιος ο Γιώτης. Καπετάν Γιώτης, αν θυμάστε. Που όμως δεν ήταν καπετάνιος σε καράβια,

αγαπημένο τραγούδι του Διονυσάκου μας, που από όλα τα τραγούδια του Ζαμπέτα αγαπούσε πάρα πολύ τους θαλασσινούς και το τραγούδισε κιόλας υπέροχα. Ήτανε κάποιοι από αυτούς τους μεγάλους σπουδαίους Έλληνες που ζήλευαν πράγματα που έκανε ο διπλανός τους ή ο δασκαλός τους και τέτοια. Ο Σαββόπουλος λάτρευε αυτό, ο Λουκιανός λάτρευε το «Όταν σημάνει η ώρα» του Άκη Πάνου. Θα τα ακούσουμε κάποια στιγμή.

Μάνος Λοΐζος, εκτός από τα καπηλιά και τις βόλτες και τα ξενύχτια, είχε κάνει και το σπίτι του καπηλιό, στο Χολαργό έμενε τότε. Τα παλιά τα χρόνια μιλάμε, έτσι, γύρω στο 70 εκεί. Και μαζευόταν εκεί κόσμος, τραγουδάγανε, παίζανε τάβλη και τέτοια, και εγώ χάσβα από κάτω. Στην οδό Κλειούς, αν θυμάμαι καλά.

στα σπουδαία λαϊκά τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη, τα λίγα σπουδαία λαϊκά τραγούδια που έκανε εκείνη την εποχή, το Πέλαγο είναι βαθύ, Καζαντζίδης, Μαρινέλα στα καλύτερά τους τότε.

Τα λαμπερά μπουζούκια, πότε του Μανώλη Χιώτη εδώ ή του Γιώργου Ζαμπέτα σε παραδιπλανά τραγούδια του Χατζηδάκη. Αυτό είναι ένα τραγούδι, έτσι, πώς να σου πω, συνάδελφε, σημείο αναφοράς. Με τα πέλαγα και τις ελληνικές θάλασσες και αυτές τις ενορχιστρώσεις, τις εξωπραγματικές, τις εξωγήινες,

0: Αχ, να παίρναμε και να κρατάγαμε κάτι λίγο από όλους αυτούς τους ανθρώπους.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Πάνος Καβαλάς. Λοιπόν, ναι, δοκιμασία. Λευτέρης Μυτιλινέος, συγγνώμη. Το τραγούδι είναι του Γρηγόρη Μπιθικότσι. Λόγια και μουσική. Δεν το τραγούδισε ποτέ. Το έγραψε και το χάρισε σε έναν πιτσιρικά τότε νέο τραγουδιστή, στο Λευτέρη Μυτιλινέο. Και ο Μέγας ο Γρηγόρης δεν το τραγούδισε ποτέ. Το χάρισε στο Λευτέρη Μυτιλινέο και είναι αυτό το αριστούργημα αμφιβολίες.

αγαπά. Ο Γρηγόρης Μυθικότης έγραψε πολλά τραγούδια που τα χάρισε στο Λευθέρη Μυτιλινέο, στο Γιάννη Πουλόπουλο, σε διάφορους άλλους σύντεχνους, όχι σύντεχνους, σύντεχνους. Και που ο ίδιος δεν τα έλεγε γιατί τα έχει χαρίσει στους μικρούς του φίλους. Αλλά και αργότερα έγραψαν τραγούδια ο Πάριος και ο Βοσκόπουλος που τα δώσαν σε φίλους τους και πολύ ωραία λαϊκά τραγούδια, σπουδαία τραγούδια και του Πάριου και του Βοσκόπουλου. Κάποιο βράδυ θα ακούσουμε. Το αποκοιμήθηκα με τον Διονυσίου, το του κόσμου τα πέντε δάχτυλα, του Πάριου με τον Καζαντζίδη και λοιπά και λοιπά.

Εδώ είναι η δοκιμασία με τον Πάνο Καβαλά, αγαπημένο μου τραγούδι που δεν ακούγεται πολύ συχνά στα ραδιόφωνα, ούτε ήταν ποτέ πολύ μεγάλη επιτυχία, αλλά είναι τραγουδάρα.

0: Πάνος Καβαλάς, πάντα δίπλα του τραγουδούσε γυναικείες φωνές. Η Ρία Κούρτη βέβαια ήταν και στους Γλάρους μαζί, και στα 19 στα 20 τραγούδια που τραγουδάει ο Καβαλάς, άμα γυναικεία φωνή είναι η Ρία Κούρτη. Το τραγούδι είναι του Κώστα Σταματάκη. Πόσα άλλα έχει γράψει, 20, 30, άλλα είναι αστέρι.
1: Αυτό το ξέρω μονάχα εγώ.
0: Αυτή η τυπάκη ήταν κάτι μουσική που παίζανε μπουζούκι, κιθάρα, μπάσο, ξέρω εγώ, ντραμς έπαιζε κανένας στα λαϊκά πάλκα τότε τα παλιά τα χρόνια, και που γράφαν και κανένα τραγούδι, και έτσι είναι μια σειρά τέτοια μουσική που έπαιζαν με κορυφαίους λαμπερούς πρωταγωνιστές και ήταν πίσω-πίσω, αλλά γράφαν από ένα-δύο τραγουδάκια που είναι πάρα πολύ ωραία. Καλό θα ήταν να μαζέψει αυτά όλα κάποιος σε μια συλλογή και να τα παρουσιάζει. Μπορεί να το κάνουμε εμείς καμιά μέρα.

Να και το κουρασμένο παλικάρι που το είχαμε στο πρόγραμμα και μας το ζήτησε και ο Μιχάλης. Μιχάλη, δικό σου. Στέλιος Καρατζίδης, Μαρινέλα, Μάνος Χατζηδάκης.

Ακούστε και αυτό, έλεγε ο Γιώργος Λεφεντάριος στις προσφερόμενες εκπομπές τις ραδιοφωνικές της Μήνος ή της Οντών Παρλοφών παλιότερα. Ακούστε και αυτό.

από το βασίλειο του Μάνου Χατζηδάκη και από το μεγάλο μουσικό βασίλειο της Κολούμπια των Λαμπρόπουλων, αυτή η ιστορία, μεγάλη ιστορία. Και εδώ ένα κορυφαίο τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνη, παρακαλώ, με την πόλη πάνω. Αυτό, της ταβέρνας το ρολόι.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Το σηματάκι μας λίγο πριν τα μεσάνυχτα, 11 λεπτά πριν τα μεσάνυχτα, ό,τι προλάβουμε ακόμα. Στην πόλη πάνω είμαστε, στην πόλη πάνω ξαναείμαστε. Εσένα δεν σου άξιζε αγάπη, συνάδελφε. Ξέρει αυτός.

ένα τραγούδι του Γιάννη Καραμπεσίνη που λέγαμε αυτούς τους μουσικούς που ήταν πίσω από τα φώτα και παίζανε παραδίπλα διάφορα όργανα και τα λοιπά και γράφανε και μερικά τραγουδάκια στη Χάση και στη Φέξη, μουσικός και συνθέτης της Β' Εθνικής, αλλά μιλάμε πολύ αλφα.

0: σωρό τραγούδια είχαμε ακόμα.
1: Θα παίξουμε 2, 3, το πολύ. Τουλάχιστον 15 έχουν μείνει να ακούσουμε. Να τα ακούσουμε μια άλλη φορά. Ένα από τα πρώτα τραγούδια που έγραψε ο Χρήστος Νικολόπουλος, παρακαλώ. Κορυφαίος και κορυφαίο τραγούδι. Και το έγραψε όταν ήταν 20, ξέρω, κάπου εκεί.
2: Αν ξημερώσει σε χαμό.
1: Υπέροχη λίτσα διαμάντη.

νύχτα, στάσου. Έχουμε ένα σωρό πράγματα ακόμα. 15 τραγούδια, βιβλία, σημειώσεις, εφημερίδες, κολοφυλάδες. Έχουμε μαζέψει εδώ. Και τα κάνω όλα αυτά, ρε γαμώτο. Ή τα κουβάλισα. Θα τα παίξω άλλη φορά, προχτές.

Η Λίτσα Διαμάντη λοιπόν ήταν εδώ τραγουδώντας Χρήστο Νικολόπουλο και η Μπέμπα Μπλάνς, μια πολύ καλή τραγουδίστρια, η οποία χάθηκε ανάμεσα στο δάσος, ανάμεσα στις πολύ μεγάλες φωνές της δεκαετίας του 60 και του 70 που αλωνίζανε το χώρο. Η Μπέμπα Μπλάνς είναι εδώ, τραγουδάει Ζαμπέτα.

Το χαρίζουμε το τραγουδάκι σε όσους είναι σε καράβια, σε όσους δουλεύουν σε καράβια, σε όσους δουλεύουν νύχτα, στους νυχτοφύλακες, στους ταξιτζίδες, στους φορτηγατζίδες, στους οδηγούς, νυχτοφύλακες τους είπαμε, σε όσους δουλεύουν νύχτα, στα μπαρ, στα...

και στα λιμάνια και στους κάβους και στα σχοινιά, σε όπου υπάρχει πράγμα που ακούει. Καλό βράδυ, να είμαστε καλά. Με Ζαμπέτα θα κλείσουμε και το προτελευταίο αυτό και το τελευταίο που ψάχνουμε τα μεσάνυχτα. Μεσάνυχτα, πού να σε βρω, Γιώργος Ζαμπέτας, Δημήτρης Χριστοδούλου, Στέλιος Καζαντζίδης. Μια από τις μεγάλες μου επιτυχίες είναι αυτή. Καλό βράδυ.

Α, τι καλό βράδυ. Αύριο και μεθαύριο και την Παρασκευή θα είμαστε 4 με 6 το από μεσήμερο, έτσι. Στην ώρα, στο 2ωρο της Φωτεινής Πιπηλή. Φιλάκια, καλό βράδυ. Θα το ακούσουμε όλο το τραγούδι.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

και λύσω ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρύνεις σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη

σβησμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.